στις 13 Ιουλίου 1965. Ο Φώτης Κόντολου, ριουολόγος, έχει γράψει και έχει εικονογραφήσει το παραμύθι «Η μηλιά με τα χρυσά μήλα» που θα σας διαβάσω σήμερα. Να συμπληρώσω απλώς ακόμα ότι ο Φώτης Κόντολου είναι μια ξεχωριστή φυσιογνωμία, μια σπουδαία φυσιογνωμία στα ελληνικά γράμματα, στη ζωγραφική, στις τέχνες γενικότερα, ο οποίος αναζήτησε την ελληνικότητα σε όλο το έργο, δηλαδή μια αυθεντική έκφραση, επιστρέφοντας στην ελληνική παράδοση, στις πηγές δηλαδή της παράδοσής μας, τόσο στο λογοτεχνικό όσο και στο ζωγραφικό του έργο. Είχε ακόμα σημαντική συμβολή στο χώρο της βυζαντινής εικονογραφίας. Είναι πολύ γνωστά τα έργα του και ιδιαίτερα αγαπημένα. Σήμερα θεωρείται ως ένας από τους κυριότερους εκπρόσωπους της γενιάς του 30, αυτής της εξαιρετικής γενιάς που έθρεψε ποιητές, ζωγράφους, λογοτέχνες κλπ. Κλπ. Μαθητές του ήταν ο Γιάννης Τσαρούχης, ο Νίκος Οικονόπουλος και άλλοι.

Χρυσαμήλα του Φώτη Κοντούλου. Ήταν ένας κακός άνθρωπος με λαιμό χοντρό και μάτια κοντόθωρα και τον έλεγαν Αρχοντάς Σκληρόκαρδο. Ήταν κι ένας άλλος με πιο λεπτά χείλη και πιο μαύρη καρδιά και τον έλεγαν Αρχοντά Στενόμυαλο. Και ζούσαν ο καθένας χωριστά στη χώρα του. Ο ένας είχε τα πιο ψηλά δέντρα και τα πιο όμορφα λουλούδια της γης. Χαρούμενα πεύκα και άλλοι κατριαντά φύλλα, καρπερές ελιές και μυρωδάτα γαρίφαλα, χαρά τα ανθρώπου και μόνο να τα βλέπει. Και ακόμα, και να είμαστε εκεί, κάτι μεγάλα δέντρα πανθίζαν καραμέλες και σοκολάτες, το τι ζεχαρό το φανταστείς. Πάλι μόνο σου όμως, ανάπλωνες το χέρι σου να κόψεις το παραμικρό. Γιατί ο Σκληρόκαρδος είχε κάτι ψηλούς φυλακές με χίλια μάτια και 100 χέρια και το κάθε μάτι άγρυπνο κοιτούσε μην κόψει κανείς τίποτα από τα δέντρα και με τα μακριά τους χέρια σαρπάζαν και σαν παροκλείδωναν στην πιο μαύρη φυλακή με τα πιο στενά παράθυρα. Κι ούτε το φως ξανάβλεπες, ούτε ξανάκουγες το κελάιδημα των πουλιών. Γιατί τέτοια διαταγή είχε βγάλει ο Άρχοντας Σκληρόκαρδος, που καθισμένος στο λόχρυσο θρονί του τραγουδούσε δυνατά, κάνοντας τάχα των ευτυχισμένων. Κι ας ήταν ο πιο δυστυχισμένος σε όλη τη γη, αφού κανένας άνθρωπος δεν τον αγάπησε. Μα και η καρδιά του ήταν πάντα γεμάτη φαρμάκι.

έτσι ζούσαν οι δύο κακογείτονες. Και πολλοί άνθρωποι ζούσαν και αυτοί δυστυχισμένοι. Γιατί οι κακοί άρχοντες δεν τους άφηναν να σκάψουν τη γη, να φυτρώσει στάρι, να ζυμώσουν όμορφο ψωμί να φάνε και ούτε πάλι να κόψουν από τα δέντρα. Κι έτσι μέναν απάνω οι όμορφοι ροδοκόκκινοι καρποί. Και ύστερα χλωμίαιναν, ζάρωναν και πέθαιναν. Γιατί

Ρώτησε λοιπόν η φύτρωση ένα μεγάλο δέντρο κοντά στο ψηλό τοίχο που χώριζε τη μία χώρα από την άλλη. Το πρωί ήταν όσα με μία βέργα. Το μεσημέρι είχε γίνει ψηλό σαν τον παππού. Το απογευματάκι μπορούσες να δέσεις κούνια να παίξεις. Και εκεί κατά τη δύση του ήλιου φαίνει κάτι όμορφα κίτρινα λουλούδια. Και ξαφνικά, τι ήταν αυτό? Αστράφτη Ανατολή και Δύση. Τρία ολόχρυσα αστραφτερά μήλα κρεμόντουσαν από τα κλόνια. Βλέπουν ο σκληρόκαρδος και ο στενόμυαλος στη λάμψη αυτή, τρέχουν στον πιο ψηλό τοίχο και έρθουν. Η μηλιά έχει τις ρίζες της στη χώρα του ενός και τα κλονιά της στο άλλο. Ετώτες ήταν πάφρισαν οι κακοί γείτονες από το θυμό και τη ζήλια τους. Στην αρχή τη φοβέριζε ο ένας τον άλλον μόνο με λόγια. «Έλα, αν σου αυτά αντακόψεις», φώναζε ο στενόμυαλος στο σπυρόκαρδο, γιατί στη μεριά του κρεμόντουσαν τα μήλα. «Τόλμησε αν μπορείς να τα αγγίξεις», ούρλιαζε ο σπυρόκαρδος, που στη δική του μεριά ήταν η ρίζα του δέντρου. «Θα κόψω τη μηλιά, να μην ξανακάνει μήλα». «Σε παλιάνθρωπος», άφησε ο στενόμυαλος. «Δική μου είναι η μηλιά, κλαφτή», μάνιασε ο σπυρόκαρδος. Και όπως τα ανέβηκε το αίμα στο κεφάλι από το θυμό, σκύβει και σηκώνει μια πέτρα και τη φεντονίζει να το χτυπήσει στο κεφάλι, να το ξεκάνει. Μα αυτός βέλτος κάνει δίπλα και τον περνά ξυστά και την γλιτώνει. Αυτό ήταν. Βγάζουν αυτής τις μεγάλες τους σπάθες, έρχονται και στρατιώτες με τα χιλιά σπαθιά και τα εκατό μάτια, φωνάζει το άλλο στα φουσάτα, τους φύλακες με τα χίλια μάτια για τα εκατό σπαθιά, και αρχίζει ένας πόλεμος, ένας σκοτωμός, να μην έχει τελειώμο. Και εκεί να σου να δεις το σκληρόκαρδο να λυσομανά, να φρίζει, τους στρατιώτες με τα χίλια σπαθιά να πελεκούν, να πετσοκόβουν, να λιανίζουν, όσο του πάνε. Πήραν δρόμο οι φύλακες του δύστιχου του στενού μυαλού. Και τον ίδιο τον έπιασαν, το κόψαν ευθύς το κεφάλι, το βάλανε πάνω σε ένα ξύλο και το γύριζαν να το βλέπει ο κόσμος, να τους φοβάται. Τόσο αίμα ανθρώπινο χύθηκε εκείνη τη μέρα που οι στρατιώτες βάψανε τα φέσια τους κόκκινα. Και από τότε ως τα σήμερα το ίδιο χρώμα έχουν. Λαγανιασμένος, κουρασμένος, μα ευχαριστημένος γιατί νίκησε, γυρνά τότε να δει ο δυνατός σπυρόκαρδος τα μήλα να τα καμαρώσει πάνω στη

βυθίζεται. Πέφτει χάμω. Ανασηκώνεται. Ξανακλείβει τα μάτια του. Άφαντα τα μήλα. Και μιλά μόνη. Χωρίς λουλούδια. Με μαραμέλα τα κλαδιά. Με ποτισμένη τρίζα της αίμα. Έτοιμη κι αυτή να μαραθεί να πέσει. Τότε χαλά τον κόσμο στις φωνές και μαζεύονται όλοι και ψάχνουν το χώμα και σκάβουν και ξανασκάβουν και φτάνουν στα σπλάχνα της γης. Μα πουθενά χρυσά μήλα. Τότε ο Σπυρόκρατος διατάζει να μαζευτούν από όλο τον κόσμο οι πιο έξυπνοι υπερβολάριδες και οι πιο καλλιχτίστες. Και ξεχωρίζει τους καλύτερους και τους βάζει νύχτα μέρα να κοιτούν τη μηλιά, να την ποτίζουν, να την βραδεύουν και να την πολλιάζουν, μην διανθίσει και βγάλει πάλι μήλα. Και τους χτίστες τους παίρνει και τους βάζει να χτίσουν τον πιο γερό τοίχο. Και πάνω του θεμελιώνουν κάστρο. Και πάνω στο κάστρο πύργους, και πάνω στους πύργους πολεμίστρες. Και μέσα από τις πολεμίστρες φυλάνε με τα μακριά κοντάρια και τους χρυσούς θώρακες, ψηλοί στρατιώτες, άγρυπνα μάτια. Και κοφτερά σπαθιά. Μην τολμήσει κανείς και ξεπεράσει το νέο σύνορο. Γιατί τώρα έχει μέσα φυλαγμένη ο άρχοντας

γέμισε η γυναίκα του σκληρό καρδού και έκανε ένα ριό. Και έτυχε την ίδια μέρα να γεννήσει και η γυναίκα του στενό μυαλού και να κάνει και αυτή ριό. Σαν μεγάλωσαν, ο ένας είχε πιο χοντρό λαιμό και πιο άγρια μάτια από τον πατέρα του. Και τον είπαν και αυτόν σκληρό καρδού. Και ο άλλος, αυτός είχε ακόμα πιο λεπτά χείλια και πιο μαύρη καρδιά. Και τον είπαν άρχοντα στενόμυαλο. Και μόλις πάντησε τα 17, ο νέος σκληρόκαρδος βγάζει το γέρο πατέρα του από το θρόνο, τον κλείνει γερά και σφαλιχτά στην πιο μαύρη φυλακή και γίνεται άρχοντας αυτός. Και την ίδια μέρα βγάζει τη μάνα του στενόμυαλου το ματωβαμένο χρυσό δακτυλίδι του πατέρα του και του το φορά. Έτσι έγινε και αυτός άρχοντας. Τώρα οι άνθρωποι όχι μόνο δεν τολμούσαν να κόψουν το παραμικρό από τα δέντρα ή να σκάψουν με την τσάπα τους τη γης, μα και μόνο να πούν ότι είχαν στην καρδιά και στο μυαλό τους. Γιατί οι δύο νέοι άρχοντες έχουν κατάσκοπους σε όλη τη χώρα. Και τι να κάνεις, σου κόβουν το κεφάλι. Ύστερα βγήκε ένας λόγος που λέγε πως η χρυσή μηλιά θα ανθίσει και θα κάνει τα χρυσά μήλα σε 3 χρόνια. Και πως όποιος βρεθεί τη βλογημένη εκείνη η ώρα κοντά της θα κόψει τα χρυσά μήλα, αυτός θα εξουσιάζει με το σπαθί του και τις 2 χώρες. Και ο κόσμος τότε θα ζει ευτυχισμένο. Μόλις τα άκουσαν αυτό οι 2 άρχοντες, έγιναν κίτρινοι σαν το φλουρί, ο ένας από φόβο, ο άλλος από έχθρυπα και ζήλια. Και αρχίζει τότε σκητιμάζεται ο νέος στενόμυαλος κρυφά να πάρει πίσω τα χρυσά μήλα που με τον παλιό τοίχο ήταν στη δική του μεριά. Και ο σκληρόκαρδος, αυτός δεν κοιμάται πια από το φόβο του, μην του πάρουν τα χρυσά μήλα. Γιατί με τον παλιό τοίχο μονάχα η ρίζα του δέντρου ήταν στη δική του τη μεριά. Βγάζει λοιπόν διαλαλητή και φωνάζει τους πιο καλούς μαστόρους από όλες τις αγόρες. Και με την προσταγή του κόβουν οι ξυλοκόπητοι σκαρπερές ελιές να φτιάξουν φράχτες. Και οι μαραγκοί πριονίζουν τα όμορφα πεύκα και φτιάχνουν χοντρές πόρτες. Και οι σιδεράδες λιώνουν το σκληρό σίδερο και φτιάχνουν μεγάλες αμπάρες και χοντρά καρφιά. Και χτίστες δουλεύουν νύχτα μέρα και χτίζουν άστρα, πύργους, πολεμίστρες. Και στο τέλος γυρίζουν και το ποτάμι που πότισε τη χώρα και το φέρνουν να περνά πλατή και αφρισμένο μπροστά από τα παρτοκάστρο που φυλάγει μέσα ο άρχοντας τη χρυσή μηλιά. Μα ο πονηρός στενόμυαλος αυτός φωνάζει ξένους τεχνίτες που δουλεύουν μόνο τη νύχτα. Κρυμμένοι σε ένα βαθύ λαγούμι, 40 μπόγια κάτω από τη γη, κρυφά μαστορεύουν και ζητάνε να βρούνε νέες τέχνες. Τον άπαρτο τον πύργο να γκρεμίσουν και το παλιό το σύνορο άκοπα να διαβούν. Και ξοδεύει το χρυσάφι ο στενόμυαλος και σκορπά το μαργαρεκάρι και σε λίγο αδειάζουν όλες οι αποθήκες που από τον καιρό του πατέρα του ήταν γεμάτες. Και οι άνθρωποι ζουνε ακόμα πιο δυστυχισμένοι. Γιατί τα πουλάκια φύγανε από τα δάση και τα 30 φύλλα μαράθηκαν δίχως το κελαίδημά τους. Και τα παιδιά είναι αδύνατα και πολύ χλωμά. Και οι καρπερές ελιές κοίτονται κομμένες στο χώμα. Και όσοι δεν είναι στρατιώτες, δουλεύουν μόνο για να γεμίζει τις αποθήκες και να ξοδεύει ο ένας άρχοντας ή για να χτίζει ψηλά κάστρα ο άλλος. Και μια μέρα ακούγεται ένα φοβερό ποδοβολητό και τρέμει η γης και σιούνται συθέμενα τα κάστρα. Οι στρατιώτες με τα 1000 σπαθιά πετιούνται πάνω τρομαγμένοι και τι να δουν. Ένα μεγάλο σύννεφο να απλώνεται ώσπου φτάνει το μάτι σου κι όλο να θολώνει και να ντριεύεται. Και έρχεται ευτύς ο σκληρόκαρδος
του βάλουν οι σάλπιγγες και αυτός καβάλα απάνω στο ρολευκό άκι του που δαγκάνει τα σίδερα και χλιμιντρά να πολεμήσει προχωρά κατά πάνω στο σύννεφο να δει. Και ξαφνικά αστράφτουν χίλιες αστραπές και πέφτουν χίλιοι κεραυνοί και αντιβουίζουν βουνά και κάμπη και μέσα από τη φωτιά πάστραψε από τον κορνιαχτό φαίνονται για πρώτη φορά οι σημαίες και τα μπαϊράκια τα αρχόντα στενό μυαλό. Και ξανατρέμει η γης και σκοτεινιάζει ο ουρανός και κρύβεται ο ήλιος. Και αρχίζουν μέσα σε ένα βουηρό και απέσιο μουγκρίσμα να σφυρίζουν και να έρχονται κατά πάνω στο κάστρο μπάλες από καυτό σίδερο και τεινάζουν τους πύργους στον αγέρα και πέφτουν οι τείχοι σε συντρίμια και ουρλιάζουν οι στρατιώτες που το καυτό μολύβι τους θερίζει τα ποδάρια, τους κόβει κορμιά, τους σφάζει ζωντανούς. Και το ποτάμι γίνεται κόκκινο από το πολύ αίμα και αφρίζει θυμωμένο τον ολοκόκκινο αφρό και ορμά να πνίξει τα άλογα και τα κανόνια και κόκκινη από το αίμα μιλιά που κάνει τα χρυσά μήλα. Τρέχουν αυτοί οι μυριάδες στρατός, μα μέτρη τους κουβάδες σκύβουν στα φρισμένο το ποτάμι και αδειάζουν στα σπλαχνο διψασμένο χώμα το κόκκινο αίμα. Και από τότε ο παλιός ανθισμένος κάμπος έχει παντού κόκκινο χώμα. Και κανένα λουλούδι δεν φυτρώνει, ούτε δέντρο, και ούτε πουλί δεν περνά ψηλά στον ουρανό. Λαχανιασμένος, κουρασμένος, μα ευχαριστημένος γιατί νίκησε, τρέχει ο νέος στενόμυαλος πάνω στο λόμαυρο άντε του. Περνά το κόκκινο ποτάμι. Βρίσκει το σκοτωμένο σκληρόκαρδο, το κόβει το κεφάλι. Και πάει και το κρεμάστημα το βαμμένη μιλιά. Και έτσι πήρε εκδίκηση. Αλλά άδικα περιμένει να πάρει και τα χρυσά μήλα. Περνάνε χίλιες μέρες, 100 εβδομάδες, 50 χρόνια, βγάζει ψαρά γέννα και άσπρα μαλλιά, όμως όχι. Δεν αμφίλει γι' αυτόν η μήλια. Τοκής φωνάζει πίσω τους ξένους τεχνίτες και τους βάζει να σκάβουν βαθιά λαγούμια πέρα από τη χρυσή μήλια. Ύστερα ξεζεύει μόνος του τα χίλια άλογα που σέρναν τα κανόνια και τα στείλει όλα μαζί γυρισμένα κατά πάνω στη χώρα του νικημένου σκληρόκαρδου. Και με τα κανόνια και με τα λαγούμια πιστεύει πως έκλεισε μέσα και τη χρυσή του τύχη. Γιατί αν ανθίσει η μηλιά μες στη δική του χώρα θα κάνει τα μήλα για τους δικούς του μονάχα τους γιους. Τα αρχοντό

Σπιθοβολάκης. Ύστερα, αν πεις πως δεν γέννησε πάλι η αρχόντισσα, θα λέγες ένα άσχημο ψέμα. Γιατί και οι δύο αρχόντισσες γεννούσαν όλο αγόρια. Το ένα πιο άγριο και πιο κακό απ' τ' άλλο. Και καθένας τους ήθελε για δική του μονάχα τη μιλιά. Έκανε λοιπόν νέο πόλεμο να την πάρει πίσω. Το άλλος, αυτός έκανε πόλεμο να τη φυλάξει. Και κάθε φορά λέγανε ψέματα πως όλο και θα αρθίσει η μιλιά, όλο και θα κάνει τα όμορφα χρυσαφιά λουλούδια της. Και πως τότε ο κόσμος θα γίνει ευτυχισμένος. Όμως ήταν η πιο μεγάλη πείνα, η πιο φοβερή δίψα από τον καιρό που ζούμε πάνω στη γη. Οι άνθρωποι τρώγαν και κοντίκια και ράπες. Και για να πιούνε νερό, απλώναν στη γη απάνω κουβάδες και τενεκέδες και ό,τι άλλο είχαν. Μη ρίξει ο ουρανός καμιά στάλα να έχουν να πιούν. Τότε λοιπόν, μία καλομήρα γριά είχε ψάξει χίλιες φορές στην αποθήκη της μη βρει μια σταλίτσα αλεύρι να ψήσει ψωμί. Και λέει, δεν πάω να ψάξω μοίρα ακόμα. Και αδειάζει που λέτε όλα τις τα σακιά και στο τελευταίο βρίσκει μια χουφτίτσα αλεύρι. Εκείνη αδείς χαρά τη γριά και τα αυτιά της γελούσανε. Πιάνει γρήγορα γρήγορα και το σημώνει και το πλάθι και φτιάχνει ένα κουλουράκι και το σκεπάζει με την κάπα της όμορφα, όμορφα να ζεσταθεί, να φουσκώσει. Τώρα η γριούλα αυτή είχε 13 παιδιά και τις είχαν πεθάνει όλα στον πόλεμο. Ο πόλεμος βάστηξε 12 χρόνια και κάθε χρόνο έχανε και ένα παιδί. Και έτσι της έμεινε μόνο το τελευταίο που το λέγανε Σπιθοβολάκι. Αυτός ήταν το πιο καλό παιδί της γειτονιάς. Μα τι τα θες, ήταν και λίγο σκανταλιάρι. Εκείνη τη μέρα είχε χωθεί στο πιθαράκι με το λάδι για να πεταχτεί από μέσα τη ώρα που θα τρώγανε και να τους κάνει να γελάσουν. Μα σαν είδε το κουλουράκι, οπ, δίνει μία και να τον έξω από το πιθάκι. Τσίμπα από εδώ, τσίμπα από εκεί, έφαγε δίχως να το καταλάβει όλο το ζυμάρι. Τι να κάνει τότε, κάθεται, παίρνει χώμα, σιάχνει λάσπη, κλάθει ένα ολόιδιο κουλουράκι, του πασπαλίζει με την αλευρόσκονη που είχε μείνει και τσουπ ξανατρυπώνει στο πιθαράκι. Έρχεται ο γέρος και η γριά να φάνε και αρχίζουν τις φωνές. Σπιθοβολάκι! Πού είσαι ένα σπιθοβολάκι! Έλα να φας! Σαν είδαν και από είδαν που δεν ερχόταν ο προκομμένος ο γιος τους, κάθονται να φάνε. Πιάνει ο γέρος το κουλουράκι, το δαγκώνει. Τι είναι αυτό? Φτώ! Και αρχίζει τα γέλια τότε στο σπιθοβολάκι μέσα από το πιθαράκι και ψάχνουν αυτοί θυμωμένοι να τον βρουν και από εδώ τον έχουν, από εκεί φεύγει. Και από τα πολλά τα γέλια παίρνει δρόμο μαζί με το πιθάρι. Και βλέπει η γριά ένα κοντζάν πιθάρι να το σκάει από την πόρτα και καταλαβαίνει πως και διαολιά θα είναι πάλι του Σπιθοβολάκη και πιάνει τη σκούπα και αρχινά να τον κυνηγά. Τρέχει, τρέχει ο Σπιθοβολάκης μέσα από το πιθάρι και έχει βγάλει όξο τα ποδάρια του, μα το κεφάλι του μεγάλωσε από τα πολλά γέλια και δεν βγαίνει. Τέλος, φτάνει κοντά στη Χρυσή Μηλιά, δίνει μια του πιθαριού στον κορμό, του σπά και ελευθερώνει. Μα η μάνα του τον έχει φτάσει και απλώνει το χέρι της να τον τσακώσει. «Μιλιά, μιλιά, ανέβας με ψηλά», λέει τότε στο Σπιθοβολάκης. Και αυτής σκύβει η μιλιά και όσο που κλείσει η μάνα της τα χέρια της, λέει ο Σπιθοβολάκης ψηλά πάνω στα χλόνια της μιλιάς και χοροπηδά και σκάει στα γέλια. Και βγάζει ένα σκηνί που είχε δεμένο στη μέση του και δένει μία ψηλή κουνιά και αρχίζει το γέλιο και το ξεφωνητό και το τραγούδι. Και η γριούλα
φοβάται μην της πέσει. Μία την πιάνουν τα γέλια με τη διαολιά και το κέφι του γιού της. Η μιλιά χαίρεται και αυτή και να αγκαλιάζει ένα παιδί σκαρφαλωμένο πάνω της να παίζει και να τραγουδά. Και ο ίδιος χαίρεται και αυτός που είδε τη χαροκαμένη μανούλα να γελάσει. Και λίγο πριν δύσει στέλνει τις τρεις πιο όμορφες ακτίνες του να τους κρατήσουν συντροφιά να παίζουν και όταν θα σκοτεινιάσει. Αλλά ξαφνικά, τι ήταν αυτό? Οι τρεις φωτεινές ηλιακτίνες γίνονται τρία χρυσαφιά όμορφα λουλούδια. Αστράφτη ανατολή και δύση. Τι, να τα! Τα τρία ολόχρυσα μήλα λάμπουν μέσα στα κλόνια της μηδιάς. «Σπιδαγολάκι μου! Σπιδαγολάκι μου!» φωνάζει τότε η Σιδριούλα. «Κόψε! Κόψε τα χρυσά μήλα!» «Θα μου τα δώσεις αν κατέβω!» λέει ο Σπιδαγολάκης. «Ναι, γιώκα μου!» «Και δεν θα με δίνεις για το κουλουράκι?» σαν ρώτα το σκανταλιάρι. «Όχι, γιώκα μου!» «Και τότε γιατί να κατέβω?» «Ας να τελειώσω πρώτα την κούνια μου!» Και ξεκαρδίζεται με γελά όπως πετά οπλαλά κάτω από τη μηλιά τα χρυσά τα μήλα. «Σπιδοβολάκι! Σπιδοβολάκι!» λέει τότε η μανούλα του. «Δώσ' μου τα χρυσά τα μήλα και εγώ θα σου δώσω την πιο χρυσή νευχή της μανούλας». Τότε ο Σπιδοβολάκης αφήνει γρήγορα το παιχνίδι, σκαρφαλώνει αυτής πιο ψηλά και ρίχνει τα χρυσά μήλα στη γλυκιά του μανούλα. Και εκείνη του λέει ψιθυριστά στο μικρό έξυπνο αυτάκι του μια μαγική λέξη τρεις φορές. «Ειρήνη, ειρήνη, ειρήνη». Και κρατούσε στα χέρια της τα τρία ολόχρυσα μήλα που θα φέρνουν στον κόσμο την ευτυχία. Ξανασκαρφαλώνει πρώτα ο Σπιδοβολάκης πολύ ψηλά πάνω στη χρυσή τη μηλιά. Και αρχίζει να φωνάζει με μια φωνή που λυγίζανε τα δέντρα από την ανάσα που βγάζε κάθε φορά. Και τώρα ακούν όλα τα παιδιά που ζούσαν χωριστά στη χώρα του τελευταίου σκληρόκαρδου και του τελευταίου στενόμυαλου και έρχονται ευτείς να δουν τι τρέχει. «Παιδιά!» λέει τότε με τη βροντερή του φωνή ο παλικαράς ο Σπιδοβολάκης. «Η μηλιά άρχισε! Γιατί να κάνουμε πόλεμο για τα χρυσά μήλα? Η μηλιά άρχισε! Το λησπληρόκαρδι, το λησκενόμυαλι με τετοπήραν χαμπάρι. Ούτε τη χρυσή νευχή της μανούλας έχουν μαζί τους. Ειρήνη! Ειρήνη! Ειρήνη!» «Κοίτο! Θα γίνει!» φωνάζουν τότε κι όλα μαζί τα αγαπημένα παιδιά. Και αρχίζουν ευτείς το τραγούδι και το χορό και πιάνονται όλοι χέρι με χέρι και αρχίζουν να χοροπηδούν και να χορεύουν γύρω-γύρω. «Οπα, οπα, οπα, φούρνοι μαζί!» γύρω από τη χρυσή τη μηλιά. Και το χαρούμενο τραγούδι τους γοργόσαν κρούσταλο νεράκι έλεγε. «Η μηλιά μας έχει ανθίσει και τα μήλα είναι χρυσά και σαν ανατολή και δύση θα σκορπίσουν τη χαρά. Τραλαλαλαλα, τραλαλαλαλα, πίδα χόπλα, λίγε, χόπλα, δύση, για το κορμί εγώ».

σαν επάρθησε για τα παιδιά η μιλιά και δεν άρθησε για αυτούς. Και να πάζουν αυτοί στα άγρια σημαίνια σπαθιά και βγαίνουν όξο. Μα τι να δουν. Χιλιάδες ροδοκόκκινα παιδιά πιεσμένα χέρι-χέρι να πηδούν ελεύθερα γύρω-γύρω από τη χρυσή τη μιλιά και να τραγουδούν. Και μιλιά ευτυχισμένη να πλώνει όσο μπορεί τα μεγάλα δυνατά της κλαδιά να αγκαλιάσει όλα τα παιδιά. Μα ξαφνικά, τι ήταν αυτό? Αστράφτει ο ουρανός, χαράζει ανατολή, φωτάει η δύση. Και αρχίζουν όλα τα χρόνια της μιλιάς από αγάπη. Και χιλιάδες χρυσά μήλα αστράφτουν ψηλά, πέφτουν σαν αστέρια και φυτρώνουν εκεί που πατούσαν τα ποδαράκια των παιδιών. Και κακοί άρχοντες, αυτοί βλέπουν και λυσούν και τρέμουν τα άσχημα χέρια τους, γιατί άρθησαν για τα παιδιά τα μήλα. Και είναι τα μήλα χρυσά και είναι όμορφα, και δεν είναι για αυτούς. Τότε βγάζουν τα σφημένα σπαθιά και ορμούν και τα μάτια τους πετούν φωτιές και ζυγώνουν σαν άνεμος και σηκώνουν τα σπλαχνά σπαθιά και να τα κατεβάζουν, να κόψουν τα αγαπημένα χεράκια, να σφάξουν τα παιδιά, να φτάσουν τη χρυσή μιλιά, να αρπάξουν αυτή τα μήλα. Αλλά τα σπαθιά δεν κόβουν και τα χεράκια δεν σπάνε. Και τα παιδιά τραγουδούν άφοβα και χορεύουν. Και σφίγγουν όλο πιο πολύ τα αγαπημένα χέρια. Και ο μεγάλος κύκλος που είναι πιασμένα και χορεύουν όλα τα παιδιά γίνεται τότε πιο δυνατός από το πιο φοβερό πολεμιστή, πιο φοβερός και από το ψηλό κάστρο. Τότε θολώνουν τα αγριά μάτια τους και τα κοφτερά σπαθιά πέφτουν από τα χέρια τους και ζαλίζονται, πέφτουν χάμω και ανασηκώνονται και ξαναπέφτουν και το φαρμάκι που έχουν στη μαύρη ψυχή τους έπαιξε και έγινε πιχτό κόκκινο γέμα και σταματά την άσπραχνη καρδιά τους να μην χτυπά πια. Και παραλύουν τα μακριά σουλανά τους δακτήρια και δεν μπορούν πια. Σκοτώνουν. Σαν είδαν τροχοντόπουλα τους αγαπημένους τους άρχοντες σκοτωμένους, φωνάζουν τους φύλακες με τα χίλια μάτια. Και από τους μαύρους τάφους ξεπηδούν οι στρατιώτες με τα χίλια σπαθιά. Και όλοι μαζί οι οχτροί των παιδιών ζυγώνουν με πνιχτά βήματα, με μάτι θολό και αγριεμένα σπαθιά. Και θέλουν κι αυτοί να σφάξουν τα παιδιά, να αρπάξουν τα χρυσά τα μήλα. Μα τα παιδιά δεν τους βλέπουν, δεν τους ακούν. Και χαρούμενα σφίγγουν τα χέρια κι όλο τραγουδούν. Και πετά το τραγούδι τους γοργό και αντυχεί ως τον κόκκινο κάμπο. Χι, εκεί που πουλί δεν πετά και λουλούδι δεν φυτρώνει. Και τα ακούν οι φτωχοί περβολάριδες που δεν μένει στις χρυσές αλυσίδες του σκληρόκαρδου σκάβουν. Τι δεν μπόρεσαν να κάνουν τη μελιά να ανθίσει. Και τα ακούν οι καλοί χτίστες που δεν μένει στις βαριές αλυσίδες του στενόμυαλου χτίζουν. Τι δεν μπόρεσαν να φυλάξουν καλά τη χρυσή μιλιά και σηκώνουν τα μάτια και βλέπουν τον ήλιο. Μα ξαφνικά το τραγούδι ορμά στη μεγάλη κόκκινη φωτιά και τη σβήνει. Τότε ξοπαίνουν τα μεγάλα νεροπρίωνα στο δάσος και από τα βαθύσκια δάση βγαίνουν οι ξυλοκόποι. Και φύλλο δεν τρέμει και γέρας δεν φυσά. Όλοι οι άνθρωποι που αγαπούν τα παιδιά βλέπουν τότε στους χίλιους μαύρους φύλακες που ζυγώνουν. Τι, άνοιξε ο ουρανός και φάνηκε ο ήλιος και ακούγονται τα βαριά τους πατήματα και γυαλίζουν τα σημάνια τους σπαθιά και σαν τους είδαν κάνουν έτσι και σπάνε τις αλυσίδες. Και νάτι,
ξεχύνονται με τσάπες και τσεκούρια, με πριόνια και μυστριά, με σίδερα που βρήκαν και κλαδιά που κόψαν, αστράφτη στα μάτια τους

καλύτερα μπράτσα και πριν κατέβουν σε ξεχωριστοί στρατιώτες με τα χέρια σπαθιά, τους αν κατέβουν λιανίζουν, με τσοκόβουν, πελεκούν τους γκρισασμένους φύλακες των αρχοντάδων. Όμως όσοι απομείναν από τα στρατεύματα του τελευταίου σπυρόκαρδου και του τελευταίου στενόμυαλου ενωθήκανε τότες σε ένα μεγάλο στρατό και ορμήσαν και πάλι κατά πάνω στα παιδιά για να κόψουν τα ενωμένα τους σχέδια και να πάρουν αυτοί για λογαριασμό τους μονάχα τα τρία ολόχρυσα μήλα. Και τότες και οι πατεράδες και όλες οι μητέρες των παιδιών που είδαν τον κίνδυνο αυτόν ορμήσανε κατά μπρος. Άλλοι από μπροστά, από τον εχθρό και άλλοι από την πίσω μεριά τους, και έκαναν την καρδιά τους σκληρή και άπονη και αρπάξαν τους κακούς αυτούς στρατιώτες από τα μαλλιά και γύρισαν να τα πίσω την κεφαλή τους και τους χτύπησαν με όλη τους τη δύναμη στο κεφάλι. Και μετά τους γύρισαν το χέρι και τους έπιναν το μαχαίρι όπου εκρατούσαν πριν μέσα στα δόντια τους για να σφάξουν οι κακούργοι αυτοί τα παιδιά. Και με το ίδιο αυτό ατσάλινο μαχαίρι τους χτυπήσαν με μεγάλη δύναμη ίσα μέσα στην καρδιά. Έτσι σκληρά και άπονα τους σκοτώσαν. Και μένανε εκεί αυτοί επάνω στο χώμα ξαπλωμένοι, λίγο να μπορούν πια να κάνουν κακό σε κανέναν άνθρωπο, ούτε και σε κανένα από τα παιδιά που κυνηγούσαν πριν με κακία μεγάλη. Τότες εφάνηκε και ένας καβαλάρης με σπαθί ξεγυμνωμένο και άρματα λαμπερά και άρχισε να σφάζει τους φύλακες όσοι είχαν απομείνει και τους επήρε κυνηγώντας πέρα από τη χρυσή τη μηλιά μέσα στα βουνά. Και εκεί έγινε άφαντος από τη γη. Και τα παιδιά βοηθώντας και με τη χάρη του Θεού αισθάθηκαν οι νικητές. Πιάνουν λοιπόν τα χοντόπουλα και τα κρύβουν στις δικές τους σκοτεινές φυλακές. Και τους στρατιώτες τους κόβουν ευθύς τα πολλά χέρια και τους αφήνουν μόνο δύο να δουλεύουν και να τρώνε. Και τους φύλακες αυτούς τους πάνε και τους στείλουν μέσα στα ανθισμένα αμπέλια να φιλούν τα σταφύλια με τα χίλια τους μάτια. Μην έρθει κανένα πουλάκι και τσιμπήσει τις γενικές φυλακές

της μιλιάς. Σκύβει τότε ο σπιθοβολάκης, μαζεύει τα ολόχρυσα μήλα και τα φυτεύει βαθιά στα καρπερά σπλάχνα της γης. Και ο γέρος, αυτός μοιράζει σ' όλους τις χίλιες ασημένιες τσάπες. Και από πίσω, μάτι, σκαλίζει με ένα σκαλιστηράκι τη γριά. Και σαν βρίσκει παλιό κίτρινο κοντάρι, το φτιάχνει ευθύς δρεπάνι δρεπανάκι. Και σαν βρίσκει παλιό σκουριασμένο κανόνι, το ρίχνει ευθύς στη μεγάλη κόκκινη φωτιά. Και το παίρνουν οι σιδεράδες, το χτυπούν στο δυνατό αμόνι και το φτιάχνουν όμορφο αλέτρι. Και πιάνει ο παλικαράς ο σπιθοβολάκης τα αλέτρι και οργώνει με μιας ολάκερη τη γης. Και από το γερό και βαθύ σκάψιμο πέφτουν οι ψεύτικοι πυροί. Γκρεμίζονται υψηλοί μαύροι τείχοι. Γεμίζουν χώμα τα φιδωτά λαγούμια, πέφτουν οι σκοτεινές φυλακές και τίποτα πια δεν χωρίζει όλα τα παιδιά. Και από πίσω, να και ο γέρος, ρίχνει το στάρι και να και τα παιδιά, αυτά θερίζουν τα κυματιστά ολόχρυσα στάχια. Μα φυτρώσαν και τα μήλα και βγήκαν παντού οι όμορφες αληθινές μηλιές.

κοντά στη χρυσή μηλιά, πιάνονται χέρι με χέρι, σφιχτά και αγαπημένα, στον πιο λεβέντικο χορό που έγινε ποτέ. Και πιάνει ο Σπιθοβολάκης στον κάδο τη γριούλα την άλλη άκρη. Το γέρος, αυτός κάνει έτσι και φωνάζει, φωνάζει όλα τα παιδιά από όλη τη γη, στο χορό της χρυσής της μηλιάς. Και βλέπεις χαρούμενα κινεζάκια με σβέλτα μάτια και χλωμό πρόσωπο. Αραπάκια με σγουρό μαλλί και στραφτερό χαμόγελο. Ινδιανάκια με κόκκινο δέρμα και πολύχρωμα φτερά. Εστιωμάτια με λοξά μάτια και τολμηρό πρόσωπο. Η μηλιά μας έχει αρθίσει και τα μήλα είναι χρυσά. Και σαλατορή και δύση

τέλειος κύκλος απλώνει και μεγαλώνει και γυρνά και χορεύει και τραγουδά και σε λίγο αγκαλιάζει ολόκληρη τη γη μας όπως ταξιδεύει φωτεινή και όμορφη στο γαλάζιο άπειρο. Κι η γης αναγκαλιάζει χαρούμενη όλα τα παιδιά αγαπημένα να χορεύουν πάνω της και να τραγουδούν. Η καρδιά της χτυπά χαρούμενη και ξεχνά το πηχτό κόκκινο γέμα που την πότιζαν οι κακοί άρχοντες. Και αρθίζει αυτή στα χαρούμενα δέντρα και οριμάζει άφθονος τους χρυσούς της καρπούς και βάζει τα ποτάμια να ποτίζουν και δένει το πιο όμορφο στάρι και λέει στα ψηλά βουνά να κρατούν τα άσπρο χιόνι να έχουν και το καλοκαίρι νερό να ποτίζουν οι άνθρωποι. Και ο ήλιος αυτός στέλνει τις πιο όμορφες ακτίνες του και γελούν και χορεύουν με όλα τα παιδιά και είναι όλοι δυνατοί και χαρούμενοι και πολύ, πολύ, μα πολύ ευτυχισμένοι. Γιατί τα πουλάκια ξαναγύρισαν στα δάση και τα τριαντάφυλλα ξανάρθισαν με το κελάιδιμά τους. Και τα παιδιά είναι πολύ γερά και ροδοκόκκινα και οι καρπερές ελιές ανθίζουν ξανά τον πιο όμορφο καρπό και χαρίζουν σ' όλους το χρυσό χρυσό λάδι της μίας ατέλειωτης ειρήνης των ανθρώπων. Τα τρία ολόχρυσα μήλα είχαν ανθίσει. Ψέματα και αλήθεια, έτσι είναι παραμύθια. Μήτε εγώ ήμουν εκεί, μην είτε εσείς να το πιστέψετε.

Ακούσατε το υπέροχο παραμύθι του Φώτη Κόντογλου «Η μιλιά με τα χρυσά μήλα». Ένα παραμύθι που το έγραψε, όπως είπαμε, ο Φώτης Κόντογλου.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Η Λογοτεχνία στο ραδιόφωνο», το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διάβασε ο Δημήτρης Βερικίος. Στον ήχο ήταν ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Καλή ανάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα, και ως τότε να είστε όλοι καλά.

0: και κύριοι, χαίρετε. Είναι η εκπομπή «Ο αέρας, πηγή ενέργειας για την καθημερινή ζωή» με τον Κώστα Παπά. Στον ήχο ο Τάσος Παπαδημητρίου. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος στο περιβάλλον, με γενικό τίτλο «Αυτός ο κόσμος, ο μικρός ο μέγας», θα είμαστε κοντά σας και σήμερα για την επόμενη περίπου μία ώρα. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222 και εναλλακτικά να μας ακούτε από το διαδίκτυο. Στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Στη σημερινή εκπομπή, λοιπόν, και μετά τα όσα αναφέραμε την προηγούμενη εβδομάδα στη ΧΗ, θα ξεκινήσουμε σήμερα τις επισημάνσεις μας στον αέρα, με πιο συγκεκριμένη αναφορά στην αναπνευστική λειτουργία των έμβιων όντων. Είναι άλλωστε εκείνη η λειτουργία, η απολύτως απαραίτητη, που μας επιτρέπει να όχι μόνο να διατηρούμαστε στη ζωή, αλλά ουσιαστικά είναι και το πρώτο φύσιμα της ζωής όταν ξεκινάει ένας οργανισμός να αντιλαμβάνεται και να βλέπει αυτόν τον κόσμο. Καλεσμένος λοιπόν στη σημερινή μας εκπομπή θα είναι ο πατέρας Δημήτριος Καλημέρης, διδάκτορ βιολογίας και θεολογίας. Πατέρα Δημήτρη, να σας καλωσορίσουμε.
1: Καλησπέρα σας κύριε Παπά, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Είναι δική μας η χαρά για την αποδοχή αυτής της πρόσκλησης και θα παρακαλούσαμε να έχουμε ένα πρώτο δικό σας εισαγωγικό σχόλιο στο θέμα της σημερινής μας εκπομπής και κυρίως στον βασικό τίτλο αυτής της εβδομάδας που είναι «Ο αέρας ως πηγή ενέργειας για την καθημερινή ζωή».
1: Καλό θα είναι να ξεκινήσουμε βλέποντας τη σύσταση του ατμοσφαιρικού αέρα, του αέρα δηλαδή που αναπνέουμε εμείς και όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί στον πλανήτη και χάρη σε αυτόν έχουμε τη δυνατότητα να διατηρούμεθα στη ζωή. Η σύσταση λοιπόν, η χημική σύσταση του αέρα που θα μας δώσει μας δίνει αρκετές πληροφορίες, είναι το άζωτο, το οποίο είναι 78% του αέρα, το οξυγόνο 20%, το στοιχείο αργό που είναι περίπου 1% και το διοξίδιο του άνθρακα που είναι 0,03% στον ατμοσφαιρικό αέρα και ένα πολύ μικρό ποσοστό 0,01 άλλα αέρια. Και αξίζει να κάνουμε την εξής παρατήρηση. Γνωρίζουμε από τη βιολογία ότι οι ζώντες οργανισμοί, οι ζωικοί οργανισμοί κυρίως καταναλώνουν οξυγόνο και αποβάλλουν διοξίδιο του άνθρακα. Βλέπουμε όμως στη σύσταση του ατμοσφαιρικού αέρα ότι υπάρχει περίσσια οξυγόνου, παρότι είμαστε όλοι καταναλωτές οξυγόνου, και πολύ μικρό ποσοστό διοξιδίου του άνθρακα, ενώ όλοι εμείς αποβάλλουμε διοξίδιο. Πώς γίνεται έτσι, πώς εξηγείται αυτή η ασυμμετρία? Η απάντηση είναι απλή, διότι εδώ το βασικό ρόλο τον παίζουν τα φυτά, οι φυτικοί οργανισμοί, οι οποίοι καταναλώνουν διοξίδιο, γι' αυτό έχουμε μικρά ποσοστά διοξιδίου στην ατμόσφαιρα, και αποβάλλουν οξυγόνο, γι' αυτό και έχουμε υψηλά ποσοστά. Έτσι λοιπόν αυτή η ασυμμετρία, δηλαδή υψηλά επίπεδο οξυγόνου και χαμηλά διοξιδίου του άνθρακα, κάνουν τον πλανήτη μας φιλικό προς τη ζωή, γι' αυτό και μπορούν και να αναπτύσσονται οι ζώντες οργανισμοί. Δηλαδή η αντίθετη σχέση, υψηλό διοξίδιο και χαμηλό οξυγόνο, θα ήταν ασύμβατη με την ύπαρξη ζωής. Άρα από αυτό, από αυτή την παρατήρηση βγάζουμε το συμπέρασμα πόσο σημαντική είναι η παρουσία των φυτών και της φωτοσύνθεσης στον πλανήτη μας, γιατί ακριβώς ελέγχει αυτή την ισορροπία, δηλαδή υψηλό οξυγόνο και χαμηλό διοξίδιο του άνθρακα. Η αναπνευστική οξυγόνο ελάχιστα λεπτά μπορεί να παραμείνει να διαρκέσει η ζωή χωρίς οξυγόνο, η ενεργός φάση της αναπνοής είναι η εισπνοή, κατά την οποία ισχύει να διαρκέσει η ζωή χωρίς οξυγόνο, η ενεργός φάση της αναπνοής είναι η εισπνοή, κατά την οποία

το αίμα θα μεταφερθεί σε όλους τους ιστούς του σώματος, έτσι λοιπόν με αυτή τη δυνατότητα να μπορέσουν τα κύτταρα να επιβιώσουν. Γι' αυτό, παράλληλα με τους αεραγωγούς που έχουν οι πνεύμονες, δηλαδή την τραχεία, τους μεγάλους βρόχους, τα βροχιόλια και τελικά τις κυψελίδες, παράλληλα με τους αεραγωγούς κινούνται και τα παρακλάδια, θα λέμε, τις πνευμονικές αρτηρίες. Γι' αυτό λόγο αυτό είπαμε και παραλαμβάνουμε και πάλι ότι αερισμός και αιμάτωση είναι δύο παράμετροι οι οποίοι παρακολουθούν ο ένας τον άλλον. Είναι μάλιστα η ιδανική σχέση, όπως λέμε στην βιολογία, αερισμού και αιμάτωση είναι 0,8, είναι ένας αριθμός ο οποίος δείχνει και την ιδανική σχέση. Και σε ιδεώδεις συνθήκες, κάθε περιοχή του πνεύμονα, όλος ο πνεύμονας πρέπει να έχει την ίδια αυτή σχέση. Στην πράξη βέβαια δεν γίνεται αυτό, αναλόγως αν είμαστε σε όρθια ή σε καθιστή θέση,

0: πολιτεία μας στους ιστούς, έτσι παίρνει το επίπεδο οξυγόνου ή το εμφύσιμα των πνευμών ή σε μια πνευμονική εμβολή, όπως αυτές οι καταστάσεις έχουν χαμηλή αιμάτωση ή σε άλλες καταστάσεις που έχουμε μεν καλή αιμάτωση, αλλά έχουμε χαμηλό αερισμό, όπως είναι η πνευμονία, όπως είναι το πνευμονικό ίδρυμα, η χρόνια βροχίτιδα. Έτσι λοιπόν όλη σχεδόν η παθολογία των πνευμόνων στηρίζεται, της αναπνευστικής αυτής συσκευής, στηρίζεται σε αυτή την καλή σχέση αερισμού και αιμάτωσης. Είναι λοιπόν μια κορυφαία λειτουργία της ανθρώπινης και γενικότερα της ζωής στα έμπια όντα, στο βασίλειο της ζωής.
1: Να επιθυμίσω
0: λοιπόν να τώρα μεταφέρεται με το αρτηριακό αίμα από τους πνεύμονες, όπως είπαμε, στα τριχοειδή της συστηματικής πληροφορίας, ενώ το διοξίδιο μεταφέρεται με το φλεβικό αίμα, που είναι, θα λέγαμε, η αντίστροφη κυκλοφορία, δηλαδή αυτή η κυκλοφορία, η οποία παραλαμβάνει όλα τα όβλητα του κυταρικού μεταπολισμού και τα στέλνει είτε να αποβληθούν στα νεφρά με τη μορφή ούρων, είτε να αποβληθούν κατά την εκπνοή από τους πνεύμονες με τη μορφή διοξιδίου του άνθρακα.
1: Εξού και αυτό το πατέρα Δημήτρη, και αυτό το μπλε χρώμα που βλέπουμε στις φλέβες, έτσι.
0: Μπράβο, μάλιστα. Αυτή η διαφορά που έχει το φλεβικό αίμα από το αρτηριακό αίμα είναι ακριβώς και αυτή φαίνεται στη διαφορά του χρώματος. Επίσης η αναπνευστική λειτουργία πρέπει να πούμε ότι ελέγχεται κατά δύο τρόπους. Είναι μια λειτουργία ιδιόρυθμη, δηλαδή ενώ η καρδιακή λειτουργία δεν υπόκειται στη δική μας βούληση, η αναπνευστική λειτουργία υπόκειται κατά το ίμιση σε εμάς, όσο είμαστε σε εγρήγορση, δηλαδή δεν είμαστε σε ύπνο, και όταν είμαστε σε κατάσταση ύπνου, τότε ελέγχεται από το εγκεφαλικό στέλσμα, τον προμήκη εγκέφαλο, όπως λέγεται, από μια περιοχή του εγκεφάλου, όπου από εκεί γίνεται ο έλεγχος της αναπνευστικής λειτουργίας, διότι κατά τη διάρκεια του ύπνου δεν υπάρχει προσωπική βούληση, έτσι κάποιο σύστημα πρέπει να αναλάβει να κάνει αυτή τη λειτουργία. Και μάλιστα πρέπει να πούμε ότι κατά τη διάρκεια του ύπνου υπάρχουν αρκετές παθολογικές καταστάσεις οι οποίες επηρεάζουν αυτή την λειτουργία και συνέπεια δημιουργούνται καταστάσεις άπνοιας κατά τον ύπνο, οι οποίες μπορεί να είναι πάρα πολύ επικίνδυνες. Αναφέρω χαρακτηριστικά έτσι μια νόσο η οποία επειδή υπάρχει σοβαρό πρόβλημα εγκεφαλικό στον προμήκη εγκέφαλο, υπάρχει μια σοβαρή εγκεφαλική βλάβη, δεν μπορεί ο ασθενής

0: οργανισμό ως παραπροϊόν, ως άχρηστο δηλαδή προϊόν, εν τούτης παίζει καθοριστικό ρόλο ως μοριακό σηματοδότης στη λειτουργία της αναπνοής, γιατί ειδικά μοριακά συστήματα μέσα στον οργανισμό αντιλαμβάνονται τα επίπεδα διοξιδίου του άνθρακα και αναλόγως αν είναι υψηλά ή χαμηλά επηρεάζουν την αναπνευστική λειτουργία. Άρα λοιπόν είναι ένα σημαντικό σήμα το διοξίδιο του άνθρακα που επιτελεί και αυτή την δευτερεύουσα λειτουργία στη ρύθμιση της αναπνοής. Για τον λόγο αυτό, όταν έχουμε υψηλά επίπεδα διοξιδίου του άνθρακα, για ονομάζουμε αυτή την κατάσταση υπερκαπνία ή σε χαμηλά επίπεδα υποκαπνία, που και τα δύο αυτά και οι δύο αυτές καταστάσεις μπορεί να έχουν ιδιαίτερες συνέπειες, παρεστήσεις, ζαλάδες και άλλα προβλήματα στην λειτουργία του οργανισμού. Άρα λοιπόν το διοξείδιο του άνθρακα, παρότι θα λέγαμε προϊόν το οποίο πρέπει να αποβληθεί όσο είναι μέσα στον οργανισμό, επιτελεί ένα πολύ σημαντικό ρόλο πληροφόρησης του οργανισμού για τα επίπεδα διοξιδίου. Δηλαδή αν είναι χαμηλό ή αν είναι υψηλό, που δείχνει όταν είναι χαμηλό, δείχνει καταστάσεις υπεραερισμού, ότι κάποιος αναπνέει γρήγορα, πολύ γρήγορα, καταναλώνει πολύ γρήγορα, δεν έχει φυσιολογική αναπνοή και αναπνέει πάρα πολύ γρήγορα, ο λεγόμενος υπεραερισμός, συγκεντρώνει πάρα πολύ αέριο, ή αντιστοίχως όταν έχουμε υψηλά επίπεδα διοξιδίου του άνθρακα που είναι υποαερισμό, δηλαδή δεν αναπνέει σωστά ο οργανισμός. Έτσι λοιπόν το διοξίδιο επιτελεί και αυτή τη λειτουργία της εσωτερικής πληροφόρησης του οργανισμού για τον τρόπο και το ρυθμό της αναπνοής. Αυτά θα ήθελα να σου πω έτσι γενικά για την αναπνευστική λειτουργία των ανωτέρων θηλαστικών, στα οποία βέβαια εντάσσεται και ο άνθρωπος.
1: Να κάνουμε σε αυτό το σημείο, Πατέρα Δημήτρη, για την πρώτη μας μουσική διακοπή και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: σταθμούς της Εκκλησίας της Ελλάδος και το αφιέρωμα του σταθμού στο περιβάλλον, αφιέρωμα που ολοκληρώνεται αυτή την εβδομάδα, στην οποία καταληκτικά αναφερόμαστε στον αέρα και στις πολλές και πολύπλοκες, θα λέγαμε, διαδικασίες που συντελούνται με βάση αυτόν, με βάση δηλαδή την αναπνοή μας και το βασικό στοιχείο του αέρα, ώστε να μπορούμε να βρισκόμαστε στη ζωή, να διατηρούμαστε στη ζωή, όπως είπαμε και στην εισαγωγή της σημερινής εκπομπής. Καλεσμένος μας σήμερα είναι ο διδάκτορ βιολογίας, ο πατέρας Δημήτριος Καλημέρης, ο οποίος με έναν πολύ απλό τρόπο νομίζουμε μας βάζει έτσι σε έναν δρόμο σκέψης σχετικά και πληροφόρηση σχετικά με την αναπνευστική λειτουργία των ανώτερων θηλαστικών. Ένας ακροατής ρωτάει, πατέρα Δημήτρη, ποια είναι η αναπνευστική λειτουργία των εμβρίων από τη στιγμή που αναπτύσσονται οι πνεύμονες ενός ανθρώπου στην κοιλιά της μητέρας του. Ποιες είναι οι διαδικασίες που ακολουθούνται εκεί, πώς μεταφέρεται το οξυγόνο από τη μητέρα στο παιδί?
1: Μεταφέρεται μέσα από την αιμάτωση. Μέσω του αίματος, δηλαδή καταναλώνει το οξυγόνο της μητέρας, το έμβριο. Κατά την διάρκεια της κύλησης, το έμβριο συμμετέχει και αυτό σε όλες τις λειτουργίες που συμμετέχει η μητέρα, σαν ένα επιπλέον όργανο της μητέρας. Λειτουργεί το έμβριο, καταναλώνει και το σάχαρο της μητέρας, χρησιμοποιεί το νοσοποιητικό σύστημα της μητέρας, έτσι λοιπόν καταναλώνει και από το οξυγόνο το οποίο έχει η μητέρα, μεταφέροντας μέσω της αιματώσεως, μέσα από το αίμα, μεταφέρει ακριβώς μέσω του ομφαλίου λόρου, μεταφέρει το αίμα στο παιδί και με το αίμα μεταφέρει τους ουσιαστούς του και το οξυγόνο. Γιατί όπως είπαμε ότι η λειτουργία της αναπνοής είναι απολύτως συνδυασμένη με τη λειτουργία της αιμάτωσης. Αυτά τα δύο πάνε απολύτως μαζί. Έτσι λοιπόν μια καλή, θα λέγαμε, αναπνευστική λειτουργία, για να είναι λειτουργική και αποτελεσματική, πρέπει να συνοδεύεται και από μια πολύ καλή λειτουργία της αιμάτωσης. Γιατί η αναπνοή σημαίνει προσλαμβάνω οξυγόνο. Αλλά ο σκοπός είναι να το οξυγόνο αυτό να μεταφερθεί σε όλους τους ιστούς και στα κύτταρα. Αυτό θα γίνει μέσα από τη διαδικασία της αιμάτωσης. Έτσι λοιπόν πάνε μαζί αυτές οι λειτουργίες. Δηλαδή βρίσκονται σε απόλυτη συνάφεια και σε απόλυτη συλλειτουργία παρά την ετερογένειά τους. Βρίσκονται σε απόλυτη συλλειτουργία. Έτσι λοιπόν και το έμβριο μέσα από το πληροφορικό του σύστημα θα πάρει και αυτό από το οξυγόνο της μητέρας και έτσι θα χρησιμοποιήσει το οξυγόνο της μητέρας. Αυτή είναι η σχέση που υπάρχει μεταξύ εμβρίου και μητέρας όσον αφορά την καλή οξυγόνωση των ιστών και των κυττάρων.
0: Και εντωμεταξύ, εφόσον αρχίζουν να αναπτύσσονται οι πνευμονικοί του ανθρώπου σε ευρυϊκή κατάσταση, υπάρχουν κάποιες λειτουργίες που προετοιμάζουν την πνευμονική από εκεί πέρα λειτουργία, την κανονική?
1: Κατά την εμβριογένεση σχηματίζεται ανατομικά ο πνεύμονας, δηλαδή οι δομές του πνεύμονα, οι πνευμονικές, η πνευμονική αυτή η διακλατώση της και η διακλατώση του βροχικού δέντρου. Η πρώτη λειτουργία θα γίνει όταν το παιδί γεννηθεί και εισπνεύσει τον πρώτο αέρα. Τότε θα γίνει γι' αυτό μάλιστα. Πρέπει και το παιδί όπως λέμε να κλάψει, δηλαδή να αναπνεύσει αέρα, γιατί ξέρετε η λειτουργία της φωνής λειτουργεί με τον αέρα. Γι' αυτό και ο μαιευτήρας όταν βάζει το παιδί, του δίνει ένα-δύο μικρές ραπτίσματα για να μπορέσει να κλάψει και έτσι να εισπνεύσει τον πρώτο αέρα. Μέχρι τότε απλώς παθητικά μέσω του αίματος προσλαμβάνει το οξυγόνο. Η πρώτη αναπνευστική λειτουργία θα γίνει με την γέννηση. Που μέσα λέγω που υπάρχει, ήδη έχει σχηματιστεί λειτουργικά και οργανικά, έχει σχηματιστεί το σύστημα των πνευμόνων και η πνευμονική αρτηρία. Δεν υπάρχουν δηλαδή κάποιες ατέλειες εκεί, γενετικές ή συγγενείς ανομαλίες.
0: Η αναπνευστική λειτουργία, πατέρα Δημήτρη, από όσα καταλάβαμε και πιο πριν καταλάβαμε σωστά, θα λέγαμε ότι δεν είναι μια απόλυτα αυτόματη λειτουργία όπως η λειτουργία της καρδιάς σας.
1: Έτσι. Ναι, είναι μια λειτουργία η οποία είναι βουλητική κατά το ίμιση. Υπάρχει υπόκειται στην οικία μας βούληση όταν είμαστε σε εγρήγορση, αλλά όταν είμαστε σε ύπνο, αναλαμβάνει ο εγκέφαλος αυτή τη λειτουργία. Και όπως σας είπα, υπάρχουν και πάρα πολλά παθολογικά, ας πούμε, και παθολογικές λειτουργίες όταν υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα σε μια συγκεκριμένη περιοχή του ακραίες συνθήκες όπου εκεί όπου κάποιος έχει κάποια ιδιαιτερότητα για να πλέει, όπως κάτω από το νερό ή στα μεγάλα ύψη.
0: Θέλω
1: να δούμε και εκεί πώς λειτουργεί για να πλέει, δηλαδή να πάρουμε ένα παράδειγμα που είναι κοντά σε εμάς ελαστικά, δηλαδή να πάρουμε τις φώκες και τις φάλαινες που είναι δύο κλειτών που ανήκουν στα θαλάσσια, ανήκουν στα θαλάσσια θηλαστικά και έχουν ιδιαιτερότητες στην αναπνοή τους, γιατί ζουν σε συνθήκες κάτω από το νερό, σε συνθήκες κατάπησης. Γιατί ξέρετε, κάτω από το νερό αυξάνεται η πίεση και ένα ζώο που βρίσκεται από το νερό εκτίθεται σε μεγάλη πίεση, σε 21 περίπου ατμόσφαιρες πίεση. Και το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της αναπνευστικής λειτουργίας σε αυτά τα ζώα, στις φάλαινες και στις φώκες, είναι ότι έχουν πάρα πολύ μεγάλη διάρκεια εκπνοή, δηλαδή κρατάνε για πολλή ώρα την αναπνοή τους. Βρίσκονται δηλαδή έχουν ένα παρατεταμένο διάστημα άπνοιας μεταξύ εισπνοής και εκπνοής, μπορούν να διατηρήσουν αυτή την χρονικά αυτή την απόσταση, δηλαδή να εισπνέψουν και να εκπνέψουν πάρα πολύ αργά. Μάλιστα, χαρακτηριστικά σας αναφέρω ότι η φάλαινα που είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θηλαστικό εισπνέει γρήγορα όταν είναι στην επιφάνεια του νερού και κατά την κατάτησή της κρατάει την αναπνοή της και εκπνέει στο τέλος της κατάτησης. Δηλαδή, όση ώρα είναι κάτω από το νερό, είναι σε μια παρατηταμένη κατάσταση άπνοιας. Και μάλιστα, στη φάλαινα είναι και ορατή η εκπνοή της, φαίνεται, γιατί υπάρχει ένας πίδακας νερού, όπως το έχουμε δει σε κάποια ντοκιμαντέρ, η φάλαινα να αναδύεται, να βγαίνει στην επιφάνεια του νερού και ένας πίδακας νερού να επιδράζεται, είναι ακριβώς είναι κατά τη διάρκεια της εκπνοής της.
0: Είναι φάλαινα φυσικής, νομίζω, είναι ο όρος που δίδεται έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Και όλη αυτή τη διαδικασία. Αλλά και πόση ώρα μπορεί μια φάλαινα να κρατήσει την αναπνοή της?
1: Κοιτάξτε, οι φάλαινες μπορούν να μείνουν κάτω από τη συνήθως η συνήθις κατάδυση διαρκεί μέχρι 5 λεπτά, αλλά μπορεί να παραταθεί ακόμα και στα 15 λεπτά. Μια τυπική κατάδυση. Και κατά 2 μέχρι στα 20 μέτρα μπορεί να φτάσει μια φάλαινα. Οι φώκες μπορούν να φτάσουν μέχρι και σε βάθους 90 μέτρων. Βέβαια δεν είναι πολύ συχνές αυτές οι καταδύσεις, γιατί οι φώκες βρίσκουν την τροφή τους σε ρηχά νερά. Και μπορεί μια φώκια ενήλικη να παραμείνει κάτω από το νερό μέχρι και 28 λεπτά. Αντίθετα από τις νεογέννητες, οι οποίες έχουν διάρκεια μέχρι 2 λεπτά. Οι φάλαινες καταδύονται μέχρι συνήθως τα 20 μέτρα, αλλά πειραματικά έχει βρεθεί ότι μπορούν να φτάσουν και τα 400 μέτρα κατάδυσης και να μείνουν εκεί για 15 με 20 λεπτά. Και το αξιοσημείωτο τώρα, πέρα από αυτή την παρατήρηση, λειτουργικά τώρα σε επίπεδο βιολογίας, είναι ότι αυτά τα δύο μορφές ζωής, η φώκια και η φάλαινα, έχουν τη δυνατότητα κατά τη διάρκεια της κατάδυσης να μειώνουν πολύ εντυπωσιακά τον καρδιακό τους ρυθμό.
0: Θα μας τα πείτε αμέσως μετά, πατέρα Δημητρή, να κάνουμε ελάχιστη διακοπή 10 δευτερολέπτων. Ακούμε την ώρα και αμέσως μετά σας ακούμε και πάλι.

0: 4:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM. Πατέρας Δημήτριος Καλημέρης, διδάκτορ βιολογίας, είναι ο σημερινός μας καλεσμένος και μας εξηγεί στα τελευταία λεπτά την αναπνευστική λειτουργία των θαλάσσιων θηλαστικών όπως είναι η θάλαινα και η φώκια. Σας ακούμε.
2: Αυτό λοιπόν το εντυπωσιακό είναι ότι αυτά τα δύο ζώα μειώνουν τον καρδιακό τους ρυθμό, την καρδιακή τους συχνότητα. Οι φώκες, σας αναφέρω παραδειγματικά, μειώνεται από τους 100 παλμούς ο καρδιακός ρυθμός. Όταν είναι σε κατάδυση, μειώνεται σε 4 ή σε 6 παλμούς το λεπτό. Είναι πολύ εντυπωσιακό και πάλι όταν βγει στην επιφάνεια της θάλασσας, ο καρδιακός ρυθμός επιταχύνεται. Αντίστοιχη μείωση εμφανίζεται και στις φάλαινες, οι οποίες και αυτές από 100 περίπου παλμούς το λεπτό, κατά τη διάρκεια της κατάδυσης μειώνεται σε 15 παλμούς. Αυτό έχει πάρα πολύ σημαντική αξία. Δηλαδή, όση ώρα είναι σε αυτή την διάρκεια άπνοιας, και το αίμα να πηγαίνει πάρα πολύ, να κινείται πάρα πολύ αργά.
1: Δεν μιλάει για περισσότερο οξυγόνο προφανώς.
2: Ναι. Οι μύες της φάλαινας και τις φώκιας μάλιστα έχουν την εξής ιδιαιτερότητα, ότι η μυοσφαιρίνη δική τους, η μυοσφαιρίνη, γιατί όπως είπαμε, η μυοσφαιρίνη πρωτεΐνη είναι που μεταφέρει στους μύες το οξυγόνο, η ειδική αυτή πρωτεΐνη, έχουν 10 φορές περισσότερη συγγένεια προς το οξυγόνο από ό,τι έχει η ανθρώπινη μυοσφαιρίνη. Πρέπει λοιπόν να έχουμε μια εξελιγμένη μυοσφαιρίνη, μεγαλύτερη συγγένεια προς το οξυγόνο. Έτσι λοιπόν, είναι και αυτό ένα πλεονέκτημα που τους χαρίζει από θέματα οξυγόνου και προλαμβάνουν την έλλειψη οξυγόνου. Δηλαδή, η μυοσφαιρίνη προλαμβάνει αρκετό περισσότερο οξυγόνο, με συνέπειση μπορείτε ένα απόθεμα και έτσι να μην σημειώνεται μεγάλη έλλειψη οξυγόνου κατά τη διάρκεια που βρίσκονται σε κατάδυση. Επίσης, ένα άλλο σημαντικός παράγοντας που χάρη στον οποίο καταφέρουν αυτά τα θηλαστικά να κάνουν αυτές τις μεγάλες και παρατεταμένες καταδύσεις είναι και η υποθερμία. Δηλαδή, μειώνεται η θερμοκρασία, με συνέπεια και οι απαιτήσεις σε οξυγόνο να μειώνονται, με συνέπεια η θερμοκρασία του σώματος να μειώνεται αρκετά, μάλιστα και τα δύο ζώα αυτά, το δέρμα τους έχει αρκετό στρωμαλίπους, με συνέπεια πάντα το δέρμα να είναι θερμότερο από το νερό που τα περιβάλλει. Έτσι λοιπόν, με τη διαδικασία αυτή πάλι της υποθερμίας να μειώνονται οι απαιτήσεις οξυγόνου και να εξασφαλίζεται αυτή η δυνατότητα της κατάδυσης. Και μάλιστα σε αντίθεση με τους ανθρώπους όπου η άπνοια, οι παρατεταμένες άπνοιες είναι ένα παθολογικό φαινόμενο, στις φώκες είναι φυσιολογικό φαινόμενο. Γιατί ξέρετε, η παρατεταμένη άπνοια είναι χαρακτηριστικό ανθρώπων οι οποίοι έχουν σοβαρά προβλήματα, είναι παχύσαρκοι, είναι υποθυροειδικοί. Με συνέπεια πρέπει να υπάρχει ας πούμε υποστήριξη με κάποιο τρόπο κατά τη διάρκεια του ύπνου. Σε αυτά τα ζώα, σε αυτά τα θηλαστικά, η παρατεταμένη αυτή άπνοια είναι μέσα στην ενταγμένη μέσα στην φυσιολογία του, είναι δηλαδή μια ομαλή διαδικασία που τα προστατεύει για να μπορέσουν να ζήσουν στο θαλάσσιο περιβάλλον. Θα ήθελα να πούμε τώρα και να αναφερθούμε και σε μια άλλη μορφή ζωής που και αυτά βρίσκονται σε κατάσταση, θα λέγαμε, στρες, σε κατάσταση δηλαδή ακραίας και πρόσληψης οξυγόνου, όπως είναι τα πουλιά, τα οποία σε υψόμετρο, στο μεγάλο υψόμετρο, πρέπει να πούμε ότι μειώνεται η πυκνότητα του οξυγόνου. Με συνέπεια, σε περίπτωση των ανθρώπων, οι ορειβάτες οι οποίοι αναρριχώνται σε μεγάλα υψόμετρα εμφανίζουν προβλήματα υπαίρνειας, εύκολης κόπωσης, πονοκέφαλο, ναυτία, ταχυκαρδία, γιατί όσο ανεβαίνουν προς τα πάνω, προς στο ύψος, τόσο αραιώνει πάρα πολύ το οξυγόνο, με συνέπεια να δημιουργείται υποψία. αποτελεσματικότητας, όπου για να ανταπεξέρχονται σε μεγάλα υψόμετρα, όπου η πίεση του οξυγόνου είναι χαμηλή. Τώρα βέβαια πρέπει να πούμε ότι η μοναδική βέβαια διαφορά που βρέθηκε στα πτηνά και στα φλέσκα δεν είναι τόσο η διαφορά οργάνωσης του πνεύμονα, αλλά είναι οι νεότερες έρευνες, σας λέω τώρα που έχουν γίνει, ότι τα πτηνά έχουν αυτή τη δυνατότητα να πετάνε σε πολύ μεγάλα υψόμετρα χωρίς να έχουν ιδιαίτερο πρόβλημα, είναι ότι ανέχονται πολύ χαμηλά επίπεδα διοξιδίου του άνθρακα. Δηλαδή αυτή την υποκαπνία, όπως λέμε στον άνθρωπο, δηλαδή τα χαμηλά επίπεδα διοξιδίου που προκαλούν σύσπαση, αντιοσύσπαση, μπορεί να κάνουν αντιόσπασμο έντονο, τα χαμηλά επίπεδα διοξιδίου στα πτηνά δεν γίνεται αυτό, γιατί έχουν μεγάλη ανοχή στα χαμηλά επίπεδα διοξιδίου του άνθρακα. Έτσι λοιπόν αυτό έχει σαν συνέπεια να στα πτήνα, εκτός από την υπόψη που είναι μία εξαιτίας του μεγάλου υψομέτρου, και η αιματική εγκεφαλική ροή να μην μειώνεται λόγω της υποκαπνίας, που θα προέκυψε σοβαρή εγκεφαλική βλάβη. Διότι σε εμάς όσο χαμηλό είναι το διοξίδιο του ανθρώπου, δηλαδή υπάρχει μια κακή αναπνευστική λειτουργία, έχουμε έντονο αντιόσπασμο που μπορεί να προκαλέσει σοβαρό εγκεφαλικό, μια σοβαρή εγκεφαλική ισχυμία. Αυτό δεν συμβαίνει. Στα πτηνά έχουν αυτή τη μεγάλη ανοχή στα χαμηλά επίπεδα διοξιδίου του άνθρακα. Είναι μια νεότερη έρευνα που προσπάθησε να εντοπίσει που βρίσκεται αυτή η δυνατότητα των πτηνών να πετάνε σε μεγάλα υψόμετρα και να ανέχονται αυτές τις συνθήκες χαμηλού οξυγόνου. Αυτά λοιπόν για τα πτηνά.
1: Να κάνω ένα σχόλιο. Ναι, πατέρα Δημήτρη, μια μικρή διακοπή για να σας βοηθήσουμε να πάρετε κι εσείς μια αναπνοή. Μιλάμε για το αναπνευστικό. Μουσική και επιστρέφω.

0: ακούει η αναπνευστική λειτουργία των έμβιων όντων από τον 89,5 το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος στο πλαίσιο του αφιερώματος του σταθμού στο περιβάλλον με τον γενικότερο τίτλο «Αυτός ο κόσμος, ο μικρός, ο Μέγας». Να υπενθυμίσουμε στο σημείο αυτό ότι εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222 ή και εναλλακτικά να μας ακούτε από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Άλλωστε, στον ιστότοπο αυτό μπορείτε να βρείτε πολλές και ενδιαφέρουσες ειδήσεις από το χώρο της Εκκλησίας και του πολιτισμού. Ο πατέρας Δημήτριος Καλημέρης, διδάκτρο βιολογίας, είναι ο σημερινός μας προσκεκλημένος και αναφέρεται στην αναπνευστική λειτουργία των έμβιων όντων. Μετά τα όσα αναφέραμε και για τα ποινά, πατέρα Δημήτρη, τι άλλο θα μπορούσαμε να συμπληρώσουμε?
1: Θα μπορούσαμε να πούμε και για τα αμφίβια και εκεί είναι πολύ ενδιαφέρον η αναπνοή, δηλαδή να πάρουμε χαρακτηριστικά ένα είδος αμφιβίου πολύ κοινό και γνωστό σε όλους μας, όπως είναι ο βάτραχος, ο οποίος αναπνέει και με ένα σύστημα πνευμόνων, υποτυπώδης πνεύμονες έχει ο βάτραχος, αλλά και από το δέρμα. Τα αμφίβια έχουν αυτή τη δυνατότητα να αναπνέουν και με το δέρμα τους. Μάλιστα, τα 2/3 του οξυγόνου τα προσλαμβάνουν με τους πνεύμονες και το υπόλοιπο οξυγόνο το προσλαμβάνουν μέσα από το δέρμα. Είναι μια πολύ σημαντική οδός αναπνοής που έχει αναπτυχθεί αυτός ο μηχανισμός στα αμφίβια, για το λόγο ότι ζουν μεταξύ ανάμεσα στο νερό και στην επιφάνεια. Πρέπει να πούμε βέβαια ότι και η αποβολή του διοξιδίου γίνεται μόνο από το δέρμα, αποβάλλουμε το διοξίδιο του άνθρακα. Είναι και αυτό ένα πάρα πολύ χαρακτηριστικό των αμφιβίων. Πετά πάλι, τα οποία έχουν και αυτά μια ιδιαιτερότητα στην αναπνοή τους, που ζουν κυρίως στην επιφάνεια της γης, είναι χερσαία όντα. Ας πούμε ένα παράδειγμα είναι τα φίδια, τα οποία έχουν και αυτά υποτυπώδεις, βέβαια πνεύμονες σαν δύο μικρούς σάκους, είναι οι πνεύμονές τους. Και εδώ υπάρχει ένα εξελικτικό φαινόμενο, ότι από τους δύο αυτούς πνεύμονες στα φίδια λειτουργεί μόνο ένας, ο δεξιός πνεύμονας. Ο αριστερός πνεύμονας έχει πέσει σε αχρησία μέσα στην εξέλιξη, διότι κατά την εξέλιξη τα φίδια βγήκαν από την θάλασσα στην στεριά, αυξήθηκαν τα επίπεδα οξυγόνου, έτσι δεν υπήρχε, δεν χρειαζόταν ο δεύτερος πνεύμονας, και παρότι αυτά τα ζώα έχουν δύο πνεύμονες, ο ένας μόνο λειτουργεί, ενώ ο άλλος είναι τελείως άχρηστο, δεν ήταν ένα άχρηστο, τελείως όργανα εξελικτικά, δηλαδή άχρηστο. Επίσης ενδιαφέρουσα είναι και η λειτουργία της αναπνοής στις χελώνες. Γιατί οι χελώνες, επειδή έχουν αυτό το πολύ στενό κέλυφος, όπως καταλαβαίνετε είναι δύσκολη η εισπνοή και η εκπνοή, έτσι έχουν αναπτύξει ένα σύστημα μυών, όπου εσωτερικούς μυς οι οποίοι πιέζουν τα όργανα της κοιλιάς, τα πιέζουν τα τυχώματα του σώματος μέσα στο κέλυφος, για να μπορέσει να γίνει η εισπνοή και η εκπνοή.

0: σας είπα τα πρώτα, Δημήτρη, συγκρατούμε ότι η φάλαινα και η φώκια φαίνεται να είναι εκείνα τα ζώα μέσα στο βασίλειο το ζωικό που διατηρούν περισσότερο την αναπνοή τους. Έχει καταγραφεί ωστόσο ποιος άνθρωπος έχει καταφέρει να κρατήσει περισσότερο την αναπνοή του σε ένα ιδιότυπο παγκόσμιο ρεκόρ, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε. Ή πόσο ένας άνθρωπος μπορεί να κρατήσει την αναπνοή του.
1: Νομίζω το ανώτερο που θα φτάσει είναι γύρω στα 8 λεπτά μέχρι εκεί.
0: Μέχρι εκεί.
1: Η λεγόμενη ελεύθερη κατάδυση μετά από πάρα πολλή άσκηση μπορεί να φτάσει μέχρι στα 7 λεπτά, όχι περισσότερο.
0: Ένας ακροατής επίσης αναρωτιέται για ποιο λόγο πολλές φορές όταν αντιμετωπίζουμε ένα πρόβλημα που έχει να κάνει με το άσθημα μας βάζουν οξυγόνο και ποια διαδικασία βοηθάει αυτή η παροχή του οξυγόνου.
1: Κοιτάξτε, σε αυτές τις καταστάσεις όπως είπαμε υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στο βροχικό δέντρο το οποίο δεν μπορεί δηλαδή υπάρχει ξορά των βρόχων με συνέπεια να μην μπορεί να φτάνει στο τελικό αποδέκτη που είναι οι κυψελίδες να μην μπορεί να φτάνει να φτάσει στο οξυγόνο. Έτσι λοιπόν υπάρχουν μεγάλες απώλειες οξυγόνου, γι' αυτό χρειάζεται να παίρνουμε εμείς επιπλέον, δηλαδή προσθέτουμε, δεν φτάνει δηλαδή το οξυγόνο που υπάρχει στην ατμόσφαιρα επειδή υπάρχει μεγάλη απώλεια μέχρι να φτάσει στο τελικό αποδέκτη που είναι οι κυψελίδες και από εκεί η πνευμονική αυτή η αιμάτωση, δεν περάσει την αιμάτωση το οξυγόνο, γι' αυτό βάζουμε επιπλέον οξυγόνο. Δηλαδή υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στην λειτουργικότητα, στο να διατηρηθεί δηλαδή ο όγκος του οξυγόνου σταθερός μέχρι τον τελικό αποδέχτη. Γιατί είπαμε ότι είναι ένα λαβυρινθώδες δίκτυο, υπάρχει μια μεγάλη διακλάδωση του βροχικού δέντρου και έχει πάρα πολύ μεγάλο δρόμο ο αέρας που εισπνέουμε μέχρι να φτάσει στους τελικούς αποδέκτες. Οπότε οποιοδήποτε πρόβλημα ή στένωση του βροχικού δέντρου ή προβλήματα άλλα εκφυλισμού καταλαβαίνετε δημιουργούν μεγάλες απώλειες μέχρι να φτάσει το οξυγόνο στην τελική του θέση στα τυφλά του σημεία όπως λέγονται, δηλαδή στις κυψελίδες. Γι' αυτό χρειάζεται επιπρόσθετα το οξυγόνο για να αναπληρώσουμε τις ποσότητες που χάνονται κατά την εισπνοή από το οξυγόνο που υπάρχει στην ατμόσφαιρα. Δεν αρκεί δηλαδή αυτό. Πρέπει να έχουμε και ένα πλεόνασμα. Για το λόγο αυτό κάνουμε παροχή οξυγόνο εξωτερικά.
0: Ένα μεγάλο θέμα που πάντοτε συζητάμε όταν αναφερόμαστε στους πνεύμονες, στην αναπνευστική λειτουργία, είναι η επίδραση του καπνίσματος σε αυτά τα όργανα. Μπορούμε έτσι σε δύο γραμμές να πούμε τι ακριβώς δημιουργεί το καπνίσμα στους πνεύμονες.
1: Το κάπνισμα δημιουργεί λόγω της εισπνεώμενης νικοτίνης και λόγω των ουσιών που έχει το τσιγάρο, οι οποίες είναι ουσίες οι οποίες είναι εκφυλιστικές για τους πνεύμονες, επειδή το πρώτο επίπεδο στο οποίο φτάνει, το πρώτο στάδιο στο οποίο φτάνουν οι ουσίες του τσιγάρου είναι οι πνεύμονες. Οπότε εκεί υπάρχει ένα
0: Και σε αυτό το σημείο φτάνουμε στο τέλος της σημερινής μας επικοινωνίας. Επιθυμίσουμε ότι σήμερα είχαμε τη χαρά να συνομιλήσουμε με τον πατέρα Δημήτριο Καλημέρη, διδάκτορα βιολογίας. Πατέρα Δημήτρια, κλείνοντας, δεν ξέρω αν θέλετε εσείς να προσθέσετε ή να επισημάνετε κάτι άλλο.
1: Θα ήθελα να κλείσω με αυτό ότι οι πνευμονές μας είναι ένα πάρα πολύ βασικό όργανο, το οποίο έρχονται, θα λέγαμε, ότι είναι στο μέτωπο της σχέσης μας με τη φύση, βρίσκονται στην πρώτη γραμμή δηλαδή της πνεύμονας των ατμοσφαιρικών αέρα. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να είμαστε υποψιασμένοι να προστατεύουμε τους πνευμονές μας, αν όχι δεν μπορούμε να ζήσουμε όλοι σε περιβάλλον με περίσσιο οξυγόνο και με πολύ καθαρό αέρα. Τουλάχιστον αυτοί εμείς που ζούμε μέσα στις πόλεις, να προσπαθήσουμε να αποφεύγουμε όσο το δυνατόν οποιαδήποτε αιτία και αφορμή για ύπαρξη και κακής ποιότητας αέρα. Να προσπαθούμε δηλαδή να πάρουμε τα μέτρα μας για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε στη υψηλή λειτουργικότητα τους πνευμονές μας.
0: Εμείς θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά για τη σημερινή μας επικοινωνία, πατέρα Δημήτρη.
1: Να είστε

στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε και τη σημερινή μας εκπομπή. Ο πατέρας Δημήτριος Καλημέρης, διδάκτορ βιολογίας και θεολογίας, ήταν ο σημερινός μας καλεσμένος και το θέμα μας η αναπνευστική λειτουργία των έμβριων όγκων. Ήταν η εκπομπή «Ο αέρας πηγή ενέργειας για την καθημερινή ζωή» με τον Κώστα Παπά. Ήταν ο Αντώνης Παντελιός. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

Ελλάδα.

Σωτηρία Παλαδήμα διαβάζει από το βιβλίο του πατρός Δημητρίου στον Ιλοάε «Ο Θεός, ο κόσμος και ο άνθρωπος». Εισαγωγή στην Ορθόδοξη Δογματική Θεολογία. Εκδόσεις Αρμός.

Άγιο Πνεύμα πληρεί την ανθρώπινη φύση του Χριστού με τη Θεία Ζωή και μετά τη γέννησή του. Ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας λέει, «Επειδή δε άνθρωπος γέγονε ο του Θεού Λόγος, δέχεται το Πνεύμα παρά του Πατρός, ως εις εξ ημών, ούχε αυτό τη λαμβάνων ειδικός. Αυτός γάρ ειν ο του Πνεύματος χορηγός, ει να τη φύση διασώσει, λαβών ως άνθρωπος, και ριζώσει πάλι εν ημίν, την αποφυτίσα σαν χάρη, ομοίηδος αμαρτίαν». Ο Χριστός βιώνει αυτή την πλήρη κοινωνία με τον Πατέρα και με το Πνεύμα ακόμη, και στο σώμα του. Και έτσι το σώμα του γεμίζει από άφθαρτη Θεία Ζωή και γίνεται χώρος των θείων του ενεργειών. Όλων είδη τη ζωοποιού του Πνεύματος ενεργεία, το ίδιο σώμα πληρεί. Το σώμα του γίνεται κατά τέτοιο μέτρο ικανό να γεμίσει από όλη την ευαισθησία του, που δια του Πνεύματος γίνεται διαφανές και είναι διαφανές για το Πνεύμα, ώστε ονομάζεται αυτό το ίδιο Πνεύμα. Αν είναι έτσι, το Πνεύμα έχει ένα ρόλο και στην Ανάσταση του Χριστού με το σώμα. Η πνευματικότητα, η κοινωνία και η κυριαρχία πάνω στη συνεχώς επαναλαμβανόμενη φύση εργάζονται μαζί. Στη μέγιστη πνευματικότητα το σώμα φτάνει για τις Αναστάσεις. Επειδή το σώμα, αυτό το Θείο Πνεύμα, που αποτελεί την πληρότητα της ασύγχυτης ενότητας των θείων προσώπων, ενήργησε την τέλεια επιρροή του στην ανθρωπότητα του Χριστού, ανυψώνοντάς την στην τριαδική συμμετοχή, ζωή και κοινωνία. Αυτό έγινε όμως όχι για να συμμετέχει μόνο το σώμα του, που δεν έχει δική του υπόσταση, στην κοινωνία της Θείας του υπόστασης με τα άλλα τριαδικά πρόσωπα, αλλά για να μπορέσει ο Χριστός μέσω του σώματος να πραγματοποιήσει μια τέλεια κοινωνία μαζί μας, προσελκύοντας και εμάς στην πλήρη κοινωνία με τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Γι' αυτό όμως πρέπει και τα σώματά μας να αυξηθούν σε πνευματικότητα και τελικά να αφομοιώσουν την πλήρη πνευματικότητα της Ανάστασης στην οποία βρίσκεται το σώμα του Χριστού. Ένα σώμα που του λείπει κάθε πνευματικότητα δεν είναι ικανό για καμιά κοινωνία. Εμποδίζει κάθε τάση προς κοινωνία που θα διέθεται ακόμα η ψυχή του και έτσι είναι ανίκανο να απελευθερωθεί σε ορισμένο μέτρο από τους νόμους της φύσης που αυτόματα επαναλαμβάνονται. Από το άλλο μέρος, ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας και όλοι οι πατέρες γνωρίζουν και μια Ανάσταση, η οποία δεν σημαίνει ότι το αναστημένο σώμα πληρώνεται οπωσδήποτε με την ευαισθησία για τον Θεό ή για την κοινωνία. Γι' αυτό ο Άγιος Κύριλλος δεν παρουσιάζει την Ανάστασή μας ως έργο ειδικά του Αγίου Πνεύματος ή τουλάχιστον δεν το κάνει σε όλες τις περιπτώσεις. Γενικά αυτός λέει ότι η Ανάστασή μας είναι μόνο μία προϋπόθεση για να γίνει το σώμα εντελώς ικανό για τη σκήνωση του Πνεύματος αυτό και επομένως ικανό για ευαισθησία απέναντί του. Υφίσταται όμως και μία κατάσταση Ανάστασης όπου το Πνεύμα δεν μεταδίδεται και επομένως δεν καθιστά τα αναστημένα σώματα ικανά να δεχτούν τη ζωοποιητική δύναμη του Πνεύματος. Είναι μια Ανάσταση που δεν ζωοποιεί το σώμα με μια πνευματικότητα, αλλά δίνει στην ύλη του σώματος απλούστατα τη δύναμη να νυχθαρεί. Από τη στιγμή που η ύλη οργανωμένη σε σώμα έγινε άφθαρτη εν Χριστώ, το σώμα προορίζεται να γίνει άφθαρτο σε όλους τους ανθρώπους. Το μεν γαρ αναδιώνε κοινών αγίηστε και αμαρτωλείς. Το δε εν μεθέξει γενέστε του Αγίου Πνεύματος, ουκέ τι πάσιν κοινών, αλλά προς τη ζωή περιττών. Και ως εντάξει πλείονος του καινή πάση υπάρξαντος μόνης απονεμηθήσετε της διαπίστεως της εις Χριστόν τη δικαιωμένης. Αυτή θα είναι μια Ανάσταση προς την αιώνια μοναξιά, όχι προς την κοινωνία. Ανάσταση ενός προσώπου που η φύση του περιορίζεται στο ελάχιστο, επειδή δεν θα κοινωνήσει τη Θεία Ζωή ή τη Θεία Φύση. Αν ένα μείον στην ύπαρξη μπορεί να υφίσταται σε μια υπόσταση, όπως λένε οι πατέρες, μπορεί να έχει και μια αιώνια ύπαρξη σε αυτή την υπόσταση με σκοπό η αντίστοιχη υπόσταση να υποφέρει από αυτό το μείον στην αιωνιότητα. Μια τέτοια υπόσταση βρίσκεται στο ακρόχειλο της πλήρους ύπαρξης που υφίσταται σε άλλες υποστάσεις. Το βάσανό της είναι και αυτό μια ορισμένη συμμετοχή σε ύπαρξη. Μια συμμετοχή στην Ανάσταση των άλλων προς την αιώνια ζωή χάρη στην Ανάσταση του Χριστού. Χωρίς αυτή την εξωτερική συμμετοχή, η υπόσταση αυτή δεν θα υπέφερε από το μείον της ύπαρξής της και δεν θα απέδιδε έστω και με αυτόν τον τρόπο ένα φόρο τιμής στην εν κοινωνία πλήρη ύπαρξη. Το δόγμα της αιώνιας ανακεφαλαίωσης εν Χριστώ
που πραγματοποιείται δια του Πνεύματος. Η Αγία Τριάδα αποφάσισε την ενσάρκωση, τη σταύρωση, την ανάσταση και την ανάληψη ως ανθρώπου ενός από τα πρόσωπά της, με σκοπό το πρόσωπο αυτό να ανακεφαλαιώνει όλους τους ανθρώπους εν αυτό και έτσι να τους φέρει όλους στην αιώνια κοινωνία με το εν Τριάδη Θεόν. Είναι μια κυκλική κίνηση που ξεκινά από την Τριάδα προς τους ανθρώπους για να τους φέρει στην Τριάδα. Είναι μια κίνηση της Τριάδας που έρχεται σε εμάς για να επανέλθει στον εαυτό της μαζί μας. Ένα θείο πρόσωπο κατεβαίνει από την Αγία Τριάδα για να επανέλθει σε αυτήν όχι μόνο ως θείο πρόσωπο, αλλά και ως ανθρώπινο πρόσωπο, έχοντας ενώσει με τον εαυτό του όλη την ανθρωπότητα που θέλει αυτή την ένωση για μια κοινωνία με την άπειρη Τριάδα. Ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας λέει και πάλι «Ουκούν μίαν μεν ως περαληφθείτε και γενικοτά την αιτίαν της ενανθρωπίσεως του μονογενούς, ο σοφός ημίν εξηγούμενος Παύλος έφασκεν. Ευδόκησε γάρ ο Θεός και πατήρ ανακεφαλαιώσαστε τα πάντα εν το Χριστό. Και ότι το της ανακεφαλαιώσεως όνοματε και πράγμα δηλεί το ανακομή σε πάλιν και αναλαβεί εις όπε ειν εν αρχή τα προσανομίαν επεπτωκόντα τέλος». Σε αυτό ακριβώς το έργο της ανακεφαλαιώσεως το Άγιο Πνεύμα δέχεται τον κύριο ρόλο, όχι όμως ξεχωριστά από τον Χριστό και τον Πατέρα. «Είδα και γίγερ το Χριστός επί νεκρών, αλλού που το Πνεύμα εδέδωτο τη ανθρωπότητη παραπατρός δι' αυτού. Ανελθόν γάρ προς τον Θεό και Πατέρα, κατέπεμψε εμείς αυτό, διότι και έλεγε, συμφέρει ημί, είμαι εγώ απέλθω, εάν γάρ μη απέλθω, ο παράκλητος ού καλεύσεται προς εμάς, εάν δε πορευθώ, πέμψω αυτόν προς εμάς». Έπρεπε να υψωθεί ο Χριστός με το σώμα στην πλήρη πνευματικότητα και κοινότητα με τον Πατέρα, με σκοπό δια του σώματός του, που έφτασε στην υπέρτατη δύναμη πνευματικής ακτινοβολίας, να ακυχαίει το Πνεύμα. Από το άλλο μέρος, η ανύψωση εκείνων που πιστεύουν στην κοινωνία με τον Τριαδικό Θεό πραγματοποιείται μόνο όταν ένα θείο πρόσωπο αντανακλά στο έργο του τόσο την κοινότητά του με ένα άλλο θείο πρόσωπο, όσο και την κοινότητά του με τα άλλα δύο μαζί. Γι' αυτό πάντα ένα πρόσωπο εξαποστέλλεται από τα άλλα δύο στην ασύγχυτη ερώτητά τους. Το Πνεύμα δημιουργεί την κοινωνία μεταξύ μας, επειδή εν αυτό είναι η ασύγχυτη κοινότητα όλης της Τριάδος.

μέσα πνεύμα πραγματοποιεί την ανύψωση της δημιουργίας σε κατάσταση εκκλησίας. Το πνεύμα βρίσκεται πάντα ανάμεσα στο Θεό και σε ένα πλήθος ανθρώπων που πιστεύουν. Δια του Αγίου Πνεύματος, το πνεύμα βρίσκεται πάντα ανάμεσα στο Θεό και σε ένα πλήθος ανθρώπων που πιστεύουν. Δια του Αγίου Πνεύματος, η Αποκάλυψη ή ο Χριστός

οποία τα δέχονται με την πίστη σε αυτόν. Και η πίστη δεν είναι ποτέ ενός μόνο ανθρώπου, αλλά περισσότερων. Εκεί που ένας άνθρωπος μπορεί και μεταδίδει μια πίστη και ένας άλλος τη δέχεται, εκεί εργάζεται το Άγιο Πνεύμα ανάμεσα σε αυτούς τους δύο και ανάμεσα σε αυτούς και στον Θεό. Η Εκκλησία γεννάται με την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος, επειδή δι' αυτού γεννιέται η πίστη. Αλλά αυτή η πίστη γεννιέται μέσα σε πιο πολλούς ανθρώπους και αυτοί οι άνθρωποι γεμίζουν από τον ενθουσιασμό της μετάδοσης της πίστης. Γι' αυτό το πνεύμα κατέρχεται με τη μορφή περισσότερων πυρήνων γλωσσών. Η Εκκλησία συνεχίζει να υπάρχει δι' αυτού, επειδή δι' αυτού συνεχίζει να μεταδίδει την πίστη από άνθρωπο σε άνθρωπο, από γενιά σε γενιά, με γλώσσα πυρός. Η Εκκλησία συγκροτείται την Πεντηκοστή, επειδή τότε κατέρχεται το πνεύμα που δίνει στους Αποστόλους το πυρ της αποφασιστικής πίστης και της φλογερής της διάδοσης, καθώς και την κατανόηση όλου του θησαυρού των εν Χριστώ αγαθών. Η θεολογία ως εκκλησιαστική διακονία εξήγησης και εμβάθυνσης των δογμάτων ή του λειτουργικού σχεδίου και ως αναζωογόνηση της διακονίας της Εκκλησίας. Ο οριστικός χαρακτήρας των δογματικών τύπων και η ατέρμονη θεολογική εξήγησή τους. Τα δόγματα ως διδακτική έκφραση του θείου σχεδίου για τη σωτηρία και τη θέωση εκείνων που πιστεύουν, που πραγματοποιήθηκε από τον Χριστό και το Άγιο Πνεύμα δια της Εκκλησίας, σαν έκφραση των θησαυρών σοφίας και θείας ζωής που τίθεται στη διάθεσή μας εν Χριστώ, για τη βαθμιαία από μέρους μας αφομοίωσή τους στην επίγεια ζωή και ολοκληρωτική αφομοίωσή τους στην αιώνια ζωή, έχουν ανάγκη από μια συνεχή αναγωγή στο φως του ανεξάντλητου περιεχομένου τους. Αυτό το έργο το κάνει η Εκκλησία δια της θεολογίας. Τα αποτελέσματα της θεολογικής εξήγησης, εισαγόμενα στη μόνιμη θέση της Εκκλησίας, γίνονται τη διδασκαλία της Εκκλησίας που είναι ταυτόσιμη με την εκκλησιαστική παράδοση στην πρατιά της έννοια, περικλείοντας μια εμπλουτισμένη κατανόηση της Αγίας Γραφής και της Αποστολικής Παράδοσης. Η εμπλουτισμένη αυτή κατανόηση βοηθά στη διακονία του κηρύγματος και στην υπηρεσία του καθαγιαστικού και ποιμαντικού έργου της Εκκλησίας. Οι πιστοί δεν μπορούν να μείνουν μόνο στην επανάληψη των σχηματικών τύπων των δογμάτων, αλλά θέλουν να εισέλθουν στο ατέλειωτο βάθος του νοήματός τους με τη βοήθεια μιας εξήγησης που βασίζεται πάνω στην Αγία Γραφή και την Ιερά Παράδοση. Η θεολογία είναι έτσι μια αναγκαιότητα που την επιβάλλει η ανάγκη της Εκκλησίας για να εξηγήσει στους πιστούς τα σημεία της πίστης. Η ανάγκη της θεολογικής εξήγησης των δογμάτων ως σημείων που ορίζουν την πίστη προέρχεται πρώτα απ' όλα από το γεγονός ότι αυτά είναι σύντομοι τύποι που περικλίνουν τόσο τη σχέση του άπειρου Θεού με το πεπερασμένο δημιούργημα στην ατέλειωτη πορεία του προς το άπειρο, όσο και την αδιάκοπη ενέργεια του Θεού για τη σωτηρία ή τη θέωση αυτού του δημιουργήματος. Συνεπώς τα δόγματα, αν και καθορισμένα στη μορφή τους, έχουν ένα απέραντο περιεχόμενο που απαιτεί πάντα όλο και πιο πολύ να προβάλλεται χωρίς να μπορέσει ποτέ κανείς να το εξαντλήσει. Ο Θεός ενεργώντας για την τελείωσή μας και έχοντας σαν απάντηση τη δική μας προσπάθεια προς τελείωση, προσανατολίζεται ανάλογα και με τις καινούργιες συνθήκες τις οποίες ζούμε και η ίδια αυτή ατελείωτη ενέργειά Του κατανοείται από μέρος μας πάντα κάτω από καινούργιες όψεις. Ο καθορισμένος χαρακτήρας των δογματικών τύπων δεν αντιφάσκει στο απεριόριστο περιεχόμενό τους, αλλά το κατοχυρώνει. Το ίδιο το γεγονός ότι κάτι υπάρχει ορίζει αυτό το κάτι απέναντι σε ό,τι δεν υπάρχει. Μόνο το τίποτα δεν ορίζεται με κανένα τρόπο. Το δόγμα της ενώσεως της Θείας Φύσεως με την ανθρώπινη σε ένα μόνο πρόσωπο, ατρέπτως και ασυγχύτως, θέτει και αυτό ένα ακριβές και αυστηρό σύνολο ανάμεσα σε αυτό και σε οποιοδήποτε άλλο ισχυρισμό και επομένως θέτει έναν ορισμό ενώνοντας ταυτόχρονα δύο μεγάλα μυστήρια, τα βασικά μυστήρια της ύπαρξης. Ακριβώς με το δογματικό ορισμό αυτής της ένωσης διατρανώνεται και διατηρείται η Θεία Απεραντοσύνη και η ανθρώπινη συμμετοχή σε αυτή την απεραντοσύνη. Το να εγκαταλείψει κανείς αυτό το δογματικό ορισμό θα ισοδυναμούσε με το να δεχτεί την κατάργηση είτε της Θείας Απεραντοσύνης και του Θείου Απολύτου είτε της ανθρώπινης συμμετοχής αυτή χωρίς την κατάργηση του ανθρώπου. Πρέπει ακόμα να πει κανείς ότι αυτό το δόγμα εκφράζει απροκάλυπτα το εμφανές γεγονός

σαν προσωπική ύπαρξη. Όχι μόνο απέναντι στο μηδέν, αλλά και απέναντι στο Θεό. Το χριστιανικό δόγμα περί της ενώσεως της Θείας Φύσεως και της ανθρώπινης το πρόσωπο του Θεού Λόγου δεν αναφέρει την απώλεια του ανθρώπου στην απελαντοσύνη του Θεού, αλλά φανερώνει τη διατήρηση της ταυτότητας του ανθρώπου ακόμα και στο επίπεδο της υπέρτατης ένωσης ανάμεσα στο Θείο και στο ανθρώπινο και ακόμη περισσότερο εξασφαλίζει για το ανθρώπινο μια μέγιστη ανάπτυξη. Το μυστήριο της κοινωνίας ανάμεσα στα πρόσωπα χαρακτηρίζεται ακριβώς από αυτό το παράδοξο, την ένωση και ταυτόχρονα τη διατήρηση των προσώπων διαυτής. Η αγάπη μεταξύ προσώπων πραγματοποιεί τη μέγιστη ένωση μεταξύ τους, αλλά ταυτόχρονα δίνει τη χαρά του ενός απέναντι στο άλλο και τη διαφορά μεταξύ τους. Ο Θεός ως πρόσωπο παραμένει πάντα ένα «συ», διαφορετικό για τον άνθρωπο που είναι ενωμένος με αυτόν. Στην κοινωνία των προσώπων, το κάθε πρόσωπο παραμένει ταυτόχρονα σύνορο για τον άλλο. Το καθένα έχει μέσα του το άλλο, αλλά με τρόπο διαφορετικό. Στην εσωτερικότητά τους υπάρχει μια ετερότητα.

εκεί πρίστη ο άνθρωπος παραμένει άνθρωπος ακόμη και στη μέγιστη ένωσή του με το Θεό και στην κατάσταση συμμετοχής του στην απεραντοσύνη του Θεού. Πιο συγκεκριμένα, εκείνος που πιστεύει εμβαθύνει στο μέγιστο βαθμό και σε αυτό που είναι ο ίδιος ως δημιούργημα διαφορετικό από τον Θεό, στην ένωσή του με τον Θεό. Οι διαφορετικές δομές διατηρούνται αυστηρά, αν και γίνονται αμοιβαία εσωτερικές, ή διατηρούνται ακριβώς επειδή είναι αμοιβαία εσωτερικές. Το γεγονός αυτό είναι χαρακτηριστικό και για τον κόσμο ως προς την ενότητα και την ποικιλία των συστατικών του και ως προς την αιώνια και τέλεια σχέση του με τον Θεό. Αυτή είναι η πιο βαθιά έννοια της υπερβατικότητας του Θεού. Αν δεν υπήρχε ένα υπερβατικό απόλυτο, αλλά το απόλυτο ήταν ενδοκοσμικό και απρόσωπο, τα πάντα θα μεταμορφώνονταν σε πάντα, επειδή σε αυτό το απόλυτο όλα αποτελούν ένα, κατά τρόπο διάκριτο, εφόσον κατά βάση είναι η ίδια η ουσία τους. Τα δόγματα είναι αυστηροί ορισμοί ή όροι, αλλά αυτά οροθετούν την απερατοσύνη του Θεού απέναντι στο πεπερασμένο και την ικανότητα του ανθρώπου για την άπειρη πρόοδο ή την απεραντοσύνη του Θεού και την ικανότητα του πεπερασμένου ανθρώπου για το άπειρο. Ικανότητα αλληλέγγυη με την απεραντοσύνη του Θεού και σε ακατάπαυστη προσέγγιση μαζί της. Η άρνηση του ορισμού καθενός από αυτά ή του αλληλέγγυου ορισμού τους που δεν στερούνται ούτε το ένα ούτε το άλλο από μια κίνηση θα άλλαζε το απίθμενο βάθος της αρμονικής ύπαρξής τους σε ένα τέλμα χωρίς κανένα νόημα, όπου είναι δυνατό οτιδήποτε, αλλά τίποτα πραγματικά καινούριο και βαθύ. Τα δόγματα είναι αρκετά γενικοί τύποι, δεν εισέρχονται σε λεπτομέρειες, αλλά ακριβώς έτσι κατοχυρώνουν το πλάτος της απεραντοσύνης του περιεχομένου τους. Ωστόσο, η γενικότητά τους δεν σημαίνει έλλειψη οποιοδήποτε καθορισμού. Οι βασικές δομές της σωτηρίας είναι καλά καθορισμένες στο γενικό τους πλαίσιο. Η θεολογία μας υπογραμμίστηκε κιόλας ο παράδοξος χαρακτήρας των δογματικών τύπων. Ο Θεός είναι ένας ως προς την ουσία και τριαδικός ως προς τα πρόσωπα. Είναι αμετάβλητος αλλά ζωντανός, ενεργός και πάντα κενός την ενέργειά του για την πρόνοια και τη σωτηρία του κόσμου. Ο Χριστός είναι Θεός και άνθρωπος. Ο άνθρωπος παραμένει χτιστόν και όμως θεοποιείται. Το παράδοξο είναι παντού. Ιδιαίτερα αυτό είναι χαρακτηριστικό για το πρόσωπο γενικά, επειδή το πρόσωπο δεν υποτάσσεται σε ένα ομοιομορφοποιημένο νόμο και επειδή μπορεί να αγκαλιάζει τα πάντα. Το πρόσωπο είναι μια ενότητα, αλλά έχει ένα ατέλειωτο πλούτο. Είναι το ίδιο και όμως ατελείωτα ποικίλο προς τις εκδηλώσεις και τις καταστάσεις του. Οι σχέσεις μεταξύ προσώπων φανερώνουν ακόμα περισσότερο αυτό το παράδοξο χαρακτήρα. Ο άνθρωπος είναι αυτόνομος, κι όμως δεν μπορεί να ζει και δεν μπορεί να ολοκληρώνεται παρά μόνο σε κοινωνία με τους άλλους. Κάθε αναγκαστική μετάπτωση μιας όψης της ανθρώπινης ύπαρξης σε άλλη ομοιόμορφη όψη προκαλεί στο πρόσωπο έναν πόνο, επειδή αντιτίθεται προς την ύπαρξή του. Ακόμη και στις σχέσεις του με τον κόσμο, το πρόσωπο φανερώνει αυτόν τον παράδοξο χαρακτήρα. Το πρόσωπο αγκαλιάζει τον κόσμο σε όλη του την ποικιλία, ανάγοντάς τον σε μια ενότητα. Κι όμως παραμένει αυτό το ίδιο ξεχωριστό, ένα και μοναδικό, και διατηρεί τον κόσμο στην ποικιλία του. Τόσο περισσότερο είναι αναπόφευκτο το παράδοξο στις σχέσεις του άπειρου Θεού με τον πεπερασμένο και κτιστό κόσμο. Ο Θεός ο ένας, έχοντας ζωή κατά έναν τρόπο που ξεπερνά κάθε κατανόηση, είναι σε μία διαπροσωπική αγάπη. Οι δογματικοί τύποι είναι παράδοξοι, επειδή περιέχουν μέσα τους αντιφατικές ουσιαστικές όψεις της ζωντανής και ανεξάντλητης σε πλούτο πραγματικότητας. Τα δόγματα εκφράζουν έτσι μέσα τους τα πάντα, το άπειρο και το πεπερασμένο, ενωμένα, χωρίς κατάργηση σε όλες του τις όψεις. Στο περιεκτικότατο και απέραντο περιεχόμενο των δογματικών τύπων που οροθετεί και κατοχυρώνει το άπειρο, στα πλαίσια του ασύγχυτου πλούτου των ανεξάντλητων σε βάθος και σύνθεση όψεών του, η θεολογία έχει ένα αντικείμενο ατέλειωτης ανεξάντλητης βιωματικής έκφρασης. Η θεολογία όμως με τη σειρά της πρέπει να παραμένει στα πλαίσια των γενικών και όμως επακριβών τύπων των δογμάτων, ακριβώς για να τα διατηρεί σαν αντικείμενο έκφρασης βιωμάτων και ανεξάντλητης ευάνθησης. Η Θεία Φύση και η ανθρώπινη φύση, ιδιαίτερα ενωμένες κατά μέγιστο αλλά ασύγχυτο τρόπο στο Θείο Πρόσωπο του Χριστού, περικλείουν και προσφέρουν προς
ως έκφραση ένα απέναντο περιεχόμενο. Ποτέ δεν μπορεί να εξαντληθεί η εξήγηση της θείας και της ανθρώπινης φύσης ως προς το δικό τους πρωτοζωής και ταυτόχρονα όσον αφορά τον αναλύωτο χαρακτήρα τους, όπως δεν μπορεί να εξαντληθεί η περιγραφή του βάθους και του σύνθετου της ένωσής τους σε ένα πρόσωπο που είναι αυτό το ίδιο, ένα ανεξάντλητο μυστήριο, πάντα καινούριο και όμως αναλύωτο. Όλη η θεολογία που επεξηγεί τους ακριβείς τύπους των δογμάτων στο απέναντο περιεχόμενό τους είναι μια πλατιά έκφραση των δογμάτων αυτών. Πολλοί μίλησαν για μια διάκριση ανάμεσα στα δόγματα και τα θεολογούμενα. Τα δόγματα είναι κατά τη γνώμη τους οι καθορισμένοι τύποι από την Εκκλησία, ενώ τα θεολογούμενα είναι ορισμένες θεολογικές εξηγήσεις που δεν απέκτησαν ακόμα μια επίσημη εκκλησιαστική διατύπωση, αλλά που προκύπτουν από τα δόγματα. Αυτό συνεπάγεται όμως κοντά στην διαφορά ανάμεσα στα δόγματα και τα θεολογούμενα και τη διαφορά ανάμεσα στις εξηγήσεις που θεωρούνται θεολογούμενα και στις άλλες εξηγήσεις. Αυτές οι τελευταίες εξηγήσεις θα ήταν οργανικά συνδεδεμένες με τα δόγματα. Αλλά τότε, γιατί δεν θα ήταν και τα θεολογούμενα οργανικά συνδεδεμένα με τα δόγματα, αν προκύπτουν από αυτά? Στην ουσία, όλες οι εξηγήσεις των δογμάτων, αν παραμένουν στα πλαίσια των δογματικών τύπων, είναι οργανικά συνδεδεμένες με τα δόγματα. Ενώ αν δεν παραμείνουν στα πλαίσια αυτών των τύπων, δεν μπορούν να θεωρηθούν ούτε θεολογούμενα, ούτε μπορούν να φιλοδοξούν την απόκτηση χαρακτήρα δογματικών τύπων με το πέρασμα του χρόνου. Αυτές είναι εξηγήσεις που δεν μπορούν να αφομοιωθούν από την Εκκλησία. Σαν επεξηγήσεις των δογμάτων της, με το πέρασμα του χρόνου πέφτουν σε αχριστία. Ωστόσο, παρόλο που κάθε αληθινή θεολογία που ζει και εργάζεται στον χώρο της Εκκλησίας είναι επεξήγηση του περιεχομένου των δογμάτων της, η Εκκλησία δεν επικυρώνει οποιαδήποτε επεξήγηση με την αυθεντία της διδασκαλίας της. Οι θεολογικές επεξηγήσεις έχουν μια αυθεντία ακριβώς χάρη στο γεγονός ότι εμπεριέχονται στα διατυπωμένα δόγματα. Η Εκκλησία πολλαπλασιάζει ακατάπαυστα τις δογματικές της επεξηγήσεις, αλλά συγκεντρώνει σε ένα αυστηρά δογματικό τύπο την πιο πλούσια επεξήγηση ενός προηγούμενου τύπου, μόνο στην περίπτωση που εκείνη η επεξήγηση αντιπαραβάλλεται σε μια μη οργανική επεξήγηση των παλιών τύπων ή όταν μια τέτοια επεξήγηση αρχίζει να προκαλεί συγχύσεις και διαιρέσεις στην Εκκλησία. Η θεολογία και η εκκλησιαστική διδασκαλία. Όταν οι θεολογικές εξηγήσεις είναι οργανικές επεξηγήσεις των δογμάτων και χρήσιμες για την αναζωογόνηση της εκκλησιαστικής ζωής και κατά συνέπεια μπαίνουν στο γενικό και μόνιμο κήρυγμα της Εκκλησίας, αυτές ενσωματώνονται στη διδασκαλία με πλατεία έννοια της Εκκλησίας. Έτσι συνέβη με όλη σχεδόν τη θεολογία των Πατέρων. Ανάμεσα στα δόγματα και τη διδασκαλία της Εκκλησίας υπάρχει από το ένα μέρος μια ταυτότητα ουσίας, ενώ από το άλλο μια διάκριση μορφής. Η διδασκαλία από το ένα μέρος ανήκει οργανικά στα δόγματα, επειδή είναι επεξηγημένο περιεχόμενο των δογμάτων. Από το άλλο μέρος όμως, μέχρι ότου οριστεί η διδασκαλία επίσημα δια των Οικουμενικών Συνόδων ή αφομοιωθεί από το κονσένσους των τοπικών συνόδων, τα δόγματα παραμένουν σαν εκκλησιαστική διδασκαλία με την πλατιά έννοια. Η διδασκαλία έχει αυθεντία εκκλησιαστικής παράδοσης αν έχει εισέλθει στη γενική χρήση της Εκκλησίας, αλλά δεν έχει ωστόσο την αυθεντία που έχουν οι δογματικοί ορισμοί και οι κανόνες της πίστης, πάνω στα οποία αποφάσισαν επίσημα οι τοπικές σύνοδοι σε κονσένσους. Δηλαδή έχει την εκκλησιαστική αυθεντία ως προς το γενικό της περιεχόμενο, αλλά δεν έχει την αυθεντία των δογματικών τύπων. Η Εκκλησία αναπτύσσει με αυτόν τον τρόπο τη διδασκαλία της, διατηρώντας όμως ταυτόχρονα τους βασικούς δογματικούς όρους που είχε πάντοτε. Αναπτύσσει τη διδασκαλία της δια της θεολογίας, επειδή φέρει στο φως αυτούς τους όρους για κάθε γενιά πιστών, ανάλογα με την ικανότητα κατανόησής τους, που εξαρτάται από το επίπεδο πνευματικής ανάπτυξης στο οποίο αυτοί βρίσκονται. Η θεολογία είναι η έκφραση του περιεχομένου της πίστης που κληροδοτήθηκε από την αρχική μαρτυρία και βίωση της Αποκάλυψης που την έχουμε στη Γραφή και στην Αποστολική Παράδοση, με σκοπό να το κάνει κέριο, ως παράγοντα σωτηρίας για κάθε γενιά πιστών. Θεολογία με αυτή την έννοια έγινε από όλα τα μέλη της Εκκλησίας και πάντοτε. Θεολογία έκανε και οι Απόστολοι, που όχι μόνο δέχτηκαν και μετέδωσαν την Αποκάλυψη, αλλά τη βίωσαν και την εξέθεσαν ως βίωμά τους, ανάλογα
απόλυσης των ανθρώπων της εποχής τους. Θεολογία έκαναν και οι πατέρες. Θεολογία κάνει και κάθε ιερέας όταν ερμηνεύει την Αποκάλυψη.

Ωστόσο δεν γίνεται όλη η θεολογία εκκλησιαστική διδασκαλία, αλλά μόνο εκείνη που η Εκκλησία την αφομοιώνει με το ομόφωνο της εν χρόνο και χωρό. Και η Εκκλησία αφομοιώνει μόνο εκείνη τη θεολογία που ο χρόνος αποδεικνύει ότι ήταν οργανικά αφομοιωμένη στην προηγούμενη χριστιανική βίωση του περιεχομένου που αποκαλύφθηκε εν Χριστώ. Μόνο εκείνη τη θεολογία που με το πέρασμα του χρόνου αποδεικνύεται ότι ερμήνευσε την ίδια βίωση της ίδιας αποκάλυψης συγκεντρωμένης εν Χριστώ. Ακόμη και τη θεολογία που κάνουν οι θεολόγοι, πολλά πράγματα παραμένουν χωρίς να αφομοιωθούν από τη διδασκαλία της Εκκλησίας και έτσι αποδεικνύονται ανερμάτιστα. Επομένως, υπάρχει μια διαφορά ανάμεσα στην εκκλησιαστική διδασκαλία που έχει ένα υποχρεωτικό και μόνιμο χαρακτήρα και στη θεολογία που μπορεί να περιέχει εξηγήσεις συνδεδεμένες με μια ορισμένη εποχή και που είχαν μια τρέχουσα κυκλοφορία στην Εκκλησία σε μια ορισμένη εποχή. Αυτή δεν είναι η θεολογία που την κάνει η Εκκλησία ως ενιαίο σώμα, αλλά ορισμένα μέλη της Εκκλησίας. Ιεράρχης, ιερείς, λαϊκοί, κατά έναν τρόπο κάπως ατομικό. Αντίθετα, η διδασκαλία της Εκκλησίας συγκροτείται από ό,τι η Εκκλησία ως ενιαίο σώμα του Χριστού κρατά από τη θεολογική έκφραση των προσώπων ως μόνιμη αξία. Ακόμη και αν αυτή προκαλείται από τις αναγκαιότητες διάφορων εποχών, αυτή αποδεικνύει τη θεολογία της Εκκλησίας ως ενιαίου σώματος. Επομένως, στην Εκκλησία γίνεται θεολογία και η Εκκλησία διατηρεί ως μόνιμη διδασκαλία της από αυτήν εκείνο που επεξηγεί αυθεντικά το σχέδιο για τη θέωση του ανθρώπου. Η θεολογία γίνεται στην Εκκλησία με την προσωπική έκφραση των μελών της, ενώ η διδασκαλία συγκροτείται από αυτό που παραμένει μόνιμα από την έκφρασή τους, η οποία έγινε κοινή επειδή αποδείχθηκε η θεολογία της Εκκλησίας ως ενιαίου σώματος. Η θεολογία και η εκκλησιαστική διδασκαλία δεν ανήκουν όμως στην αρμοδιότητα δύο διαφορετικών τμήματων της Εκκλησίας, όπως είναι στο καθολικισμό. Εκεί κάνουν θεολογία οι θεολόγοι ως ειδικοί, ενώ στην εκκλησιαστική διδασκαλία την καθορίζει το ιερατείο της Εκκλησίας ή το σώμα της ιεραρχίας και στην τελευταία ανάλυση ο παπάς. Αυτός ισχυρίζεται ότι έχει αποκλειστικά ένα χάρισμα που δεν το έχει η Εκκλησία στο σύνολό της και βάσει αυτού του χαρίσματος καθορίζει μόνος του την εκκλησιαστική διδασκαλία χωρίς την Εκκλησία. Στην Ορθόδοξη Εκκλησία δεν μπορεί να κάνει λάθος τόσο επειδή καθοδηγείται από το Άγιο Πνεύμα όσο και ο σώμα Χριστού στο σύνολό της που φυλάττει την κληρονομημένη δια του βιώματος παρακαταθήκη σώμα που εκπροσωπείται στη Συνόδος από τους Επισκόπους. Η Εκκλησία στο σύνολό της πραγματοποιεί δια του Αγίου Πνεύματος που είναι πνεύμα κοινωνίας μια συμφωνική αλληλεξάρτηση των προσωπικών εκφράσεων. Του σώματος αυτού της Εκκλησίας μέρος αποτελούν όλα τα μέλη της και λίγο πολύ όλοι κάνουν θεολογία. Και από αυτή την αλληλεξάρτησή τους μέσα στην Εκκλησία προκύπτει η αλάθητη διδασκαλία της Εκκλησίας που αποδεικνύεται όμως τέτοια μόνο μετά από το πέρασμα σημαντικού χρόνου. Και η αληθινή θεολογία όμως ως έκφραση των θεολόγων καθοδηγείται αφενός από την ευθύνη που αυτοί και οι επιμένες έχουν για τη σωτηρία των πιστών και αφετέρου καθοδηγείται από την πίστη και την πνευματική εμπειρία της Εκκλησίας. Η αυθαίρετη επιλογή μπορεί να χαρακτηρίσει μερικές φορές ακόμα και μέλη της ιεραρχίας, αλλά η Εκκλησία στο σύνολό της ως σώμα Χριστού είναι εκείνη που δεν κάνει λάθος και αφομοιώνει αυτό που δεν είναι λανθασμένο, δηλαδή αυτό που δεν θέτει σε κίνδυνο τη σωτηρία των πιστών, προερχόμενο είτε από θεολόγους είτε από ιεράρχες ή από λαϊκούς. Η ευθύνη της θεολογίας για την εκκλησιαστική ζωή και την πνευματική της πρόοδο. Η πρόοδος της θεολογίας είναι δυνατή χάρη στη θεία απεραντοσύνη που τίθεται στη διάθεση των ανθρώπων υπό ανθρώπινη μορφή, αλλά είναι απαραίτητη εξαιτίας της αναγκαιότητας να κάνουμε αυτό το άπειρο ευπρόσιτο για τους πιστούς της κάθε εποχής, που στο δικό τους επίπεδο κατανόησης και πνευματικής ζωής συνέβαλαν οι πνευματικές προσπάθειες των προηγούμενων γενεών. Οι πιστοί ανήκουν στην Εκκλησία και η σωτηρία τους πραγματοποιείται στα πλαίσια του συνδέσμου τους στην Εκκλησία. Οι θεολόγοι πρέπει να εντάσσουν τη διακονία τους σε αυτό το έργο για τη σωτηρία των πιστών της Εκκλησίας της κάθε εποχής. Γι' αυτό η προσωπική θεολογική έκφραση πρέπει να εμφορείται όχι από την επιθυμία για πρωτοτυπή απασυθεσία, αλλά από την επιθυμία για την εξήγηση αυτού που είναι κοινή κληρονομιά και που διακονεί τη σωτηρία των πιστών της Εκκλησίας της αντίστοιχης εποχής. Αυτή πρέπει να είναι πολύ οικία με τη ζωή προσευχής και διακονίας της Εκκλησίας για να εμβαθύνει και να αναζωογονεί αυτή τη διακονία.
Εκκλησία γίνεται τυπομανή στη διακονία και η θεολογία ψυχρή και ατομιστική. Τα αποτελέσματα της προσωπικής θεολογικής έκφρασης θα ενταχθούν στη διδασκαλία της Εκκλησίας τόσο πιο σίγουρα όσο περισσότερο η έκφραση αυτή θα τραφεί από τη διδασκαλία που κληροδοτήθηκε από το παρελθόν και από τη βίωση στην προσευχή, στη λατρεία, στην αυθεντική πνευματικότητα της Εκκλησίας, στον ζωντανό διάλογο της Εκκλησίας με τον Χριστό. Όσο περισσότερο θα ενταχθεί σε αυτό το διάλογο, όντας η ίδια ένας διάλογος με τον Χριστό, αναζωογονεί και εμπλουτίζει το διάλογο της Εκκλησίας. Γι' αυτό ελέγχθη. Η θεολόγωση προσεύξει αληθώς και η αληθώς προσεύχει θεολόγωση. Πρώτα είναι η προσευχή και μετά ο λόγος, είπε ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος. Το ίδιο είπαν και οι Απόστολοι. Εμείς δε την προσευχή και τη διακονία του λόγου προσκαρτερίσομεν. Αλλά η προσευχή είναι πιο θερμή όταν γίνεται από κοινού. Στην κοινή προσευχή πραγματοποιείται και η κοινότητα σκέψεως. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει επίσης: «Εύξαστε μεν και επί της οικίας δυνατών, ούτε δε εύξαστε ως επί της εκκλησίας αδύνατων. Όπου πατέρων πλήθος το σούτων, όπου βοή προς Θεόν, ομοθυμαδόν αναπέμπεται. Ούχ ούτως εις ακούει κατά σ' αυτόν τον δεσπότην παρακαλών, ως μετά των αδελφών των σών. Εντάφθα γάρεστη τι πλέον, ίον η ομόνια και η συμφωνία και της αγάπης ο σύνδεσμος και των ιερέων ευχέ». Ο θεολόγος πρέπει να συμμετέχει σε αυτή την προσευχή και στη ζωή της Εκκλησίας, επειδή η θεολογία αποσκοπεί να γνωρίσει τον Θεό από την εμπειρία του σωτηριώδους έργου του πάνω στους ανθρώπους. Αλλά δεν μπορεί να το γνωρίσει αν δεν εισέλθει σε μια προσωπική επαφή αγάπης με τον Θεό και με τους πιστούς, με την προσευχή. Επομένως, ακόμα πιο πολύ είναι θεολόγος εκείνος που προσεύχεται μαζί με τα άλλα μέλη της Εκκλησίας. Επειδή στην κοινή αγάπη προς τον Θεό αποκαλύπτεται ακόμα περισσότερο το λυτρωτικό, τελειοποιητικό έργο της αγάπης του. Στις προσευχές της Εκκλησίας, τη λατρεία της, πνέει το ενιαίο πνεύμα της. Είναι διαφανής ο εσχατολογικός της ορίζοντας, ο στόχος της εν Χριστώ τελείωσης. Μια θεολογία που τρέφεται από την προσευχή και από την πνευματική ζωή της Εκκλησίας είναι μια θεολογία που αποδίδει και εμβαθύνει τη σκέψη και το πνευματικό της βίωμα, το καθαγιαστικό και διακονικό έργο της. Ακόμη περισσότερο ο θεολόγος πρέπει να φιλοδοξεί να βιώσει με ένα όλο και πιο τέλειο τρόπο την τόσο χαρακτηριστική πνευματικότητα της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Όλοι οι πατέρες της Εκκλησίας διατράνωσαν ότι κανείς δεν μπορεί να πλησιάσει με το νου του τον Θεό χωρίς την κάθαρση των παθών. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Ναζιαντσινός λέει: «Βούλη θεολόγος γενέστε ποτέ και της θεότητος άξιος. Τας εντολάς φύλασε, δια των προσταγμάτων όδευσον, δια πολιτείας άνελθε, δια καθάρσεως κτίσε των καθαρών». Γι' αυτό οι Καπαδόκες πατέρες μιλάνε περί του μυστηρίου της θεολογίας. Ενώ ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις λέει: «Όρος εστίν άναντες ως αληθών και δυσπρόσιτον η θεολογία, εις μόλις ο πολλής λεός την υπόρειαν φθάνει».

της θεολογίας εξηγείται και από την πνευματική πρόοδο της ανθρωπότητας με το πέρασμα του χρόνου, καθώς και από τα καινούργια προβλήματα της ανθρωπότητας, από τα οποία εξαρτάται η πραγμάτωση αυτής της πρόοδου. Κοντολογείς η πραγματική πρόοδος της θεολογίας και με αυτήν η δικαίωσή της ως ζωντανή θεολογία, επειδή χωρίς μια τέτοια πρόοδο η θεολογία δεν δικαιώνεται, παραμένοντας μια ανεπαρκής επανάληψη των παλιών τύπων, εξαρτάται από τους εξής τρεις όρους. Από την πιστότητά της απέναντι στην εν Χριστώ Αποκάλυψη, όπως αποδίδεται στην Αγία Γραφή και στην Ιερά Παράδοση, και βιώνεται αδιάκοπα στη ζωή της Εκκλησίας, από την ευθύνη της απέναντι στους πιστούς της αντίστοιχης εποχής και από το άνοιγμά της προς το εσχατολογικό μέλλον, δηλαδή από την υποχρέωση να καθοδηγήσει τους πιστούς προς την αληθινή τελείωσή τους σε εκείνο το μέλλον. Χωρίς την ικανοποίηση του ενός ή του άλλου από αυτούς τους τρεις όρους γεννάται μια ανεπαρκής και σε μεγάλο βαθμό άχρηστη θεολογία, μερικές φορές δε ακόμη και επιβλαβής για την Εκκλησία και για τους πιστούς. Είναι ανεπαρκής εκείνη η θεολογία που συνίσταται από μια κατά γράμμα επανάληψη των λέξεων και των τύπων του παρελθόντος. Είναι επιβλαβής η θεολογία που κλείνεται στους τύπους ενός ξεπερασμένου συστήματος, συγχέοντάς τους με την ίδια την Αποκάλυψη, όπως έκανε η καθολική θεολογία κατά τη διάρκεια πολλών αιώνων, επαναλαμβάνοντας σχολαστικούς τύπους. Μερικές φορές έκαναν το ίδιο ακόμα και οι Ορθόδοξοι θεολόγοι, επαναλαμβάνοντας τύπους αδιαφανείς ορισμένων εγχειριδίων του 19ου αιώνα, επηρεασμένους από τον σχολαστικισμό και κάνοντας από αυτούς ένα αλάθητο μέτρο κρίσεως για την Ορθοδοξία. Αυτή ήταν μια θεολογία που εμπόδιζε κάθε πνευματική αναζωογόνηση και κάθε πλησιαστική πνευματική πρόοδο, που είχε χάσει κάθε δυναμικό νόημα, αντικατοπτρίζοντας μια στατική και εξωτερική τάξη, και την πίστευε τέλεια. Αυτό σημαίνει έλλειψη ευθύνης απέναντι στους πιστούς της αντίστοιχης εποχής, επομένως απέναντι στο καθήκον της να εργάζεται για τη θρησκευτική αναζωογόνηση της εποχής της. Αυτό σημαίνει ακόμα και έλλειψη ευθύνης απέναντι στο πλούτο και στο βάθος της Αποκάλυψης, όπως εκφράζεται στην Αγία Γραφή και στην Αποστολική και Πατερική Παράδοση. Η θεολογία αυτή ήταν ένοχη για μια τριπλή έλλειψη πιστότητας, απέναντι στο απέραντο χαρακτήρα της Αποκάλυψης, απέναντι στο σύγχρονο κόσμο και απέναντι στο μέλλον. Η θεολογία στις διάφορες περιόδους της είναι θέλοντας ημί δεμένη σε ένα βαθμό με τις ιδέες εκείνων των περιόδων. Γι' αυτό η προσκόλληση στις έννοιες που έχουν χάσει την εντυρότητά τους με το πέρασμα της περίοδου από την οποία προήλθαν, η επιμονή να διατηρούνται μόνιμα σαν βάση της θεολογίας, κάνουν τους τύπους αυτής της θεολογίας αντικείμενα νεκρά και ξένα για τη ζωή της Εκκλησίας και των πιστών των περιόδων που ακολουθούν. Εδώ ισχύει ιδιαίτερα αυτό που κιόλας είπαμε, ότι δεν αφομοιώνονται από την οριστική εκκλησιαστική διδασκαλία όλα τα της θεολογίας. Η Εκκλησία αφομοιώνει στη διδασκαλία της μόνο εκείνο που ουσιαστικά διατηρεί την αξία του για οποιαδήποτε εποχή. Γι' αυτό είναι καλό η θεολογία να παίρνει από τη θεολογική έκφραση κάθε εποχής μόνο αυτό που είναι μόνιμο αξιόλογο. Ακόμη όμως πιο επιβλαβής είναι η θεολογία η οποία εγκαταλείπει εντελώς την εν Χριστώ Αποκάλυψη, που διατηρείται στην Αγία Γραφή και στην παράδοση της Εκκλησίας, θέλοντας να προσαρμοστεί σε εκείνο που αυτή θεωρεί ότι εκπροσωπεί αποκλειστικά το πνεύμα της εποχής. Τέτοια είναι η προτεσταντική θεολογία του Μπούρτμαν, που διακηρύττει σαν μύθους όλα τα ουσιαστικά γεγονότα από την αρχή του χριστιανισμού. Τέτοια είναι και η συγγενής με αυτήν την αντίληψη του Αγγλικανού Επισκόπου Ρόμπινσον ή η θεωρία ενός χριστιανισμού χωρίς Θεό του Αμερικανικού Θεολογικού Κινήματος, ο Θάνατος του Θεού. Ο χριστιανισμός δεν μπορεί να είναι χρήσιμος για καμιά εποχή και επομένως ούτε για τη σημερινή, αν δεν της φέρει κάτι που μόνο αυτός μπορεί να φέρει. Το σύνδεσμο με την απέραντη πηγή δύναμης του ενανθρωπής εντός Θεού. Μόνο έτσι αυτός μπορεί να βοηθά την πρόοδο με μια ακατάπαυστη πνευματοποίηση. Εμείς οι θεολόγοι του σήμερα μπορούμε να είμαστε υποχρεωμένοι να προβάλλουμε περισσότερο από το παρελθόν την ανθρωπιστική χριστιανική συμβολή των κυριωτέρων πράξεων της Θείας Αποκάλυψης που κορυφώθηκε εν Χριστώ, όπως η ενσάρκωση του Υιού του Θεού, η θυσία του πάνω στο Σταυρό, η Ανάσταση και η ανάληψή του ως ανθρώπου.
και τις συνέπειες που απορρέουν από αυτές για τη διαχρονία της προόδου και της πνευματοποίησης γενικά. Αυτή είναι η θετική έννοια του ανοίγματος της θεολογίας προς τον κόσμο, παραμένοντας πιστή στον εαυτό της, να δώσει όλη την προσοχή στον κόσμο με την έννοια της αναγνώρισης της ουσίας και της αξίας του κόσμου και με την έννοια της βοηθείας που πρέπει να του προσφέρει για μια ορθή ανάπτυξη του ότι αποτελεί αληθινή χριστιανική ανθρωπότητα. Τα δόγματα της ενσάρκωσης, της ανάστασης και της θέωσης προσφέρουν μια μεγάλη συμβολή σε αυτή την πρόοδο του ανθρώπινου στην αυθεντικότητά του. Η υποστατική ένωση των δύο φύσεων εν Χριστώ αντίθετα προς τον δοκιτισμό δεν είναι παρά η αιώνια ενίσχυση του σχετικού διατοπολίτου, επομένως του κτιστού. Όσο επιβλαβής είναι η κλεισμένη στους τύπους του παρελθόντος θεολογία, τόσο ανεπαρκής είναι η αποκλειστικά προσκολλημένη στο παρόν θεολογία. Εξής όμως επιβλαβής και προκαλούσα αταξία είναι η θεολογία που δίνει προσοχή μόνο στο μέλλον, μια θεολογία που κυριαρχείται από ένα πνεύμα ουσιαστικά εσχατολογικό, που παραμελεί την πραγματικότητα της παρούσας ζωής και τη βοήθεια που πρέπει να προσφέρει σε αυτήν. Αυτό το χαρακτηριστικό εκδηλώνεται συχνά στην προτεσταντική θεολογία, που υποτιμά το παρόν και το καθήκον της για την εν χρόνο πνευματοποίηση του ανθρώπου και για το κάλεσμά του να εκπληρώσει τα καθήκοντά του απέναντι στους συνανθρώπους του σήμερα, όντως απασχολημένοι αποκλειστικά με την εσχατολογική ελπίδα. Η τεταμένη αναμονή της μετά το τέλος του κόσμου ζωής τονίζεται σχεδόν αποκλειστικά, ιδιαίτερα σε ορισμένες νεοπροτεσταντικές ομολογίες. Μια χριστιανική θεολογία ολοκληρωμένη και ανοιχτή σε μια αληθινή πρόοδο πρέπει βέβαια να εμψυχωθεί από την ελπίδα και την προοπτική του εσχατολογικού μέλλοντος. Αλλά η ελπίδα και η προοπτική αυτή υποστηρίζονται από την παρούσα εμπειρία μιας συνεχούς πρόοδου στην πνευματοποίηση και στη βελτίωση των αγαπητικών σχέσεων μεταξύ των ανθρώπων. Προς αυτό το μέλλον προχωρεί κανείς με τη βοήθεια της παρούσης πνευματικής πρόοδου, βασική πηγή της οποίας είναι η αποκορυφωμένη εν Χριστώ αποκάλυψη, που πραγματοποιείται εδώ και 2.000 χρόνια, όπως μας διαβεβαιώνουν οι βιβλικές μαρτυρίες αυτής της αποκάλυψης και η μαρτυρία των χριστιανικών αιώνων μέχρι σήμερα.

με την πιστότητά της απέναντι στις πράξεις και τους λόγους του Χριστού που γνωρίζουμε από το Αποστολικό Κήρυγμα, η θεολογία μπορεί ωστόσο να προοδεύσει σε κατανόηση χωρίς να ξεπεράσει το περιεχόμενο της Αποκάλυψης. Η θεολογία πρέπει να είναι, όπως και η Εκκλησία, αποστολική, σύγχρονη με κάθε εποχή και προφητικό εσχατολογική. Στην πορεία της πρόοδου της όμως, δεν πρέπει να αποκόπτεται από την Εκκλησία, αλλά να προχωρεί μαζί με την Εκκλησία που καθοδηγείται από το Πνεύμα προς τη Βασιλεία των Ουρανών. Η θεολογία πρέπει να είναι αποστολική, επειδή πρέπει να είναι ακατάπαυστα μια μαρτυρία περί Χριστού ως η πλήρης αποκάλυψη, όπως και το Αποστολικό Κήρυγμα ήταν μια μαρτυρία περί Χριστού ως η οριστική αποκάλυψη. Η θεολογία πρέπει να είναι ταυτόχρονα εσχατολογική, επειδή στον Χριστό και στο Αποστολικό Κήρυγμα συμπεριλαμβάνεται και το εσχατολογικό. Δεν πρέπει να είναι όμως προφητική με την έννοια ότι θα προέλεγε μια μελλοντική βαθμίδα υψηλότερη από εκείνη της εν Χριστώ αποκάλυψης, αλλά με την έννοια ότι σχεδιάζει μελλοντικά βήματα στην ανακάλυψη των εν Χριστώ κρυμμένων θησαυρών. Η θεολογία μπορεί να είναι προφητική εξηγώντας τον αναστημένο Χριστό ως πρότυπο της κατάστασής μας στη μελλοντική ζωή, χωρίς να υποσχεθεί μια μελλοντική βαθμίδα πέρα από τον Χριστό. Αυτό το χαρακτηριστικό μπορεί να ονομαστεί προφητικό σχατολογικό και όχι απλά προφητικό, επειδή δεν προφητεύει τίποτε άλλο παρά ένα μέλλον που δόθηκε εν Χριστώ, από το οποίο θα κοινωνήσουμε και εμείς στη μέλλουσα ζωή. Η χριστιανική θεολογία, που απαντά σε όλους τους όρους που αναφέραμε, συμβάλλει στην πρόοδο και επομένως διευκολύνει την αδιάκοπη καρποφορία της Αποκάλυψης. Με αυτή την έννοια, αυτή η θεολογία είναι μια θεολογία της πίστης, της αγάπης και της ελπίδας. Με την πίστη εκδηλώνει τη βεβαιότητά της ως προς την πραγματική αποκάλυψη του Θεού εν Χριστώ. Με την ελπίδα ανοίγει στους πιστούς την προοπτική για την πλήρη εμφωνίωση των αγαθών του αποκεκαλυμμένου Χριστού. Με την αγάπη τους βοηθάει να ενώνονται από τώρα κιόλας με τον Χριστό και μεταξύ τους. Με την πίστη η θεολογία είναι πιστή στην πραγματοποιημένη στο παρελθόν αποκάλυψη. Με την ελπίδα είναι ανοιχτή προς το μέλλον για την πλήρη συμμετοχή στα αγαθά του Χριστού και καθοδηγεί την πρόοδο προς αυτόν. Και με την αγάπη καλλιεργεί τη συμμετοχή από τώρα κιόλας σε αυτά τα αγαθά με μια συνεχώς αυξανόμενη κοινωνία με τον Χριστό και τους συνανθρώπους μας. Με αυτά τα τρία γνωρίσματα η θεολογία είναι παραδοσιακή, αλλά ταυτόχρονα σύγχρονη και προφητικό-εσχατολογική. Είναι πιστή στο παρελθόν, αλλά δεν είναι πιστή στο παρελθόν. Είναι πιστή στην ανθρωπότητα του σήμερα, αλλά έχει το βλέμμα ανοιχτό πέρα από την τωρινή φάση. Η θεολογία πρέπει να είναι αγκυροβολημένη στο ακλόνητο θεμέλιο που έβαλε ο Χριστός, αλλά ταυτόχρονα να κάνει ευπρόσιτα τα αγαθά του Χριστού για τους σημερινούς ανθρώπους και να τους προετοιμάζει για την πλήρη συμμετοχή τους αυτά στον μέλλον αιώνα, αποτελώντας έτσι τη ζήμη της πρόοδου για κάθε εποχή. Από το άλλο μέρος, η πρόοδο στην κατανόηση των δογμάτων είναι δυνατή επειδή το περιεχόμενό τους είναι απέραντο και επομένως αποφατικό, άρρητο ή αδύνατο να το περικλεί κανείς ποτέ σε όρους και λόγια που να το εξαντλούν. Ο αποφατισμός της ανατολικής παράδοσης μας διδάσκει να βλέπουμε στα δόγματα της Εκκλησίας πρώτα απ' όλα την αρνητική τους έννοια, που εμποδίζει το μυαλό μας να ακολουθεί τους φυσικούς του δρόμους και να συγκροτεί έννοιες που θα μπορούσαν να αντικαθιστούν τις πνευματικές πραγματικότητες. Επειδή ο χριστιανισμός δεν είναι μια φιλοσοφική σχολή που κάνει θεωρίες με αφηρημένες έννοιες, αλλά πρώτα απ' όλα είναι κοινωνία με τον ζ

Η πρόοδος έχει τη μορφή ενός πιο δυνατού τονισμού, πότε της μιας όψεως του ανεξάντλητου πλούτου των δογμάτων και πότε μιας άλλης, ανάλογα με τις μέρημνες και την πνευματική ηλικία των πιστών της αντίστοιχης εποχής. Η όψη που τονίζεται περισσότερο ανοίγει την προοπτική μιας αυξημένης κατανόησης για όλο το περιεχόμενο των δογμάτων και υπόσχεται μια μελλοντική πρόοδο στην κατανόησή του. Στην ιστορία της θεολογικής σκέψης, διάφορες περίοδοι αλληλοδιαδέχονται σαν κύκλοι στη διδασκαλία της πίστης, όπου η μία όψη της χριστιανικής παραδόσεως δέχεται μια σημασία αποκλειστική σε σύγκριση με άλλες και όπου όλα τα θέματα της διδασκαλίας πραγματεύονται στο ένα ή στο άλλο επίπεδο, σε σχέση με ένα μόνο πρόβλημα που έγινε κεντρικό για τη δογματική συνείδηση εκείνης της στιγμής. Δια της θεολογίας που γίνεται σε αυτή, η Εκκλησία προχωρεί κάτω από το φως του ήλιου της δικαιοσύνης, που αυξάνει συνεχώς, γεμίζοντας την ίδια τη θεολογία με όλο και πιο πολύ φως. Η συνεχής πορεία κάτω από τον ίδιο ήλιο, που ωστόσο αυξάνει τη φανέρωσή του, είναι η εκκλησιαστική παράδοση, ενώ το αυθεντικό φως του ήλιου, που συσσωρεύεται σαν πρίκα και σαν μόνιμο αγαθό ερμηνευόμενο από τη θεολογική θέα, γίνεται εκκλησιαστική διδασκαλία. Αυτό το φως, από το οποίο αναπτύσσεται και το οποίο προάγει η θεολογία ερμηνεύοντας το κάτω από τον πάντα αυξανόμενο ήλιο της Αποκάλυψης, πλουτίζει την εκκλησιαστική παράδοση και αποτυπωμένο στο είναι των πιστών ως μεταμορφωτική δύναμη, καλλιεργεί την πνευματοποίησή τους, επειδή η πνευματοποίηση είναι η βαθμιαία φανέρωση της παρουσίας του Χριστού μέσα από το είναι των πιστών που μεταμορφώνονται προοδευτικά ή που εκλεπτύνονται συνέχεια όσον αφορά την κατανόηση, την ευαισθησία, την ευπρέπεια και την αγάπη στις σχέσεις τους όσον αφορά τη διορατικότητα του σύνθετου και του βάθους της θείας πραγματικότητας και της ενωμένης με αυτήν ανθρώπινης πραγματικότητας. Η θεολογία αναπτύσσεται κάτω από τον ήλιο της Αποκαλύψεως που από τη στιγμή που εμφανίστηκε στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού φωτίζει συνέχεια μέσα στην Εκκλησία και μέσα στα μέλη της με αυτό το φως που ονομάζεται παράδοση. Ενώ η ερμηνεία της Αποκαλύψεως που γίνεται από τη θεολογία και που την αφομοιώνει η Εκκλησία είναι η εκκλησιαστική διδασκαλία. Η θεολογία ακολουθεί την τροχιά αυτού του ήλιου και την ανάπτυξή του στο είναι της Εκκλησίας ως κοινωνία, αυξάνοντας την ίδια τη συνείδηση της Εκκλησίας και προσφέροντας νέες αποχρώσεις στις οποίες φανερώνεται σε κάθε βήμα και χωρίς να αλλάζει την ουσία η πρόοδος του σε φως. Έτσι η θεολογία ανοίγει την προοπτική προς την πλήρη φανέρωσή του στο τέλος των καιρών. Η θεολογία καλλιεργεί την πρόοδο βοηθώντας την πνευματική πρόοδο της χριστιανικής ανθρωπότητας προς την καθολική και τέλεια εσχατολογική κοινωνία. Η ίδια αποτελεί μέρος της κίνησης του ανθρώπινου πνεύματος προς την πλήρη ένωση με τον Θεό, έχοντας ένα ιδιαίτερα αποφασιστικό ρόλο σε αυτή την κίνηση με την ιδιότητα του ερμηνευτού της κίνησης αυτής. Η θεολογία θα εκπληρώνει το σκοπό της αν παραμένει συνέχεια μπροστά στον Θεό, βοηθώντας τους πιστούς να εργάζονται κατά τον ίδιο τρόπο, να βλέπουν τον Θεό μέσα από τους τύπους του παρελθόντος, να τον εκφράζουν με τις εξηγήσεις του παρόντος, να ελπίζουν και να προτρέπουν στην πρόοδο για την πλήρη ένωση μαζί του στη μέλουσα ζωή. Αγαπητοί ακροατές, στην εκπομπή Αναγνώσματα, η Σωτηρία Παλαδήμα διάβασε από το βιβλίο «Ο Θεός, ο κόσμος και ο άνθρωπος. Εισαγωγή στην Ορθόδοξη Δογματική Θεολογία» του πατρός Δημητρίου Στανιλωάη. Εκδόσεις Αρμός. Στον ήχο ήταν ο Αριστίδης Ευαγγελάτος. Σας ευχόμαστε να είστε πάντα

200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821. Ένα ορόσημο στην ιστορία του έθνους μας. Η ευλαία άνοιξε για να γνωστοποιηθεί η βιωτή των νεομαρτύρων με την ακράδαντη πίστη στο Θεό και τη φλογερή αγάπη στον τριαδικό Θεό μας και στην Ελλάδα μας που σφράγισαν με το μαρτύριό τους. Συγγραφή, επιμέλεια και εκφώνηση Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείας Σποράδων, χαίρετε εν κυρίω πάντοτε. Ακούτε την εκπομπή Νεομάρτυρες. Έμπειρη και έντονη η αγάπη των Αγίων Μαρτύρων για τον Θεό. Μια αγάπη διακαής που εκδηλώνεται με μια ένζηλη επιδίωξη του μαρτυρίου. Ο πόθος του μαρτυρίου έκφραση εναργής του πόθου του Θεού. Η φλογερή αγάπη προς το Θεό, συνέπεια της εδραίας πίστεως στο Θεό. Και η πανστρατιά των Αγίων Νεομαρτύρων απαρτίζεται από εθελοντές μάρτυρες που πρόσφεραν τη ζωή τους ολοκαύτωμα στο βωμό της αγάπης στο Χριστό και στην πατρίδα. Άγιος Γεώργιος ο Καθεπόλης. Η Μικρά Ασία, η αλυσμόνητη πατρίδα, η γη ηρώων και μαρτύρων. Τα ευλογημένα χώματά της, ποτισμένα με το αίμα πλήθους νεομαρτύρων. Στους κόλπους της ανατρέφονται φλογεροί υπερασπιστές της Ορθοδοξίας, θαραλέοι ομολογητές της πίστεως, γενναίοι αυθητές του Χριστού, καλλήλικοι μάρτυρες του Ιησού. Στον ελληνορθόδοξο χώρο της ζουν και δίνουν τη χριστιανική μαρτυρία πάμπολοι αγωνιστές. Ονόματα Αγίων και Μαρτύρων, στη δράση και στο μαρτύριο, φέρουν τη μικρασιατική σφραγίδα. Ευδιάκριτη θέση κατέχει ανάμεσά τους το βλάστημα της Αντάλιας ο νεομάρτυρας Γεώργιος ο Καθεπόλης. Γεννιέται από γονείς πλουσίους, αλλά και θεοσεβείς. Δείγμα χαρακτηριστικό ο ιδιόκτητος ναός της Αγίας Εκατερίνης. Παράλληλα, αγρυπνούν και φροντίζουν για τη χριστιανική διάπλαση του Γεωργίου. Σπείρουν αφιδόλεπτα το Λόγο του Θεού και παρακολουθούν εν αγώνια την εξέλιξη του παιδιού τους. Μιλούν την τουρκική γλώσσα αναγκαστικά, αισθάνονται όμως ελληνικά και ζουν χριστιανικά. Ο Γεώργιος πιστό αντίγραφο των γονέων του. Σε παιδική ηλικία, και ενώ επιδίδεται ενδιάθετα στο παιχνίδι, απομακρύνεται από το πατρικό του. Ο διάβολος χειροφυλακτεί. Διέρχεται ο αγάς, θαυμάζει την καλοσύνη του Γεωργίου, τον αρπάζει και τον οδηγεί στο σπίτι του. Οι κολακίες πολλές, οι υποσχέσεις πλούσιες, ο προσκλητισμός έντεχνος και ο μικρός Γεώργιος αλλαξοπιστεί και με τον ονομάζεται Μεχμέτης. Οι γονείς το δημονούν και το αναζητούν επίμονα. Πληροφορούνται τα γεγονότα και θρυνούν ακατάκοστα. Μαθαίνουν τη σύζευξη του λατρευτού παιδιού τους με την κόρη του αγά και θλίβονται απερίγραπτα. Προσεύχονται θερμά και ελπίζουν σταθερά. Και ο Κύριος καθοδηγεί τις ενέργειές τους. Η χριστιανή Μαρία, η πυρέτρια του αγά, μοναδική ευκαιρία. Υποβάλλουν θερμή παράκληση για υπενθύμηση στο Γεώργιο της καταγωγής του. Και η ευσεβής κόρη εκτελεί εύτολμα την επιθυμία τους και βοηθεί θετικά το παλικάρι. Τα λόγια της καρποφορούν άμεσα και ο Γεώργιος δηλώνει την απόφαση της φυγής του και ζητά τη συνδρομή της. Έμφοβος για τις συνέπειες του σκληρού αγά προς τους γονείς του, προφασίζεται προσκυνηματική επίσκεψη στη Μέκα και εξασφαλίζει την άδεια. Η εκκίνηση πραγματοποιείται ευθύς και ο Γεώργιος Περιχαρής μαζί με τη Μαρία κατευθύνονται στο Ιεροσόλυμο. Προσκυνούν ευλαβικά τα ιερά προσκυνήματα και φρένονται. Ο Γεώργιος εξομολογείται με συντριβή και ταπείνωση, μετανοεί ειλικρινά, λούζεται στα Ιορδάνια νερά και μετέχει των αχράντων μυστηρίων. Η Θεία Χάρη επανέρχεται στο Πορολός πρόβατο και οι ουρανοί πανηγυρίζουν. Μετά διετή παραμονή στους Αγίους Τόπους και με την προτροπή της πνευματικής του μητέρας Μαρίας, προς αποσόβηση του κινδύνου της Αποκαλύψεως, φεύγουν για την κρίνη της Μικράς Ασίας. Εκεί ο Γεώργιος κυμφεύεται τη χριστιανή Ελένη και επαγγέλλεται τον Καθεπόλη. Η ελληνική επανάσταση του 1821 αρχίζει. Οι Τούρκοι επιστρατεύουν βία τους χριστιανούς. Και ο Γεώργιος, κάτοχος της τουρκικής γλώσσας, προσλαμβάνεται υποπόμος στο διοικητήριο της πόλεως.
το ιστορικό του παραμένει άγνωστο. Ξαφνικά, γνωστοποιείται η άφηξη του Αγά Σατάλιας για την κατάπαυση της Επαναστάσεως στοιχείου. Οι χριστιανοί λαμβάνουν προφυλακτικά μέτρα. Ο Γεώργιος παροτρύνεται για προσωρινή απομάκρυση. Η καρδιά του όμως φλέγεται από τον πόθο του μαρτυρίου. Και ο ερχομός του Αγά μοναδική ευκαιρία. Αυτόκλητας παίρνει προς υποδοχή και κρατά τα χαλινάρια του αλόγου του. Δεν αναγνωρίζεται αμέσως. Μια προσεκτική ματιά του Αγά αποκαλύπτει την ταυτότητά του και καλείται να δικαιολογήσει την διαπάτη σφυγή του και την εγκατάλειψη γυναίκας και παιδιού. Η απάντηση δίνεται απροκάλυπτα. Δεν είμαι Μεχμέτης. Ονομάζομαι Γεώργιος και χριστιανός θα πεθάνω. Ο Αγάς προσπαθεί έντονα να τον κερδίσει. Ο Γεώργιος παραμένει άκαμπτος και προκαλεί την οργή του. Προστάζει φυλάκιση και μαστίγωση. Επιχειρείται η μεταστροφή του από Τούρκο αξιωματικό, αλλά αποκρούεται επίμονα. Ακολουθούν φρικτά βασανιστήρια. Τυρακτώνεται χάλκινο σκεύος και τίθεται στην κεφαλή του. Περιχύνεται το σώμα του με καυτό λάδι. Μαστιγώνεται ανελαίητα. Όλα τα υπομένει καρτερικά και δοξολογεί το Θεό. Η γενναιότητα της ψυχής εξαγριώνει τον Αγά και αποφασίζει τον αποχωρισμό του. Ο μάρτυρας προσεύχεται ένθερμα, αγρυπνεί και επικαλείται τη θεϊκή βοήθεια για την αίσια λήξη της μαρτυρικής πορείας. Στις 25 Ιουνίου 1823, στην πλατεία της Κρίνης, σε ΣΜΕ, ενώπιον πλήθους ανθρώπων, απαγωνίζεται, μόλις τα χείλη του προφέρουν το μνήστητή μου Κύριε. Το πνεύμα του παραδίδεται στα χέρια του Θεού και εισέρχεται τροπεούχος στη βασιλεία του. Το σώμα του παραμένει 3 ημερονύχτια στην αγώνη, υποφρούρηση, και περιλούεται από ουράνιο φως. Οι Τούρκοι έντρομοι ρίχνουν το λείψανο στη θάλασσα. Ανεβρίσκεται από Έλληνα ναυτικό, αναγνωρίζεται, παραδίδεται στη Ρωσία στους Ορθοδόξους Χριστιανούς και ενταφιάζεται τιμητικά. Ένας ακόμη αφροφόρος νεομάρτυρας, ο Γεώργιος, συγκαταριθμείται στη στρατιά των μαρτύρων του Χριστού και πρεσβεύει αδιάλειπτα για μας.

Άσιος Δαβίδ ρε Θεσσαλονίκη. Βλαστός της Θεσσαλονίκης, ο Δαβίδ βιώνει την πίστη του. Αγαπά πολύ το Θεό και προσφέρεται στον άνθρωπο με μία διακονία αγάπης. Βοηθεί ειδικά και ηθικά τους αδελφούς του Κυρίου. Διαφωτίζει με τη ζωή του. Η ψυχή του ποθεί υψηλές αναβάσεις. Πολύ τα πάντα για να κατέχει τα πάντα. Αναχωρητής αγωνίζεται ανένδοτα. Η τριετής παραμονή του επάνω σε ένα δέντρο εξασφαλίζει την δουλαγωγία της σάρκας και την ελευθερία του πνεύματος. Ένσαρκος άγγελος πλέον εισέρχεται στον ουράνιο νυμφώνα για απολαύσεις ατέρμονες. Άγιος Μιχαήλ, γόνος της Αθήνας, τέκνο τοχών γονέων αλευσεβών. Η κυπουρική και η μεταφορική είναι οι ασχολίες του. Κάποια ημέρα συλλαμβάνεται από Τούρκους φύλακες, συκοφαντείται για μεταφορά περίτιδα στους Έλληνες επαναστάτες και οδηγείται στον κλητή. Η ομολογία ευθαρσής, το δίλημα, εξισλαμισμός ή θάνατος. «Δεν γίνομαι Τούρκος, δεν τουρκεύω», είναι η δήλωση την οποία επαναλαμβάνει με στεντορία τη φωνή ο Ανδρείος Μάρτυρας. Οδηγείται στον τόπο της εκτέλεσης. Εύχαρης και με τον δοξολογικό ύμνο στα χείλη, γονατίζει αναμένοντας το τέλος της επίγειας ζωής και την αρχή της αιώνιας. Ο Δήμιος τον χτυπά στο λαιμό δύο φορές με το ψήφος αντεστραμμένο προς εκφοβισμό και με την προσδοκία της αλλαξοπιστίας. Η απάντηση τελεσίδικη και τολμηρή. «Για την πίστη του Χριστού πεθαίνω χίλιες φορές». Η κεφαλή του αποκόπτεται. Η ψυχή του Νικηφόρα φτάνει στον αθλοθέτη Κύριο και λαμβάνει τον Στέφανο της Νίκης. Μιχαήλ, ένας ακόμη μάρτυρας Χριστού.

λάμπρος. Νεομάρτυρες είναι εκείνοι που ριχνηλάτησαν τους μάρτυρες, θαύμασαν την πίστη τους, την αγάπη τους, την υπομονή τους, την κατερία τους, τη θυσιαστική προσφορά τους και αναδείχθηκαν ακριβείς μιμητές τους. Τούτο τρόπος δημιουργήθηκε ο χορός

0: μαρτύρων. Σε αυτόν τον ένδοξο χορό συγκαταλέγεται και ο Άγιος Λάμβρος. Χριστιανός ευσεβής, αγωνιστής τήρησης του Ευαγγελικού νόμου. Στην ηλεμία προσπαθεί. Στη Φορτούνα, δυστυχώς, δηλιάζει μπροστά στους εκβιασμούς των Τούρκων. Ο φόβος τον οδηγεί στην εξωμοσία. Λιποτακτεί. Αρνείται την πίστη του. Η προδοσία συντελείται επιπόλαια. Ο συνειδησιακός έλεγχος αρχίζει σύντομα. Μεταμελείται και προστρέχει αυτόκριτα να δηλώσει πίστη στο Χριστό. Το μαρτύριο ακολουθεί βάναυσο. Υπομένει και νικά. Σφραγίζει με το αίμα του την πίστη του στον Ιησού και διαγράφει την αλλαξοπιστία του στις 2 Ιουλίου 1835 στη μάκρη του Εύρου. Ο Κύριος δέχεται την έμπρακτη μετάνοια και αυτοθυσία και τον κατατάσσει στην πανένδοξη χωρία των μαρτύρων.
1: Άγιος Γεράσιμος ο Νέος. Γόνος του Καρπενησίου ο Γεώργιος. 11χρονο παιδί αναχωρεί για την Κωνσταντινούπολη και παραμένει κοντά σε ένα παντοπόλι. Πρόθυμα εκτελεί τις εντολές του αφεντικού του. Κάποια μέρα καταγράφει μια κίνηση αποτυχίας. Μεταφέροντας το κεφάλι χάλκινο δίσκο με πινάκια πυγμένο γάλα, γλιστράει, πέφτει και όλα τα πινάκια θρηματίζονται. Η θλίψη του μεγάλη. Κλαίει απαρηγόρητα. Ο σατανάς κυροφυλακτεί και εκμεταλλεύεται την ευκαιρία. Μία Τούρκισσα τον βλέπει και προσφέρεται να τον βοηθήσει. Η συμπεριφορά της θελκτική, αλλά και παραπλανητική. Ο εξισλαμισμός του επιτεγμάτης. Ο Γεράσιμος εξωμότης ζει στο σκοτάδι της άρνησης θρησκείας. Ο Κύριος όμως ποθεί και κατεργάζεται τη σωτηρία του. Οι εσωτερικές διεργασίες και η συνειδησιακή εγρήγορση επιφέρουν τον δρυμή έλεγχο τη μεταστροφική κίνηση τη σωτηρία. Αναχωρεί πάραυτα για την πατρίδα του. Από εκεί κατευθύνεται για το Άγιον Όρος, όπου κήρυται μοναχός Γεράσιμος. Η ηρεμία και πάλι δεν επέρχεται. Ποθεί ήδη το μαρτύριο. Επιστρέφει λοιπόν στην Κωνσταντινούπολη και αποκηρύσει δημόσια τον Ισλαμισμό και διακηρύσει την πίστη του στον Κύριο. Κολακίες προφέρονται, δώρα προσφέρονται και βασανιστήρια υπόσχονται. Ο Γεράσιμος παραμένει Εβραίος. Τελικά, στις 3 Ιουλίου 1812 αποκεφαλίζεται. 25χρονο παλικάρι. Η ταφή του στο νησί πρώτη της Κωνσταντινούπολης. Η ανακομιδή του λιψάνου του στο Καρπενήσι. Η ψυχή του βέβαια ζει ανεπλάγητες χαρές στην αγκαλιά του Θεού.

ο νέος οσιομάρτυρας. Βριούλων αγλάισμα και αντιλήπτων θερμός, αναδείχθηκε ο νέος οσιομάρτυρας Νεκτάριος. Γεννήθηκε στα βρίουλα της Εφέσου, από γονείς πτωχούς αλλά ευσεβείς. Βαπτίζεται χριστιανός και υπονομάζεται Νικόλαος. Ανατρέφεται και διδάσκεται έμπρακτα την πίστη και την αγάπη στο Χριστό. 17χρονο παλικάρι μένει ορφανός από πατέρα. Αναγκάζεται να εργαστεί σε κάποιον αγά. Εκεί τον παγιδεύει ο Σατανάς. Ο Τούρκος τον εξαπατά με την πληροφορία της επιδημίας της μητέρας του και τον εξισλαμίζει. Η επιστροφή του όμως στα βρίουλα αποκαλύπτει την αλήθεια. Η μητέρα του ζει. Χαρούμενος προστρέχει κοντά της. Η ευλαβής μητέρα στο αντίκρισμά του με το τούρκικο φέση συγκλονίζεται. «Εγώ Νικόλαο Χριστιανό γέννησα και όχι Τούρκο», δηλώνει αυστηρά και τον εκδιώκει. Το είναι της συνταράσεται και αποστέλει πύληνες οικεσίες στον Κύριο. Η θεϊκή απάντηση άμεση. Το παιδί της χείρας μάνας συνέρχεται και αντιλαμβάνεται το φοβερό ολίσθημα. Αναχωρεί για τη Σμύρνη και εκεί εξομολογείται σε Αγιορείτη Ιερομόναχο. Έρχεται με την ευλογία του στο Άγιο Όρος στη σκήτη της Αγίας Άννας, κοντά στο συντοπίτη του μοναχό, Χατζηστέφανο, και κήρεται μοναχός. Ο πόθος όμως του μαρτυρίου καταφλέγει το είναι του. Παίρνει ευλογία και φεύγει για το στίβο του μαρτυρίου. Φτάνει στην πατρίδα του και αυτόκριτα παρουσιάζεται στο Κρητή. Τότε σημειώνει μια έκτορμη κίνηση. Ρίχνει το τούρκικο φέση κάτω και βορτοφωνεί. «Χριστιανός γεννήθηκα και χριστιανός θέλω να πεθάνω». Κολακεύεται, βασανίζεται, αλλά παραμένει εδραίος στην πίστη του. Στις 11 Ιουλίου 1820 αποκεφαλίζεται και κερδίζει το άθαρτο μαρτυρικό στεφάνι. Ανώνυμος κριτικός νεομάρτυρας. Η θριαμβεύουσα εκκλησία απαρτίζεται από επωνύμους αλλά και ανωνύμους Αγίους. Ανάμεσά τους και ένας γόνος της Κρήτης αναδείχθηκε νεομάρτυρας. Γεννήθηκε από ευσεβείς γονείς και ανατράφηκε με τα νάματα της πίστεως ανώθευτα. 20χρονο παλικάρι δούλευε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου σε κάποιον Τούρκο. Δέχτηκε όμως παρανοχλητική επίθεση και αντιδρώντας απληπιστικά το σκότωσε με μαχαίρι. Η σύλληψή του επήλθε και η δίκη ακολούθησε. Βασανίστηκε σκληρά και ομολόγησε την αλήθεια. Προσκαλείται τότε σε εξισλαμισμό για τη διάσωσή του. Σταθερός στην πίστη αρνείται κατηγορηματικά. Ο αποχωνισμός απόφαση αμετάκλητη. 31 Ιουλίου 1811. Ένας ακόμη νεομάρτυρας συναριθμείται στη νεομαρτυρική πορεία.

0: τους πρεσβεύουν για μας και αναμένουν να μιμηθούμε την ευαία πίστη τους για τη φλογερή αγάπη τους στον Τριαδικό Θεό μας και την πατρίδα μας. Γέννητο, ευχαριστούμε όλους για την ακρόαση. Νεομάρτυρες, 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821. Ένα ορόσημο στην ιστορία του έθνους μας. Η αυλαία άνοιξε για να γνωστοποιηθεί η βιωτή των αμαρτύρων με την ακράδαντη πίστη στο Θεό και τη φλογερή αγάπη στον Τριαδικό Θεό μας και στην Ελλάδα μας που σφράγισαν με το μαρτύριό τους. Συγγραφή, επιμέλεια και εκφώνηση Ελευθερία Κλειδονιάδη, εκπαιδευτικός.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδας, της Κλειδέας και Φωλίου στο Λάδο, από το 97,7.
0: Νεομάρτυρες, 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821. Ένα ορόσημο στην ιστορία του έθνους μας. Η αυλαία άνοιξε για να γνωστοποιηθεί η βιωτή των αμαρτύρων με την ακράδαντη πίστη στο Θεό και τη φλογερή αγάπη στον Τριαδικό Θεό μας και στην Ελλάδα μας που σφράγισαν με το μαρτύριό τους. Συγγραφή, επιμέλεια και εκφώνηση Ελευθερία Κλειδονιάδη, εκπαιδευτικός. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείος Ποράδων, χαίρετε εν Κυρίου πάντοτε. Ακούτε την εκπομπή «Νεομάρτυρες». Έμπειρη και έντονη η αγάπη των Αγίων Μαρτύρων για τον Θεό. Μια αγάπη διακαής που ετυρώνεται με μια ένζηλη επιδίωξη του μαρτυρίου. Ο πόθος του μαρτυρίου έκφραση εναργής του πόθου του Θεού. Η φλογερή αγάπη προς τον Θεό συνέπεια της ευρέας πίστεως στο Θεό. Και η πανστρατιά των Αγίων Νεομαρτύρων απαρτίζεται από εθελοντές μάρτυρες που πρόσφεραν τη ζωή τους ολοκαύτωμα στο βωμό της αγάπης στον Χριστό και στην πατρίδα. Άγιος Θεόδωρος, ο Νεομάρτυρας. Γόνος της επαρχίας Ελισπόντου και Τροάδας, ο Θεόδωρος. Τέκνο ευσεβών γονέων του Γεωργίου και της Κυριακής. Κύριο γονικό μέλημα, η χριστοκεντρική ανατροφή του νεαρού βλαστού τους. Νεαρό παλικάρι έρχεται στα Δαρδανέλια. Ασχολία του η επεξεργασία του Σουσαμιού. Αγωνία του η κατεργασία της σωτηρίας του. 20χρονος νέος είμαι και μαζί με τη σφυγηλότητα του σώματος διαθέτει και ψυχικό στένος και εμφανή αρετή. Κάποιος πλούσιος Τούρκος τον επισημαίνει και στο χέρι να τον εξισλαμίσει, να τον κάνει γαβρό του και κληρονόμο του. Προτείνει λοιπόν και βελιοπλοκή. Η στεναρή αρνητική απάντηση του χριστιανού νέου τον εξοργίζει. Τότε τον συκοφαντεί στον κριτή για δίθεν υπόσχεση εξισλαμισμού αν γίνει υγιής μετά από κάποια ασθένειά του. Ο κριτής καλεί τον Θεόδωρο, του απαγγέλει την κατηγορία και ζητεί επαλήθευση. Η μεγάλη στιγμή της ομολογίας έχει φτάσει. Με παρησία δηλώνει «Είμαι χριστιανός και χριστιανός θα πεθάνω. Το Χριστό μου δεν τον αρνούμε ποτέ». Τα βασανιστήρια ακολουθούν σκληρά. Ο αποκεφαλισμός στις 2 Αυγούστου 1690 επέρχεται. Η είσοδος στα ουράνια σκηνώματα πραγματώνεται νικηφόρα. Το 1922 η Αγία Κάρα του μεταφέρεται στον Ιερό Ναό Οσίας Ξένης στη Νίκαια και σκορπίζει τη θαυματουργική της χάρη.

Ιησούς Χριστός. Πρέβεζα η γενέτειρα του Χριστού. Χριστιανική ανατροφή δέχεται και εδραιώνεται η πίστη και φλογίζεται η καρδιά του από αγάπη για τον Χριστό. Επιλέγει το επάγγελμα του ναυτικού και διασχίζει θάλασσες και πελάγια. Κάποτε, όταν φτάνει στην Κο από την Κρήτη που ξεκίνησε, προστρέχει σε ναό για προσευχή και εξομολόγηση. Αγώνας και αγωνία του η χριστιανική βιωτή. Ο Σατανάς παρακολουθεί την αγωνιστική του πορεία και επιζητεί παγίδες. Κάποια μέρα, και ενώ κατευθύνεται για το πλοίο, συναντά Τούρκους οι οποίοι υβρίζουν την πίστη του Χριστού. Ο Χρήστος με τόλμη και αφοβία χαρακτηρίζει τον Μωάμεθ αντίχριστο. Οι γενίτσαροι εξοργίζονται και ορμούλα κάθεκτα και τον χτυπούν άγρια, προσκαλώντας τον να αρνηθεί την πίστη του για να μην θανατωθεί. Ο Χρήστος απαντά με την επαγγελία του συμβόλου της πίστεως. Αυτοί εξαργιώνονται, τον μεταφέρουν έξω από την πόλη και τον κατακαίουν. Και ούτω τρόπος του εξασφαλίζουν τη δόξα του ουρανού. Το σώμα του παραμένει άταφο, αλλά αναλύωτο, για ένα μήνα

Άγιος Τριαντάφυλλος ο ναύτης, προορώμη τον Κύριον ενώπιόν μου διαπαντός, ότι εκ δεξιών μου εστί ή να μη σε δεχθώ, λέει ο ψαλμωδός προφητάναξ Δαβίδ. Και οι λόγοι του αποτελούν ασφαλιστική δικλίδα για τους αγωνιστές του Πνεύματος. Η αίσθηση της παρουσίας του Κυρίου στον αγώνα ενισχύει, ενδυναμώνει και αποτρέπει παρεκτροπές. Ο χριστιανός που ζει και κινείται κάτω από το άγρυπνο βλέμμα του Κυρίου, αυτοπροασπίζεται και ασφαλίζει αποτελεσματικά τα βήματά του, σημειώνοντας περηφανείς νίκες κατά της αμαρτίας. Και ο Άγιος Τριαντάφυλλος που εκκλησία μας τιμά στις 8 Αυγούστου, ζει έντονα την παρουσία του Κυρίου και παραμένει άτρωτος από τα βέλη του εχθρού. Τριαντάφυλλος, ένα ακόμη αστέρι φωτεινό στην ουράνια ομίγυρη των αμαρτύρων. Τριαντάφυλλος, ένα όντως τριαντάφυλλο, αγνό λουλούδι, ο καλλίνικος πρωταθλητής της αγνότητας και της πίστεως στον ουράνιο λιμόνα. Τριαντάφυλλος, ο εφάμιλος και ισοστάσιος των μαρτύρων. Το αυλάισμα των νομαρτύρων. Το περηφανές οράισμα της εκκλησίας. Το κάφημα πιστών. Το ίνταλμα των αγωνιστών, ο νέος αυτοφόρος του Χριστού. Στη ζωή του λοιπόν ας συντρεφήσουμε και στα ίχνη του ας βαδίσουμε. Ο ένδοξος νεομάρτυρας του Χριστού Τριαντάφυλλος βλέπει το φως του ήλιου στο πανέμορφο χωριό του Πηλίου της Αγορά το 1663 μετά Χριστόν. Εκεί γνωρίζει και τον ήλιο της δικαιοσύνης στο Χριστό από μικρής ηλικίας. Οι φτωχοί μεν αλευσιδείς γονείς του μεταλαμβαδεύουν την αγάπη τους στο Χριστό στην άδολη καρδιά του παιδιού τους. Οι θεοσεβείς γονείς εμφυτεύουν τη χριστιανική πίστη στο γόνιμο έδαφος της παιδικής ψυχής του γιού τους. Και ο σπόρος βλαστάνει και η πίστη μεγαλώνει με την ενδιάθετη προσπάθεια και επαγρύπνηση του Τριαντάφυλλου. Ζει έμπρακτα το πιστεύω του. Διακρίνεται για τη χριστότητα του ήθους, την καθαρότητα της ζωής, την αγνότητα των σκέψεων, την ενδυμότητα των πράξεων. Ευθύς και ανάρετος, φιλότιμος και εργατικός, προσλαμβάνεται σε ένα πλοίο ως ναύτης. Και εκεί διαφυλάται αλόβητο τον πολύτιμο θησαυρό της χριστιανικής πίστεως. Διατηρεί άσβεστη την ουράνια φλόγα της αγάπης προς τον Χριστό. Κρατεί αμύωτη την επαφή με τον ουρανό. Η όψη του λάμπει. Η αρετή του ακτινοβολεί. Στην παρουσία του Κυρίου ζει και κινείται με ασφάλεια. Οι συνάδελφοί του ναυτικοί τον θαυμάζουν. Ο αρχιέκακος διάβολος όμως φωνεί το ζήλο του, ζηλοτυπεί την προοδό του. Και η ώρα της σκληρής δοκιμασίας δεν αργεί. 17χρονο παλικάρι ο Τριαντάφυλλος, θύμα συνωμοσίας των Τούρκων. Πρωταρχικός σκοπός τους η αλλαξοπιστία του ένθερμου χριστιανού. Προκλητικές προτάσεις γίνονται. Δελεαστικές υποσχέσεις δίδονται. Όμως, όλα αντικρούονται με θάρρος αίτητο και σθένος ακαταμάχητο. Με το φρόνημα ακμαίο, την πίστη Εβραία και την ψυχή αδούλωτη κατατροπώνει τους εχθρούς. Με την παρησιακή του ομολογία καταπλήσει τους αντιπάλους του. Χριστιανός είμαι. Το Χριστό αγαπώ και λατρεύω. Δεν τον αρνούμε με τίποτε. Καταπέμπτες οι δηλώσεις του. Σκληρά βασανιστήρια αναμένουν τον θαραλέο ομολογητή. Με θώρακα τη θερμή πίστη, ασπίδα την ένθεη αγάπη και δώρη την αδιάλειπτη προσευχή, ενδευημένος την ουράνια πανοπλία, κατέρχεται στο μαρτυρικό στίβο. Αντιμετωπίζει με υπομονή και καρτερία, ανδρεία και δοξολογία, τις μαστιγώσεις και τα φρικτά κολαστήρια. Με το βλέμμα εστραμμένο στον ουρανό, ατενίζει τον Κύριο και θέλει και επιποθεί να το συναντήσει. Η πόνη είναι πρόσχερη, αλλά η απόλαυση θα είναι αιώνια. Η αγέροχη στάση του κατεσχύει τους ασυλείς. 8 Αυγούστου 1680. Η τιμία κεφαλή του πολύαθλου μάρτυρα αποκόπτεται. Η αγία και φωτοειδής ψυχή του
προσέρχεται στο στεφονότη Κύριο και παραλαμβάνει το άφθαρτο στέφος του μαρτυρίου. Ο ουρανός κερδίζει έναν ακόμη περηφανή νεομάρτυρα. Η γη διαθέτει έναν ακόμη θερμό πρεσβευτή και ακίνητο φρουρό των αγωνιζομένων πιστών. Τριαντάφυλλος, ένας Άγιος, κόσμημα της Εκκλησίας και υπόδειγμα των χριστιανών.

Αναστάσιος και Δημήτριος. Οι Άγιοι Νεομάρτυρες Χριστού, παλήνικοι αναδείχθηκαν με την παρησιακή ομολογία τους και το φρικτό μαρτυρικό τέλος τους. Τέλος όμως το οποίο στάθηκε η απαρχή ατελέχθητης ευφροσύνης. Πάμπολοι μάρτυρες Χριστού, άνθρωποι κάθε ηλικίας δίνουν το παρόν στην αρένα του μαρτυρίου. Ευδιάκριτοι, οι άρχιμοι νέοι Αναστάσιος και Δημήτριος. Ο Αναστάσιος Πανεράς είναι γόνος των ασωμάτων και ο Δημήτριος Μπεγιάζης της Αγιάς του Λέσβου. Και οι δύο, 20χρονος και 18χρονος αντίστοιχα, ναι, γνωρίζουν μαζί τον Χριστό και εφ' εξής πορεύονται μαζί στη γη και στοχεύουν μαζί τον ουρανό. Ναι, ολοφρόγα και ζέση κάνουν το παν και δίνουν το παν για να κερδίσουν το υπερπάν, που είναι ο Χριστός και η Βασιλεία Του. Κηρύττουν βιωματικά και δρούν αποτελεσματικά, καθώς εξασκούν το επάγγελμα του καλαθοποιού. Η δράση τους επισημαίνεται, γνωστοποιείται και συλλαμβάνονται. Ομολογούν άφοβα και φυλακίζονται. Βασανίζονται φρικτά και απαγωνίζονται τελικά. Και οι δύο συμπορεύτηκαν, συμμαρτύρησαν και συναργάλλονται αιώνια.

Άγιος Απόστολος ο Νέος ο Υπάλληλος. Η τουρκοκρατία υπήρξε η εποχή με τις εκατόμβες των μαρτύρων. Γνήσια βλαστήματα των μαρτύρων, των διωγμών, των πρώτων χριστιανικών χρόνων, δίνουν θαραλέα τη μαρτυρία Χριστού. Η διάπηρη αγάπη στον Χριστό ακατάβλεπτη οστική δύναμη και ειδοποιεί και ψυχώνει τους χριστιανούς σε μια δυναμική πορεία μαρτυρίου. Και έχουμε πλήθος των μαρτύρων που συναριθμούνται στα περηφανή συστήματα των μαρτύρων. Μια τέλειωτη σειρά ξεπροβάλλει, δόξα και αγλάισμα της Εκκλησίας μας. Ανάμεσά τους διακριτικά εμφανίζεται ο Άγιος Απόστολος ο Νέος, ο συνόμηλος των ανθρωφόρων, ο συνώνυμος των Αποστόλων, ο ομόδοξος των μεγαλομαρτύρων, το αγαλίαμα των Αγίων, ο προστάτης των ευσεβών, το κάφημα του Βόλου. Η ζωή του εντρίφη μάμα σας γίνει. Γεννιέται το 1667 μετά Χριστόν στην Κωμόπολη Αγίου Λαβρεντίου Βόλου. Γονείς του ο Κώστας Σταματίου και η Μέλλο. Φτωχή μεν, αλλά τίμη, φίλερη και θεοσεβής. Φροντίδα τους περισσή η χριστιανική διαπαιδαγώγηση του Αποστόλου. Η πίστη ριζώνει στην ψυχή του. Η αγάπη ανάβει στην καρδιά του. Η αποστολή του τελειώνει με επιτυχία. Η αναχώρησή τους για τον ουρανό πραγματοποιείται. Και ο Απόστολος 15 χρονών παλικάρι μένει ορφανός, αλλά πάνωπλος, με τις πίστεως τα όπλα. Αναχωρείται η Κωνσταντινούπολη και προσλαμβάνεται υπάλληλος σε ένα κάπλιο. Εργάζεται εκεί στην ταβέρνα Άοκνα επί 4 χρόνια. Οι συγχωριανοί του στο Βόλο δυνοπαθούν. Οι φόροι που επιβάλλει ο διοικητής βοηβόδας ζευάστακτοι. Οι αντιδράσεις έντονες. Οι διαμαρτυρίες ζωηρές. Τα διαβήματα φτάνουν στους επιτρόπους του βασιλομήτωρος στην Κωνσταντινούπολη. Οι προσπάθειες μάταιες. Ο βοηβόδας παραμένει ανέντοτος. Απορρίπτει ως ψευδής τη συστάση των βασιλικών επιτρόπων και συλλαμβάνει τους φορείς τους ως κακούργους. Και οι τρεις δέσμοι με την προσωπική του συνοδεία οδηγούνται στην Κωνσταντινούπολη και φυλακίζονται. Οι κάτοικοι του Αγίου Λαβρεντίου πληροφορούνται τα γεγονότα, ανησυχούν και αποστέλλουν αντιπροσωπεία τους στην Κωνσταντινούπολη με σκοπό την απελευθέρωση των αθώων. Εκεί αρχικά συναντούν τον Απόστολο και συσκέπτονται για το συμβάν. Απόφαση ομόφωνη, η έγγραφη αναφορά και διαμαρτυρία του στο Ιουσούφ Αγά, βασιλικό αρευνούχο, για τη σκληρότητα του βοηβόδα και την άδικη φυλάκιση των συμπατριωτών τους. Ο μισθής της αναφοράς αναλαμβάνει ο νεαρός Απόστολος. Στη στάση ψύχρεμος, στο ύφος θαραλέως, στη ψυχή ατάραχος, φθάνει στο παλάτι. Προηγείται όμως η ενημέρωση βοηβόδα και η αναφορά εξοργίζει τον Ιουσούφ Αγά. Η σύλληψη του Αποστόλου διατάσσεται και η παράδοση στον βοηβόδα ακολουθεί. Τα πόδια περισφύγονται με συμπερένια δεσμά και φόρο κεφαλικό 4 ετών απουσίες από την πατρίδα δέχεται. Ο Απόστολος παραχωρεί στον βοηβόδα το πατρικό σπίτι για αντάλλαγμα. Η προσφορά ευπρόσδεκτη και η διάθεση για γενική απελευθέρωση υπαρκτή. Αλλά ο Άγιος υποφαντείται από ζηλόφθορο πατριώτη του και η αποφυλάκηση ματαιώνεται. Τα βασανιστήρια αρχίζουν. Ο δρόμος του μαρτυρίου ανοίγεται. Η μαστιγώση βάναυσης. Η αυτοαχνία φανερή. Η πόνη δυνατή. Η επιχείρηση απόδρασης αποτυχάνει. Ο μαρτυρικός στέφανος πρέπει να δοθεί στον Απόστολο. Ο βοηβόδας μαθαίνει την απόπειρα διαφυγής, εξοργίζεται και χτυπά ανελέητα το νέο. Ο Απόστολος διαμαρτύρεται. Γιατί με τυραννείς? Δεν γνωρίζεις ότι είμαι τιμαιότερό σου? Και η απάντηση του βοηβόδα δόλια. Αφού και εσύ είσαι μου μεθανός, πώς είσαι καλύτερος? Θαραλέα αρνείται ο Απόστολος το θρησκευτικό χαρακτηρισμό, αλλά μάταια. Διακηρύττει την αμετάθετη χριστιανική του ιδιότητα, αλλά άδικα. Η συνωμοσία ανυποχώρητη. Ο Άγιος φυλακίζεται. Υβρίζεται, μαστιγώνεται, πληγώνεται, αλλά παραμένει άκαμπτο στο φρόνημα. Αταλάντευτο στο πιστεύω. Οι ανακρίσεις από άρχοντες αλλεπάλληλες. Οι εμπαιγμοί, οι χλεβασμοί, άγριοι. Η αταραξία του μεγαλομάρτυρα φανερή. Η μεγαλοψυχία εμφανής. Η αφοβία πασιφανής. Η τακτική αλλάζει. Ολακίες, προσχέσεις, αφιδόνευτα δίδονται. Τα πάντα περιφρονούνται. Τα ουράνια στοχεύονται. Επιτάκηση τη συνάντηση με τον Κύριο, ο Απόστολος επιδιώκει. Προκαλεί και παρακαλεί
προτείνει και προσφέρεται, επισημαίνει τη ματαιοπονία τους. Οι αλόπιστοι ισχύνονται, οργίζονται και αποφασίζουν την αποκεφάλισή του. Φραγκελώνεται και φυλακίζεται πάρα αυτά. Βασανίζεται πικτά. 16 Αυγούστου 1686. Ο μάρτυρας οδηγείται στον τόπο της καταδίκης. Το πρόσωπο ήρεμο, το βλέμμα γαλήνιο, η όψη χαρούμενη, πορεύεται προς τον ουράνιο νυφώνα. Μια πορεία πανηγυρική, αιματόβρεχτη. Σε λίγο, ο νυπετής επικοινωνεί με τον εκλεκτό της καρδιάς του, το Θεό του. Δέχεται αλλεπάλληλα χτυπήματα με το σπαθί και αποκεφαλίζεται. Η ψυχή του, λουσμένη στα μαρτυρικά αίματα, παραλαμβάνουν με λαμπρότητα φωτοειδείς άγγελοι και μεταφέρουν στην πάμφωτη χώρα του Παραδείσου. Το σώμα του φωτοσημαίνεται με το σταυρό και πλήθος Αγίων το κυκλώνουν. Οι δήμοι προστρέχουν, αλλά αντικρίζουν μόνο τον ύψονο του Αγίου. Κατάπληκτοι και έντρομοι το ρίχνω στη θάλασσα. Το σώμα του μάρτυρα επιπλέει προς άγνωστη κατεύθυνση. Η Αγία Τάρα του φυλάσσεται από χριστιανούς και μεταφέρεται αργότερα στην πατρίδα του σε φερόνιμο ναό, πολύτιμος θησαυρός και διαρκής προστάτης. Τον τιμούν στον Άγιο Λαυρέντιο Βόλου πανηγυρικά στις 16 Αυγούστου.

και στο τέλος της. Οι νεομάρτυρες πρεσβεύουν για μας και αναμένουν να μιμηθούμε την ευραία πίστη τους και τη φλογερή αγάπη τους στον τριαδικό Θεό μας και την πατρίδα μας. Γέννητο, ευχαριστούμε όλους για την ακρόαση. Νεομάρτυρες, 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821. Ένα ορόσημο στην ιστορία του έθνους μας. Η Ευλαία άνοιξε για να γνωστοποιηθεί η βιωτή των αμαρτύρων με την ατράδαντη πίστη στο Θεό και τη φλογερή αγάπη στον τριαδικό Θεό μας και στην Ελλάδα μας που σφράγισαν με το μαρτύριό τους. Συγγραφή, επιμέλεια και εκφώνηση Ελευθερία Κλειδονιάδη, εκπαιδευτικός.

μεγαλύτερο δώρο που μας έχει δοθεί είναι η ζωή. Αν κάποτε νιώσεις αυτό το δώρο να σου γίνεται βάρος, ξανασκέψου το. Έχει ελπίδα. Κάλεσε όλο το 24ωρο στο 1018 στην ανοιχτή γραμμή ζωής. Μην απελπίζεσαι. Είμαστε δίπλα σου. Η πόρτα της Μητροπόλεως και των Ενωριών είναι ανοιχτές για σένα. Κάλεσε στο 1018. Έχει ελπίδα.

και βορείο σποράδων από του 97,7.

κυρίες και κύριοι, επειδή ακολουθείς σε απευθεία σύνδεση με το ιερό προσκύνημα, ο Ιωάννου του Ρώσου στο Νέο Προκόπιο, ακούσαμε

την εκπομπή «Πορτρέτα Αγιολογικής Πινακοθήκης», την οποία επιμελούνται και παρουσιάζουν η εκπαιδευτικός Ελευθερία Πυρδονιάρη και οι συνεργάτες της.

Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, χαίρετε πάντοτε. Σήμερα, 5 Οκτωβρίου, και η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Χαριτίνης, της Αγίας Μάρτυρος Μαμέρθης, της Οπτασίας Κοσμά Μοναχού Φοβεράς και Οφελήμου, της Οσίας Μεθοδίας εν Κιμόρο, του Αναγίης Πατρός ημών Ερμογένους Επισκόπου Σάμου, της Αυτών Αγίας Πρεσβείας ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν. Άγιος Ερμογένης, Επίσκοπος Σάμου, στη θριαμβεύουσα Εκκλησία και στον πάσεπτο χορό των Ιερομαρτύρων, ευδιάκριτη είναι η φεμποβόλα μορφή του Ιερομάρτυρα Αγίου Ερμογένη, Επισκόπου Σάμου. Ερμογένης, ο συγκάθεδρος των ποιμένων, ο ομόσκηνος των μαρτύρων, η κρυπής των ιεραρχών. Ερμογένης, ο κοσμήτωρας της Σάμου, ο οικίτωρας της Κύπρου, ο αίτητος μάρτυρας Χριστού, ο φωτοειδής φωστήρας της Ορθοδοξίας. Ερμογένης, το κάφημα της Σάμου, το εγκαλόπισμα των πιστών, ο θαυματουργός Άγιος. Αλλά ποια η βιωτή του αείδημου ιεράρχη? Ας εστύψουμε ευλαβικά σε αυτήν για να έχουμε μια πληρέστερη γνωριμία μαζί του. Τέταρτος μετά Χριστόν αιώνας και στη φοινικούντα της Ατάλειας της Μικράς Ασίας γεννιέται ένα χαριτωμένο αγόρι, ο Ερμογένης. Οι γονείς του φιλόθεοι και θεοσεβείς ενσταλάζουν στην εύπλαστη παιδική ψυχή το μύρο της ορθόδοξης πίστης. Εμποτίζουν το γόνιμο χωράφι της καρδιάς του με το γάλα της ορθόδοξης παράδοσης. Το παράδειγμά τους, τις συμβουλές τους, επηρεάζουν σημαντικά τα βήματά του. Ο ίδιος, περιπολιμένος από αγάπη στο Θεό, εντρυφά στην Αγία Γραφή και γνωρίζει τις εντολές του. Μελετά τους βίους των Αγίων και ενθαρρύνεται για υψηλές αναβάσεις. Η πίστη του σταθερή, η αγάπη του φλογερή, προδιαγράφουν μια φωτεινή, σωστική πορεία. Η σωματική του ανάπτυξη συνοδεύεται από μια αλματώδη πνευματική πρόοδο. Οι αρετές, πολύτιμα πετράδια, κοσμούν την προσωπικότητα του Ερμογένη. Και ανάμεσα στους συνομιλίκους του, ξεχωρίζει. Βρίσκεται στα κρίσιμα χρόνια της νεότητας, όταν ο Θεός καλεί στις ουράνιες μονές τους γονείς του. Μόνος τώρα δέχεται δεινές πειρασμικές επιθέσεις, αλλά παραμένει άτρωτος. Στο υποδόμημα της ζωής του, θεμέλιο είναι ο Χριστός, και αυτόν ατενίζει. Αυτόν ακολουθεί. Η αγάπη του στον Θεό είναι τόσο μεγάλη, ώστε μεταφράζεται πάραυτα σε έργα αγάπης στον άνθρωπο, σε εκδηλώσεις λατρείας σε εκείνον. Σκυβαλοποιεί τα πάντα. Περιθωριοποιεί νεότητα και πλούτη και δόξα και διαμοιράζει την περιουσία του σε φτωχούς αδελφούς του Κυρίου. Τα βήματά του οδηγούνται από τη φλόγα της αγάπης στον Θεό. Ποθεί να αφιερωθεί σε εκείνον και κατευθύνεται προς τη χώρα του Νείλου, την Αίγυπτο, εκεί όπου η άσκηση βρίσκεται στο μεγαλείο της. Εκεί μαθητεύει κοντά σε μεγάλες ασκητικές μορφές. Ακούει βιωματικές εμπειρίες, διδάσκεται την τεχνική του αόρατου πολέμου κατά των δυνάμεων του σκότους, μαθαίνει για τον παθοκτόνο αγώνα, πληροφορείται τα μονοπάτια που οδηγούν στα ύψη των αρετών στη Βασιλεία του Θεού. Μαθητής και αγωνιστής συγχρόνως, σημειώνει θαυμαστές επιδόσεις. Αργότερα, επισκέπτεται την Αθήνα και από εκεί κατευθύνεται στην Κωνσταντινούπολη. Ο θεοφιλής και ζηλωτής άνδρας ζει ταπεινά και αθόρυβα. Η αρετή του όμως ακτινοβολεί. Ο Πατριάρχης επισημαίνει τον επιλεκτό δούλο του Θεού και του προτείνει το αξίωμα το ιερατικό. Ο ταπεινός ασκητής αναλογίζεται την τεράστια ευθύνη της αποστολής και αισθάνεται ανάξιος της μεγάλης τιμής. Η πατριαρχική όμως επιμονή τον προβληματίζει και διαβλέπει πλέον τη θεϊκή επιταγή. Σε σύντομο χρονικό διάστημα ανέρχεται στην ιερατική κλίμακα. Διάκος, πρεσβύτερος, επίσκοπος. Ο Ερμογένης επίσκοπος της Θεοσός του Μητροπόλεως Σάμου. Ο φλογερός ιεράρχης δραστηριοποιείται πλατιά. Κηρύσσει διαπρίσια και ενισχύει τους ολιγόπιστους. Διαφωτίζει τους πλανεμένους και του
τους καταστρέφει. Διδάσκει τους ιδωλολάτρες άπιστους και τους αναδεικνύει χριστιανούς πιστούς. Συγγράφει δυναμικά και καθοδηγεί. Αγωνιά και αγωνίζεται να σώσει ψυχές, αλλά και να διαθρέψει σώματα. Η φιλανθρωπική του δραστηριότητα, πλούσια, υποδειγματική είναι. Το πολυδιάστατο έργο του προκαλεί το φθόνο των ιδωλολατρών. Καταγγέλλεται στον έπαρχο Σατορνίνο η δράση του και καλείται σε απολογία. Ομολογεί θαραλέα και απορρίπτει υποσχέσεις και απειλές. Βασανίζεται σκληρά, δέχεται μαστιγώσεις, κρεμάται και με σιδερένια νύχια κατασχίζονται οι σάρκες και κατακαίονται. Φυλακίζεται με τα πόδια στο δημοτικό ξύλο και στον τράχυλο αλυσίδα. Υπομένει καρτερικά, προσευχητικά. Και ο Κύριος εμφανίζεται, τον ενισχύει, τον αποδεσμεύει, τον θεραπεύει. Το θαύμα γνωστοποιείται και πολλοί επαρνούνται τα είδωλα και προσέρχονται στον Χριστό. Ο έπαρχος εξοργίζεται. Τον προσδένει σε άγρια άλογα, αλλά αυτά αμέσως ημερεύουν. Διατρυπούν το σώμα του πολλοί εθρομάρτυρα με σούβλες. Τον ρίχνουν σε γκρεμό και παραμένει αυλαβής. Τέλος, στις 5 Οκτωβρίου τον αποκεφαλίζουν, αφού πρώτα ένθερμα προσεύχεται. Η ψυχή του, λουσμένη στο μαρτυρικό αίμα, προσέρχεται στον πλάστη και παίρνει το άθερτο στεφάνι της αιώνιας δόξης. Το σκήνομά του, θαραλέοι χριστιανοί, το εναποθέτουν σε κυβότιο, το σφραγίζουν και το ρίχνουν στη θάλασσα. Μετά από αρκετό χρόνο, τα κύματα το προσαράζουν στην ακρογιαλιά του κουρίου της Κύπρου. Ενταφιάζεται ευλαβικά και θαυματουργεί συχνά. Εκεί, στην Επισκοπή, κοντά στη Λεμεσό, στον τάφο του Αγίου σήμερα υπάρχει φερόνιμος ναός. Η Αγία Τάρα του διαφυλάσσεται στον Ιερό Ναό της Αγίας Νάπας Λεμεσού. Ο μαρτυρικός ιεράρχης μας ασπεσβεύει αδιάλειπτα για τη σωτηρία του Σαμιακού Τιμίου.

ουσία μεθοδία η εμκυμόλο. Στη στρατευωμένη εκκλησία υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν αλληλαμβείς φωστήρες, αγωνιστικές μορφές που βιώνουν την ορθόδοξη άσκηση στην πορεία προς τη θέωση και αναδεικνύονται φαϊνή αστέρες στο στερέωμα της θριαμβεύουσας εκκλησίας. Αρτιφανής αστέρας που διαλάμπει και είναι οφανής ουσία μεθοδία. Αποτελεί το κάφημα των Κυκλάδων, την έφορο της Κυμόλου, το αγλάισμα των πιστών, τη δόξα των οσίων. Η ζωή της Ευωδία Χριστού στέλνει και σήμερα μηνύματα ελπιδοφόρα. Ας εγκριθήσουμε στη βιωτή της για να τη γνωρίσουμε και να προθήσουμε να την νοηθούμε. Πατρίδα της είναι η Κύμολος των Κυκλάδων νήσων. Γονείς της ο Ιάκωβος και η Μαρία Σάρδη. Είναι η δεύτερη θυγατέρα της δεκαμελούς οικογένειας. Στη 10 Νοεμβρίου 1865 γεννιέται η ειρήνη και προδιαγράφεται η ουρανόδρομη πορεία της. Γαλουχείται με τα νάματα της Ορθοδοξίας και διαπλάθεται με αγάπη προς την αγάπη. Η καρδιά πειρακτώνεται και ο πόθος φλογερός για μια ολοκληρωτική αφιέρωση γεννιέται. Άγρυπνη στο κάστρο της ψυχής της, προσπαθεί να διατηρηθεί αγνή στη σκέψη, καθαρή στην καρδιά, φωτεινή στο νου. Κατεργάζεται με φόβο Θεού τη σωτηρία της. Διακρίνεται για τη σεμνότητα της εμφάνισης, την ταπείνωση των εκδηλώσεων, τη φρόνηση της σκέψης, την ευλάβεια των αισθημάτων, την αγάπη της καρδιάς. Περιορίζει τις ανθρώπινες συναναστροφές και συνδιαλέγεται με το Θεό. Τρόπος, διατηρεί άσβηστα τη φλόγα της αγάπης στον Κύριο. Η ειρήνη συλλογίζεται υπερφυσικά, αλλά οι γονείς της σκέπτονται φυσικά. Η επίμονη προτροπή τους για την επιλογή της ένταμης ζωής κάμπτουν την ειρήνη. Υπακούει στη γονική επιθυμία και δέχεται να νυφευθεί ένα ναυτικό αποτυχείο. Και πάλι πολιτεύεται σόφρονα και αγωνίζεται να εναρμονίζει τη ζωή της με το θέλημα του Θεού. Έτσι, διατηρείται θερμουργός η πίστη, φλογερή η αγάπη στο Θεό και διακαείς ο πόθος για καθολική αφιέρωση. Όταν ναυαγεί ο σύζυγός της στις μικρασιατικές ακτές, απελευθερώνεται. Τότε πλέον υλοποιεί την απόφασή της. Απαρνείται την προσκαιρότητα και επιλέγει την αιωνιότητα. Απορρίπτει τα φθαρτά για να αποκτήσει τα άφθαρτα. Με την προτροπή και του σεβάσμου ιερέα Γεωργίου Λογοθέτη, κήρυται μοναχή Μεθοδία από το σεβασμιότατο Σύρου Μεθόδιο. Η χαρά είναι ανεκλάλητη. Η απόφασή της για επίμονους και επίπονους ασκητικούς αγώνες ανεπάκλητη. Η πορεία της ανεπίστροφη. Η θέλησή της ανέδοτη για διάβαση από τη στενή και τεθλιμμένη οδό την απάγουσα η ζωή αιώνια. Έγκλειστη εις το στασίδι, στο μέσα κάστρο της Κυμόλου, ενδοσκοπεί και αποσκοπεί στη γνώση του Θεού και του εαυτού της. Περνά από την αυτογνωσία στη θεογνωσία, εις άγγελη ζωή της. Άγγελος ένσαρκος η ίδια, ασκείται και νηστεύει, προσεύχεται και μετανοεί, αγρυπνεί και επαγρυπνεί, εντρυφεί στον νόμο του Θεού και βιώνει τα εντάγματά του. Δουλώνει το φρόνημα της σάρκας και ελευθερώνει τη δύναμη του πνεύματος. Η Θεία Χάρη περιλούει το είναι της και επέρχεται η κάθαρση της καρδιάς, ο φωτισμός του νου, η θέωση. Κατοικητήριό του Αγίου Πνεύματος η Αγία ακτινοβολεί με την έμφεη ζωή της. Στην ησυχία επιτυχάνει την ερημία των παθών και γίνεται πλέον πόλος έλξης των πιστών. Η σιωπή της διδάσκει, ο λόγος της στηρίζει. Η εμπειρία της καθοδηγεί, η αγάπη της παρηγορεί. Η ταπείνωσή της εμπνέει, η υπομονή της παραδειγματίζει, η αγιότητά της θεραπεύει. Όλα για τη δόξα του Θεού τα πράττει. Και οι προστρέχοντες αυτήν ενισχύονται και μεταστρέφονται. Ο λόγος της έχει απήχηση, αφού η ζωή της έχει ήχηση. Της θεωρίας προηγείται η πράξη και την τεκμηριώνει. Η Κύμολος ζει ευλογημένες μέρες. Οι κάτοικοί της δέχονται πλούσια την ενέργεια της Θείας Χάρης. Ουρανοδείκτης η Αγία, πιστό αντίγραφο Χριστού, προσφέρει αγάπη στον πλησίον. Και όταν ο στόχος επιτυγχάνεται, στις 5 Οκτωβρίου 1900,
1908 και σε ηλικία 43 ετών ειρηνικά εκδημεί προς το λατρευτό της Νυμφίο για να αγάλεται ευθρόσιμα και αιώνια. Αγία Μεθοδία, μία ακόμη Αγία του αιώνα.

πινακοθήκης, την οποία επιμελούνται και παρουσιάζουν οι εκπαιδευτικός Ελευθερία Κλειδονιάρη και οι συνεργάτες της.

σα το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ο Δασμιότατο Πειμενάρχη μα Μητροπολίτη Χαλκίδο, κ. Χρυσόστομο και ο Θεοφυλάστατο Επίσκοπο Κοπέλου, κ. Δικόδημο, υποδέχθηκαν στο ιερό μετόχιο τη Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Ηλίων, επ' ονόματι τη Ρωσία Ειρήνη Χρυσοβαλάντου, του Σαββασμιωτάτου Μητροπολίτη Λιφάδα, κ. Αντώνιο και Γόρτινο κ. Νικηφόρο. Κατά τον όρθιο χωριστάτη ο Σαββασμιότατο Γόρτινο και στο αρχαιρετικό συλλήτρωγο προέστο ο Σαββασμιότατο Μητροπολίτη Λιφάδο. Κήρυξε το θείο λόγο ο Σαββασμιότατο Γόρτινο. Λίγο πριν την απόλυση τη θεία λειτουργία, τελέστηκε το τεσσαρακοθήμινο μνημόσυνο του μακαριστή προϊστόσεω του ιερού με το χείρ γεροντήσει Χρυσοβαλάντη. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος, αφού ευχαρίστησε τους αρχιερείς, τους κληρικούς, τις μοναστικές αδελφότητες και τους πολλούς εκ πολλών τόπων πιστούς για την παρουσία τους και τη συμπροσευχή τους υπερεπάμψεως της μακαριστής γεροντήσης, αναφέρθηκε στη συμβολή της στον τοπικό μοναχισμό και στη γενική ποιμαντική αποστολή της Ιεράς μας Μητροπόλεως. Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης μας μετέβη στο Πανηγυρίζον Ιερό Εισηγαστήριο Παναγίας Γοργοπικού Ψαρνών, όπου έχει κοροστάτησε και κήρυξε το θείο λόγο. Την 5η-1η Οκτωβρίου το πρωί, ο Σεβασμιότατος επισκέφθηκε την ενορία κοιμήσεω στρατόπο στο Γυμνό, όπου στον ομώνυμο ενοριακό ιερό ναό χωροστάτησε στον όρθιο προέστη στη θεία λειτουργία και κήρυξε το θείο λόγο προ του πιστού επί τη μνήμη του Αγίου Ρωμανού του Μελωδού, ο οποίο ιδιαίτερα στημάτισε την ενορία, διότι ο εφημέριο τη φέρει το όνομά του. Ο Σεβασμιότατος, επίσης, κατά τη θεία λειτουργία, χειροθέτησε αναγνώστες τους Βασίλειο Κυρίκο, Κωνσταντίνο Μπόλαση και Μανούλη Ευσταθίου και λίγο πριν την απόλυση ευχήθηκε πατρικά στον Αρχιμανδρίτη Ρωμανό Μασινά, ο οποίος πλαισιούμενος από ευσεβείς και φιλοτίμους εθελοντές συνεργάτες επιτελεί σημαντικό πνευματικό έργο. Το απόγευμα της 5ης, ο Σεβασμιότατος προέστη στην παρέστη στην τελετή προσθήκη προσωνυμία του Δημοτικού Σχολείου Φύλου, το οποίο στο εξής θα φέρει την προσωνυμία Ανδρέα Μιάουλη. Ο Σεβασμιότατος μάλιστα τέλησε τον αγιασμό παρουσία της σχολικής κοινότητας και του διευθυντού αυτής Δημητρή Λιανοστάθη, των κατοίκων οφείλων, των αιρετών στελεχών του Κοινοβουλίου και των δύο βαθμίδων της τοπικής αυτοδιοίκησης και της κυρίας Ντίνας Αδαμοπούλου, διευθύντριας του Ιστορικού Αρχείου Μουσείου της Ίδρας. Την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 6 στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς μας Μητροπόλεως πρόκειται να τελεστεί από το Σεβασμιότατο Πειμενάρχη μας Μητροπολίτη Χαλκίδος κ. Χρυσόστομο ο αγιασμός της ενάξεως του νέου σχολικού έτους της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς μας Μητροπόλεως, παρουσία του Διευθυντού και των καθηγητών της σχολής. Υποχρεωτική είναι η παρουσία όλων των σπουδαστών, διότι αμέσως μετά τον αγιασμό θα γίνουν οι απαραίτητες ανακοινώσεις για τη διδασκαλία των τμήματων.

ευχαριστούμε.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, τύπλοι ειδήσεων στις 10 στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μιλωνάς. Στη Βουλή των Ελλήνων θα μεταβεί σήμερα το πρωί ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος, όπου στις 10.30 θα τελέσει τον αγιασμό για την έναρξη των εργασιών της 4ης Συνόδου της 20ης Κοινοβουλευτικής Περίοδου. Στις 11.30 στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών ο Αρχιεπίσκοπος θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Αμοργού Ελευθέριο Καραϊσκό. Συνέρχεται από αύριο και την 5η-8 Οκτωβρίου στην ετήσια τακτική σύγκλησή της η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος στο Εν Αθήνες Συνοδικό Μεγαρό. Στην Κρήτη βρίσκεται διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο προκειμένου να γίνει αποτίμηση της κατάστασης και να καταγραφούν οι ανάγκες στις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο. Στην περιφέρεια Κρήτης θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη με τη συμμετοχή αρμόδιων φορέων και εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης. Στη συνέχεια, το κυβερνητικό κλιμάκιο θα επισκεφθεί πληγήσεις περιοχές στο Μιλοπόταμο, την Ιερά Πέτρα και το οροπέδιο Λασιθίου. Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν πως ο ομανός συγκυβερνήτης που επιτέθηκε στον πιλότο της πτήσης 1073 της Fly Dubai σκόπευε να συντρίψει το αεροσκάφος στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν λίγα χιλιόμετρα έξω από το Τελ Αβίβ. Μένεται η πυρκαγιά που πέρασε από τη Βουλγαρία και καίει από χθες το μεσημέρι σε δασική έκταση στην τοπική κοινότητα Ρούσα στο Σουφλί. Οι δυνάμεις έχουν ενισχυθεί και επιχειρούν στο σημείο επίγεια και ένα αέρια μέσα. Πληροφορίες αναφέρουν πως οι φλόγες δεν απειλούν κατοικίες, όμως στην περιοχή πλέουν ισχυροί άνεμοι που δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβασης. Γενικά έθριος ο καιρός με ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία στην Αθήνα από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου, ενώ δεν αναμένεται βροχή. Στη Θεσσαλονίκη επίσης έθριος και ηλιόλουστος καιρός, με θερμοκρασία από 11 έως 24 βαθμούς, χωρίς βροχές.

0: ακροατές χαίρετε. Στο πλαίσιο του αφιερώματος με γενικό θέμα θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας, το θέμα που θα συζητήσουμε αυτή την ώρα είναι: ζούμε σε κοσμικευμένη εποχή? Η αποτυχία της κλασικής θεωρίας της εκοσμίκευσης και η επιστροφή του θρησκευτικού, όχι απαραίτητα της θρησκείας ή της Εκκλησίας. Προσκεκλημένος μας σήμερα είναι ο κύριος Δημήτρης Πατριδάκης, θεολόγος, διδάκτορ θρησκειολογίας. Στον ήχο σήμερα είναι ο Τάσος Παπαδημητρίου, στο τηλεφωνικό κέντρο και τον αριθμό 210-72-98-222 απαντάει στα μηνύματά σας η Ευαγγελία Μπρουζιώτη. Στο μικρόφωνο είναι η Κατερίνα Χουζούρη. Να καλωσορίσουμε όμως τον προσκεκλημένο μας αγαπητοί ακροατές, τον κύριο Δημήτρη Πετριδάκη, τον θεολόγο και διδάκτορα θρησκειολογίας, και να τον ευχαριστήσουμε θερμά για αυτή τη συνομιλία. Κύριε Πετριδάκη, χαίρετε. Σας ευχαριστούμε για την ευκαιρία που έχουμε να σταθούμε στη σημερινή εκπομπή σε ένα πολύ επίκαιρο θέμα. Στους ακροατές μας ότι το θέμα που θα συζητήσουμε σήμερα αφορά τη σύγχρονη εποχή και τον 21ο αιώνα. Ζούμε λοιπόν σε κοσμικευμένη εποχή? Είναι το ερώτημα τίτλος αυτής της εκπομπής, και αν δεν έχετε αντίρρηση, κύριε Πετριδάκη, θα θέλαμε να ξεκινήσουμε με αυτό, με αυτό το ερώτημα. Τι είναι η κοσμίκευση και σε τι αναφέρεται?
1: Εκείνο όμως που μπορούμε να πούμε εξ αρχής είναι ότι αναπτύχθηκε από τα μέσα κυρίως του 20ου αιώνα, του προηγούμενου αιώνα, μια θεωρία της υπόλοιπης των κοινωνιολόγων, της θρησκείας και γενικότερα της κοινωνιολογίας, μια θεώρηση η οποία έκανε λόγο για εκοσμικεύση, secularization, δηλαδή σύμφωνα με αυτή τη θεωρία υπάρχει μια γραμμική, προοδευτική απώλεια, έκπτωση του θεσμικού κύρου στη θρησκεία. Το διαπιστώνει η θεωρία αυτή ήδη από τους προηγούμενους αιώνες, πάει πίσω δηλαδή και αρχίζει και σκέφτεται ότι με τη δυνάμωση του κράτους, του νεότερου κράτους, μετά τα συνθήκη της ασφαλείας κτλ., υπάρχει μια υποχώρηση του θρησκευτικού, της θρησκευτικής εξουσίας. Το κράτος οικειοποιείται κάποιες από τις εξουσίες και τα προνόμια και το θεσμικό κύρος της Εκκλησίας, της Χριστιανικής Εκκλησίας. Μιλάμε τώρα για τον ευρωπαϊκό χώρο, είναι απαραίτητο να το δείξουμε αυτό, έτσι. Δεν μιλάμε γενικότερα για την Εκκλησία, μιλάμε προκειμένου για τον Χριστιανισμό. Και μιλάμε για τη σχέση του Χριστιανισμού με το νεότερο κράτος μέσα στην Ευρώπη. Η θεωρία της εκοσμίκευσης σε αυτό το πλαίσιο αναπτύσσεται. Λοιπόν,
0: άρα η θεωρία της εκοσμίκευσης αφορά αποκλειστικά τη θρησκεία.
1: Αφορά αποκλειστικά την Ευρώπη.
0: Μάλιστα.
1: Τα συγγραφικά και πολιτισμικά, τον δυτικό πολιτισμό και την Ευρώπη ειδικότερα. Υπάρχει λοιπόν λόγο ότι με την κράτηση των ιδεών του διαγωνισμού, την Γαλλική Επανάσταση κτλ. Και την ίδρυση του νεότερου κράτους, γίνεται μια προοδευτική έκπτωση, απώλεια του θεσμικού κύρου της θρησκείας, όχι όμως μόνο, δηλαδή όχι μόνο το ότι η Εκκλησία πια θεσμικά υποτάσσεται, εντάσσεται μέσα στις λειτουργίες του σύγχρονου κράτους, αυτό είναι το ένα, όμως την ίδια στιγμή υπάρχει και μια απώλεια, μια έκπτωση, μια διακοπία της κοσμοθεωρητικής αυθεντίας που έχει η Εκκλησία και προκειμένου είπαμε ο Χριστιανισμός. Δηλαδή, ο Χριστιανισμός, η Εκκλησία, η θρησκεία στην Ευρώπη ήταν η κυρία του μορφή από τον αντιλήψεων εκείνων σύμφωνα με τις οποίες ο άνθρωπος καταλάβαινε τον κόσμο γύρω του, τον εαυτό του μέσα στον κόσμο αυτόν και τη σχέση, του με το πνευματικό. Αυτό το πράγμα εξέλιξε. Δηλαδή το επιστημονικό κόσμο ίδωλο, όπως αναπτύχθηκε τους τελευταίους αιώνες, ήρθε και αντικατέστησε ή μάλλον εκτόπισε αυτή την αυθεντία της Εκκλησίας και την αντικατέστησε. Έτσι, πλέον ο άνθρωπος ερμηνεύει επιστημονικά τον εαυτό του, τον κόσμο που τον περιβάλλει και τη θέση του μέσα στον κόσμο. Αυτό λοιπόν ήταν το δεύτερο. Οπότε ήταν το θεσμικό κύριο, μετά ήταν η έκπτωση της κορμοθεωρητικής αυθεντίας. Το τρίτο ήταν η κοινωνική επιρροή της Εκκλησίας και των ιδεών του χριστιανισμού. Σημειώθηκε και εκεί, καταγράφηκε από τους κοινωνιολόγους, και εκεί μια έκπτωση, μια απώλεια. Δεν έχει πια το ίδιο κοινωνικό κύριο, την ίδια κοινωνική επίδραση ο λόγος της Εκκλησίας. Είτε στη διαμόρφωση του κοινωνικού είδους, του συλλογικού είδους, είτε στη διαμόρφωση της ατομικής κοινωνικής. Όχι ότι δεν παίζει ρόλο, αλλά δεν έχει πια την επιρροή που είχε στο παρελθόν. Έτσι λοιπόν.
0: Άρα η θεωρία της εκοσμίκευσης στην οποία αναφέρεστε εξηγεί κατά κάποιον τρόπο την υποχώρηση της θρησκείας σε σχέση με την εξέλιξη της επιστήμης.
1: Ναι, ο βασικός παράγοντας εκοσμίκευσης, ο καταλήτης που οδήγησε στην εκοσμίκευση είναι φυσικά η ανάπτυξη της επιστημονικής σκέψης. Αυτό είναι το βασικό. Δεν είναι μόνο το βασικό.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν και επίσης η ανάπτυξη και η ισχυροποίηση του εθνικού κράτους, του νεότερου κράτου. Αυτά τα δύο μαζί εκτόπισαν την εξουσία της Εκκλησίας.
0: Είπατε ότι αυτά τα οποία συζητάμε μέχρι τώρα αφορούν την Ευρώπη.
1: Mm-hmm. Ναι, βέβαια.
0: Και όχι την Αμερική. Θέλετε να μας το εξηγήσετε αυτό? Στην Αμερική έρχεται αργότερα αυτή η θεωρία.
1: Ναι, στην Αμερική παρότι αυτοί βασικά οι κοινωνιολόγοι που τον διατύπωσαν, ένας από τους πιο σημαντικούς και από τους πρώτους που διατύπωσαν τη θεωρία της εκοσμίκευσης ήταν ο Πίτερ Μπερκέρ, μεγάλος κοινωνιολόγος Αμερικανός. Ωστόσο, κυρίως η θεωρία της εκοσμίκευσης ιστορικά έχει την καταγωγή της στον ευρωπαϊκό χώρο. Δηλαδή, αρχίζει και ερμηνεύει την ιστορία, η κοινωνιολογία με αναφορά στον ευρωπαϊκό χώρο. Στην Αμερική, βεβαίως, συνεχίζεται αυτό, φτάνει η εκοσμίκευση, αλλά φτάνει με διαφορετικό τρόπο και διαφορετική ένταση. Και θα το συζητήσουμε αυτό ίσως στη συνέχεια, ποια αρμοφή παίρνει εκτός Ευρώπης η εκοσμίκευση. Αλλά ας ολοκληρώσουμε πρώτα αυτόν τον ορισμό της εκοσμίκευσης.
0: Ναι, η θεωρία της εκοσμίκευσης.
1: Ναι, καθώς πέφτει το κύρος, χάνεται το κύρος της Εκκλησίας στο κοινωνικό επίπεδο, με τον ίδιο τρόπο κλονίζεται και στον χώρο του ατόμου. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι χάνεται η πίστη ότι τα άτομα γίνονται οδηγούνται σε μια κατάσταση όπου η πίστη δεν υπάρχει, όχι, δεν είναι απαραίτητο. Η θεωρία της εκοσμίκευσης δεν προϋποθέτει ότι έχουμε επέλαση της αθείας ή επικράτηση της αθείας. Όχι. Αλλά τι συμβαίνει? Σημαίνει ότι η θρησκεία γίνεται ιδιωτική εγχώρηση. Δηλαδή η πίστη πια γίνεται ατομική εγχώρηση. Από εκεί που είναι μια κοινωνικά ισχυρή, ένας άξονας της συλλογικότητας, δόμης και εγχώρηση. Από εκεί που είναι μια κοινωνικά ισχυρή, ένας άξονας της συλλογικότητας,

0: τον εαυτό σου. Δεν έχει κάποια αξίωση αυτό να γίνει καθολικότητα ή να υπάρχει συλλογική, να έχει συλλογικές αξιώσεις. Αυτό ακριβώς είναι το, πώς να το πω, το ιερμή του δόρατος της θεωρίας της κοσμίτητας. Η ιδιωτικοποίηση της πίστης. Μπορείς να πιστεύεις, αλλά δεν ανήκεις, δεν εντάσσεις. Και η πίστη σου δεν έχει καθολικές αξιώσεις. Αυτά λοιπόν, αυτά οι πολλές είναι οι παράγοντες οι οποίοι δομούν, αυτοί ήταν οι παράγοντες που δομούν την θεωρία της κοσμίτητας.
1: Μάλιστα. Πάντως, αν μου επιτρέπετε, αυτό στο οποίο αναφερθήκατε, η ιδιωτικοποίηση της πίστης, δεν είναι μόνο κάτι που αναπτύσσεται από φιλοσόφους. Πολλές φορές βλέπει κανείς και από εμάς τους χριστιανούς, θα έχετε ακούσει την έκφραση, θέλησα να κάνω μια ιδιωτική θεία λειτουργία. Υπάρχει ιδιωτική θεία λειτουργία? Προφανώς όχι. Θεολογικά δεν στέκει, έτσι δεν είναι?
0: Σωστό, σωστό. Βεβαιότατα. Αυτό που λέτε ακριβώς εντάσσεται μέσα σε αυτό το φαινόμενο που ονομάζουμε και αποκαλούμε κοσμίτευση, οι κοινωνιολόγοι. Δεν, ας πούμε, όσο και αν οι ίδιοι ήθελαν να συμβαίνει αυτό, γιατί οι περισσότεροι, τα περισσότερα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας εμπνέονται από τις ιδέες του διαχωρισμού και τα λοιπά και κλείνουν προς την αφαιρία, και μιλάμε τώρα για τα μέσα του 20ου αιώνα, πάντα όταν μιλάμε για την διατύπωση των θεωριών. Δηλαδή η Ακαδημία έχει μια επιφυλακτικότητα απέναντι στην πίστη γενικότερα, και ακριβώς λόγω της επιστημονικής, ας πούμε, και του ορθολογισμού που επικρατεί και της επιστημονικής συνείδησης, έχει να φτάσει προς την αφαιρία. Αυτοί που διατύπωσαν λοιπόν τις θεωρίες αυτές είχαν μια προσωπική, ας πούμε, στάση. Ωστόσο, δεν καθόρισε αυτό την θεωρία, αλλά και η παρατήρηση. Πολύ σωστά είπατε εσείς ότι αυτό ήταν μια τάση γενικότερη μέσα στην κοινωνία. Δηλαδή, πιο ιδιωτικοποίηση να αποτραβηχθεί πίστη στα όρια του υποκειμένου. Και βλέπετε, όχι μόνο στην περίπτωση που είπατε, αλλά και σε άλλες περιπτώσεις, ίσως ακόμα πιο βαθιές. Δηλαδή, βλέπετε ότι ο καθένας από εμάς έχει τη δική του, ακόμα και είμαστε χριστιανοί και ακόμα και αν είμαστε νοπιοβαπτισμένοι, όμως ο καθένας από εμάς, εάν πούμε να εξετάσουμε φυσιολογικά την πίστη του, θα διαπιστώσουμε ότι έχει φτιάξει μια ιδιωτική εικόνα για το τι είναι ο Χριστός, τι είναι η πίστη, τι είναι το Ευαγγέλιο. Έτσι, μια ιδιωτική εικόνα, η οποία δεν είναι η εικόνα αναγκαστικά της. Έχει πολλές παραλλαγές, έχει πολλές διακυμάνσεις κτλ. Όσο νομιμοποιημένο και αν είναι αυτό, ωστόσο στη σύγχρονη εποχή γίνεται κυρίαρχο, δηλαδή η ιδιοτροπία της πίστης με βάση τους άνθρωπους και την εξατομική συνείδηση. Αυτό που λέμε personal Jesus, όπως υπάρχει εδώ το χρήσιμο τραγούδι, έτσι, προσωπικός Ιησούς, είναι ο ατομικός μου Ιησούς, όπως τον έχω εγώ μέσα στο μυαλό μου, είναι ατομικός μου σωτήρας. Αλλά δεν είναι απλά μόνο ατομικός μου σωτήρας, είναι και ατομική μου κατασκευή, είναι ιδιοκατασκευή. Ο Χριστός, η πίστη, εγώ σε ιδιοκατασκευή. Και σήμερα έχω φτάσει σε αυτό που έχω ονομάσει σε κάποιο κείμενο μια DIY σκεπτικότητα, δηλαδή do it yourself. Δηλαδή μια σκεπτικότητα η οποία είναι ιδιοκατασκευασμένη από τον καθέναν από εμάς, με τα υλικά και τον γούστο του καθενός. Αυτό είναι ένα μέρος του φαινομένου της εκκλησίας, αλλά φυσικά δηλαδή είναι κάτι το αντικειμενικό, δεν είναι δηλαδή μια θεωρία που δεν πατάει.
1: Μάλιστα. Κύριε Μπεκλουράκη, να κάνουμε στο σημείο αυτό ένα πρώτο μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.

0: Ζούμε σε κοσμικευμένη εποχή. Η αποτυχία της κλασικής θεωρίας της εκοσμίκευσης και η επιστροφή του θρησκευτικού, όχι απαραίτητα της θρησκείας ή της εκκλησίας, αυτό είναι το θέμα που συζητάμε, αγαπητοί ακροατές, αυτή την ώρα, με τον κύριο Δημήτρη Πετριδάκη, θεολόγο και διδάκτορα θρησκεολογίας. Κύριε Πετριδάκη, τελικά αυτή η θεωρία που μας εξηγήσατε, η θεωρία της εκοσμίκευσης, απέτυχε?
1: Εννοείται να πρέπει και να ερμηνεύσει την
0: πραγματικότητα.
1: Ναι, βέβαια. Λοιπόν, αυτή η θεωρία, είπαμε, θεμελιώθηκε και αναπτύχθηκε εντός και παλιώθηκε μέσα στην σύγκρουση των διανοούμενων, των παλαιστινίων κτλ. Και γενικότερα τις μελέτες του θρησκευτικού, κοινωνιολογία της θρησκείας, αρχαιολογικότερα μέσα στη μελέτη των θρησκειών, και απεντέλησε όλο τον 20ο αιώνα μία κεκτημένη θεωρητική γνώση. Τώρα τι συμβαίνει? Παραπλήρησαν οι κοινωνιολόγοι, και αυτοί κυρίως που βασίζονταν σε μελέτες αντικοινωνικές και στο πεδίο, παρατήρησαν ότι σε πολλά σημεία της η θεωρία αυτή είχε προβλήματα, είχε ελλείψεις και είχε διαψεύσει. Ας πούμε, η θεωρία αυτή βέβονταν ότι και προϋπόθεται ότι όσο περισσότερο προοδεύει μια κοινωνία, όσο γίνεται πιο επιστημονική, όσο γίνεται πιο νεωτερική ως προς την δόμηση, έλμηση, τόσο περισσότερο το θρησκευτικό εκτοπίζεται. Αυτό δεν ισχύει. Είδαν οι κοινωνιολόγοι ότι αυτό δεν ισχύει. Πολύ απλά ήταν μια υπόθεση που κάνανε, η οποία δεν βασιζόταν σε αυτό. Επειδή το έβλεπα στην Ευρώπη, σε κάποιες κοινωνίες της Ευρώπης, ας πούμε το έβλεπα στην Σκανδιναβία, το είδα στην Αγγλία, και θεώρησα ότι αυτό ισχύει καθολικότερα. Δεν ισχύει. Και μιλάω τώρα, δεν ισχύει ούτε για το ελληνικό κόσμο. Δεν θέλω να πούμε τώρα το τι συμβαίνει στον πλανήτη γενικότερα, γιατί ξεφεύγουμε τελείως. Αλλά επειδή που τα πούμε όλα, περιοριστούμε στον δυτικό πολιτισμό, στον δυτικό κόσμο. Είδα λοιπόν ότι αυτό δεν ισχύει. Για παράδειγμα, όσο πιο προχωρούσαν στην εταιρικότερη, στην επιστήμη, άλλες κοινωνίες, τόσο πιο πολύ παρέμεναν και θεμελίωναν, επαναθεμελίωναν την πίστη. Ακόμα και την χριστιανική πίστη. Βλέπετε, για παράδειγμα, η κορυφαίο είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ενώ είναι στην αιχμή του δόρατος, είναι η πιο προοδευμένη κοινωνία παγκοσμίως από την άποψη της τεχνολογίας, είναι η πιο ισχυρή οικονομικά, η πιο ισχυρή στρατιωτικά. Την ίδια στιγμή είναι μια κοινωνία η οποία κρατάει το θρησκευτικό πολύ ψηλά και σε επίπεδο συλλογικότητας. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν είναι νεωτερική ως προς τη θέσμηση η Αμερικάνικη πολιτεία κτλ. Ωστόσο, παρόλα αυτά παραμένει θρησκευτική, έντονα θρησκευτική η χώρα. Το ίδιο συμβαίνει σε χώρες της Ανατολής. Το ίδιο συμβαίνει στην μετασοβιετική Ρωσία, σε όλες τις ανατολικές χώρες του πρώην Ανατολικού Μπλόκου. Βλέπετε ότι ενώ πέρασαν μια 70 χρόνια αφαιρίας, εν πάση περιπτώσει μια πολύ μεγάλη περίοδο, το θρησκευτικό επανέκαμψε. Επανέκαμψε και δεν μπορεί να πει κανείς ότι οι χώρες αυτές δεν είναι τεχνολογικά, οικονομικά προοδευμένες. Άρα εκεί διατύπωσαν και διαπίστωσαν οι κοινωνιολόγοι ότι όσο πιο πολύ μια κοινωνία προοδεύει ως προς την επιστήμη, ως προς την οικονομία κλπ. Δεν εκτοπίζεται η θρησκεία, αλλά με έναν τρόπο η θρησκεία επανέρχεται. Άρα ήταν μια πρώτη ήττα της θεωρίας της εποχής. Και ένα δεύτερο σημείο. Θεώρησαν οι κοινωνιολόγοι ότι όσο πιο πολύ επικρατεί το επιστημονικό κοσμοείδωλο στις κοινωνίες και ερμηνεύεται ο κόσμος από την επιστήμη και την τεχνολογία, και λειτουργούν οι κοινωνίες σε σχέση με την τεχνολογία, τόσο το σκεπτικό θα εκτοπίζεται. Πάλι αυτό είδαμε ότι διασέφθηκε. Διότι από τα μέσα του 20ου αιώνα είδαμε μια ραγδαία επαναμάγευση των κοινωνιών. Δηλαδή, τι σημαίνει τώρα αυτό? Είναι ένας όρος η απομάγευση?
0: Να μας το εξηγήσετε λίγο αυτό.
1: Ένας όρος του Βέμπερ που λέγεται απομάγευση, τι σημαίνει? Σημαίνει ότι η επιστήμη, η σύγχρονη επιστήμη, η πραγματικότητα άδειασε τον κόσμο από το μυθικό του περιεχόμενο. Και έτσι πια δεν θεωρείται ο κόσμος ως είδος, ως ενδιέτημα θεϊκών δυνάμεων, όπως το παρελθόν, που είτε το προχριστιανικό είτε το χριστιανικό, ο κόσμος ήταν ζωντανός, ήταν γεμάτος σχεδές ποιότητα. Έτσι, αυτό με την εταιρικότητα εξεφανίστηκε και η φύση, ο κόσμος που μας περιβάλλει, θεωρήθηκε σαν νεκρή ύλη, την οποία μπορεί ο άνθρωπος να χρησιμοποιήσει σύμφωνα με τη μολύσή του για να καλύψει τις επιθυμίες. Και έτσι καταστρέφει στη φύση, εκμεταλλεύεται στη φύση τους πόρους του πλανήτη κτλ. Προς ίδιον όπου. Αυτό ονομάστηκε απομάγηση. Άγιασε ο κόσμος από ένας ποιότητας. Βλέπουμε όμως ότι αμέσως του προς το ενώ θα υποθέτει κανείς ότι εφόσον είμαστε πολύ προοδευμένοι στην επιστήμη και στην τεχνολογία, αυτό θα συνεπήρχονταν, είδαμε ότι αναστράφηκε η πορεία και ο κόσμος πάλι αποκτάει ένας ποιότητας. Αναγνωρίζει πλέον ο άνθρωπος τον κόσμο ως τόπο της αιώνητας. Θέλετε να είναι η οικολογική συνείδηση, θέλετε να είναι η επανάκαμψη του αρχαίου παγανισμού, του αρχαίου παγανιστικού παρελθόντος σε όλα τα έθνη, σε όλες τις πλευρές, ακόμα και στην Ευρώπη, και στην Δυτική Ευρώπη. Βλέπω ότι ανακάπτουν οι παγανιστικές μυθολογίες, η παγανιστική θρησκεία. Εδώ στην Ελλάδα έχουμε το 12ο, αλλά στη Σκανδιναβία ή στη Γερμανία κτλ. Στην Αγγλία έχουμε επιστροφή της μαγείας, επιστροφή του παγανισμού και της εθνικής θρησκείας. Όπου το πιο βασικό του παγανισμού είναι αυτή η αιωπήληση της. Βλέπουμε λοιπόν ότι και σε αυτό το κομμάτι τη διαδρομή κοσμική εξάπεξη είναι ατρίτο ότι βλέπουμε ότι αντιστρέφεται η εικόνα που είχε νεωτερικότητα για τον ανθρώπινο εαυτό. Το υποκείμενο ω περιεχμένο στην εικόνα του υπαρξιστέ, στην εικόνα του και το σάντρα κτλ. Το υποκείμενο περιεχμένο μέσα στην ιστορία, μέσα στον κόσμο, σε πλήρη αγωνία. Χωρίς η ουρανή είναι άδειη, είναι μόνο του και ενώπιον του δεν αυτή η εικόνα του υποκειμένου αντιστρέφεται στις δυτικές κοινωνίες και μετά τα μέσα του 20ου αιώνα και γίνεται μια επανιεροποίηση, μια κατανόηση του εαυτού με όλους ιερότητα. Πάλι με αναλογίες προς το παρελθόν, τον αρχαίο γνωστισμό, τον νεοκατονισμό κτλ. Την ανατολική φιλοσοφία, όπου εκεί ο εαυτός είναι αυτό που έχει στις ιερότητες. Έτσι λοιπόν και σε αυτό το επίπεδο βλέπουμε να διαψεύεται η πτωρά της οικοσμίκης.
0: Μα ξέρετε ούτως ή άλλως δεν είναι αφελές ότι οι άνθρωποι θεώρησαν προφανώς οι φιλόσοφοι αυτοί ότι θα πάψουν να ζητούν απαντήσεις για τα μεγάλα ερωτήματα. Για το θάνατο, για το νόημα της ζωής, για τον πόνο. Είναι δυνατόν ο άνθρωπος να μην έχει αυτά τα ερωτήματα? Δηλαδή βλέπουμε ότι από την πρώτη στιγμή ο άνθρωπος αναζητά απαντήσεις σε αυτά.
1: Ναι, φυσικά. Ωστόσο, το έτσι κοσμικευσής προϋπέντεται ότι οι απαντήσεις αναλαμβάνονταν πια από την επιστήμη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ότι καλύπτει σε αυτήν την υπαρξιακή αγωνία ή τα υπαρξιακά ερωτήματα μέσα από τον λογισμό της επιστήμης κτλ. Και ο άνθρωπος ικανοποιείται με αυτό. Και φάνηκε ότι δεν ικανοποιείται με αυτό και ότι έχουμε μια ραγδαία εκδοχή του σκεπτικού. Και είναι περίεργο ότι διατυπώνεται η θεωρία της κοσμικής ψυχής την ίδια ακριβώς στιγμή όπου αρχίζουν οι συλλογικές κοινωνίες να επανακάμπτουν τη θρησκεία. Είναι λίγο περίεργο, απ' την άλλη όμως είναι και κατανοητό. Διότι πάντα σε εκείνη την κρίσιμη καμπή των μέσων, τη μεταπολεμική περίοδο, στα μέσα του 20ου αιώνα, αυτή η πολύ κρίσιμη καμπή για τις συλλογικές κοινωνίες, γίνονται πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Και η θεωρία της κοσμίκευσης βλέπει το ένα μέρος, η κοινωνία όμως προχωράει και προς την αντίθετη κατεύθυνση. Και έτσι κάποια στιγμή γίνεται φανερό ότι δεν περιγράφει την πραγματικότητα σε όλο της το εύρος αντικειμενικά.
0: Μάλιστα.
1: Και έτσι γίνεται πια μια υπέρβαση.
0: να μείνουμε στο σημείο αυτό, να ακούσουμε το σήμα του σταθμού και την ώρα. Και στη συνέχεια, κύριε Πετριδάκη, θα θέλαμε λίγο να μας εξηγήσετε. Είπατε μια πρόταση ότι στην Αμερική το θρησκευτικό κρατάει ψηλά. Το θρησκευτικό, μέσα σε εισαγωγικά, δεν είπαμε η θρησκεία, η θεία λειτουργία, η εκκλησία. Αμέσως μετά το σήμα του σταθμού θα θέλαμε να μας εξηγήσετε αυτό.
2: Η ώρα είναι 10:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα ίδια.
0: Ζούμε σε κοσμικευμένη εποχή. Η αποτυχία της κλασικής θεωρίας της εκοσμίκευσης και η επιστροφή του θρησκευτικού, όχι απαραίτητα της θρησκείας ή της εκκλησίας, αυτό είναι το θέμα που συζητάμε, αγαπητοί ακροατές, αυτήν την ώρα με τον προσκεκλημένο μας, τον κύριο Δημήτρη Μπεκριδάκη, θεολόγο, διδάκτορα θρησκεολογίας, στο πλαίσιο του αφιερώματος που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας με γενικό θέμα θρησκεία και πολιτική. Τι είναι αυτό λοιπόν, τι σημαίνει ο όρος θρησκευτικό, κύριε Πετριδάκη?
1: Πολύ ωραία το επιτέ ερώτηση, να σου πάει ακριβώς το κέντρο του ζητήματος. Κοιτάξτε, είπαμε μέχρι στιγμής δύο μεγάλες ενότητες. Από τη μία, πώς κατανοήθηκε η εκκοσμίκευση από τον μανιολόγο, τι πράγμα ακριβώς περιέγραφε κτλ. Και πώς ανταποκρίνουμε στην πραγματικότητα. Στο δεύτερο επίπεδο είδαμε ότι περνώντας τα χρόνια έγινε κατανοητό ότι δεν μπορεί να περιγράψει το σύγχρονο θρησκευτικό φαινόμενο στην αντικειμενικότητά του. Ωστόσο, δεν σημαίνει ότι η θεωρία της εκκοσμίκευσης είναι για πέτα. Πολλοί κοινωνιολόγοι, και μάλιστα ακόμα και ο ίδιος ο εισηγητής της, ο Πίτερ Πέγκερ που ανέφερα πριν, ο ίδιος ο εισηγητής της και άλλοι μεγάλοι κοινωνιολόγοι της θρησκείας, οι πιο σπουδαίοι, έγραψαν για το πώς η θεωρία της εκκοσμίκευσης με έναν τρόπο έχει ξεπεραστεί, είναι ξεπερασμένη. Δεν μπορεί κανείς να υποθέσει ότι έχει ισχύει τα 100%. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι σε κάποια σημεία δεν έχει δίκιο. Και ανάλογα την κοινωνία, για παράδειγμα, πολύ περισσότερο η θεωρία της εκκοσμίκευσης ισχύει σε κοινωνίες όπως είπα, οι Σκανδιναβικές ή Μεγάλη Βρετανία, και πολύ λιγότερο, ας πούμε, στην Πολωνία, στην Ρουμανία, στην Ελλάδα, στην Ιταλία, στην Ισπανία ή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Άλλη εκκοσμίκευση εδώ, άλλη εκκοσμίκευση. Υπάρχουν στοιχεία εκκοσμίκευσης παντού, ωστόσο δεν υπάρχει μία θεωρία που μπορεί να καλύψει όλη την πραγματικότητα. Πάμε τώρα να δούμε σε εκείνο που ρωτήσατε. Τι είναι το θρησκευτικό, λοιπόν. Έχουμε μια επανάκαμψη του θρησκευτικού, όπως είπα, από τα μέσα του 20ου αιώνα και μετά. Με έναν τρόπο, και η επίδραση της θρησκείας δυναμώνει ξανά. Ωστόσο, δυναμώνει με νέες μορφές. Εκείνο που γίνεται δεν είναι ακριβώς μια επιστροφή. Δεν επιστρέφει κάτι που υπάρχει. Αλλά είναι, ή ακόμη και αν επιστρέφει, επιστρέφει με νέες μορφές. Γι' αυτό και δεν μιλάμε πια εμείς για θρησκευτικότητα, όχι για θρησκεία με την έννοια της θεσμικότητας. Όντως, η θεσμική εκκλησία έχει κάποιους περιορισμούς που έχει βάλει η εκκοσμίκευση. Αυτό είναι αναμφίβολο και συνεχίζεται αυτό να ισχύει. Συνεχίζει να ισχύει. Βλέπετε, ας πούμε ότι παντού σε όλα τα σύγχρονα κράτη οι εκκλησίες δεν έχουν κάποια αξίωση ισχύως πολιτικής, δεν έχουν κάποια εξουσία πολιτική κτλ. Δεν έχουν κάποιο λόγο στη διαμόρφωση των θεσμών κτλ. Υπάρχει η διαφοροποίηση των λειτουργιών στο σύγχρονο κράτος και αυτό συνεχίζει και ισχύει. Άρα από αυτή την άποψη η εκκοσμίκευση ισχύει. Ωστόσο, επίσης το κοσμοείδωλο, το εκκλησιαστικό, το χριστιανικό, η μεταφυσική, η χριστιανική, όντως έχει χρεοκοπήσει. Ελάχιστα ερμηνεύει τον κόσμο πια με όρους συλλογικής αξίωσης. Ο κόσμος ερμηνεύεται και ο άνθρωπος καταλαβαίνει τη θέση του μέσα σε αυτόν με όποια επιστήμη. Όντως και εκεί υπάρχει μια ισχύ της θεωρίας εκκοσμίκευσης. Τι επιστρέφει όμως, επιστρέφει ανάγκη του ανθρώπου να διασυνδεθεί με το ιερό. Του να αποκτήσει ένα ιερό κέντρο στη ζωή του, ο κάθε άνθρωπος αρχίζει η συλλογικότητα και σε αναφορά με αυτό το ιερό κέντρο να μπορεί να οικοδομήσει τη ζωή. Άρα η οικονομική ευσυνδέση έγινε καταλογική, έγινε το νερό, ότι η οικονομική ευσυνδέση δεν ήταν η απεμπόληση του ιερού. Δεν εξαφανίστηκε το ιερό. Αλλά μετασχηματίστηκε μέσα στις μοντέρνες κοινωνίες. Δηλαδή δεν ξέρετε η ιερότητα, αλλά πήρε νέρμα νέες ιεροφάνειες πανερώθηκε με κοινό μετρό. Και εκεί που παλιά βλέπαμε ιερό, τώρα δεν το πούμε, και εκεί που παλιά βλέπαμε μόνο οικονομική ευσύ, τώρα βλέπουμε ιερότητα. Και έτσι λοιπόν θα μπορούσαμε να πούμε και αυτό που έχω γράψει και το έχω υποστηρίξει εδώ και δεκαετίες, ότι βρισκόμαστε σε κοινωνίες οι οποίες είναι μετασκευτικές, μεταχριστιανικές σίγουρα, αλλά την ίδια στιγμή και μεταεκοσμικευμένες. Έχουμε περάσει πέραν της εκοσμικευσής, αλλά έχουμε περάσει με έναν τρόπο και πέραν της θρησκείας. Αυτό που κυριαρχεί σήμερα είναι μια πνευματικότητα, μια spirituality, όχι μια religion. Αυτή η διαφορά στους όρους είναι πολύ σημαντική. Religion, θρησκεία, έχει να κάνει με τη συλλογικότητα, έχει να κάνει με την δομή. Αντίθετα, spirituality είναι αυτή που είπαμε η ιδιωτική πνευματικότητα, όπου ο καθένας φτιάχνει την ατομική του θρησκεία, δανειζόμενος στοιχεία από διάφορες παραδόσεις, από διάφορες φιλοσοφίες, από τα διαβάσματά του, από την επιστήμη, από την έκοδο. Και φτιάχνει το δικό του μείγμα, το δικό του τριβρίδιο. Και αυτό μιλάμε για θρησκευτικότητα, η οποία είναι υβριδική, είναι συγκριτική με ήττα, δηλαδή ανακατεύει στοιχεία από διάφορες παραδόσεις. Οπότε αυτή που μπορεί να την πει χριστιανική, όχι, μπορεί να την πει κάπως δύσκολα. Είναι μια ιδιωτική πνευματικότητα που έχει διάφορες μορφές και διάφορες, διάφορους άξονες, οι οποίοι δεν μοιάζουν τους παραδοσιακούς, υπερβαίνουν τους παραδοσιακούς.
2: Μάλιστα. Ενώ σας ακούω, σκέφτομαι ότι ένα παράδειγμα για αυτό που μας λέτε, ότι θα μπορούσε να είναι το εξής, ότι τα παλαιότερα χρόνια αυτή την ανάγκη που έχει ο άνθρωπος για το ιερό, την ανάγκη που την έχει ολόκληρη η κοινότητα, τη βρίσκει μέσα στην Εκκλησία. Σήμερα λοιπόν που μας είπατε ότι δεν χρησιμοποιούμε τη λέξη θρησκεία αλλά τη λέξη πνευματικότητα, γι' αυτό βλέπουμε ότι και την δανείζονται πάρα πολλοί φορείς αυτή τη λέξη. Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι εγώ την ανάγκη μου για το ιερό την καλύπτω μέσα από τον διαλογισμό. Δεν χρειάζομαι τον άλλον, είναι κάτι που μπορώ να το κάνω μόνος μου.
1: Σωστό, σωστό. Κυρίως αυτό που συμβαίνει. Αυτή η αυτό που είπατε, αυτή η στροφή στον εαυτό, είναι αυτό που κυρίως συμβαίνει. Και γι' αυτό και με έναν τρόπο η πραγματικότητα αυτή είναι ένα αρτισμό. Είναι μια ναρκισιστική πνευματικότητα. Εγώ έχω πει και έχω γράψει ότι είναι ένας νέος εσωτερισμός. Ένας νέος εσωτερισμός. Είναι μια ιδιωτική πνευματικότητα. Μια σκεπτικότητα του εαυτού. Γι' αυτό και όλα σας βλέπετε, αυτό υπάρχει και στην σκεπτική, ας πούμε, βιογραφία της σκεπτικής του εαυτού, τα λεγόμενα self-religions. Αυτά είναι τάσεις, κινήματα και πάση περιπτώσει τροπικότητες, οι οποίες γυρνάνε το θρησκευτικό ιδιαίτερο από τον εαυτό και ιδιωτικοποιούν τη θρησκεία στον απόλυτο βαθμό. Οπότε η θρησκεία κομμένη και ραμμένη στον ιδιωτικό εαυτό είναι το κυρίαρχο που συμβαίνει σήμερα. Άρα έχουμε να κάνουμε με μια κυρίαρχη μορφή θρησκευτικότητας, πνευματικότητας, που λέγαμε καλύτερα, η οποία έχει χαρακτήρα εσωτεριστικό, αποκριτιστικό, ναρκισιστικό, είναι προσανατολισμένη προς τον εαυτό και αυτού του τύπου η θρησκευτικότητα έρχεται να υπερβεί την εκοσμίκευση και να υπερβεί και τη θρησκεία που τη ξέρουμε παραδοσιακά. Γι' αυτό και είπα πριν, είναι μεταθρησκευτική κατάσταση, όπως είναι και μεταεκοσμικευμένη, όπως είναι και μεταρρυστερική, γιατί βεβαίως αυτό δεν είναι θρησκευτικό όπως καταλαβαίνουμε. Ακόμα και αν βρίσκεται σε χριστιανικό σύστημα. Αυτή λοιπόν η ναρκισιστική πνευματικότητα, αυτός ο εσωτερισμός, ο κυρίαρχος, διασχέτει παντού. Ο καθηγητής ο Παλαξανδρόπουλος καθηγητή μου έτυχε να είναι και καθηγητή μου και χρωστώ πολλά σε εκείνον στη φυσιολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών Θεολογική. Έχει εισάγει τον όρο διάλυπη σκεπτικότητα. Μιλάμε για αυτό που είδα στην πνευματικότητα διεθνοπαίκα να λόγω πριν και η οποία διαχέεται σε όλη το μήκος και το κράτος του κοινωνικού και διαπερνά ακόμα και τις παλιές παραδοσιακές μορφές της κοινωνικής. Γι' αυτό και είναι και δύσκολο να δει κανείς. Εμείς κάνουμε αυτή τη στιγμή μια φυσιολογική ανάλυση, μια ανατομία με τα μάτια της φαινομενολογίας της θρησκείας και έχουμε να το πείσουμε. Αν κάνουμε αυτό το αυτό το διαγνωστικό εργαλείο που έχουμε, που είναι η φαινομενολογία της θρησκείας, δύσκολο είναι να καταλαβαίνει κάτι. Γιατί αυτή, όπως καταλαβαίνετε, δεν έχει πινακίδες, δεν έχει ναούς, δεν φωνάζει, δεν έχει θεσμική πραγμάτωση. Είναι διάχυτη, γι' αυτό ακριβώς τη λέμε και διάχυτη. Είναι αφανής με έναν τρόπο, υπόρρητη, αόρατη, είπε ένας μονολόγος της θρησκείας, μεγάλος, αόρατη θρησκεία, invisible religion, που διαχύεται μέσα στις υπόλοιπες. Άρα, ενώ νομίζεις ότι η Ελλάδα έχει 90% χριστιανούς ορθόδοξους, η πραγματική τους θρησκεία μάλλον δεν είναι η πίστη της Εκκλησίας, αλλά ίσως είναι κάτι άλλο, είναι μια εναλλακτική πνευματικότητα, ιδιωτικούρατης, που τύπους και αυτή την περιγράφω.
2: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν, βαδίζουμε σε μια νέα κατάσταση, η οποία σήμερα μας κορυφώνεται στον 21ο αιώνα, καθώς οι κοινωνίες περνάνε στην υπερτεχνολογική τους φάση.
2: Τώρα αυτό ακριβώς, με αυτό θα σας ρωτήσω τώρα, κύριε Πετριδάκη. Την θρησκεία γύρω από την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη, γιατί κατά καιρούς διαβάζουμε άρθρα από ξένους ερευνητές, επιστήμονες και φιλοσόφους που το υποστηρίζουν πια αυτό, ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι θρησκεία.
1: Ναι, φυσικά. Από μια όψη έχουν πει από είναι μορφή θρησκείας και αυτό δείχνει ακριβώς είναι και ένα από τα χαρακτηριστικά του πώς θεωρείται από την έγκαιρση δεν τα τόπωσε να μπει αυτό το στοιχείο πιο ότι η επιστήμη και η τεχνολογία προϊόντος του χρόνου που μητοποιήθηκαν. Αντί δηλαδή να είναι εργαλεία απομύθευσης, γίνανε εργαλεία μυθοποίησης, μυθοποιήθηκαν τα ίδια. Και έχουμε γράψει σχετικά με αυτό και πού καιρό τώρα, με το πώς δηλαδή μπορεί η ίδια η τεχνολογία να θεωρηθεί ως θρησκεία και μάλιστα πολυτροπική θρησκεία. Είναι η μεγαλύτερη σωτηριολογία της εποχής μας. Δεν υπάρχει, μάλλον για να το πω ακόμα πιο προκλητικά, δεν υπάρχει άλλη σωτηριολογία η οποία να μπορεί να τα βάλει με την τεχνολογία στη σύγχρονη του. Και καταλαβαίνει δηλαδή ο άνθρωπος τη ζωή του και τη λύτρωσή του από τα δεινά της ιστορίας, μόνο για να τις καταφύγεις τεχνολογικό. Γι' αυτό και είναι τόσο εύκολο να παραδοθεί στην πολιτική οικονομική. Γιατί στην ουσία παραδίδεται στην αισιανική της υπόσχεση, την υπόσχεση για την αλήθρωση και σωτηρία. Άρα η τεχνολογία είναι μια τέτοια νέα θρησκεία, η οποία όμως, προσέξτε, ο πυρήνας της είναι εκείνος εκεί που είπα πριν, δηλαδή ο ναρκισιστικός πυρήνας, ο πυρήνας του εσωτερικού. Γιατί στην ουσία η τεχνολογία έρχεται εδώ και πρώτα που υποτάσσεται και εντάσσεται την εξυπηρέτηση των επιθυμιών και των αλλαγών του υποκειμένου. Γι' αυτό και στην ουσία περιλαμβάνει ένα κοινωνικό πρόσημο. Ωστόσο, και η τεχνολογία είναι μια μοντέρνα ανέρωση του θρησκευτικού, μια ιεροφάνεια, μια φανέρωση της ιερότητας. Την τεχνητή νοημοσύνη είναι η κορυφή του παγόβου. Αλλά όλο το τεχνολογικό θεωρείται σαν την κορυφαία ιεροφάνεια της ιερότητας. Δεν υπάρχει άλλη ιεροφάνεια που μπορεί να την ανταγωνιστεί. Η ιερή δύναμη που έχει η τεχνολογία δεν μπορεί να ανταγωνιστεί τίποτα. Η φύση, για παράδειγμα, που παλιά είχε αυτές τις ιερές ποιότητες και ήταν η κυβερνητική φανέρα της δύναμης, έχει λύγει τα παγκόσμια περίπτωση. Έχει σχετικοποιηθεί απόλυτα. Ενώ μπροστά στην οικονομία. Είμαστε ένας υπερκατολικός πολιτισμός, όχι πια ένας πολιτισμός του φυσικού δικαίου. Άρα λοιπόν, σε αυτό το χώρο, όπως βλέπετε, αλλάζει στις εποχές μας, αλλάζει μορφή το σχετικό. Και τι γίνεται, μεταναστεύει η ιερότητα από τους παραδοσιακούς ανθρώπους, από τις εκκλησίες, από τους ναούς, από τα ιερατεία, από το δόγμα, να πετεύει από εκεί, σκεπτικότητα και μετακυρίεται το υποκείμενο, στην τεχνολογία, στην ιδιωτικότητα. Αλλάζει δηλαδή ο τόπος του ιερού. Ωστόσο, δεν εξαφανίζεται το ιερό, ούτε χάνει τη μισή. Απλά μεταμορφώνεται.
2: Μάλιστα. Να κάνουμε ένα τελευταίο μουσικό

0: της εκοσμικευμένη εποχή, η αποτυχία της κλασικής θεωρίας της εκοσμίκευσης και η επιστροφή του θρησκευτικού, όχι απαραίτητα της θρησκείας ή της εκκλησίας. Αυτό είναι το θέμα που συζητάμε αυτή την ώρα, αγαπητοί ακροατές, με τον κύριο Δημήτρη Μπακιουδάκη, τον θεολόγο διδάκτορα θρησκεολογίας. Κύριε Μπακιουδάκη, βαδίζοντας προς το τέλος της σημερινής εκπομπής, θα θέλατε να συνοψίσουμε έτσι όλα όσα είπαμε σήμερα, δηλαδή θα θέλατε να μας πείτε με δύο λόγια ποια είναι η θεωρία της εκοσμίκευσης, γιατί απέτυχε και πώς εκφράζεται στην εποχή μας ο όρος θρησκευτικό, που όπως μας είπατε δεν σημαίνει απαραίτητα θρησκεία ή εκκλησία.
1: Κλείνοντας λοιπόν, μπορούμε να πούμε ότι η θεωρία της εκοσμίκευσης, όποτε αποκώθηκε τον 20ο αιώνα, θεώρησε ότι έχουμε μία απόσυρση του θρησκευτικού από το κέντρο της πολιτικής κοινής, από το κέντρο δηλαδή της κοινωνίας, και εγκλωβισμό του στην ιδιωτικότητα. Αυτή η θεωρία, όπως είπαμε, προτιμάστηκε με την πάροχο του χρόνου φάνηκε ότι δεν ανταποκρίνεται στην αντικειμενικότητα των κοινωνιών των δυτικών, τουλάχιστον όχι ομοιόμορφα και όχι στον ίδιο βαθμό και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις. Είπα ότι ο ίδιος την εισηγήθηκε, ο Πίτερ Μπρέκερ, έγραψε μετά ένα βιβλίο με τίτλο The Secularization, δηλαδή από εκοσμίκευση. Ο ίδιος μίλησε για secularization και εκείνος το εισήγαγε, μετά ο ίδιος έγραψε The Secularization, από εκοσμίκευση. Κατάλαβε και εκείνος στις αρχές του 21ου αιώνα ότι η θεωρία του έχει πολλά πρωτά. Έτσι λοιπόν, βρισκόμαστε σε μια φάση όπου το ιερό επιστρέφει. Επιστρέφει όχι όμως με τις παραδοσιακές μορφές του, αλλά με καινούργιες μορφές, εναλλακτικές, να το λέγαμε, και κυρίως θα μπορούσαμε όλες αυτές να τις βάλουμε μέσα σε εκείνα που ονομάζουμε πνευματικότητα, spiritual. Αυτή είπαμε ότι έχει πρόσημο ιδιωτικό, είναι στραμμένη προς τον εαυτό, ακολουθεί δηλαδή την τάση για εξατομίκευση που υπάρχει στη σύγχρονη κοινωνία και έχει επικεντρώσει μια αίσθηση ιερότητας του εαυτού που έχει ο σύγχρονος άνθρωπος και μια αναζήτηση εμπειριών και απευθεία σχέσεων με το ιερό κλπ. Με το μεταφυσικό, το ιδρυματικό. Αυτού του τύπου λοιπόν η εσωτεριστική ναρκισσιστική πνευματικότητα ορίζει σήμερα τα πράγματα. Γιατί διαχέεται και εντό εισαγωγικών μολύνει ακόμα και την παραδοσιακή χρηστή. Και βέβαια στη Δύση, στι δυτικέ κοινωνίε, μιλάμε για το χριστιανισμό, αλλά ανάλογα σε κάποιο βαθμό ισχύουν και στι άλλε χρηστέ. Έχει εισχωρήσει δηλαδή κάτω από το σχήμα και το κέλυπο των παραδοσιακών θρησκείων και τις έχει με έναν τρόπο αλλοιώσει. Αυτή, είπαμε, η θρησκευτικότητα έχει πίστη, αλλά δεν έχει ένταξη. Γι' αυτό και δεν είναι τόσο πολύ ορατή. Δεν φτιάχνει συλλόγους, εκκλησίες κλπ. Δεν φωνάζει, δεν έχει ταμπέλες. Αλλά έρχεται και στεγάζεται κάτω από τις υπάρχουσες ταμπέλες και με έναν τρόπο της αλλοιώνει υπόρρητα, σιωπηλά. Και χρειάζεται ειδική σκοπιά θέαση για να μπορεί να το δει. Αυτό είναι πολύ σημαντικό ζήτημα και βεβαίως, αν κάποιος στον 21ο αιώνα έρθει να κατανοήσει πώς αυτή η πνευματικότητα συναντιέται με το μείζον φαινόμενο του καιρού μας που είναι η τεχνολογία, η ψηφιακή τεχνολογία κυρίως, τότε καταλαβαίνουμε ότι δημιουργείται μια καινούργια δυναμική για το θρησκευτικό, για τη θρησκευτικότητα, για την αίσθηση, την ορειτοποιημό του ιερού. Μια καινούργια κατάσταση. Μια καινούργια πνευματικότητα, η οποία έρχεται να αγκαλιάσει και την τεχνική, έρχεται να αγκαλιάσει και την επιστήμη, αυτά που στο παρελθόν θεωρούνταν ότι είναι τα αντίθετα τη, έρχεται να τα συμπεριλάβει και αυτά. Και έτσι, εκεί που παλιά νομίζαμε ότι δεν υπάρχει η ιερότητα, τώρα βλέπουμε ότι εντοπίζεται η ιερότητα και εκεί που νομίζουμε ότι τα πάντα είναι ιερά, είδαμε τώρα ότι τα πάντα είναι κενά, ιερότητα. Είναι ένα άδειο κέλυφο. Υπάρχει ζήτημα. Είναι ένα πολύ δυναμικό πεδίο, το πεδίο τη θρησκευτικότητα, όπω και το ίδιο το πεδίο τη κοινωνία. Και αν μεταβάλλεται διαρκώ, και είναι το σωστότερο να μην εμπλουτιζόμαστε θεωρίε όπω αυτή τη εγωνίδευση, αλλά να είμαστε ανοιχτοί στη μελέτη τη πραγματικότητα και να διατυπώνουμε κάθε φορά την εικόνα που λαμβάνουμε από την ίδια την πραγματικότητα. Γι' αυτό χρειάζεται μελέτη, γι' αυτό χρειάζεται επιστημονική ανάγνωση της πραγματικότητας.
0: Μάλιστα. Κύριε Μπεκριδάκη, σας ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο σας και για όλα όσα μας είπατε σήμερα. Χαίρετε.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
0: Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον κύριο Δημήτρη Μπεκριδάκη, θεολόγο, διδάκτορα θρησκεολογίας, για το θέμα «Ζούμε σε κοσμικευμένη εποχή, η αποτυχία της κλασικής θεωρίας της εκοσμίκευσης και η επιστροφή του θρησκευτικού, όχι απαραίτητα της θρησκείας ή της εκκλησίας». Στο πλαίσιο του αφιερώματος που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας με γενικό θέμα «Θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο».

0: όψη της εορτής του Αγίου Δημητρίου του Μυροβλήτου, η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος προτείνει για τους μικρούς μας φίλους το βιβλίο της Αθηνάς Δάσκου Γιάννου «Ο Άγιος Δημήτριος και η Θεσσαλονίκη». Τα παιδιά μαθαίνουν για τον Άγιο Δημήτριο, τον Άγιο Νέστορα και την Αγία Λιδία, οι οποίοι διέδωσαν μαρτυρικά το λόγο του Κυρίου στη Θεσσαλονίκη και προστάτευσαν την πόλη, αλλά και για τον μεγάλο Μακεδονομάχο Παύλο Μελά. Προτάσεις αγιολογίας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος μέχρι τις 25 Οκτωβρίου.
1: Χριστιανισμός. Εκκλησία ή θρησκεία. Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου. Για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
2: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του Περιοδικού Θεολογία, το δεύτερο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», με το οποίο ολοκληρώνονται τα πρακτικά των εισηγήσεων από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του Περιοδικού Θεολογίας στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία, το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Παιδική Νεανική Συμφωνική Ορχήστρα υπό την αιγίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών για παιδιά και νέους 7 έως 18 ετών. Μια ορχήστρα με διεθνείς παρουσίες και διακρίσεις. Η συμμετοχή των παιδιών είναι δωρεάν. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο Πολιτιστικό Κέντρο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών στον Κεραμικό. Μαέστρος είναι ο διεθνώς φήμης βιολονίστρια κυρία Νίνα Πατρικίδου. Πληροφορίες στο Ίδρυμα Νεότητας και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 213-018-4436.
1: Χορηγός επικοινωνίας, ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
1: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Δελικίος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι

κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή «Θρησκεία στον δημόσιο χώρο». Ιδιωτική πίστη ή δημόσιος λόγος, το πρόβλημα της ουδετερότητας. Μία παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο στο πλαίσιο του αφιερώματος του σταθμού με γενικό τίτλο «Θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο». Εσείς αγαπητοί ακροατές μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr.

0: φάση μας χρονική για την σημερινή μας συζήτηση, αγαπητοί ακροατές, είναι ο 21ος αιώνας, η σύγχρονη εποχή. Και σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε ένα θέμα με πολλές πτυχές και διαστάσεις. Θα μιλήσουμε για την θρησκεία στο δημόσιο χώρο. Θα δούμε τι σημαίνει ιδιωτική πίστη, τι σημαίνει δημόσιος λόγος, ποιο είναι αυτό το πρόβλημα της ουδετερότητας, πώς έχουν διαμορφωθεί τα πράγματα μέχρι την σημερινή κατάσταση ουσιαστικά, δηλαδή πώς φτάσαμε μέχρι σήμερα, μέχρι την σύγχρονη εποχή, ποιες ήταν οι ζυμώσεις, οι εξελίξεις, οι ανακατατάξεις, αν θέλετε. Θα δούμε λοιπόν το σημερινό μας θέμα με την, και θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε πολλά πράγματα με την βοήθεια του καλεσμένου μας, τον οποίο θερμά ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε σήμερα. Είναι κοντά μας ο κύριος Χριστόφορος Αρβανίτης, αναπληρωτής καθηγητής κοινωνιολογίας του χριστιανισμού και της θρησκείας στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης. Χαίρετε κύριε Αρβανίτη, τι κάνετε?
1: Χαίρετε κύριε Στρόπουλε, καλά, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε θερμά που είστε κοντά μας σήμερα, που δεχθήκατε την πρόσκλησή μας. Να ξεκινήσουμε έτσι, σκεφτόμουν την συνομιλία μας την σημερινή από μία ερώτηση έτσι εισαγωγική, θα μπορούσε κανείς να πει. Πώς φτάνουμε μέχρι τον 21ο αιώνα, μέχρι τις ημέρες μας, στη σύγχρονη εποχή, κύριε Αρβανίτη, όσον αφορά έτσι το θέμα μας, όσον αφορά την θρησκεία ουσιαστικά στο δημόσιο χώρο?
1: Ναι, είναι σημαντικό το ερώτημα που θέσατε, διότι έτσι μπορούμε να καταλάβουμε πώς φτάσαμε στο σημερινό στάτος ανάμεσα στον πολιτισμό και στη θρησκεία στον χώρο της Ευρώπης. Ουσιαστικά τι έχουμε? Έχουμε ήδη από τον πρώτο αιώνα σήμερα, που τονίζω αυτό μέχρι και σήμερα, μια δυναμική παρουσία του Γουσταϊνού στον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Εκτός από την πολιτισμική παρεμβάση που κάνει, διαδραματίζει επίσης ένα σημαντικό κοινωνικό ρόλο. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ο Ευρωπαίος άνθρωπος υιοθετεί ως δυνατότητα και παρακαταθέτει το γεγονός της σαφής επίγνωσης της πίστης του από τη στιγμή η οποία εμφανίζεται ως χριστιανική πίστη. Ακολουθώντας ουσιαστικά δεν είναι εκτός βίβλου αυτό, διότι το βρίσκουμε τον Παύλο στην προσφυλίμωνα επιστολή όταν μιλάει για το ενεπιγνώση και συνδυάζει την ανθρώπινη σκέψη και την κατάσταση προτάσεων κοινωνικής ηθικής. Αυτό δεν μπορούμε να το αφισβητήσουμε. Αυτό το οποίο ακολουθεί βέβαια στη συνέχεια από την περίοδο της Βίβλου και μετά, είναι ότι έχουμε τα φύλλα, τα βαρβαρικά φύλλα, μέσα εισαγωγικά βέβαια, που εμφανίζονται στην Ευρώπη και την προσπάθεια εξυγχρονισμού αυτών των φύλων. Έχουμε επίση την δημιουργία μια ιεραρχική δομή για την θρησκεία. Έχουμε την εμφάνιση της φιλολογίας, την εμφάνιση των μοναχικών τραγμάτων, τις αντιοκλησιαστικές συγκρούσεις, μην ξεχνάτε τους δύο πάπες, όλα αυτά. Και τελικά φτάνουμε στο μεταρρύθμιση και στην αντιμεταρρύθμιση. Θα έλεγα ότι όλα αυτά, αν τα μαζέψουμε τώρα, έναν καταλυτικό ρόλο, θα παίξει αυτό που με μία λέξη το ονομάζουμε ουμανισμός.
0: Δηλαδή, τι σημαίνει ουμανισμός, αν θα θέλουμε λίγο να το εξηγήσουμε, κύριε Αρβανίτη?
1: Βεβαίως. Ο ουμανισμός έχει ένα βασικό υπόβαθρο, το οποίο θα αποκρίνεται στο εξής: την προσπάθεια του ανθρώπου να εγκατεδρύσει μια ατομική και συλλογική ηθική που θα έχει ως στόχο πρώτον τα δύο βασικά, δηλαδή την απελευθέρωση του ανθρώπου από την υποταγή στον Θεό, αυτό που υπήρχε μέχρι εκείνη την εποχή, και δεύτερον την χειραφέτηση του από την κάθε αντίληψη και θεωρία που παραμελούσε τον άνθρωπο, δηλαδή ο ανθρωπισμός.
0: Μάλιστα.
1: Πολύ έτσι σύντομα να πούμε ότι δεν υπάρχει ένας ουμανισμός, υπάρχουν διάφορα ερωτήματα. Έχουμε λοιπόν τον αναγεννησιακό ουμανισμό, έχουμε τον ουμανισμό που προηγείται από την μεταρρύθμιση, έχουμε συνέχεια και τον επαναστατικό ουμανισμό και βέβαια η καταλυτική του μορφή, η οποία ονομάζεται φιλελευθερός ουμανισμός. Τώρα, αν θέλετε να σα πω κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά για αυτές τις περιπτώσεις.
0: Ναι, μπορούμε να πούμε κάποια πράγματα, κάποια βασικά χαρακτηριστικά και να δούμε πώς αυτά ενδεχομένως εξελίσσονται και τι επιδράσεις έχουν στην Ευρώπη και τους επόμενους αιώνες, έτσι μετά την αναγέννηση, αν
1: μέχρι και
0: σήμερα.
1: Θα φτάσουμε μέχρι και εκείνη. Ο αναγεννησιακός ουμανισμός, ο οποίος είναι ελληνικιστικό ουμανισμό επιχειρεί να αποκαταστήσει ουσιαστικά το αρχαίο ελληνικό ρωμαϊκό πνεύμα το οποίο είχε εξαφανιστεί και είχε ξεχαστεί, μελετώντα κάποια λησμονημένα χειρόμενα. Έχουμε χαρακτηριστικά παραδείγματα, Δάντε, Ραμπελέ, Τετράκη, Έρασμο, έχουμε την Αντινιόν ω κέντρο, έχουμε τη Φλωρίδη επίση ω κέντρο. Αυτό τι κάνει. Αυτό τι κάνει. Απομακρύνει από την καθολική εκκλησία, απομακρύνεται ουσιαστικά από την καθολική εκκλησία, αλλά αυτό δεν θυματοδοτεί, έχει φέρει προσοχή εδώ κατά ανάγκη και μια σκέψη ενάντια στο Θεό. Απομακρυνόμαστε από το θεσμό, αλλά συνεχίζουμε να μιλάμε για τον Θεό. Και αντιθέτεται ουσιαστικά μια κριτική τοποθέτηση απέναντι των εκπροσώπων τη θεσμική εκκλησία. Το ρωμαϊκό τη μεταρρύθμιση, το δεύτερο κομμάτι, όταν ξεκινάει με τον Λούθινο 1517 στο Παλατινάτο και τι 95 θέσει του, τι γίνεται, περνάμε από το, θα έλεγα, ποιοτικό ουμανισμό που έχουμε στην αναγέννηση σε ένα ποσοτικό πλέον λαϊκό και μαζικό με μεγάλη συμμετοχή των ανθρώπων κίνημα. Και παρά τις προσεγγίσεις και θέσεις του, μέσα από την άθμα τον ρίζα σπάστη, το θα έλεγα Λούθηρο, και από την άλλη βέβαια τον ασκητικό, αναφερτικό Καλβίνο, παρόλα αυτά συμπορεύονται και στην κλίνο. Εδώ πιστεύω ότι βρίσκεται, βέβαια κάποιο άλλο που είναι άλλοι άνθρωποι, εγώ το νομίζω ότι πάλι και το έχω υποστηρίξει αρκετέ φορέ, ότι βρίσκεται και τα θεμέλια έχει να κάνει με την ανακοίνωση του θέματο που κάνατε, τη σουδετερότητα.
0: Αυτό
1: υποστηρίζει, εκεί είναι το. Εκεί αρχίζουν τα πρώτα πλήγματα. Γιατί υποστηρίζεται η εξουσία τη Εκκλησία είναι κατευθείαν πνευματική. Και επομένω υποστηρίζει και νομιμοποιεί θεωρητικά και θεολογικά τους κρατικούς ηγέτες με έναν όρο που κάποιοι δουλειοσπονούν σήμερα ότι και αυτοί θα προστατεύουν με τη σειρά τους οι ηγέτες, δηλαδή οι κρατικοί ηγέτες με τη σειρά τους και διασφαλίζουν την ηλική υπόσταση της Εκκλησίας. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε.
0: Κύριε Αρβανίτη, επειδή αυτά είναι και λίγο είναι δύσκολα θέματα, δύσκολα ζητήματα, να το εξηγήσουμε λίγο αυτό περισσότερο όσο μπορούμε, ίσως και μέσα από παραδείγματα. Αυτό που μόλις μας είπατε, αυτή την ουσιαστικά τις απόψεις του Λούθηρου.
1: Τι γίνεται. Ο Λούθηρος ξεκινάει με ριζοσπαστικές ενέργειες ενάντια στην θεσμική της καθολικής εκκλησίας. Από τη στιγμή όμως που αρχίζει και έχει την υποστήριξη των τοπικών ηγετών και ειδικά του Παλατινάτου, εκεί αλλάζει τακτική. Μάλλον ίσως δεν αλλάζει τακτική, συνεχίζει να συγκρούεται με την καθολική εκκλησία, αλλά προστατεύεται την καθολική εξουσία. Και εκεί έχουμε δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα. Έχουμε τον λεγόμενο αναβαπτιστή, τον Τόμας Μούντερ, από τη μεριά στην περιοχή της Γερμανίας, όπου αυτός εκτελείται παρουσία των κρατικών ηγετών χειροκροτούμενοι από τον Λούθηρο, και από την άλλη πάλι έχουμε την περιοχή της Ελβετίας με τον Καλβίνο, ο Μισελ Σερβέ, και αυτός αναβαπτιστής, όπου και αυτός οδηγεί τον μεσομεθοπαλό του σε πνιγμό υπό τα χειροκροτήματα του Καλβίνου. Εν συντομία, για να μην πλατιάζουμε το θέμα, ο προτεταλικός ουμανισμός τι κάνει, έρχεται να απελευθερώσει την θεολογική σκέψη από την θεσμική παρέμβαση της Καθολικής Εκκλησίας και ειδικά από τους Πάπες, πως μέσα από την ελεύθερη κατανόηση των βιβλικών κειμένων αφήνει ελεύθερα τον άνθρωπο να διαβάζει τη Βίβλη και να κατανοεί όπως αυτός θέλει ατομικά και δημιουργεί ουσιαστικά ένα πρώτο διαχωρισμό. Αυτό είναι βεβαιωμένο, αλλά για εκείνη την εποχή ήταν επικίνδυνο ανάμεσα στην θεολογία και την θρησκεία. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που σκέφτονται θεολογικά, αλλά δεν αποδέχονται τη θεσμική παρουσία της Εκκλησίας και τον έλεγχο που προσπαθούσε εξουσιαστικά να καταθέσει η δομική, η θεσμική εκκλησιαστική εξουσία.
0: Όσον αφορά την ουδετερότητα, συγγνώμη κύριε Αρβανίτη, όσον αφορά την ουδετερότητα εδώ, όπου είπατε ότι έχουμε τα πρώτα ψήγματα ουδετερότητας στον προτεσταλικό ουμανισμό, εκεί τι θα μπορούσαμε να πούμε, πως βλέπει δηλαδή την πολιτεία σχέσης θρησκείας και πολιτικής ίσως.
1: Όπως ανέφερα στην αρχή, και όλο το ο Καλβίνος δεν αποκρίνονται από την κρατική εξουσία, διότι αναζητούν σε αυτή στηρίγματα έναν εξουσίες των παπών και της Καθολικής Εκκλησίας. Αυτό στη συνέχεια όμως εξελίξεται, επειδή δώσαν την ελεύθερη κατανόηση των βιβλικών κειμένων, αυτό είναι κάτι το οποίο το οφείλουμε στον Προτεσταντισμό, αυτό στη συνέχεια οδήγησε με τον επαναστατικό μονισμό και τον φιλελεύθερο μονισμό, τα άλλα τα ρεύματα που υπήρξαν στη συνέχεια, αυτό οδήγησε στην διάσπαση ανάμεσα στο κράτος και στην θρησκεία και την εκκλησία εκείνη την εποχή. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι όταν μιλάμε για ουδετερότητα, ότι το κράτος οφείλει απέναντι στις θρησκείες της εκκλησίας, της όποιες θρησκείες της όποιες εκκλησίες, να είναι ουδέτερο, να μην ήταν υπέρ της Ελβίου, ούτε υπέρ της Καθολικής Εκκλησίας, ούτε υπέρ της Ορθόδοξης Εκκλησίας, ούτε υπέρ, να είναι ουδέτερο, να μην ήταν υπέρ της Ελβίου, ούτε υπέρ της Καθολικής Εκκλησίας, ούτε υπέρ της Ορθόδοξης Εκκλησίας, ούτε υπέρ των Προτεσταντικών Εκκλησίας.

0: πια και να κάνει να ανοιχνούσε, θα κάνει πάση λόγο για ακόμη και τα πολιτιακά ζητήματα ή για νομοθεσίε ή για νόμου, το οποίο ουσιαστικά στη σύγχρονη εποχή έχει αναλάβει το κράτο. Α πούμε, αυτό εδώ ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το θέμα του γάμου. Το θέμα του γάμου έχει ξεκινήσει η κόντρα μεταξύ πολιτεία και θρησκεία από το 1981.
1: Να μείνουμε λίγο σαν τη Ευρώπη, κύριε Αρβανίτη, επειδή ήθελα αυτό που μας είπατε πριν για την ουδετερότητα, ότι το κράτος οφείλει να είναι ουδέτερο, να μην παίρνει δηλαδή τη θέση υπέρ κάποιου, κάποιας θρησκείας, να είναι ουδέτερο απέναντι στις θρησκείες, στις εκκλησίες και όλες τις θρησκείες. Και τα πρώτα ψήγματα αυτής της ουδετερότητας τα έχουμε ουσιαστικά, τα βλέπουμε με τον Λούθερο, τη μεταρρύθμιση, με τον προτεσταντικό ουμανισμό, έτσι.
0: Εδώ, όλο αυτό το μοντέλο,
1: όσον αφορά το δημόσιο χώρο, ήθελα να σας ρωτήσω, εδώ τι έχουμε, τη θρησκεία δηλαδή, στο δημόσιο χώρο.
0: Λοιπόν, η θρησκεία του δημόσιου χώρου θα πρέπει ουσιαστικά να το διαφορήσουμε σε αυτό το. Έχει ακουστεί πολλές φορές, είναι γνωστό και το βλέπετε στο ακροατέ σα, αυτό που λέμε διακριτή ρόλη. Από τη μία έχουμε το κράτος το οποίο οφείλει ή κατά κάποιο τρόπο οφείλει να το κάνει, να διασχολείται τη λειτουργία των θεσμών με τη δημοκρατικό τρόπο, κάνοντας συνεχώς προβλήματα τα οποία έρχεται να επιλύσει σε επίπεδο ισότητας ανάμεσα στους πολίτες. Και από την άλλη μεριά έχουμε την θρησκεία η οποία οφείλει να απαντήσει στο εξής. Την ενταφέρει περισσότερο η θεσμική εξουσία, να στείλει θεσμική εξουσία και να παρεμβαίνει θεσμικά ή τον ενδιαφέρει, την ενδιαφέρει ως η θρησκεία, ως θρησκεία η πολυθεσμική και εξαιρετική της προσφορά μέσα στην ανθρώπινη κοινωνία. Εδώ νομίζω ότι τίθεται το θέμα. Γιατί? Γιατί αυτό είναι το ελεύθερο ουσιαστικά ουμανισμό, όπου εκεί έχουμε μια συνάντηση του παγκόσμου, του οικουμενικού ανθρώπου, του Homo Universalis του Αλμπέρτη, με το Φόκη του Σουμ, Descartes, το οποίο προσπαθεί να κάνει. Επιθυμεί να ανατρέψει οτιδήποτε παραδοσιακό και μη αυτολογικό, αναζητώντας ουσιαστικά τι, τη ελευθερία τη σκέψη και τη δράση. Αυτό νομίζω ότι φτάνει μέχρι και σήμερα. Και εκδηλώνεται θεσμικά μέσα από τα συντάγματα ελευθερία, φιλελεύθερα συντάγματα, τα οποία τι κάνουν, έρχονται και υποστηρίζουν μια εκοσμήγευση, εδώ υπάρχει μια άλλη παρανόηση από εκκλησιαστικούς προτεστικούς παράγοντες, αν θέλετε μπορούμε να το πούμε, και δεν αναιρεί το γεγονός ότι η παρουσία όμως του θρησκευτικού φαινομένου, η ίδια η εκοσμήγευση το κάνει αυτό, έχει μια ιδιαίτερη κοινωνική σημαντική και καθορίζει σε πολλούς των περιπτώσεων την κοινωνική ζωή και τις ανθρώπινες σχέσεις. Οπότε, στον δημόσιο χώρο, ο λόγος υπάρχει μια αστάθεια στο τι κατανοούμε ή στο τι κατανοεί η θρησκεία όταν αναφέρεται ότι εγώ θέλω να έχω λόγο στο δημόσιο χώρο. Έχει δικαίωμα να έχει. Για να είμαστε ξεκάθαροι. Δεν μπορεί κανείς να ανοιχτεί σε έναν ελεύθερο κόσμο ότι η Εκκλησία έχει δικαίωμα να παρεμβαίνει και να εκφράζει δημόσια την άποψή της. Αυτό που όμως είναι σημαντικό είναι αυτό που σας είπα προηγουμένως. Εδώ, όταν εκφράζει δημόσιο λόγο και πολύ καλά κάνει, μέσα το αυτό που θα κυρώσω, αν υπάρχει εγώ τουλάχιστον σαν φιλελεύθερος άνθρωπος, να κυρώσω τη θεσμική παρουσία και την δημόσια παρουσία της Εκκλησίας. Εκεί όμως θα πρέπει να απαντήσει η ίδια για το αν αυτό το κάνει, διότι θέλει να έχει συνέχεια εξουσιαστική μέσα στον πολιτισμό ή ενδιαφέρεται περισσότερο για την πολιτισμική και εξουσιαστική προσφορά. Αυτό είναι ένα ερώτημα που πρέπει η ίδια η Εκκλησία ή οι ίδιες θρησκείες να το απαντήσουν όταν αναφερόμαστε γενικά, χωρίς τα όριστα όμως, στον ευρωπαϊκό πολιτισμό.
1: Μάλιστα.
0: Δεν χωρίζονται αυτά τα πράγματα.
1: Κύριε Αρβανίτη, θα πούμε περισσότερα σε λίγο εδώ πάντοτε με τη βοήθειά σας. Θα κάνουμε το πρώτο μας μουσικό διάλειμμα, την πρώτη μας μουσική ανάπαυλα σε αυτό το σημείο της συνομιλίας μας και αμέσως μετά επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε.
0: Ευχαριστώ πολύ.

0: Επιστρέψαμε, αγαπητοί ακροατές, στην συνομιλία μας σήμερα, στη συζήτησή μας με τον κύριο Χριστόφορο Αρβανίτη, αναπληρωτή καθηγητή κοινωνιολογίας του χριστιανισμού και της θρησκείας στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης. Συζητάμε με θέμα θρησκεία στον δημόσιο χώρο, ιδιωτική πίστη ή δημόσιος λόγος, το πρόβλημα της ουδετερότητας. Και έτσι το χρονικό πλαίσιο της συζήτησής μας εδράζεται ουσιαστικά στον 21ο αιώνα. Ήθελα λίγο να συνεχίζοντας από εκεί που σταματήσαμε έτσι πριν από το μουσικό διάλειμμα, κύριε Αρβανίτη, να δούμε τι σημαίνει φιλελεύθερος ουμανισμός. Ποιες είναι οι διαφορές ενδεχομένως με το προτεσταντικό που συζητήσαμε προηγουμένως. Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά αυτού του φιλελεύθερου ουμανισμού.
1: Ουσιαστικά, για να πάμε ακριβώς στο σημείο που μας ενδιαφέρει, είναι ότι ο φιλελεύθερος ουμανισμός αρνείται, και εδώ το υπογραμμίζουμε αυτό, ότι το θρησκευτικό αποτελεί στοιχείο κοινωνικής και εθνικής ενότητας. Και προβάλλει, δηλαδή διαχωρίζει αυτά τα δύο πράγματα, θρησκεία και κοινωνική ενότητα, έχει σημασία. Γιατί στον απέναντι του Ατλαντικού πολιτισμού τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Και προβάλλει την ιδέα της ανεκτικότητας και του σεβασμού της οποιασδήποτε ιδιαιτερότητας και διαφορετικότητας του άλλου. Θα κάνω λίγο μια αναφορά στην αντιπαραβολή με τις Ηνωμένες Πολιτείες, διότι εκεί τα πράγματα εμπλήθηκαν τελείως διαφορετικά. Έχουμε μια πολύ καλή μελέτη του Τόπου Πέλη στην εποχή, την ίδια εποχή που συμβαίνουν και αυτά τα πράγματα στην Ευρώπη. Και ενώ στην Ευρώπη ουσιαστικά έχουμε αυτό το στοιχείο του διαχωρισμού ανάμεσα στην θρησκεία και την κοινωνική ευθύνη και την εθνική ενότητα, στην Αμερική, όπως περιγράφει το Πέλη στην Δημοκρατία στην Αμερική, ο Αμερικανός πολίτης πιστεύει ότι το θρησκεύει, λέει ο ίδιος ο Τοκβίλ, είναι υποχρεωτικό γιατί η κάθε θρησκεία προεκτίζει τον πολίτη μια τέτοια αξία. Δηλαδή, μια τελείως διαφορετική αντιμετώπιση. Γι' αυτό και ο άθρησκος, λέει ο Τοκβίλ, ή ο άθρησκος θεωρούνται επικίνδυνοι για την κοινωνική σύνθεση. Άρα, το θρησκεύει στην Ευρώπη διαφορίζεται, διότι υπάρχει και άνοιξη ότι το θρησκευτικό αποτελεί στοιχείο κοινωνικής ευθύνης και ενότητας, ενώ στην Αμερική ουσιαστικά οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρείται ότι είναι βασικό στοιχείο το να θρησκεύει κάποιος για την κοινωνική συνοχή. Είναι δύο διαφορετικές αντιμετωπίσεις, οι οποίες όμως και οι δύο είναι φιλελεύθερες. Και ούτε ο Πύλη είναι φιλελεύθερος και ο Αρχιμήλ είναι φιλελεύθερος, επειδή όμως οι εξαιτερίες είναι τελείως διαφορετικές. Με τον ρόλο που έπαιξε η Καθολική Εκκλησία, αλλά και οι Προτεστάντες στη συνέχεια, με τις αντιφάσεις του Σκολόφυρος και ο Καλβίνος, όπως είπαμε προηγουμένως, οδηγηθήκαμε σε τέτοιες αντιλήψεις.
0: Ο φιλελεύθερος ουμανισμός τον βλέπουμε από τον 20ο αιώνα, ίσως και μετά, στην Ευρώπη.
1: Έχουμε ουσιαστικά, ναι, 19ος, εκεί αρχίζουν τα πρώτα κινήματα τα φιλελεύθερα, που έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά, έτσι, όπως είπα προηγουμένως. Του σεβασμού δηλαδή στην οποιαδήποτε ιδιαιτερότητα και διαφορετικότητα του άλλου. Και κορυφαίνεται βέβαια στον 20ο αιώνα, με την κυριαρχία των φιλελεύθερων κρατών, με τα φιλελεύθερα συντάγματα, με τη διακήρυξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η οποία ουσιαστικά στη συνέχεια περνάει στη σύμβαση για τα ανθρώπινα δικαιώματα, περνάει στη θέση της αγώνας, υπάρχουν όλα αυτά. Αυτό διαφαίνεται όμως αυτή τη στιγμή, με το τέλος του 21ου αιώνα, αυτό που διαφαίνεται αυτή τη στιγμή είναι μια σύγκρουση πλέον με τις ελεύθερες ιδέες, αυτά τα οποία με όλες αυτές τις αξίες, τις οποίες προαναφέρομαι, από το χώρο της ακροδεξιάς. Εκεί υπάρχουν διάφορα ζητήματα, μπορούμε να το εξηγήσουμε, δεν είναι όμως επί του παρόντος αυτή τη στιγμή. Πάντως η άνοδος της ακροδεξιάς, της νεοφασιστικής τέλος πάντων ακροδεξιάς, αντιτίθεται ακριβώς σε αυτό το πράγμα, τη συνύπαρξη προς το σεβασμό της διαφορετικότητας και της ατομικής πολιτείας αυτού. Μάλιστα, σημαίνει κατά πόσο ο χριστιανός άνθρωπος, δηλαδή αυτός ο οποίος πιστεύει ότι είναι έθνος, μπορεί να συμπορεύεται με αυτές τις ακροδεξιές και τις νεοφασιστικές αντιλήψεις που ασκήνουν και κυριαρχούν εκραίου στον ευρωπαϊκό χώρο.
0: Όταν μιλάμε για ιδιωτική πίστη στον 21ο αιώνα, σε τι αναφερόμαστε, πώς μπορούμε αυτό, είναι ένα φαινόμενο, δεν ξέρω, είναι μια... Σε τι αναφερόμαστε όσον αφορά την Ευρώπη πάντοτε, έτσι, αυτή η ιδιωτική πίστη.
1: μέσα όπως είναι η ανάπτυξη της θεολογικής σκέψης μας αντίληψης με την ελεύθερη κατανόηση των βιβλικών κειμένων. Έτσι, εκεί λοιπόν έχουμε την πρώτη εμφάνιση του κόμματος.
0: Δηλαδή από τον Προτεσταντισμό, το Λούθυρο και μετά.
1: Απολύτως. Από εκεί ξεκινά. Από τον Λούθυρο, τον Καλβίνο, από τον Σπίγκλι, από όλους αυτούς τους μεγάλους, τον Άρεσμο, όλους αυτούς τους μεγάλους μεταρρυθμιστές, οι οποίοι άνοιξαν τη θεσμικότητα, αυτή την σκληρή θεσμικότητα της Καθολικής Εκκλησίας και έδωσαν το δικαίωμα στον άνθρωπο να διαβάζει και να κατανοεί ατομικά την Βίβλο. Αυτό όμως περνάει στη συνέχεια και σε άλλα στάδια, τα οποία έχουν να κάνουν και με τη λατρεία, έχουν να κάνουν με την πνευματικότητα. Εδώ, ας πούμε, για χαρακτηριστικό παράδειγμα, στον χώρο του Ορθόδοξης Εκκλησίας και στον χώρο του Ορθόδοξης Εκκλησίας που υπάρχει στην Δυτική Ευρώπη, αυτή η ατομικότητα συνδέεται αποκλειστικά με τον ιεροτισμό, αυτή την αλλοτριωτική κατάσταση που υπάρχει και ορισμένο, οι οποίοι καθορίζουν ποιο θα είναι το μοντέλο της σκεπτικής σκέψης και πρακτικής του ατόμου. Δηλαδή, συζητάς με κάποιον για να γίνει κατανοητή και σου λέει ότι του λες ότι αυτό είναι, αυτό το οποίο ισχύει, μπορεί να ισχύει και κάτι άλλο και η απάντηση που σου δίνει, εμένα ο γέροντάς μου μου είπε ότι πρέπει να κάνω αυτό. Μετά ρωτάς έναν άλλο το ίδιο θέμα και σου λέει τελείως διαφορετικά πράγματα γιατί ο δικός του γέροντα μου είπε ότι πρέπει να κάνει με διαφορετικό τρόπο αυτό που μας είπε ο προηγούμενος. Λοιπόν, αυτά είναι μοντέλα που ενισχύουν την ατομικότητα, ενισχύουν τον έλεγχο και έτσι ο καθένας μπορεί να εκφράζεται με τον τρόπο που επιθυμεί έξω από το τι λέει θεσμικά η κάθε εκκλησία και η κάθε θεσμία. Το ίδιο όμως φαινόμενο φωτώνει και στο Ισλάμ, ειδικά στο φιλελεύθερο Ισλάμ, όπου εκεί πλέον διαφορέθηκε πλήρως ο νόμος, το Κοράνιο, με την πολιτική και την κοινωνία και σου λέει ο μουσουλμάνος ο φιλελεύθερος ο οποίος βρίσκεται στο Ηνωμένο Βασίλειο ή βρίσκεται στην Αμερική και σου λέει εγώ είμαι μουσουλμάνος, έτσι διαβάζω το Κοράνι κλπ. Αλλά από εκεί και πέρα το τι κάνω στην κοινωνία και στην πολιτική είναι ανεξάρτητο από αυτό το οποίο χωρίζει το Κοράνι. Βρίσκεται υπάρχει και στο φιλελεύθερο Ιουδαϊσμό. Οπότε βλέπουμε ότι ναι, είναι ενισχυμένη αυτή η ατομικότητα. Η ατομική της σκεφτικότητα όπως την ονομάζουμε και δεν ξέρω πού, δηλαδή και είναι υπομελέτητα για όλα αυτά γιατί στην έργα αυτά εξελίσσονται δεν ξέρω πού μπορούμε να οδηγηθούμε. Το γεγονός όμως είναι ότι από την άδεια έχουμε την ατομικότητα την σκεφτική ατομικότητα από την άλλη όμως όπως είδαμε με την επίσκεψη του Πάπα στην Γαλλία το ότι είναι ένα ιστορικό γεγονός. Όχι γιατί έγινε μια υπαίθρια λειτουργία αυτά, η καθολική εκκλησία το συνηθίζει και οι πάπες επίσης το συνηθίζουν. Αλλά είναι ιστορικό γεγονός γιατί αυτό συνέβη στη Γαλλία. Η Γαλλία που όπως είπαμε προηγουμένως είναι θεσμικά το πρώτο κράτος το οποίο έχει ενισχύσει και ακολουθεί μέχρι σήμερα την ουδετερότητα απέναντι στην θρησκεία.
0: Μάλιστα. Θα μιλήσουμε, θα τα δούμε όλα αυτά και στη συνέχεια, επειδή αναφερθήκαμε και στην ατομική θρησκευτικότητα έτσι με την βοήθειά σας, σε μια ενίσχυση ουσιαστικά της ατομικότητας, το βλέπουμε αυτό, έτσι εξηγώντας λίγο τι σημαίνει ιδιωτική πίστη, αυτό το φαινόμενο τέλος πάντων της ιδιωτικής πίστης όπως ξεκίνησε. Ξεκίνησαν οι βάσεις του Ατολούθυρο και μετά τη μεταρρύθμιση και μετά. Θα τα δούμε όλα αυτά και στη συνέχεια πάντοτε εδώ με τη βοήθειά σας κύριε Αρβανίτη. Θα κάνουμε μια απαραίτητη διακοπή σε αυτό το σημείο της συνομιλίας μας. Θα ακούσουμε λίγο μουσική και αμέσως μετά επιστρέφουμε εδώ για να συνεχίσουμε. Η ώρα είναι 11:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείου Σποράδων

0: Μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής, αγαπητοί ακροατές, και της συνομιλίας μας με τον κύριο Χριστόφορο Αρβανίτη, αναπληρωτή καθηγητή κοινωνιολογίας του χριστιανισμού και της θρησκείας στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης. Συζητάμε μαζί του με θέμα θρησκεία στον δημόσιο χώρο, ιδιωτική πίστη ή δημόσιος λόγος, το πρόβλημα της ουδετερότητας, στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφώνου της Εκκλησίας με γενικό τίτλο «Θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο». Περιμένουμε βεβαίως πάντοτε, φίλες και φίλοι, τα δικά σας μηνύματα, τα σχόλια, τις ερωτήσεις, τις παρατηρήσεις σας, ό,τι άλλο θα θέλατε εσείς να μοιραστείτε μαζί μας, στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, στον αριθμό 210-72-98-222. Να έρθουμε λοιπόν να συνεχίσουμε. Μιλούσαν προηγουμένως για, την ιδιωτική πίστη. Τι σημαίνει ιδιωτική πίστη και ιδιαίτερα στην εποχή μας, τον 21ο αιώνα πια, κύριε Αρβανίτη. Αυτό είναι και ένα αποτέλεσμα, ίσως μια συνέπεια της εκοσμίκευσης, της σημερινής εκοσμίκευσης που ζούμε στην εποχή μας.
1: Ναι, είναι πολύ σωστό ο συνδυασμός που κάνετε με την εκοσμίκευση και την ατομικότητα. Γιατί η εκοσμίκευση, όπως τουλάχιστον τοποθετείται κοινωνικά και πολιτικά από τον ευρωπαϊκό πολιτισμό, διαχωρίζει πολλά σημαντικά πράγματα που έχουν να κάνουν με την ιδιωτική του ανθρώπου από τη θρησκεία, δίνοντας το δικαίωμα στο κράτος να παρεμβαίνει, γιατί ουσιαστικά αυτό οφείλει να κάνει όταν θέλει να οριοθετήσει την ισότητα ανάμεσα στους πολίτες. Αυτό τι κάνει τώρα, δίνει το δικαίωμα από την άλλη μεριά στο θρησκευόμενο άνθρωπο, στον έφτιο άνθρωπο, να σκέφτεται ατομικά τον ρόλο του και τη συμμετοχή του μέσα σε μια εκκλησιαστική ή θρησκευτική κοινότητα. Εφόσον λοιπόν σκέφτεται ατομικά, διαμορφώνει ο ίδιος μια αξιακή προσέγγιση του θρησκευτικού χώρου στον οποίο ανήκει ή της θρησκευτικής κοινότητας. Ουσιαστικά λέει ότι ναι, εσείς όμως μπορείτε να λέτε αυτό θεσμικά στην Εκκλησία ή μπορεί να ορίζετε αυτό το πράγμα, αλλά και εγώ από την άλλη μεριά κρατάω αποστάσεις από συγκεκριμένα πράγματα, γιατί έτσι αυτό δεν μου αρέσει και το άλλο δεν μου αρέσει. Παρ' όλα αυτά όμως παραμένω καθολικός, παραμένω προτεστάντες, παραμένω ορθόδοξος, έχοντας όμως διαμορφώσει ένα ατομικό πλαίσιο αποδοχής του τρόπου με τον οποίο είναι ενταγμένος μέσα στην
0: αυτό όμως είναι σαν να το βλέπει δηλαδή ο κάθε άνθρωπος αυτό, ανεξάρτητα σε ποια θρησκεία πιστεύει, έτσι, είναι μέλος μιας εκκλησιαστικής κοινότητας, μιας θρησκείας, όπως είπατε, δεν το βλέπει απολύτως ατομικά, πώς να το πω.
1: Ναι, ακριβώς αυτό είναι. Η θρησκευτική ατομικότητα έχει κυριαρχήσει. Είτε στον καθολικό κόσμο, είτε στον πρωτευτικό, είτε στον ορθόδοξο, είτε όχι βέβαια τώρα στο Ισλάμ, γιατί το Ισλάμ δεν έχει περάσει από την διαδικασία του διαφωτισμού. Και ακόμη και στον Ιουδαϊσμό, και αυτοί ουσιαστικά δεν έχουν περάσει από μια τέτοια διαδικασία. Κυρίως όμως υπαλλήλθε στον χώρο το χριστιανικό, με τις διάφορες ομολογίες, όπου εκεί έχουν επικρατήσει ατομικές προσεγγίσεις της πίστης. Ναι, ισχύει, είναι εφανέστατο παντού. Οι εκκλησίες δεν νομίζω ότι μπορούν να παρέμβουν αυτή τη στιγμή πάνω σε αυτό το γεγονός. Καταθέτουν αυτό το οποίο έχουν να καταθέσουν. Υπάρχει το πρόβλημα, αλλά αυτό το κάνουν, γιατί δεν θέλουν απλά να λειτουργούν μέσα σε ένα πλαίσιο εξουσίας. Ίσως να ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα αν εκτός από το πλαίσιο της εξουσίας είχαν καταθέσει και άλλες αξιακές προσφορές για τον μοντέρνο άνθρωπο στην σύγχρονη ανθρώπινη κοινωνία. Ότι κυριαρχεί όμως η ατομικότητα είναι ένα γεγονός το οποίο κανείς δεν μπορεί να το αφηρηθεί και το βλέπουμε στην πράξη. Από τις συζητήσεις που κάνουμε με τους πιστούς, τις ενορίες τις οποίες είμαστε ενταγμένοι, δηλαδή μέσα σε μια παρέα 5 ατόμων που τίθεται ένα θέμα, θα ακούσεις 4-5 ή 6 πιθανόν διαφορετικές απόψεις για ένα συγκεκριμένο θέμα. Τους λες ότι μα αυτό δεν γνωρίζεται από την Εκκλησία, αλλά λέει εγώ έτσι το καταλαβαίνω, οπότε θα πράξω αυτό. Και εκεί έχει το ρόλο του γέροντα, ο οποίος και αυτός καθορίζει κάποια μοντέλα ατομικότητας. Και σου λέει ότι θα πρέπει να κάνεις αυτό. Το άλλο γέροντας του λέει ότι θα πρέπει να κάνεις κάτι άλλο. Και εκεί ουσιαστικά έχουν και συγκρούς. Και σου λέει, μα εμένα μου είπε έτσι, μα στον άλλον είπε διαφορετικά. Αχ, ούτε ο καθένας παρουσιάζει, ούτε εκφράζει μια άποψη τελείως διαφορετική από ό,τι είναι η επίσημη άποψη της Εκκλησίας και της Εκκλησιαστικής Συνόδου.
0: Μάλιστα. Για να έρθουμε τώρα.
1: Αν μου επιτρέπετε, είναι και πώς ο άλλος κατανοεί το τι είναι η θρησκεία. Και επειδή είναι ασταθέστατος ο ορισμός, δεν πρέπει να δώσει ένα συγκεκριμένο ορισμό για το τι είναι η θρησκεία, τι είναι κατά την προσέγγιση που κάνει ο άλλος. Δηλαδή, αν πεις ότι είναι η πίστη σε ένα θεό, και αφού το ακούσει ένας βουδιστής, θα σου πει ποιος θεός. Γιατί στο θεοδοτισμό δεν έχουμε θεό. Είναι ο ίδιος άνθρωπος ο οποίος είναι στην άλλη, στις μερικές αγωγές για να κατακτήσει την Ιρβάνα κλπ. Λοιπόν, ανάλογα λοιπόν και το πώς κατανοεί κάποιος την θρησκεία. Έτσι μεγάλο λόγο.
0: Σε έναν πολυπολιτισμικό χώρο όμως, σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία όπως είναι η Ευρώπη, όχι μόνο η Ευρώπη, η Δύση έτσι γενικότερα, τι ρόλο εδώ παίζει η θρησκεία στο δημόσιο χώρο που είναι και το θέμα μας και ίσως και αυτό το πρόβλημα της ουδετερότητας πια στην εποχή μας. Αναφερθήκαμε προηγουμένως με τη βοήθειά σας ουσιαστικά στα πρώτα ψήγματα ουδετερότητας που έχουμε με τη μεταρρύθμιση έτσι, του Λούθιου και βεβαίως στην περίπτωση της Γαλλίας έτσι, στην Ευρώπη που νομίζω μια πολύ χαρακτηριστική περίπτωση. Τι θα μπορούσαμε να πούμε λίγο περισσότερο πάνω σε αυτό το θέμα, κύριε Αρβανίτη?
1: Ουσιαστικά βάζει το θέμα της θεσμικότητας. Κατά πόσο λειτουργεί θεσμικά και με ποιον τρόπο μπορεί να λειτουργήσει θεσμικά και πολιτισμικά, βεβαίως, η θρησκεία μέσα σε ένα καθορισμένο πολιτισμικό ευρωπαϊκό περιβάλλον όπως είναι η Ευρωπαϊκή Κοινωνία. Υπάρχει μια λέξη κλειδί σε αυτά τα συστήματα και αυτή η λέξη κλειδί λέγεται δημοκρατία. Ουσιαστικά είναι το θεμέλιο. Τι ορίζει λοιπόν αυτό το θεμέλιο? Ποιο είναι το έθιμο που καταφέρεται? Λέμε δημοκρατία, έτσι το δέσαμε κεφαλαίο. Ουσιαστικά η δημοκρατία τι ζητάει? Ζητάει την αποειροποίηση της εκκλησιαστικής θεσμικής εξουσίας. Μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο, είναι μεγάλο ερώτημα. Και το λειτουργικό εκδημοκρατισμό τη. Εδώ είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να απαντήσουμε ότι μπορεί να γίνει. Επειδή όμως δεν υπάρχει διάθεση από την πλευρά τη θεσμική εξουσία και καλλιτέχνη, αυτή η έρμηνη έρχεται ως άμεση συνέπεια να δημιουργεί φαντασιώσεις. Οι φαντασιώσεις αυτές έχουν να κάνουν με συνωμοσίες, συνωμοσιακές διαθέσεις κάποιων πολιτών και κάποιων κομμάτων και κάποιων διανοούμενων που επιχειρούν να τα βάλουν στην διαδικασία. Για να το ξεκαθαρίσουμε όμως, και εγώ είμαι απόλυτα πεπισμένος για αυτό το πράγμα, πέρα από τις συνωμοσιολογίες, ότι δεν υπάρχουν ούτε συνωμοσίες, ούτε στεγορία. Υπάρχει αυτό το οποίο αναφέραμε και το οποίο αναλύσαμε ιστορικά. Απεκλωβισμός του κράτους σε πολιτιακά και θεσμικά ζητήματα από το εξωτερικό χώρο, με κατάθεση πλέον ανεκτικότητας και σεβασμός της έλξης ιδιαίτερης και διαφορετικότητας. Αρκεί βέβαια, γιατί πρέπει να το πούμε αυτό, εντάξει, ο άλλος έρχεται όλος και λέει, μα καλά, σε όλες τις ιδιαιτερότητες και σε όλες τις διαφορετικότητες πρέπει το κράτος να είναι ανεκτικό. Όχι. Αρκεί και πρέπει να γίνει κατανοητό ένα ανεκτικό. Όμως, οι όποιες οικονομικές και συλλογικές δράσεις των ατόμων, έτσι,
0: Επειδή μιλήσαμε πρώτα για ανθρώπινα δικαιώματα, για την ανακήρυξη των ανθρώπινων δικαιωμάτων, έτσι.
1: Ή λοιπόν, ακριβώς αυτό, και τα ανθρώπινα δικαιώματα, να μην εμπλέκονται αυτές οι ιδιαιτερότητες και οι συλλογικές δράσεις με θέματα του ποινικού δικαίου. Δεν υπάρχει άλλη προσέγγιση. Δεν υπάρχει άλλη προσέγγιση, γιατί η θεσμικότητα αυτό ορίζει. Δεν μπορεί κάποιος να έρχεται και να ζητάει πράγματα τα οποία εμπλέκονται με το ποινικό δίκαιο, επικαλούμενο στα ανθρώπινα δικαιώματα και τις όποιες ιδιαιτερότητες του ή διαφορετικότητες του. Εκεί θα το πρώτα έρχεται το κράτος να απαντεί. Έχει λόγο η Εκκλησία για αυτό το πράγμα, φυσικά και δεν μπορεί να εκφράσει την άποψή τη. Αρκεί να μένει καταρρυπτή έρευνα.
0: Δεν σας ακούμε και τόσο καλά. Έχουμε ένα μικρό πρόβλημα στην επικοινωνία μας. Χάνετε λίγο το σήμα μάλλον. Έτσι, τώρα σας ακούμε καλύτερα τώρα, κύριε Αρβανίτη.
1: Αν δεν έγινε κατανοητό, να πούμε ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα οποία υποστηρίζουν τις ιδιαιτερότητες και τις διαφορετικότητες,
0: συζητήσουμε λίγο περισσότερο αυτό όσον αφορά την ανακήρυξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πώς φτάσαμε εκεί, κύριε Αλβανίτη, και σε σχέση έτσι, και με τον φιλελεύθερο ουμανισμό που τον είπαμε, αυτή την ανεκτικότητα και το σεβασμό της διαφορετικότητας του άλλου που τονίσατε.
1: Ναι, έχουμε ουσιαστικά πολύ σύντομα ιστορική διαδρομή. Η πρώτη διακήρυξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ανθρώπου και του πολίτη είναι στην Γαλλική Επανάσταση. Στη συνέχεια έχουμε την διακήρυξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου η αποδοχή τη διακήρυξη είναι σημαντικό αυτό τώρα, γιατί έχουμε μπλέξει με το θέμα τη μετανάστευση και των προσφύγων και εμπλέκονται πολλά ζητήματα που κατά τη γνώμη μου η Ευρωπαϊκή Ένωση με τις αποφάσεις έχει ουσιαστικά παρανομήσει απέναντι στη διακήρυξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και γιατί έχει παρανομήσει, διότι στη συνέχεια η διακήρυξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έγινε αποδεκτή από τα ευρωπαϊκά κράτη ως νόμος του κράτους. Στη συνέχεια πέρασε με την ύπαρξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της ΕΟΥ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη συνέχεια, σε θεμελιώδη κείμενα στη συμβάση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ουσιαστικά έχει καταχωρηθεί πλέον ως πρακτική την συνθήκη τη Λισαβόνα. Το άρθρο 6 στο άρθρο 7, αν δεν κάνω λάθος, αν θυμάμαι καλά αυτή τη στιγμή. Οπότε η οποιαδήποτε απόφαση που έρχεται σε ορισμένα σημεία να κατακρίνει και να πούμε έτσι εκφράσεις που εκφράζονται από τον ακροδεξιό χώρο περί λαθρομεταναστών, λαθροεισβολέων, δεν ξέρω ποτέ, ουσιαστικά αντίκειται στην ευρωπαϊκή νομοθεσία. Επίσης, όπως είναι γνωστό, η Ελλάδα είναι εγκλωβισμένη χώρα στη σχέση με τους μετανάστες και τους πρόσφυγες, και αυτό πάλι είναι απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ουσιαστικά, όπως σας λέω, καταστρατηγεί η ίδια τους δικούς της ευρωπαϊκούς νόμους και δικές της ευρωπαϊκές συμβάσεις με τις αποφάσεις τις οποίες έχει πάρει.
0: Μάλιστα. Θα ολοκληρώσουμε σε λίγο την συνομιλία μας. Έχουμε λίγα λεπτά ακόμη στη διάθεσή μας, κύριε Αλβανίτη. Θα πάμε αμέσως τώρα σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, σύντομο μουσικό διάλειμμα και αμέσως μετά επιστρέφουμε.

0: στην συζήτησή μας σήμερα, αγαπητοί ακροατές, με τον αναπληρωτή καθηγητή κοινωνιολογίας του χριστιανισμού και της θρησκείας στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης, τον κύριο Χριστόφορο Αρβανίτη. Συζητάμε με θέμα θρησκεία στο δημόσιο χώρο, ιδιωτική πίστη ή δημόσιος λόγος, το πρόβλημα της ουδετερότητας. Και βάση μας είναι ο 21ος αιώνας, η σύγχρονη εποχή. Βλέπουμε ουσιαστικά και τις εξελίξεις που έχουν σημειωθεί και τους προηγούμενους αιώνες, πώς φτάσαμε στο σήμερα. Έτσι, ολοκληρώνοντας, ήθελα λίγο να δούμε εδώ και με αφορμή κάτι που τονίζει και ο Χέγκελ, ότι η θρησκεία μαζί με την τέχνη και τη φιλοσοφία αποτελούν τις τρεις μείζονες στιγμές του ανθρώπινου πολιτισμού, που έχουν ως κοινό σκοπό να παρουσιάσουν την υψηλότερη αλήθεια, την ιδέα ή το απόλυτο, έτσι, κατά το Χέγκελ. Αυτό τώρα πώς μπορούμε να το δούμε στην εποχή μας και με αφορμή το θέμα που συζητάμε και με το θρησκευτικό φαινόμενο και με τη θρησκεία στην Ευρώπη, στον δημόσιο χώρο, κύριε Αρβανίτη.
1: Νομίζω ότι είναι σε απόλυτη σύμμετρη και σήμερα. Η γελιανή προσέγγιση της ποιείας του και υποσυνείδητα στον ευρωπαϊκό πολιτισμό και τον καθορίζει μέχρι και σήμερα. Που σημαίνει βέβαια ότι η θρησκεία διαδραματίζει μέχρι και σήμερα ένα σημαντικό ρόλο, παρότι θεσμικά μπορεί να φαίνεται αδύναμη, αλλά πολιτισμικά συνεχίζει να διαδραματίζει ένα σπουδαίο ρόλο. Και αυτό, επαναλαμβάνω, το βλέπουμε. Θα αναφέρω πάλι λίγο στο παράδειγμα την παρουσία του γαλλικού λαού σε ένα κράτος το οποίο έχει υπερενισχύσει την ουδετερότητα απέναντι στις θρησκείες και στην Εκκλησία, την ανοιχτή θεία λειτουργία που έκανε ο Πάπας. Γιατί είναι σημαντικό? Γιατί ουσιαστικά βλέπουμε ένα βήμα το οποίο έρχεται να σηματοδοτήσει μία ανατροπή σε αυτό το οποίο μέχρι σήμερα τοποθετούνταν με βάση την ορθολογιστική, συλλογιστική και ουσιαστικά έτσι να την παρακάμψει. Εγώ βλέπω ότι υπάρχει πλέον ένα βήμα ρήξης με όλη αυτή την τακτική που ακολουθούσαν μέχρι σήμερα απέναντι στην θρησκεία. Και ουσιαστικά τι λέει? Λέει ότι έχουμε μια εμπειρία πίστης σήμερα, στον 21ο αιώνα, αχρέτ δηλαδή, το είδαμε αυτό στην Γαλλία, η οποία επανατοποθετείται έτσι, και δοκιμάζει νέα μοντέλα συνύπαρξης. Για ποιο λόγο το κάνει αυτό το πράγμα? Γιατί ο μοντέρνος άνθρωπος, και ειδικά στον χώρο της Ευρώπης, στην Αμερική είναι λίγο δύσκολο να το προσεγγίσουμε στα αρκετά μακριά, αλλά όπως στην Ευρώπη μπορούμε να το δούμε και να το διακρίνουμε. Ουσιαστικά ο μοντέρνος άνθρωπος με την επανατοποθέτηση που κάνει τον 21ο αιώνα, και όχι τον 20ο, τον 19ο και τον 18ο, δεν απεμπολίζει και δεν εξωστρακίζει το θρησκευτικό στοιχείο από το δημοκρατικό κόσμο. Είπαμε ότι ο φιλελεύθερος ουμανισμός οδηγεί στο δημοκρατικό κόσμο και τα συντάγματα ελευθερίας. Η τοποθέτηση αυτή τη στιγμή, μετά από αυτό που είδαμε στην Γαλλία, ουσιαστικά λέει ότι το θρησκευτικό στοιχείο συνεχίζει να υπάρχει, αλλά χρειάζεται να το επανατοποθετήσουμε ως μέσα από αυτό το οποίο αναλύσαμε και το οποίο εσείς θέσατε τις ερωτήσεις και τους προβληματισμούς σας, τις ατομικές θρησκευτικότητες. Η εμπειρία της πίστης, δηλαδή έχουμε 700.000 κόσμους ο οποίος πήγε να δει και να συμμετέχει στη λειτουργία που έγινε από τον Πάπα, την ανοιχτή αυτή τη λειτουργία. Η εμπειρία της πίστης, αυτή τη δυναμική παρουσία του, έτσι στην ανοιχτή τη λειτουργία του Πάπα, που δεν μπορεί να κατανοηθεί και να προσκεφθεί όσον αφορά σε μια πηγή εξουσίας. Δηλαδή δεν πήγε ο άνθρωπος στην θεία λειτουργία γιατί ήρθε ο Πάπας ο οποίος εκφράζει μια εξουσία. Αλλά ουσιαστικά επειδή η παρουσία του Πάπα στη θρησκευτική ηγέτη στην Γαλλία τελώντας τη θεία λειτουργία διακονεί μια υπαρξιακή υπόθεση. Μια υπαρξιακή διάσταση της ατομικής πολυταυτότητας του σύγχρονου ανθρώπου. Δηλαδή η αναγκαιότητα στο να πάω σε μια θεία λειτουργία ανοιχτή από τον Πάπα σηματοδοτεί μια νέα κατάσταση, η οποία δεν αρνείται βέβαια την δημοκρατία, όπως εκφράζεται στον ευρωπαϊκό κόσμο, αλλά επανατοποθετεί την ατομική.
0: έτσι του σύγχρονου ανθρώπου, του ανθρώπου, του ευρωπαίου ανθρώπου του 21ου αιώνα. Τι είναι αυτό δηλαδή που ίσως τονωθεί να επαναπροσδιορίσει αυτή την ατομική θρησκευτικότητα που για την οποία συζητήσαμε πια που, όπως μας είπατε, έχει κυριαρχήσει στην Ευρώπη. Δηλαδή αυτή την ιδιωτική πίστη, έτσι, κατά βάση.
1: Αυτό το ιδιωτική πίστη, αυτό ουσιαστικά έχει να κάνει με την ατομική πνευματικότητα. Ο σύγχρονος άνθρωπος, δηλαδή το βλέπουμε κάθε χρόνια, βομβαρδίζεται συνέχεια από τις λεγόμενες νέες τεχνολογίες. Έχουμε την τεχνητή νοημοσύνη που τείνει να καταλάβει σήμερα τα πάντα, μέχρι και πιστοποιητικά γνώσεις. Τεχνητές του νοημοσύνη ζητούν πλέον για τα βιογραφικά του νέου ανθρώπου. Οπότε εκεί, απέναντι στο θρησκευτικό χώρο ή μέσα στο θρησκευτικό χώρο, καλύτερα ο άνθρωπος θα ζητεί μια νέα πνευματικότητα. Ο βομβαρδισμός με την τεχνολογία, με την επιστήμη είναι βέβαια αποδεικτά στοιχεία, αλλά ο βομβαρδισμός αυτός ο οποίος γίνεται για να καταλάβουν τα πάντα, η τεχνολογία, η επιστήμη κλπ, δημιουργεί αντιδράσεις. Η αντίδραση φαίνεται στον σύγχρονο Ευρωπαίο άνθρωπο μέσα από την αντίθεση της πραγματικότητας. Είναι γενικευμένο, όχι, δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι γενικευμένο, πάντως υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό ανθρώπων σήμερα στην Ευρώπη, οι οποίοι στέκονται κριτικά πλέον, όπως ο άνθρωπος του Μεσαίωνα ξύπνησε και στέκονταν κριτικά απέναντι στην θρησκεία και τις απολυτότητες, έτσι και σήμερα ο μοντέρνος άνθρωπος, ο δημοκρατικός άνθρωπος, στέκεται επίσης κριτικά απέναντι στην τεχνολογία και στην επιστήμη και λέει, εντάξει, μπάστα, κάπου έχουμε χάσει και την πνευματικότητα και οφείλουμε εκραίου να την αναζητήσουμε χωρίς να απεμπολίσουμε βέβαια την δημοκρατία ως σύνθηκη λειτουργία ισότητας των πολιτών. Νομίζω ότι αυτό είναι το σημαντικό στοιχείο του βάζου μέσα από τα παραδείγματα τα οποία βλέπουμε βέβαια και δεν είναι μόνο, ας πούμε, έτσι, την επόμενη μέρα ο Πάπας πήγε στη Λούρδη, έτσι, ο Οικουμενικός Πατριάρχης βρίσκεται σε ένα ανοιχτό διάλογο με την Καθολική Εκκλησία, πράγματα που πριν από 50-60 χρόνια δεν θα μπορούσαμε να τα διανοηθούμε. Και εκεί συνήθως, είτε για το περιβάλλον, είτε για την οικολογία, είτε για τα ανθρώπινα δικαιώματα, υπάρχει μια καταπληκτική ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τίθενται θέματα πραγματικά.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Μέχρι πού θα πάει η τεχνολογία ως απάντηση στα προβλήματα, μέχρι πού θα πάει η επιστήμη ως απάντηση στα προβλήματα, τα προβλήματα του θετικισμού κατά κάποιον τρόπο, αλλά ο άνθρωπος αναζητεί και την πνευματικότητα και προσπαθεί να βρει ανθρώπους, στοιχεία εκείνα τα οποία να του δώσουν μια νέα ορμή, μια νέα δυναμική όσον αφορά την πνευματικότητά του. Δεν είναι μονοδιάστατος ο άνθρωπος. Είναι μια περίφημη μελέτη του Μαρκούζη για τον μονοδιάστατο άνθρωπο. Δεν είναι μονοδιάστατος ο άνθρωπος. Δεν είναι η ύλη η οποία δίνει την απάντηση. Δεν είναι η επιστήμη που δίνει απάντηση σε όλα. Δεν είναι η τεχνολογία που δίνει απάντηση σε όλα. Γιατί υπάρχει και το πνευματικό στοιχείο, που σε αυτό το στοιχείο, το πνευματικό, η επιστήμη και η τεχνολογία δεν έχει την δυναμική ή δεν έχει ουσιαστικά και οντολογικά τις ικανότητες να δώσει απαντήσεις.
0: Μάλιστα. Κύριε Αρβανίτη, δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Πέρασε πολύ γρήγορα ο χρόνος που είχαμε στη διάθεσή μας. Θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε για την σημερινή συζήτηση, για όσα μας είπατε, για όσα μοιραστήκατε σήμερα μαζί μας και με τους ακροατές μας. Ήταν πολλά και σημαντικά και πολύ ενδιαφέροντα. Να είστε καλά. Σας ευχόμαστε καλή δύναμη και καλή συνέχεια.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σπυρόπουλο, για την πρόσκληση και οτιδήποτε άλλο θέλετε, είμαι στη διάθεσή
0: σας. Σας ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά.

Είχαμε την ευκαιρία σήμερα, αγαπητοί ακροατές, να συνομιλήσουμε με τον κύριο Χριστόφορο Αρβανίτη, αναπληρωτή καθηγητή κοινωνιολογίας του χριστιανισμού και της θρησκείας στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης. Συζητήσαν μαζί του με θέμα θρησκεία στον δημόσιο χώρο, ιδιωτική πίστη ή δημόσιος λόγος, το πρόβλημα της ουδετερότητας, στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 με γενικό τίτλο «Θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο». Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Σπυρόπουλος. Να είστε όλοι καλά.

0: θεολογίας και θρησκεολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις 4 ειδικεύσεις. Ιστορία, θεολογία και θεσμοί θρησκειών. Θρησκευτικός πολιτισμός και διαπολιτισμική αγωγή. Εφαρμοσμένη θεολογία και κοινωνικές επιστήμες. Και τέλος, ηγεσία, οικονομία και δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 20 Οκτωβρίου. Γκούγκλαρε θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες.
1: Ένα μοναδικό και ιστορικό εκδοτικό γεγονός για την Εκκλησία της Ελλάδος και την Αποστολική Διακονία, η έκδοση της Καινής Διαθήκης με μετάφραση του ομοτήμου καθηγητού Χρήστου Βούλγαρη. Εκδόθηκε και κυκλοφορείται από την Αποστολική Διακονία το πρωτότυπο κείμενο της Καινής Διαθήκης σε εύληπτη και αρμόζουσα προς την ιερότητα του κειμένου νεοελληνική από τον ομότιμο καθηγητή και τέως κοσμήτερο της Θεολογικής Σχολής, ελογημότατο Χρήστο Βούλγαρη. Την έκδοση προλογίζουν ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος και ο Μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος. Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας. Η Εθελοντική Διακονία Αθηνών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε θελοντής, γίνε βοηθής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716.

0: μαζί σας σήμερα, κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στις 12 στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μυρολάς. Στη Βουλή των Ελλήνων μετέβη σήμερα το πρωί ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος, προκειμένου να τελέσει τον αγιασμό για την έναρξη των εργασιών της 4ης Συνόδου της 20ης Κοινοβουλευτικής Περιόδου. Κατόπιν συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Αμοργού Ελευθέριο Καραΐσκο στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών. Συνέρχεται από αύριο έως και την 5η 8 Οκτωβρίου στην ετήσια τακτική σύγκλησή της η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος στο Συνοδικό Μέγαρο. Στην Κρήτη βρίσκεται διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο προκειμένου να γίνει αποτίμηση της κατάστασης και να καταγραφούν οι ανάγκες στις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο. Στην περιφέρεια Κρήτης θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη με τη συμμετοχή συναρμόδιων φορέων και εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης και στη συνέχεια το κυβερνητικό κλιμάκιο θα επισκεφθεί πληγήσεις περιοχές στο Μυλοπόταμο, την Ιερά Πέτρα και το οροπέδιο Λασιθέου. Πρόορες εκλογές στις 29 Νοεμβρίου ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσες σε τηλεοπτικό διάγγελμά του. Ο Σάντσες αποφάσισε να προβεί στη διάλυση του Κοινοβουλίου 9 μήνες πριν από το τέλος της θητείας του. Έως και 500 σχολεία σε ολόκληρη τη Γαλλία παραμένουν κλειστά μετά τις συγκρούσεις των τελευταίων ημερών μεταξύ αστυνομικών και μαθητών που συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις. 24 σχολεία έχουν καεί ή λαϊλατηθεί από την έναρξη των μαθητικών κινητοποιήσεων. Γενικά έφυγε ο καιρός με ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις. Οι θερμοκρασίες να δίνουν από 14 έως 24 βαθμούς, ενώ δεν αναμένεται βροχή. Στη Θεσσαλονίκη επίσης έφυγε και ηλιόλουστος καιρός με θερμοκρασία από 11 έως 24 βαθμούς Κελσίου, χωρίς βροχές.
1: Συντονισμένη πάντα στους 89,5. Είναι μια παραγωγή του σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η άλλη φωνή στα Τζιανά. Και όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, το αλάτι της γης μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Ένα οδηπορικό στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού. Μέσα από τα τραγούδια, τους χορούς, τα μουσικά όργανα, τα έθιμα και τις θελετουργίες, τους κορυφαίους τραγουδιστές και οργανοπαίχτες, αλλά και τη νέα γενιά που θα παραλάβει τη σκητάλη. Η Ελλάδα που αντιστέκεται και επιμένει. Με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Ελάτε να μοιραστούμε το αλάτι της γης.

ξεκτόριζα Κινθινός από το φιόρο του Λεβάντε για να ξεκινήσουμε από τη Ζάκυνθο τα σημερινά μας μουσικά ταξίδια με το αλάτι της γης στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού ταξιδεύοντας για να έρθουμε στη σημερινή μας εκπομπή στα Επτάνησα, στο Ιόνιο. Από τις εμβληματικές λαϊκές καντάδες, το τραγούδι της Ξανθούλας, ποίηση του Διονυσίου Σολομού και μελοποίηση από τον Επτανήσιο συνθέτη Νικόλαο Μάντζαρο. Το ακούμε με τους φίλους μας, τους τραγουδιστάδες της Ζάκυνθος, εξαιρετικούς τραγουδιστές που ερευνούν και προβάλλουν τη μουσική παράδοση των Επτανήσων.

την Ξανθούλα την είδα ψέσαργα που μπήκε στη βαρκούλα να πάει στην ξενιτιά. Και αφού πανή μαντήλια χάθη στο νερό, εδάκρυσαν οι φίλοι, εδάκρυσα κι εγώ. Από τις εμβληματικές λαϊκές καντάδες στην παράδοση των Επτανήσων, η Ξανθούλα, ποιήση του Διονυσίου Σολομού, όπως είπαμε, μελοποιημένη από τον Επτανήσιο συνθέτη Νικόλα Ομάντζαρο. Ήταν οι συνθέτες που έγραφαν, όπως λέγανε, και για σαλόνι και για μπαλκόνι. Έγραφαν δηλαδή και κλασική μουσική, αλλά και κοσμαγάπητες λαϊκές καντάδες. Και να συνεχίσουμε στο Φιόρο του Λεβάντε με τους φίλους μας, τους τραγουδιστάδες της Ζάκυνθος, που συνηθίζουν να τραγουδούν στις ταβέρνες στον Άμμο. Να περάσουμε τώρα από τα αστικά λαϊκά τραγούδια της καντάδες της πόλης στα τραγούδια των χωριών. Θα πάμε στο χωριό Κερί, όπου η Ζάκυνθος κρατά ακόμη μια πολύ ιδιαίτερη και πολύμορφη λαϊκή μουσική παράδοση, δημοτικά τραγούδια της Ζακύνθου, ξέχωρα από τις καντάδες, και ένα τραγούδι του γάμου. Από χωριό Κατέβανα σε περιβόλαιο.

στο

τη λαϊκή παράδοση της Ζακύνθου από το χωριό Κερί, όπου θα μείνουμε για λίγο ακόμη, καθώς στη δημοτική παράδοση των Επτανήσων, όπως και σε υπόλοιπα μέρη της Ελλάδας, έχουμε και τα περίφημα αλφαβητάρια. Πρόκειται για αυτοσχέδια δύστιχα που τραγουδούνται με τη σειρά, ξεκινώντας κάθε στίχος με ένα γράμμα της αλφαβήτου. Από τα αλφα θα να αρχίσω, κόρη μου να σ' αγαπήσω, β' βέβαια σου λέω, μη με τυραννάς και κλαίω, και γάμμα, δέλτα, έψιλον, ζήτα και ούτω καθεξής.

οι τραγουδιστάντες Τσιζάκινθος και ήταν το αλφαβητάρι της αγάπης. Αυτοσχέδια αντίστοιχα λοιπόν πάνω στα αρχικά γράμματα του αλφαβήτου, δημοτικό τραγούδι από το χωριό Κερί της Ζακύνθου και πριν φύγουμε από το φιόρο του Λεβάντε να ακούσουμε και το απολυτίκιο του Αγίου Διονυσίου, του πολιούχου της Ζακύνθου, έτσι όπως ψάλλεται σύμφωνα με το τοπικό πολυφωνικό εκκλησιαστικό ιδίωμα.

του Χολιούχου της Ζάκυνθου και μαζί με τους φίλους μας τους τραγουδιστάδες της Ζάκυνθος να επιβιβαστούμε τώρα στο καράβι, σε ένα καράβι που θα μας μεταφέρει στην Κεφαλονιά. Γνωστή και αγαπημένη από τα νησιακή λαϊκή καντάδα, λίγο πριν το ξημέρωμα αντίκρισε τον Ένο και στα αργοστόλια άραξε το πολύ αγαπημένο. Ο Ένος, το ψηλό βουνό που δεσπόζει στην Κεφαλονιά, όπου θα έρθουμε τώρα με το αλάτι της γης.

Αποστόλη, το πολύ αγαπημένο, με το αλάτι της γης τώρα από τη Ζάκυνθο στην Κεφαλονιά, και δεν μπορούμε να μην ακούσουμε και εδώ μια από τις πιο αγαπημένες, τις εμβληματικές λαϊκές καντάδες των Επτανήσων. Απόψε την κιθάρα μου τη στόλισα κορδέλες και στα καλτούνια περπατώ και τραγουδώ για τις όμορφες κοπέλες.

0: 10:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος.

που πας καημένε μέρμηγκα, καλέ μέρμηγκα, με καλέτρι φορτωμένος και είσαι αρματωμένος, έχω να μπέλει στο γυαλό και πάω να το τριγύσω. Ένα χαρακτηριστικό τραγούδι από την Κεφαλονιά για να περάσουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Συντονισμένη πάντοτε στους 89,5 είναι η άλλη φωνή στα Τζιανά. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος κάθε μέρα αυτή την ώρα. Με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές και το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού. Μαζί μας ο Βαγγέλης Λαναβάρης φροντίζει για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. Σήμερα ταξιδεύουμε στα Επτάνησα με την τόσο πλούσια και πολύμορφη μουσική και χορευτική παράδοση. Και επειδή μπάλο δεν έχουν μόνο τα νησιά του Αιγαίου, να ακούσουμε και τον κεφαλονίτικο μπάλο που συναντάμε στο νησί αυτό.

stop.

Θεσσαλονίτικος μπάλος λοιπόν, από την αγροτική μουσική παράδοση στα Επτάνησα, από την Κεφαλονιά, και επόμενος σταθμός μας θα είναι τώρα το νησί της Λευκάδας. Ένα νησί που εκτός από τις επτανησιακές έχει και επιρροές από τα απέναντι παράλια, από τη Ρούμελη και την Ήπειρο. Βρίσκουμε λοιπόν εδώ και το Πλαρίνο, αλλά και σκοπούς και ρυθμούς που έχουν σχέση με τη στεριανή Ελλάδα. Άλλο ένα χαρακτηριστικό στη μουσική και χορευτική παράδοση της Λευκάδας είναι ο συνδυασμός δύο διαφορετικών ρυθμών στο ίδιο κομμάτι. Έτσι λοιπόν το τραγούδι «Μιλιά που είσαι στον εγκρεμό» που θα ακούσουμε τώρα ξεκινάει στο ρυθμό του Σεπτού για να γυρίσει στον επτάσιμο ρυθμό του Σεπτού Καλαματιανού.

Δυστυχώς διπλός χορός από τη Λευκάδα, αυτός που μόλις ακούσαμε, μιλιά που σε στον εγκρεμό, συνδυάζοντας τον δύσιμο του Σιρτού με τον επτάσιμο του Σιρτού Καλαματιανού. Άλλος ένας διπλός χορός και ο επόμενος και πάλι από τη Λευκάδα, ο Γιάννης Ομπαρατιανός, που χορεύει αρχικά στον επτάσιμο ρυθμό του Σιρτού Καλαματιανού για να γυρίσει στα τρία τέταρτα.

Γιάννης ο Παραθιανός λοιπόν, διπλός χορός από τη Λευκάδα, και να καταλήξουμε σε αυτό το μουσικό διπορικό στα Επτάνησα, να καταλήξουμε στην Κέρκυρα.

βουσκό διπορικό λοιπόν στο σημερινό αλάτι της γης, στην πλούσια και πολύμορφη μουσική και χορευτική παράδοση των Επτανήσων. Ξεκινήσαμε από το φιόρο του Λεβάντε, από τη Ζάκυνθο, περάσαμε στην Κεφαλονιά, στη Λευκάδα και τώρα καταλήγουμε στην Κέρκυρα. Από τα εμβληματικά και κοσμαγάπητα τραγούδια των Επτανήσων που ξεκίνησαν από την Κέρκυρα για να περάσουν και στα υπόλοιπα Επτάνησα μέχρι και τα Κύθυρα. Μην ξεχνάμε ότι και τα Κύθυρα εντάσσονται κατά ένα μέρος και στη μουσική παράδοση των Επτανήσων. Είναι αυτό κάτω στον Αγιώργη, κάτω στο πλοίο νερό, σκοτώσαν το Γιαννάκι, τον ακριβό ήλιο. Και έγινε τραγούδι.

Κάτω στον Αγιώργη, στο κρύο το νερό, σκοτώσαν τον Γιαννάκη, τον ακριβό υγιό. Τούρκοι τον σκοτώσαν, Ρωμοί τον πλέγανε και έγινε τραγούδι γνωστό και αγαπημένο στα Επτάνησα. Και εμείς συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5 είναι η άλλη φωνή στα Αρτζιανά. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος κάθε μέρα αυτή την ώρα με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές και το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού. Μαζί μας ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φρόντισε για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. 210-72-98-222 το τηλεφωνικό μας κέντρο για σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις και επιθυμίες. Από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ, 210-72-98-222. Να σας αποχαιρετήσουμε με το πολύ χαρακτηριστικό τραγούδι για τον Τρίγο από το νησί της Κέρκυρας. Στον Τρίγο γεννήθηκα, που έχει πολλά γραμμένα. Θέλετε να τα μάθετε, να σας τα πω ένα-ένα. Από το Λάμπρο Λιάβα και το

0: ως προσκυνηματική και πολιτιστική εκδρομή στην Αίγυπτο. Κάιρο, Πυραμίδες, Αλεξάνδρεια και Χριστιανική Αίγυπτος. Μονέ Μεγάλου Αντωνίου, Αγίου Μακαρίου, Αγίου Παϊσίου και Ιερά Μονή Αγίας Εκατερίνης εν Σινά. Αναχώρησης 30 Οκτωβρίου 2026. Πληροφορίες δηλώσεις συμμετοχής στο ταξιδιωτικό γραφείο Ιφίλιος. Κρήτη Σεπτεμβρίου 13, Αθήνα. Τηλέφωνα 210 5236 263. Ιφίλιος. Για τα προσκυνηματικά σας ταξίδια. Τηλέφωνα 210 5236 263.
1: Πορεία προς την θέωση. Η συμβολή του Αγίου Διαδόχου Φωτικής στην Ορθόδοξη Πνευματικότητα. Κυκλοφόρησε από την Αποστολική Διακονία η ελληνική μετάφραση της διδακτορικής διατριβής του Θεοδόρου του Πολυζωγόπουλου, Μητροπολίτη Λαοδικίας, η οποία αποτελεί συστηματική μελέτη για την ασκητική μυστική εμπειρία, όπως την εβίωσε ο Άγιος Διάδοχος Φωτικής, διακεκριμένος εκκλησιαστικός άνδρας του 5ου αιώνα. Πρόκειται για μια ασκητική μορφή που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα της στην Ορθόδοξη Ασκητική Παράδοση. Πορεία προς την θέωση. Η συμβολή του Αγίου Διαδόχου Φωτικής στην Ορθόδοξη Πνευματικότητα. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
0: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού Θεολογία www.eklesia.gr / Θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγούμενων τευχών από το 1923 έως σήμερα.
2: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τις ενισχύσει.
3: Γύρα θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλενα εκπαιδευτεί δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών, ορεινή διάσωση, υγρό στοιχείο, τηλεπικοινωνίες και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μοφίλου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
1: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-033-171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον άνθρωπό σου.
2: Μην μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
4: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
5: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716 www.diakonia.gr.

μεγαλύτερο δώρο που μας έχει δοθεί είναι η ζωή.

θρησκεία και πολιτική, ακούτε την εκπομπή με τον τίτλο «Μετακοσμική κοινωνία και πολιτικός διάλογος. Habermas, δικαιώματα και τα όρια της πολιτικής ορθότητας». Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρυθμίζει ο Τάσος Παπαδημητρίου. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Η μετακοσμική κοινωνία δεν σημαίνει ότι η θρησκεία εξαφανίστηκε από τον δημόσιο χώρο. Σημαίνει μάλλον ότι η κοινωνία έμαθε να ζει με περισσότερες και διαφορετικές πηγές νοήματος. Την θρησκευτική πίστη, την επιστήμη, τον ορθολογισμό, τα δικαιώματα, αλλά και νέες μορφές συλλογικής ταυτότητας. Ο Γιούνκερ Χάμπερμας, ένας από τους σημαντικότερους στοχαστές που προσπάθησαν να κατανοήσουν αυτή τη νέα συνθήκη, πώς μπορεί να υπάρξει δηλαδή πολιτικός διάλογος όταν οι πολίτες δεν μοιράζονται πλέον τις ίδιες αξίες και τις ίδιες αντιλήψεις για την αλήθεια, πού τελειώνει ο σεβασμός στη διαφορετικότητα και πού αρχίζουν οι περιορισμοί της πολιτικής ορθότητας, και τελικά μπορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα να αποτελέσουν κοινό έδαφος για όλους ή μετατρέπονται και αυτά σε πεδίο πολιτισμικής σύγκρουσης. Αυτά είναι μερικά από τα ερωτήματα που θέτει η μετακοσμική δημοκρατία. Θα έχουμε τη δυνατότητα σε λίγα λεπτά να συνομιλήσουμε με τον πατέρα Νικόλα Ολοτοβίκο, καθηγητή θρησκεολογίας και διδακτικής των θρησκευτικών στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Στο πλαίσιο όμως της σημερινής εκπομπής θα επιχειρήσουμε εισαγωγικά να μοιραστούμε κάποιες σκέψεις για αυτό το θέμα που ουσιαστικά θέτει πολλά και επίκαιρα ζητήματα. Άλλωστε, η σύγχρονη δημοκρατία βρίσκεται αντιμέτωπη με μία αντίφαση που γίνεται όλο και πιο εμφανής. Από τη μία πλευρά, οι κοινωνίες εμφανίζονται περισσότερο πλουραλιστικές από ποτέ. Διαφορετικές θρησκείες, πολιτισμικές ταυτότητες, αντιλήψεις για την οικογένεια, την ελευθερία και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια συνυπάρχουν στον ίδιο δημόσιο χώρο. Από την άλλη, η δυνατότητα ουσιαστικής επικοινωνίας μεταξύ αυτών των διαφορετικών κόσμων μοιάζει να περιορίζεται. Ο πολιτικός διάλογος γίνεται συχνά πεδίο αντιπαράθεσης ταυτοτήτων. Η διαφωνία αντιμετωπίζεται ως εχθρότητα και η ελευθερία της έκφρασης βρίσκεται διαρκώς αντιμέτωπη με το αίτημα προστασίας των κοινωνικών ομάδων από τον αποκλεισμό και την προσβολή. Μέσα λοιπόν σε αυτή τη συνθήκη, επανέρχεται με ιδιαίτερη ένταση η έννοια της μετακοσμικής κοινωνίας, την οποία ανέπτυξε ο γερμανός φιλόσοφος και κοινωνιολόγος Γιούνκερ Χάμπερμας. Ο όρος αυτός θα πρέπει να πούμε εισαγωγικά ότι δεν περιγράφει μια κοινωνία στην οποία η θρησκεία επιστρέφει για να ανακτήσει την εξουσία που έχασε κατά τους προηγούμενους αιώνες, και αναφερόμαστε εδώ κυρίως στη Δύση. Ούτε σημαίνει ότι η διαδικασία της εκοσμίκευσης απέτυχε. Αντίθετα, επιχειρεί να περιγράψει μια νέα κοινωνική πραγματικότητα, στην οποία η θρησκευτική πίστη εξακολουθεί να αποτελεί ζωντανή πηγή νοήματος για εκατομμύρια ανθρώπους, ενώ οι κοσμικές και επιστημονικές αντιλήψεις εξακολουθούν να διαμορφώνουν καθοριστικά, θα λέγαμε, τον δημόσιο βίο. Το κρίσιμο λοιπόν ερώτημα είναι πώς μπορούν αυτές οι διαφορετικές αντιλήψεις να συνυπάρξουν σε ένα κοινό δημοκρατικό πλαίσιο χωρίς καμία να επιβάλλεται στις υπόλοιπες. Και ακόμη περισσότερο, πώς μπορεί να διατηρηθεί η δυνατότητα πολιτικής συνεννόησης όταν δεν υπάρχει πλέον μια κοινή θρησκευτική, ηθική ή φιλοσοφική βάση στην οποία να συμφωνούν όλοι. Ο Χάμπερμας λοιπόν επιχειρεί να απαντήσει ακριβώς πάνω σε αυτή τη δυσκολία. Η σκέψη του αποκτά ιδιαίτερη επικαιρότητα σε μια εποχή κατά την οποία η δημόσια συζήτηση συχνά εξαντλείται σε συνθήματα, καταγγελίες και αλληλοκατηγορίες. Η δημοκρατία όμως δεν είναι απλώς η διαδικασία καταμέτρησης ψήφων. Είναι και η ικανότητα μιας κοινωνίας να συζητά τις διαφωνίες της, να ακούει επιχειρήματα
και να αναζητά αποφάσεις που μπορούν να δικαιολογηθούν απέναντι σε όλους τους πολίτες. Εδώ μπαίνει ένα άλλο σημαντικό θέμα, μια μετάβαση ουσιαστικά, τουλάχιστον αυτό περιγράφει με τον όρο μετακοσμική κοινωνία ο Χάμπερ μας. Από την οικοσμίκευση στην μετακοσμική κοινωνία. Για να κατανοήσουμε την μετακοσμική κοινωνία λοιπόν, χρειάζεται πρώτα να εξετάσουμε τι σημαίνει ιστορικά η οικοσμίκευση. Αν δεν ξεκινήσουμε από αυτό, δεν μπορούμε να κατανοήσουμε και τον ορισμό μετακοσμική. Η νεωτερικότητα λοιπόν συνδέθηκε με τη σταδιακή απομάκρυνση των πολιτικών θεσμών από την θρησκευτική εξουσία, την ανάπτυξη της επιστημονικής γνώσης και την ανάδειξη της ατομικής ελευθερίας. Η πολιτική νομιμοποίηση έπαψε πλέον να στηρίζεται στη θεϊκή προέλευση της εξουσίας και άρχισε να θεμελιώνεται στην ανθρώπινη βούληση, στη λαϊκή κυριαρχία και στο δίκαιο. Αυτή η εξέλιξη υπήρξε καθοριστική για την δημιουργία των σύγχρονων δημοκρατιών. Η θρησκευτική πίστη μετακινήθηκε σταδιακά από το κέντρο της πολιτικής εξουσίας προς τη σφαίρα της προσωπικής συνείδησης και της ελεύθερης θρησκευτικής έκφρασης. Το κράτος έπρεπε να αντιμετωπίζει τους πολίτες ως ισότιμα υποκείμενα δικαιωμάτων, ανεξάρτητα από το αν ήταν χριστιανοί, άθεοι, αγνωστικιστές ή οπαδοί άλλων θρησκευτικών παραδόσεων. Η οικοσμίκευση, ωστόσο, συνοδεύτηκε και από μια ισχυρή θεωρητική προσδοκία ότι όσο προχωράει η επιστήμη, η εκπαίδευση και η οικονομική ανάπτυξη, τόσο περισσότερο η θρησκεία θα υποχωρεί από τη δημόσια ζωή. Σε ορισμένες εκδοχές της θεωρίας της νεωτερικότητας, η θρησκευτική πίστη θεωρήθηκε κατάλοιπο ενός προγενέστερου ιστορικού σταδίου, το οποίο θα αντικαθίστατο σταδιακά από τον ορθολογισμό. Αλλά η ιστορική πραγματικότητα αποδείχθηκε πιο σύνθετη. Η θρησκεία προφανώς και δεν εξαφανίστηκε. Σε πολλές κοινωνίες εξακολούθησε να επηρεάζει την πολιτική, την κοινωνική συμπεριφορά, τις συλλογικές ταυτότητες και τις ηθικές αντιλήψεις. Σε άλλες περιοχές του κόσμου γνώρισε αναζωπήρωση, ενώ νέα θρησκευτικά κινήματα απέκτησαν σημαντική κοινωνική επιρροή. Παράλληλα, οι ίδιες οι δυτικές κοινωνίες διαπίστωσαν ότι η οικονομική ανάπτυξη και η επιστημονική πρόοδος δεν εξαλείφουν αυτομάτως τα υπαρξιακά ερωτήματα του ανθρώπου. Η πρόοδος της τεχνολογίας δεν απαντά προφανώς από μόνη της το ερώτημα ποιος είναι ο σκοπός της ανθρώπινης ζωής. Η επιστήμη μπορεί να εξηγήσει τους μηχανισμούς της φύσης, αλλά δεν αποφασίζει από μόνη της τι είναι δίκαιο, ποια κοινωνία θέλουμε ή ποια όρια πρέπει να θέσουμε στην ανθρώπινη παρέμβαση. Σε αυτό λοιπόν ακριβώς το σημείο παρεμβαίνει η μετακοσμική σκέψη του Χάμπερ μας. Ο φιλόσοφος αναγνωρίζει ότι η νεωτερικότητα δεν μπορεί να θεωρεί ότι έχει εξαντλήσει όλες τις πηγές του ηθικού προβληματισμού. Η θρησκευτική παράδοση μπορεί να εξακολουθεί να διαθέτει νοηματικούς και ηθικούς πόρους, οι οποίοι δεν πρέπει να απορρίπτονται εκ των προτέρων από τη δημόσια συζήτηση. Η μετακοσμική κοινωνία, επομένως, κατά τον Χάμπερ μας, δεν είναι και μια επιστροφή στο παρελθόν. Είναι η αναγνώριση ότι η σύγχρονη δημοκρατία πρέπει να μάθει να συνυπάρχει με τη θρησκευτική παρουσία, χωρίς να εγκαταλείπει τον κοσμικό χαρακτήρα των θεσμών της. Για αυτή λοιπόν τη νέα κατάσταση μίλησε ο φιλόσοφος, ο γερμανός φιλόσοφος Γιούργεν Χάμπερμας. Η σκέψη του πηγαίνει ακόμα πιο πέρα, στην αναζήτηση μιας κοινής γλώσσας. Επιχειρεί να μιλήσει για τον ρόλο της επικοινωνίας, της επικοινωνιακής δράσης. Η φιλοσοφία του λοιπόν στηρίζεται σε μια βασική παραδοχή. Οι άνθρωποι δεν είναι καταδικασμένοι να ζουν σε έναν διαρκή ανταγωνισμό συμφερόντων και εξουσίας. Διαθέτουν την ικανότητα να επικοινωνούν, να ανταλλάσσουν επιχειρήματα και να αναζητούν συμφωνίες μέσα από το διάλογο. Θα επιχειρήσουμε στη συνέχεια της σημερινής εκπομπής να εμβαθύνουμε
σε αυτά τα επιχειρήματα του Habermas που έρχονται να γεφυρώσουν ουσιαστικά αυτό που γνωρίζουμε ως εκοσμίκευση μέσα στη νεωτερικότητα με αυτό που ο ίδιος ονομάζει μετακοσμική κοινωνία. Μικρή διακοπή λοιπόν, ακούμε μουσική και επιστρέφουμε.

0: Πρακτικής και Διδακτικής των Θρησκευτικών στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Πατέρα Νικόλαε, να σας καλωσορίσουμε στον 89,5 και να σας ευχαριστήσουμε διπλά, γιατί γνωρίζουμε ότι είστε καθοδόν και είχατε την καλοσύνη να αφιερώσετε λίγα λεπτά από το ταξίδι σας, ώστε να πραγματοποιήσουμε ένα μέρος αυτής της σημερινής μας επικοινωνίας. Σας ακούμε καλά, πατέρα Νικόλαε. Σας ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Συζητάμε λοιπόν για αυτή τη μετακοσμική κοινωνία και τον πολιτικό διάλογο που υφίσταται μέσα σε αυτή, ή πρέπει να υφίσταται κατά τον Habermas, ώστε να ακολουθεί την θεωρία της επικοινωνιακής δράσης, όπως μας λέει αυτός στο έργο του. Όμως θεωρούμε απαραίτητο να κάνουμε μια διάκριση ανάμεσα στην κοσμική και την μετακοσμική κοινωνία, γιατί αν δεν γνωρίζουμε γιατί μιλάμε, αν δεν γνωρίζουμε ποια είναι η κοσμική κοινωνία, δεν θα καταλάβουμε και τι θέλει να μας πει ο Habermas για την μετακοσμική κοινωνία και τις δικές του σκέψεις πάνω σε αυτό.
1: Το νόημα τίποτα δεν είναι ιδιωτικό. Το ιδιωτικό νόημα είναι

0: Το θεωρούν περιττό, μάλλον.
1: Ελλάδα είπαμε, στην άλλο 30-50 χρόνια πίσω πάνω. Θεωρούν περιττό, ενώ ταυτόχρονα σαν κοινωνικό φαινόμενο παράγει και βασικά νοήματα. Δεν είναι παράγει σχέση. Παράγει πολιτισμό ακόμα τώρα. Παράγει ηθό. Το οποίο είχαμε μα πει ότι εξαφανίζεται από το σημερινό. Ξέρετε, εξαφανίζεται από τα υπάρχουν.
0: Άλλωστε αυτό δεν ήθελαν να επιτύχουν οι εμπνευστές της εκοσμίκευσης, υποστηρίζοντας ότι το θρησκεύεστε είναι πλέον ένα ιδιωτικό θέμα.

0: Και το σήμα του σταθμού και επιστρέφουμε αμέσως στην επικοινωνία μας. Η ώρα είναι 1:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Σταθμός της Εκκλησίας και στο πλαίσιο του αφιερώματος του σταθμού με τον τίτλο «Θρησκεία και πολιτική» ακούτε την εκπομπή «Μετακοσμική κοινωνία και πολιτικός διάλογος, Habermas, δικαιώματα και τα όρια της πολιτικής ορθότητας». Έχουμε τη χαρά να συνομιλούμε σήμερα με τον πατέρα Νικόλο Λουδοβίκο, καθηγητή θρησκεολογίας και διδακτική των θρησκευτικών στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Νομίζουμε ότι είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα αυτό που μας φέρατε πιο πριν, πατέρα Νικόλε, από τα παλιότερα διαβάσματά σας και μπορεί να εξηγήσει πάρα πολλά πράγματα για τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε ακόμα και σήμερα. Γιατί φαίνεται ότι οι δυτικές κοινωνίες τουλάχιστον διαπίστωσαν ότι η οικονομική ανάπτυξη, η επιστημονική πρόοδος τελικά δεν εξαλείφουν αυτομάτως τα υπαρξιακά ερωτήματα του ανθρώπου, ούτε η πρόοδος της τεχνολογίας μπορεί να απαντήσει από μόνη της το ερώτημα ποιος είναι ο σκοπός της ανθρώπινης ζωής. Και φαίνεται ότι εκεί υπάρχει ένα κενό, έτσι δεν είναι?
2: Υπάρχει ένα κενό. Θυμήθηκα λίγο τον τίτλο της εκπομπής.
0: Είναι «Μετακοσμική κοινωνία και πολιτικός διάλογος, ο Habermas και τα δικαιώματα». Θέλει η κοινωνία, λέτε, ή η εξουσία.

0: Πού μπορεί να οδηγήσει αυτό, γιατί βλέπουμε στην Ευρώπη τον τελευταίο καιρό ότι φαίνεται να σωρεύονται τα προβλήματα και αναφερόμαστε κυρίως στα πολιτικά, τα οικονομικά προβλήματα. Συζητάμε συνέχεια για την ενέργεια, συζητάμε για πράγματα του έχει και όχι για πράγματα που έχουν μέσα τους αυτό τον ανθρωπολογικό χαρακτήρα, όπως πολύ όμορφα τονίζεται πατέρα Νικόλε. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι είμαστε μπροστά ίσως σε έναν ακόμα κοινωνικό ξεσηκωμό, σε μια κοινωνική
1: έκρηξη.
0: σε αυτή τη δυστοπία που ζούμε και την περιγράφετε πολύ όμορφα, θα μπορούσε να διεξαχθεί ένας πραγματικά σοβαρός δημοκρατικός πολιτικός διάλογος όταν σε αντιπαραχούν ναι, πολίτες με θρησκευτικές και μη θρησκευτικές κοσμοθεωρίες. Γιατί αυτό συμβαίνει. Ο θεολογικός χώρος δεν έχει τη διάθεση να ξεκινήσει αυτόν τον διάλογο που περιγράφεται. Και πιθανότατα να είμαστε κοντά σε αυτό. υστέρηση που περιγράψατε πιο πριν, ότι σε πολλά πράγματα είμαστε.
1: Είμαστε ανώμαλοι στο τι συνεχίζουν άνθρωποι, σαν και αυτού που κινήθηκαν μέχρι τώρα, οι οποίοι δεν θέλουν αυτό το πράγμα, δεν θέλουν να το πει καλά. Και με τον τρόπο που το καθένα είναι με την άποψη του για να αλλάζουν τι πρώτε θέσει, προχώρησαν την ίδια μια τέτοια δυνατότητα που εντάξει, για να τεράστιο πάψη.
0: Σιγά σιγά προς την ολοκλήρωση της σημερινής μας επικοινωνίας, πατέρα Νικόλα. Δεν ξέρω αν θέλετε επιλογικά να σημειώσετε κάτι στα λίγα λεπτά που έχουμε ακόμα.
1: Ναι, έχετε κάτι για τα δικαιώματα.
0: Ακριβώς.
1: Δικαιώματα είναι μια όμορφη λέξη. Δεν μπορούμε να ενδιαφερθούμε την ύπαρξη δικαιωμάτων. Αλλά η ελληνική γλώσσα κάνει μια διάκριση που έχει προλογή ξέρετε στα λάθη τα δικαιώματα και τα δικαιώματα.
0: Ανθρωπολογικού νοήματος στη δημόσια σφαίρα που αναφέρατε πιο πριν.
1: Εγώ σε ένα τελευταίο μου για παράδειγμα, καταλάβετε τι εννοώ. Σε ένα παλιότερο βιβλίο είχα θέσει τον όρο και την πληρότητα για τον πατέρα ανασυνοφροσία
0: Στο σημείο αυτό πραγματικά να σας ευχαριστήσουμε θερμά για το χρόνο που διαθέσατε και για το γεγονός, το είπαμε και στην εισαγωγή της επικοινωνίας μας, που μπορέσαμε μαζί σας σήμερα να έχουμε αυτή τη συζήτηση, να προσεγγίσουμε λίγο τον τρόπο που ο Χάμπερ μας βλέπει αυτό που ονομάζουμε μετακοσμική κοινωνία, να δούμε αν το βλέπουμε εμείς σήμερα εδώ στον ελληνικό χώρο. Μας είπατε ότι δεν το βλέπουμε, δεν το υποψιαζόμαστε καν. Όμως έχει ξεκινήσει η συζήτηση.
1: Λίγο.
0: Άστα. Θα δούμε λοιπόν, θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον τα επόμενα χρόνια όταν θα τεθούν.
1: Οι διανοούμενοι στην Ελλάδα, αν ξέρετε, οι διανοούμενοι στην Ελλάδα είναι συνήθως άνθρωποι που έχουν πολιτικές εξαιρέσεις. Οι οποίοι, πώς θα το πω, στάζουν να κάνουν τον εξαιρετικό.
0: Να σας ευχαριστήσουμε θερμά για την σημερινή επικοινωνία και τη σημερινή συζήτηση. Να είστε καλά.

Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας με τον τίτλο «Θρησκεία και πολιτική»,

παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Το λίχο ρύθμισε ο Τάσος Παπαδημητρίου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: ασθενείς. Αλλοντίν, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές, στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Αλλοντίν. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213-036-7373.
1: Εν όψη της εορτής του Αγίου Δημητρίου του Μυροβλήτου, η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος προτείνει το βιβλίο «Μαρτύριο και τα θαύματα του Αγίου Δημητρίου του Σημεών του Μεταφραστού. Ο βίος, τα θαύματα και οι ασματικές ακολουθίες του Αγίου» σε εισαγωγή, μετάφραση και σχόλια του Γεωργίου Παπαδημητρόπουλου. Προτάσεις αγιολογίας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος μέχρι τις 25 Οκτωβρίου.
0: Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία. Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
2: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τέσφος του περιοδικού Θεολογία, το δεύτερο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», με το οποίο ολοκληρώνονται τα πρακτικά των εισηγήσεων από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του Περιοδικού Θεολογίας στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τέσφος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία, το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
0: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.

θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο. Σχέσεις σύγκρουσης ή συνύπαρξης. Στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος θα λάβει χώρα ειδικό αφιέρωμα από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου μέχρι και τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Μέσα από 130 ζωντανές εκπομπές θα προσπαθήσουμε με ειδικούς ομιλητές να διερευνήσουμε τη σχέση των θρησκειών αλλά και του χριστιανισμού σε Ανατολή και Δύση με την κοσμική εξουσία από τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα έως και σήμερα. Να αναζητήσουμε τους λόγους για τους οποίους διαχρονικά η πίστη και η πολιτική άλλοτε συμπορεύτηκαν και άλλοτε βρέθηκαν σε σύγκρουση και αδιέξοδο. Πάντως, η θεώρηση κυρίως του διαφωτισμού ότι η πίστη είναι η ιδιωτική υπόθεση του πιστού και η απόθεση του Θεού στον υπερφυσικό κόσμο απέτυχαν παταγωδώς. Οι θρησκείες αλλά και ο χριστιανισμός δεν μπορούν να περιοριστούν στην ιδιωτική σφαίρα της ζωής του πιστού. Το θρησκευτικό γεγονός επηρεάζει είτε άμεσα είτε έμεσα κάθε πτυχή της ζωής του πιστού, την πολιτική, τις αξίες και τις κοινωνικές αντιλήψεις. Μέχρι και σήμερα, η σχέση θρησκείας και

Ιεράρχης. Συνεχικά από αύριο ως και την 5η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος στο Συνοδικό Μέγαρο. Παράδειγμα για τα γλυπτά του Παρθενώνα, η επιστροφή Κοιμηλίων από τη Βουλγαρία επισημαίνει σε ανακοίνωσή του το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Κυβερνητικό κλιμάκιο στην Κρήτη για την αποτίμηση των ζημιών από την κακοκαιρία. Κατατέθηκε στη Βουλή το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το 2027. Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αλληλείς στη Θεσσαλονίκη, μπλόκο σε φορτηγά με τουρκικά ψάρια. Μένεται για δεύτερη μέρα η φωτιά στο σουφλί. Πρόωρες εκλογές στην Ισπανία προκήρυξε ο Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεφ. Ο πρόεδρος Τραμπ αναδημοσίευσε συνέντευξη του Κύπριου Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη. Και οι Ισραηλινά μέσα αναφέρουν πως ο συγκυβερνήτης που επιτέθηκε στον πιλότο της Fly Dubai σκόπευε να συντρίψει το αεροσκάφος στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν. Γενικά έφυγε ο καιρός με ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

κυρίως υπομονή, αλλά και με ιδιαίτερη αναφορά στην ανάγκη συνεννόησης για την αντιμετώπιση των προβλημάτων, απευθύνθηκε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος προς την πολιτική ηγεσία κατά την καθιερωμένη τελετή αγιασμού για την έναρξη των εργασιών της 4ης Συνόδου της 20ης Κοινοβουλευτικής Περιόδου. Ο Αρχιεπίσκοπος υπογράμμισε τη σημασία της κοινής προσπάθειας και της συνεργασίας, ευχόμενος καλή δύναμη σε όσους έχουν αυξημένες ευθύνες από τον Πρόεδρο μέχρι τους βουλευτές. Ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, κ. Νικήτας Κακλαμάνης, με τον πρώτο Αντιπρόεδρο, κ. Ιωάννη Πλακιωτάκη, υποδέχθηκαν τον Αρχιεπίσκοπο και τα μέλη της Ιεράς Συνόδου κατά την άφιξή τους στο Κοινοβούλιο και τους συνόδευσαν στο σαλόνι του Πρωθυπουργού στη Βουλή, όπου είχαν ολιγόλεπτη συνάντηση καθώς και χαιρετισμό με τον Πρωθυπουργό, κ. Κυριάκο Μητσοτάκη. Αμέσως μετά τους οδήγησαν στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ολομέλειας, όπου ο κ. Κακλαμάνης από την έδρα της Βουλής ανέγνωσε το προεδρικό διάταγμα για τη λήξη των εργασιών της 3ης Συνόδου και ακολούθησε ο αγιασμός. Με την ολοκλήρωση του αγιασμού, ο Αρχιεπίσκοπος συνέστησε στα μέλη του Κοινοβουλίου ομόνοια, δύναμη και υπομονή για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι πολίτες. Θα θέλαμε όλοι μας, τα μέλη της Ιεράς Συνόδου και όλη η Εκκλησία της Ελλάδος, λαϊκοί και κληρικοί, να ευχηθούμε σε όλους σας και στον καθένα χωριστά, πρώτα απ' όλα υγεία, δύναμη και θα προσέθετα και κάτι που όλοι το χρειαζόμαστε, υπομονή πολύ. Υπομονή στην αντιμετώπιση των προβλημάτων και των δυσκολιών της μεταξύ μας συνεννοήσεως και από κοινού με τον ίδιο καλό τρόπο αντιμετωπίσεως των προβλημάτων μέσα από την καρδιά μας και ημών που είμαστε εδώ, της Εκκλησίας ολόκληρης, της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας και ιδιαίτερα σε όσους από εσάς, όπως ο Πρόεδρος, η Βοηθή, η Βουλευτέ, όσοι έχετε ιδιαίτερα καθήκοντα και περισσότερο βάρος, σε όλους ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας καλή δύναμη, ομόνοια προπάντων, κουράγιο και υπομονή. Μια καλή χρονιά σε όλους σας από τον Πρόεδρο μέχρι τον τελευταίο βουλευτή για να έχουμε και καλύτερα αποτελέσματα. Χρόνια πολλά, είπε ο Αρχιεπίσκοπος. Κατόπιν να πούμε στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών, ο Μακαριότατος συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Αμοργού Ελευθέριο Καραϊσκό. Συνέρχεται από αύριο Τρίτη ως και την 5η 8 Οκτωβρίου στην ετήσια τακτική σύγκλησή της Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος στο Εναθήνες Συνοδικό Μέγαρο. Το πρωί της Τρίτης και κατά τις ώρες 6.30 έως 8.30 το πρωινό θα τελεστεί αρχιερατική θεία λειτουργία στο Συνοδικό Παρεκκλήσιο των Παμεγίστων Ταξιαρχών, καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη, υπό του νεωτέρου τη τάξη εκ των μελών της Επτής Ιεραρχίας, Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κορίνθου κυρίου Παύλου. Στις 9 θα αρχίσουν οι εργασίες της συνεδριάσεως με την καθιερωμένη εναρκτήρια ιερά ακολουθία στο Μέγα Συνοδικό. Στη συνεχεία ο Μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος, πρόεδρος της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας, θα προσφωνήσει τους Σεβασμιωτάτους Συνοδικούς Συνέδρους, ενώ ο πρώτος στη τάξη εκ των συνοδικών μελών, Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Καριστίας και Σκύρου κ. Σεραφείμ, θα αντιφωνήσει αρμοδίως. Θα ακολουθήσει η εκλογή της Εξαρχιερέων Επιτροπής για τις ανακοινώσεις στον τύπο και θα παρουσιαστούν οι εκθέσεις πεπραγμένων των συνοδικών επιτροπών υπό των Σεβασμιωτάτων Προέδρων αυτών για το εκκλησιαστικό έτος 2025-2026. Μετά το διάλειμμα και σύμφωνα με την ημερησία διάταξη θα συμπληρωθεί ο κατάλογος των προσαρχιερατίαν εκλογήμων. Θα ψηφιστούν κανονισμοί και θα εξεταστούν τρέχοντα υπηρεσιακά θέματα. Την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου και ώρα 9 το πρωινό, μετά την ανάγνωση και επικύρωση των πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίας, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Σύρου, Τίνου, Άνδρου και Ασμήλου, Δήλου και Μικόνου, κύριος Δωρόθεος, θα αναγνώσει την εισήγησή του με θέμα.
η ποιμαντική της μοναξιάς και της ψυχικής εξάντλησης στη σύγχρονη κοινωνία. Μετά το διάλειμμα θα ακολουθήσει η εισήγηση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χαλκίδος κυρίου Χρυσοστόμου με θέμα «Η αυξανόμενη ιερατική παρουσία στο διαδίκτυο». Μετά τις εισηγήσεις θα ακολουθήσει συζήτηση από αυτόν. Την 5η, 8 Οκτωβρίου και ώρα 9 το πρωινό θα αναγνωστούν και θα επικυρωθούν τα πρακτικά της προηγουμένης συνεδρίας. Κατόπιν, σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Νέας Μύρνης κ. Σημεών θα αναγνώσει την εισήγησή του με θέμα το εκκρεμέ ζήτημα της επίσκοπων χειροτονίας του εκλεγμένου επισκόπου του Αστερίου, κ. Χριστοδούλου Κοτσίφη. Θα ακολουθήσει συζήτηση επ' αυτής και θα ληφθεί απόφαση. Τέλος, θα συζητηθεί το θέμα περί εκλογής βοηθών επισκόπων. Την ικανοποίησή του για τη συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας για την ανταλλαγή ιστορικών κοιμηλίων εκφράζει το Οικουμενικό Πατριαρχείο με αφορμή την έναρξη της επιστροφής πολύτιμων και ιερών αντικειμένων που είχαν αφαιρεθεί πριν από περισσότερο από έναν αιώνα από Μητροπόλεις και Μονές της Βορείου Ελλάδος. Στην ανακοίνωσή του το Φανάρι κάνει ιδιαίτερη αναφορά στα γλυπτά του Παρθενώνα, εκφράζοντας την ελπίδα πως η εξέλιξη αυτής στις ελληνοβουλγαρικές σχέσεις θα μπορούσε να αποτελέσει παράδειγμα και έμπνευση και για τον επαναπατρισμό πολιτιστικών θησαυρών που βρίσκονται εκτός των χωρών προέλευσής τους. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο χαρακτηρίζει τη συμφωνία ως έναρξη της αποκατάστασης της αρπαγής των συγκεκριμένων θρησκευτικών και πολιτιστικών κοιμηλίων και εκφράζει την προσδοκία πως η διαδικασία να ολοκληρωθεί σύντομα επικαλούμενο τόσο την ηθική τάξη όσο και το διεθνές δίκαιο. Στην ίδια ανακοίνωση υπενθυμίζεται πως ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος είχε θέσει επισήμως το ζήτημα των κοιμηλίων κατά τη διάρκεια παλαιότερης επίσκεψής του στη Σόφια σε συνάντησή του με τον τότε πρόεδρο της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας. Το Πατριαρχείο χαιρετίζει τώρα την έναρξη της σχετικής διαδικασίας και συγχαίρει τις κυβερνήσεις Ελλάδας και Βουλγαρίας τόσο για τα βήματα που έχουν ήδη γίνει όσο και για εκείνα που αναμένεται να ακολουθήσουν. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο γεγονός πως οι δύο χώρες είναι γείτονες, σύμμαχοι και μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με το Φανάρι να εκφράζει την προσδοκία πως η αποκατάσταση θα ολοκληρωθεί στο πλαίσιο των στενών διμερών σχέσεων. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο προχωρά ωστόσο ένα βήμα παραπέρα, συνδέοντας τη συγκεκριμένη εξέλιξη με το ευρύτερο ζήτημα της επιστροφής πολιτιστικών θησαυρών στις χώρες προέλευσής τους. Εκφράζει συγκεκριμένα την ευχή η Συμφωνία Ελλάδας και Βουλγαρίας να αποτελέσει παράδειγμα για τις αρμόδιες αρχές άλλων χωρών και κάνει αναφορά στα γλυπτά του Παρθενώνα. Στην ανακοίνωση ο Παρθενώνας χαρακτηρίζεται μνημείο σύμβολο για το σύνολο της ανθρωπότητας, το οποίο αναμένει την επανένωσή του με τα τμήματά του που βρίσκονται στο εξωτερικό. Ξεκινά, αγαπητοί ακροατές, η διαδικασία αποτίμησης και καταγραφής των εκτεταμένων ζημιών που άφησε πίσω της η σφοδρή κακοκαιρία στην Κρήτη, με διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο να έχει μεταβεί στο νησί για σύσκεψη με τους αρμόδιους φορείς και αυτοψίες στις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο. Πρώτος σταθμός του κλιμακίου, τα γραφεία της περιφέρειας Κρήτης, όπου είχαμε σύσκεψη με τη συμμετοχή εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης και των συναρμόδιων φορέων. Στο επικεντρό βρίσκεται η καταγραφή των ζημιών, η αποτίμηση της κατάστασης και ο συντονισμός των ενεργειών για την αποκατάσταση των υποδομών και τη στήριξη των πληγέντων. Αμέσως μετά, τα κυβερνητικά στελέχη θα πραγματοποιήσουν αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές του Μυλοποτάμου, της Ιεράπετρας και του Οροπεδίου Λασιθίου, προκειμένου να έχουν επιτόπια εικόνα για το μέγεθος των καταστραφών και τις ανάγκες που έχουν προκύψει. Η διαδικασία της αποτίμησης έρχεται σε μια στιγμή κατά την οποία η εικόνα από πολλές περιοχές της Κρήτης παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη, με σοβαρές καταστροφές σε καλλιέργειες, αγροτικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο, υποδομές, αλλά και κατοικημένες.
ορισμένες περιοχές. Ιδιαίτερα δραματική είναι η εικόνα στο οροπέδιο Λασιθείο, όπου μεγάλες εκτάσεις έχουν μετατραπεί σε λίμνη και τόνοι αγροτικών προϊόντων έχουν θαυτεί κάτω από νερό και λάσπη. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η καταστροφή στην καλλιέργεια πατάτας ξεπερνά το 80%, ενώ στα κυπευτικά φτάνει περίπου το 50%. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για περισσότερους από 3.000 τόνους πατάτας που έχουν καταστραφεί, ενώ σημαντικές, όπως είπαμε, είναι οι απώλειες και στα κυπευτικά. Για τους παραγωγούς, η καταστροφή δεν αφορά μόνο τη φετινή σοδιά, αλλά και το εισόδημα των επόμενων μηνών. Καταστραφήκαμε, έχουμε πάθει τη ζημιά του Ντάνιελ, τα χάσαμε όλα. Να έρθουν να μας βοηθήσουν, λέει η παραγωγός πατάτας, περιγράφοντας την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί. Όπως εξηγούν οι αγρότες, οι καλλιέργειες που ήταν έτοιμες να διοχετευθούν στην αγορά βρίσκονται πλέον μέσα στο νερό, ενώ αγροτικά μηχανήματα και εξοπλισμός έχουν επίσης υποστεί σοβαρές ζημιές. Μια λίμνη ο κάμπος, τα κυπευτικά και οι πατάτες είναι μέσα στο νερό. Μιλάμε για μια καλλιέργεια. Εμείς πρέπει να περιμένουμε του χρόνου. Πώς θα καλύψουμε τις υποχρεώσεις μας, αναφέρει παραγωγός, ζητώντας άμεση κρατική στήριξη. Ο δήμαρχος οροπεδίου Λασιθείου, Γιώργος Αθανασάκης, κάνει λόγο για ανεπανόρθωτες ζημιές, υπογραμμίζοντας πως απαιτείται οικονομική αρρωγή προκειμένου οι πληγέντες να μπορέσουν να σταθούν ξανά στα πόδια τους. Οι καταστροφές δεν περιορίζονται στις καλλιέργειες. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της περιφέρειας Κρήτης, σχεδόν το 50% του αγροτικού οδικού δικτύου έχει υποστεί ζημίες, γεγονός που δυσκολεύει ακόμη περισσότερο την πρόσβαση των παραγωγών στις καλλιέργειές τους. Παράλληλα, σοβαρά προβλήματα έχουν προκληθεί στο επαρχιακό οδικό δίκτυο. Χαρακτηριστική είναι η κατάσταση στην περιοχή των Θέρμων, όπου η σύνδεση Ιερά Πέτρας και Σιτίας έχει υποστεί σημαντικές καταστροφές. Η κυκλοφορία των Θέρμων, όπου η σύνδεση Ιερά Πέτρας και Σιτίας έχει υποστεί σημαντικές καταστροφές. Η κυκλοφορία έχει διακοπεί και

σημαντικά κονδύλια και μεγάλης κλίμακας έργα, με την περιφέρεια να καλείται να κινηθεί άμεσα εν ώψη της επόμενης τουριστικής περίοδου. Σοβαρή παραμένει η κατάσταση και στον ορεινό Μηλιοπόταμο, όπου δρόμοι και γεφύρια υπέστησαν ζημίες, ενώ κατολιστήσεις εξακολουθούν να δημιουργούν προβλήματα στις μετακινήσεις. Η κατάσταση του οδικού δικτύου έχει οδηγήσει και στην αναστολή λειτουργίας σχολικών μονάδων σε πληγήσες περιοχές, καθώς παρά τη βελτίωση των καιρικών συνθήκων, οι μετακινήσεις εξακολουθούν να θεωρούνται επικίνδυνες. Ιδιαίτερα σοβαρές είναι τέλος οι καταστροφές στην περιοχή των Ζωνιανών, όπου μεγάλες ποσότητες νερού και φερτών υλικών προκάλεσαν προβλήματα σε δρόμους, γέφυρες και υποδομές. Κατατέθηκε στη Βουλή το πρωί της Δευτέρας από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος του 2027, το οποίο και παραπέμπεται στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή. Το Υπουργείο Οικονομικών αναγνωρίζει πως το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το 2027 κατατίθεται μέσω αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας, διαταραχών στις αγορές ενέργειας και ενίσχυσης των περιορισμών στο διεθνές εμπόριο. Υποστηρίζει όμως ότι παρά το δυσμενές εξωτερικό περιβάλλον, η ελληνική οικονομία προβλέπεται να συνεχίσει για 7ο συνεπτό έτος να καταγράφει σημαντικά υψηλότερο ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Αναλυτικά, το προσχέδιο του προϋπολογισμού προβλέπει πως ο ρυθμός ανάπτυξης αναμένεται να ανέβει σε 2% το 2026 και σε 2,3% το 2027. Το ονομαστικό ακαθάριστο εθνικό προϊόν αναμένεται να αυξηθεί από 262 δισεκατομμύρια ευρώ το 2026 και ο εγχώριος πληθωρισμός αναμένεται να αποκλιμακωθεί από 3,8% το 2026 σε 2,6% το 2027. Επίσης προβλέπεται αύξηση των επενδύσεων κατά 7,9% και πτώση της ανεργίας από 8,4% το 2026 σε 7,9%. Το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού αναμένεται να τεθεί προς συζήτηση και επεξεργασία στην Επιτροπή το επόμενο διάστημα. Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αλλοίς, οι οποίοι από την 1η Οκτωβρίου έχουν παρατάξει τα σκάφη τους στο θερμαϊκό κόλπο στην παλαιά παραλία Θεσσαλονίκης και δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις παρεμβάσεις τους στις ιχθυόσκαλες. Εδώ και 5 μέρες δεν υπάρχει ελληνικό ψάρι στην αγορά. Τώρα δεν θα υπάρχουν ούτε και εισαγωγές, δηλώνει στο Αθηναϊκό Πρακτορείο ο πρόεδρος των παράκτιων αλλιέων Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ένωσης Πλειοκτητών Παράκτειας Αλλιείας, Δημήτρης Τσιπούρας, επισημένοντας πως τα λιεύματα που διατίθενται αυτή την περίοδο στην αγορά είναι στην πλειονότητά τους κατεψυγμένα. Στη Νέα Μηχανιώνα, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, αλλιείς απέκλεισαν την είσοδο της Ιχθυόσκαλας, εμποδίζοντας τη διέλευση 4 φορτηγών που μετέφεραν ψάρια από την Τουρκία με προορισμό την ελληνική αγορά. Σύμφωνα με τον κύριο Τσιπούρα, 3 από τα φορτηγά προορίζονταν για τη Θεσσαλονίκη και 1 για την Καβάλα, ενώ όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, με τη δράση μας κανένα δεν ξεφόρτωσε. Οι συγκεντρωμένοι έστησαν μπλόκο στο δρόμο που οδηγεί στις εγκαταστάσεις, τοποθετώντας παλέτες και ανάβοντας μικρή αίσθηση φωτιάς, με αποτέλεσμα τα φορτηγά να παραμείνουν ακινητοποιημένα και τα φορτία να μην διακινηθούν. Οι αλλοίοι αναμένεται να καθορίσουν εντός της μέρας τις επόμενες κινήσεις τους, ενώ σύμφωνα με τον κύριο Τσιπούρα, η παρέμβαση στην Ιχθυόσκαλα Νέας Μηχανιώνας θα συνεχιστεί και σήμερα. Θα εμποδίσουμε τη διακίνηση εισαγόμενων αλλιευμάτων, ό,τι και να γίνει, σημειώνει. Σύμφωνα με τους ίδιους, περίπου το 90% των εισαγόμενων ψαριών που φτάνουν στην Ιχθυόσκαλα Νέας Μηχανιώνας προέρχεται από την Τουρκία και τη Βουλγαρία. Οι δράσεις των αλλιέων έχουν επεκταθεί σε ολόκληρη τη χώρα, με τον κλάδο να προαναγγέλει περαιτέρω κλιμάκωση τις επόμενες μέρες. Βασικό αίτημα του κλάδου είναι η μείωση του κόστους του ναυτικού πετρελαίου, το οποίο, όπως υποστηρίζουν οι αλλιείς, έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Παράλληλα, ζητούν μέτρα για τη στήριξη και τη βιωσιμότητα τη

0: της αλληλείας. Δυστυχώς μένετε για δεύτερη μέρα η πυρκαγιά που πέρασε από τη Βουλγαρία και καίει σε δασική έκταση στην τοπική κοινότητα Ρούσας στο Σουφλί. Οι δυνάμεις το πρωί ενισχύθηκαν και επιχειρούν στο σημείο 148 πυροσβέστες με πύγια και εναέρια μέσα. Οι δροφόρες του Δήμου Σουφλίου συνδράμουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Πληροφορίες αναφέρουν πως οι φλόγες δεν απειλούν κατοικίες, όμως στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι που δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης. Πρόορες εκλογές στις 29 Νοεμβρίου, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ σε τηλεοπτικό του διάγγελμα. Ο Ισπανός Πρωθυπουργός αναγνώρισε πως η κυβέρνηση έκανε λάθη και δεν είχε πετύχει όλα όσα είχε θέσει ως στόχο. Στον απόϊχο της καταψήφισης των δύο έκτακτων διαταγμάτων που αποσκοπούσαν σε διευθέτηση της στεγαστικής κρίσης και της κοινωνικής αναταραχής που πυροδότησε η έξωση της 87χρονης Μαρή Κάρμενα Μπασκάλ. Στην ομιλία του, ο Σάντσεθ επιπλέον τόνισε πως αντιμετώπισε τη χειρότερη δυνατή αντιπολίτευση, μιλώντας για το Λαϊκό Κόμμα και το ακροδεξιό Vox, τα οποία αμφισβήτησαν ακόμη και την ομιμότητά του. Η Ισπανία πρέπει να αποφασίσει αν θέλει να προσδεθεί στο ακροδεξιό κύμα που φέρνει ο πιστοδρόμηση ή αν θέλει να συνεχίσει να αποτελεί προπύργιο κοινωνικής δικαιοσύνης, τόνισε ο Πέδρο Σάντσεθ και κάλεσε τους πολίτες να διασφαλίσουν μια ευρύτερη προοδευτική πλειοψηφία, ώστε η Ισπανία να παραμείνει παγκόσμιο σημείο αναφοράς για την ειρήνη, τη δικαιοσύνη και την ευημερία. Αναφέρθηκε στα οικονομικά και κοινωνικά επιτεύγματα της κυβέρνησής του, όπως η πρόοδος στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τα κοινωνικά δικαιώματα και η μείωση της ανισότητας. Υπενθύμησε πως έπρεπε να αντιμετωπίσει πρωτοφανείς κρίσεις, όπως πολέμους και γεωπολιτικές αναταραχές, και πως πολέμησε ενάντια σε τυράννους, τεχνοολιγάρχες και γενοκτονικά καθεστώτα. Ο Σάντσεθ αποφάσισε να προβεί στη διάλυση του κοινοβουλίου 9 μήνες πριν από το τέλος της θητείας του. Συνέντευξη του Νίκου Χριστοδουλίδη στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Truth Social αναδημοσίευσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Δεν υπάρχουν όρια όσον αφορά τις διμερείς σχέσεις μεταξύ της Κύπρου και των Ηνωμένων Πολιτειών, ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης. Μιλώντας στο Breitbart News, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, ο κ. Χριστοδουλίδης ανέφερε μεταξύ άλλων πως ο Αμερικανός πρόεδρος διαθέτει ένα μοναδικό πλεονέκτημα στις παγκόσμιες υποθέσεις, διότι παρότι είναι τολμηρός, όλοι γνωρίζουν τη θέση τους απέναντί του, κάτι που τον βοηθά να διαπραγματεύεται καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον. Εξήγησε επίσης ότι η Κύπρος ολοκλήρωσε την εκπεριτροπής προεδρία της στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης νωρίτερα φέτος και πως προσπάθησε να φέρει την Ευρώπη πιο κοντά τόσο στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τέλος, ο συγκυβερνήτης της Fly Dubai, ο οποίος επιτέθηκε στον κυβερνήτη της πτήσης FZ-1073 με τσεκούρι έκτακτης ανάγκης σε μια φερόμενη απόπειρα να καταλάβει το αεροσκάφος και να το συντρίψει, είχε σχεδιάσει την επίθεση προτού ακόμη προσληφθεί στην αεροπορική εταιρεία, σύμφωνα με δύο Ισραηλινούς αξιωματούχους που γνωρίζουν την έρευνα. Ο συγκυβερνήτης, ο οποίος σύμφωνα με πηγές είναι ο Ομανός υπήκοος Χαμάμ Αλ-Χαμάμι, φέρεται να είπε στους ανακριτές στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ότι είχε αναζητήσει αεροπορικές εταιρείες που πραγματοποιούν πτήσεις προς το Τελ Αβίβ και στη συνέχεια έκανε αίτηση για εργασία στην Fly Dubai. Μια τρίτη πηγή που έχει ενημερωθεί για την έρευνα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ανέφερε πως ο στόχος του ήταν να ρίξει την πτήση στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν κοντά στο Τελ Αβίβ. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο Αλ-Χαμάμι είχε πραγματοποιήσει νωρίτερα φέτος ακόμη μια πτήση προς το Τελ Αβίβ και φέρεται να είχε τότε την πρόθεση να καταλάβει και να συντρίψει το αεροπλάνο. Ωστόσο, την τελευταία στιγμή δεν προχώρησε στο σχέδιό του. Δεν έχει γίνει γνωστό γιατί άλλαξε γνώμη εκείνη την ημέρα. Η συγκεκριμένη πηγή ανέφερε πάντως πως ο συγκυβερνήτης φέρεται να γνώριζε κάποιον από τους επιβαίνοντες στην πτήση. Οι πληροφορίες αυτές προέρχονται από πηγές που μίλησαν υπό καθεστώς ανωνυμίας λόγω της συνεχιζόμενης έρευνας. Οι αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και του Ισραήλ δεν έχουν επιβεβαιώσει δημοσίως τις συγκεκριμένες λεπτομέρειες, ενώ ούτε η Fly Dubai έχει σχολιάσει. Από τις εκκλησιαστικές μας ανακοινώσεις να πούμε γρήγορα πως έχουμε σήμερα Ιερά Αρρυθμία στις 7.30 στο αγιορητικό μετόχι της Σιμωνόπετρας στον Βύρονα Γεωργίου Γεννηματά 5 και Αγίου Ιερονύμου Σιμωνοπετρίτου. Σήμερα λοιπόν στις 7.30 το απόγευμα Ιερά Αρρυθμία. Έχουμε κοντά μας και σήμερα την κυρία Πηγή Ζαχαρία για την αναλυτική πρόγνωση του καιρού. Κυρία Ζαχαρία, σας καλωσορίζουμε και στο σημερινό μας δελτίο.
1: Καλό μεσημέρι κύριε Μελωνά, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Γενικά χαρακτηριστικά του καιρού, στην Κρήτη και στα νοτιότερα τμήματα των Δωδεκανήσων, παρολικές μετώσεις με πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχές και στα ανατολικότερα τμήματα με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έτσι ο καιρό. Οι άνεμοι θα πνέουν από πόλεις διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 4 από χώρο, στα ανατολικά 4 με 6, ενώ στο στενό καθυρέα τοπικά και 7 από χώρο, και στο κεντρικό, καθώς και στο κεντρικό Αιγαίο πρόσφυρα τα 7 από χώρο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στις 24 με 26 βαθμούς και στα δυτικά και την Πελοπόννησο στις 27. Αυτή τη στιγμή η μικρότερη θερμοκρασία στη χώρα μας είναι 19 βαθμούς που έχουμε στα Κύθρα και 20. Στη Λίμνο, στη Κύπρο, στη Σύρο, στη Μύκονο, στη Μύριο και στο Καστέλι Ηρακλείου Παιδιάδος της Κρήτης και οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες είναι 26 βαθμούς Σέρες, Πολύ Καστροφυγή, Πρέβεζα και Ασκήρα Άραξη Σανδραβίδα, Αγρίνιο, Άργος, Νάσπακτος, Πύργος και Ιθάκη και 27 βαθμούς Λεωνίδιο, Βέλος Κορινθίας, Πάρδη, Ήθιο και Κάλα Μεσημείας με Λιγαλάς. Τώρα, το Καστελόριζο έχει 24 βαθμούς θερμοκρασία με μεταβλητούς ανέμους 2 από φόρ επάνω στα μισή. Στην περιοχή οι άνεμοι είναι μεταβλητοί 3 με 4 από φόρ και γρήγορα θα γίνουν πόλοι οδηγικοί 4 με 5 και υπάρχει πιθανότητα και για βροχή πιθανόν και για την τοπική καταιγίδα. Η Αττική έχει η μικρότερη θερμοκρασία στην Αττική είναι 21 βαθμούς που έχουμε στον Λαύριο και η μεγαλύτερη θερμοκρασία 25 στα Μέγαρα. 24 βαθμούς έχουμε στην Ελευσίνα, στο Ελληνικό, στη Νέα Φιλαδελφία, στο Σινιά, αλλά και στο κέντρο της Αθήνας. Η Θεσσαλονίκη έχει 23 βαθμούς θερμοκρασία με έφυλλο καιρό και νότιους ανέμους 2 με 3 από φως. Και περνάμε τώρα στον αυριανό καιρό. Για αύριο λοιπόν Τρίτη περιμένουμε γενικά χαρακτηριστικά έφυλλος καιρός και κατατόπιν ανέμους σε βόση. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στις πρωινές ώρες, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια, με μικρή πιθανότητα για τοπική ομίχλη. Οι άνεμοι θα πλέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 στα δημοφόρια στο Αιγαίο τοπικά και 6. Θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, στους 25 με 27 βαθμούς. Τώρα, για αύριο στο Καστελόριζο, περιμένουμε πάλι μεταβλητούς αρχικά ανέμου 3 με 4 από χώρο και γρήγορα θα γίνουν πόλιο δυτικοί 4 με 5. Η Αττική για αύριο θα έχει 12 βαθμούς το πρωί, 25 το μεσημέρι θερμοκρασία με βόρειο ανατολικούς ανέμους 2 με 4 από χώρο, ενώ η Θεσσαλονίκη θα έχει άκριο καιρό με 11 βαθμούς το πρωί, 24 το μεσημέρι και ενώ τους ανέμους

0: Ήλιο στη Μακεδονία 4 βαθμού το πρωί, 25 το μεσημέρι. Η Ήπειρος 8 βαθμοί το πρωί, 27 το μεσημέρι. Θεσσαλία 7 βαθμοί το πρωί, 26 το μεσημέρι. Νησιά Ιωνίου 16 βαθμοί το πρωί, 27 το μεσημέρι. Δυτική Πειραιά, Δυτική Πελοπόννησο και Ανατολική Πελοπόννησο 12 βαθμοί το πρωί με 27 το μεσημέρι, εκτός από την Τετρική Τρίπολη που θα έχει 6 με 7 βαθμούς το πρωί και το μεσημέρι δεν θα ξεπεράσει 23 με 24 βαθμούς. Οι Κυκλάδες 17 βαθμοί το πρωί, 24 το μεσημέρι, η Ανατολική Πειραιά και Εύβοια 12 βαθμοί το πρωί, 26 το μεσημέρι, η Κρήτη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου 17 βαθμούς το πρωί, 25 με 27 το μεσημέρι. Τα Δωδεκάνησα 18 βαθμοί το πρωί, 27 το μεσημέρι, και όπως προαναφέραμε, η Αττική 15 βαθμούς το πρωί με 26 το μεσημέρι, και η Θεσσαλονίκη 10 βαθμούς, 10 με 11 βαθμούς το πρωί και 26 το μεσημέρι. Αυτά για σήμερα και για αύριο.
1: Σας ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και το σημερινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας. Από τον Γιώργο Μιλώνα που εκφώνησε το δελτίο. Και το Θανάση Παντελιό, ο οποίος ρύθμισε τον ήχο, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Στη σειρά αναγνώσματα του 89,5 ο Κώστας Παπάς διαβάζει από το βιβλίο «Θρησκεία και πολιτική» του Τζέφρι Χέινς. Εκδόσεις πεδίο. Τον ήχο ρυθμίζει ο Θανάσης Παντελιός. Η στάση των θρησκευτικών ομάδων απέναντι στο κράτος και στην κυβέρνηση. Οι θρησκευτικές οργανώσεις ποικίλουν όσον αφορά τη στάση που κρατούν απέναντι στο κράτος και στην κυβέρνηση. Στην περίοδο του Μεσοπολέμου, κάποια πρώιμα καθολικά κόμματα υποστήριξαν την πάυση των δημοκρατικών εκλογών και στήριξαν απολυταρχικά κινήματα σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Αντίστοιχα, κάποια ισλαμικά κόμματα στηρίζουν ισλαμικά κράτη με θεοκρατικούς νόμους. Η ιστορία δείχνει ότι τα καθολικά κόμματα έγιναν βιώσιμοι δημοκρατικοί δρόντες και αυτό ήταν συνέπεια της εμπλοκής τους στην πολιτική σφαίρα. Το κατά πόσο τα ισλαμικά κόμματα μπορούν αντίστοιχα να προσαρμοστούν στους δημοκρατικούς κανόνες αποτελεί μία από τις πιο σοβαρές διαμάχες σήμερα στο πεδίο του εκδημοκρατισμού. Οι θρησκευτικές ομάδες που υποστηρίζουν τη δημοκρατική συμμετοχή ποικίλουν στην προφητική του στάση κατά της κυβερνητικής πολιτικής. Σε πολλές χώρες, οι εκκλησίες και άλλοι επίσημοι θρησκευτικοί θεσμοί ιδρύονται και επιδοτούνται από την κυβέρνηση, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις η κυβέρνηση έχει μερικό έλεγχο του περιεχομένου των κηρυγμάτων. Σε άλλες περιπτώσεις, τα θρησκευτικά κόμματα μπορεί να ασκήσουν κριτική στην κυβερνητική πολιτική όταν βρίσκονται στην αντιπολίτευση, αλλά αλλάζουν τον στόχο τους όταν συμμετέχουν σε συνασπισμούς πλειοψηφίας. Όταν οι θρησκευτικές ομάδες δημιουργούν ή υποστηρίζουν ένα πολιτικό κόμμα, πιθανό να χάσουν τη δυνατότητα άσκησης κριτικής στο πρόγραμμα του κόμματος. Αυτό είναι προφανές που συνέβη στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, όταν η Conservative Women for America, μια γυναική ομάδα της χριστιανικής δεξιάς που συνδέεται γενικότερα με το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, δεν πήρε καμία θέση σε ό,τι αφορά το νομοσχέδιο μεταρρύθμισης της κοινωνικής πρόνοιας, το οποίο προωθούσαν οι Ρεπουμπλικάνοι και υποχρέωνε τις φτωχές γυναίκες να βρουν δουλειά και να βάλουν τα παιδιά τους σε παιδικούς σταθμούς, παρόλο που κάτι τέτοιο εναντιωνόταν σε μία από τις θεμελιώδεις αρχές της συγκεκριμένης ομάδας, την υπεράσπιση της μητρότητας. Κατόπιν διερευνούμε τρεις περιπτώσεις θρησκείας και πολιτικών κομμάτων. Ξεκινάμε με μία συζήτηση για τα χριστιανοδημοκρατικά κόμματα και την Καθολική Εκκλησία στην Ευρώπη. Τα χριστιανοδημοκρατικά κόμματα μοιράζονται στοιχεία ενός κοινού προγράμματος, αλλά διαφέρουν με πολλούς τρόπους, εν μέρη λόγω των διαφορετικών πλεγμάτων διασυνδέσεων με τα οποία είναι συνδεδεμένα. Κάποτε θεωρήθηκε πως παρήκμαζαν λόγω της εκοσμίκευσης στην Ευρώπη, τα τελευταία χρόνια όμως έχουν αναζωογονηθεί. Παρατηρούμε επίσης και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, όπου η θρησκευτική ζήτηση αυξάνεται στις εκλογές. Οι οργανώσεις των κοινωνικών κινημάτων προσπαθούν να συνδέσουν τα πολιτικά κόμματα με ομάδες θρησκευόμενων ψηφοφόρων και κινητοποιούν τη θρησκεία εντός των κομμάτων. Τέλος, εξετάζουμε τα ισλαμικά κόμματα στη Μέση Ανατολή. Εκεί τα δημοφιλή κοινωνικά κινήματα και τα θρησκευτικά κόμματα αλληλεπιδρούν με ποικίλους τρόπους στο πλαίσιο μη φιλελεύθερων πολιτευμάτων, άλλοτε υποστηρίζοντας και άλλοτε όχι το κράτος, ακολουθώντας μια προσχεδιασμένη στρατηγική. Για τις σημαντικές διαστάσεις της θρησκείας και των πολιτικών κομμάτων σε πέντε περιπτώσεις. Η Καθολική Εκκλησία και τα πολιτικά κόμματα στην Ευρώπη. Στη Δυτική Ευρώπη, τα χριστιανοδημοκρατικά κόμματα που έχουν ισχυρούς δεσμούς με τους θεσμούς της καθολικής θρησκείας και την κοινωνία των πολιτών παραμένουν ενεργά στις περισσότερες χώρες. Σε κάποιες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, η Εκκλησία έπαιξε ενεργό ρόλο στον σχεδιασμό των συνταγμάτων, αλλά υπήρξε λιγότερο πρόθυμη να υποστηρίξει συγκεκριμένα κόμματα. Γενικά, τα χριστιανοδημοκρατικά κόμματα της Δυτικής Ευρώπης έχουν μελετηθεί λιγότερο από ότι τα κόμματα της αριστεράς. Αλλά τα τελευταία χρόνια, αρκετοί ερευνητές επικεντρώνονται στη σχέση της Καθολικής Εκκλησίας και των πολιτικών κομμάτων. Τα έθνη της Δυτικής Ευρώπης έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά με τα χριστιανοδημοκρατικά κόμματα, τα οποία βοηθούν στην δόμηση μιας αλληλεπίδρασης ανάμεσα στη θρησκεία και την πολιτική. Πρόκειται για φιλελεύθερες δημοκρατίες με πολυκομματικά συστήματα που αλληλεπιδρούν με μια ιεραρχική εκκλησία η οποία έχει εθνικά και διεθνή στοιχεία. Αυτές οι χώρες διαφέρουν ελαφρώς στη θρησκευτική αγορά, η Ολλανδία και η Γερμανία.
αλλά στο σύνολό τους παρουσιάζουν μια αυξανόμενη κοσμήκευση και μεγάλη εισρωή νέων μουσουλμάνων πολιτών. Τα κόμματά τους βασίζονται σε δίκτυα διασυνδέσεων τα οποία διαφέρουν ελάχιστα από χώρα σε χώρα. Υποστηρίζουν το κράτος, αλλά η θέση τους για ζητήματα εκκλησίας κράτους ποικίλουν λόγω των μεταξύ τους ιστορικών διαφορών και των διαφορών στις κρατικές επιχορηγήσεις και στους περιορισμούς. Η σχέση ανάμεσα στην Εκκλησία και τα κόμματα στην Ευρώπη είναι από θεωρητικής πλευράς ενδιαφέρουσα για πολλούς λόγους. Πρώτον, επειδή οι πρώιμες θέσεις των καθολικών πολιτικών κομμάτων στην Ευρώπη υπήρξαν αρκετές φορές αντιδημοκρατικές, μπορεί η συμμετοχή τους στην εκλογική διαδικασία να έχει επιπτώσεις στη θέση που υιοθετούν τα Ισλαμικά κόμματα σε ό,τι αφορά τη δημοκρατία. Δεύτερον, η Καθολική Εκκλησία είναι ο πιο ιεραρχικός θρησκευτικός θεσμός του κόσμου, ικανός να διαπραγματεύεται κονκορδάτα με διάφορες κυβερνήσεις οι οποίες διαφέρουν σε σημαντικά σημεία και ως εκ τούτου η Εκκλησία μπορεί να εκλαμβάνεται ως ορθολογικός δρόν. Τρίτον, τα διαφορετικά μονοπάτια που ακολούθησαν κάποιες χώρες προς τη δημοκρατία άλλαξαν τα κίνητρα της Εκκλησίας στο να υποστηρίξει ή να αντιπολιτευτεί συγκεκριμένα κόμματα. Τέλος, η ύπαρξη μιας οικογένειας χριστιανοδημοκρατικών κομμάτων μας επιτρέπει να αναλογιστούμε τον τρόπο με τον οποίο η θρησκευτική και η κοινωνική οργάνωση μπορούν να επηρεάσουν τις κομματικές πολιτικές. Τα χριστιανοδημοκρατικά κόμματα στη Δυτική Ευρώπη αναδύθηκαν κατά κύριο λόγο από τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που συνδέονταν με την Καθολική Εκκλησία αλλά και με κάποιες προτεσταντικές εκκλησίες. Αυτά τα κόμματα μοιράστηκαν συγκεκριμένα ιδεολογικά δόγματα αλλά όχι ένα ενιαίο πρόγραμμα. Τα χριστιανοδημοκρατικά κόμματα κατηγοριοποιούνται γενικά ως κεντροδεξιά, υποστηρικτικά στο κράτος πρόνοια, στο ομοσπονδιακό σύστημα και στις συντηρητικές πολιτικές. Εντός του συγκείμενου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα κόμματα αυτά έχουν δημιουργήσει μια χαλαρή σύνδεση. Τα ιστορικά μονοπάτια αυτών των κομμάτων διαφέρουν, κάτι που έχει επηρεάσει τις σχέσεις τους με την Εκκλησία και με άλλες πολιτικές δυνάμεις. Στη Γερμανία η Εκκλησία επέλεξε να συμμαχίσει με ένα κόμμα που συνέδεε καθολικούς και προτεστάντες, παρά με κάποιο άλλο αποκλειστικά καθολικό κόμμα που σχηματιζόταν την ίδια περίοδο. Με ελάχιστα στοιχεία από την άλλοτε δυναμική καθολική κοινωνία των πολιτών και με μια δυνατή θρησκευτική διαφοροποίηση σε επίπεδο περιφερειών, το CDU, το Χριστιανοδημοκρατική Ένωση, φάνηκε στους καθολικούς και προτεστάντες δρόντες ως πολύ καλύτερη επιλογή σε σχέση με κάποια ξεχωριστά ομολογιακά κόμματα. Στην Ολλανδία, ξεχωριστά ομολογιακά κόμματα αναμετρήθηκαν για πολλά χρόνια και τελικά συγχωνεύτηκαν το 1980. Αντίθετα, στο Βέλγιο, ένα χριστιανοδημοκρατικό κόμμα δημιουργήθηκε νωρίς ώστε να προστατεύσει τα καθολικά σχολεία, αλλά αργότερα διασπάστηκε στη βάση των γλωσσικών διαφορών. Τα κόμματα αναπτύχθηκαν με διαφορετικό τρόπο λόγω του ανταγωνισμού στην πολιτική αρένα. Σε κάποιες χώρες, τα χριστιανοδημοκρατικά κόμματα θεωρήθηκαν η κεντρική αντιπολίτευση στα αριστερίζοντα αντικληρικά κόμματα, ενώ σε άλλες χώρες οι χριστιανοδημοκράτες χρειάστηκε να αποκρούσουν προκλήσεις από εθνικιστικά κόμματα της δεξιάς. Σε πολλές περιπτώσεις τα κόμματα αναμετρήθηκαν χτίζοντας δεσμούς με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Στην Ιταλία, οι εκκλησιαστικοί αρχηγοί χρησιμοποίησαν όλα τα διαθέσιμα μέσα, ακόμα και την άρνηση της θείας μετάληψης, για να κερδίσουν την υποστήριξη των πιστών προς τα χριστιανοδημοκρατικά κόμματα, αλλά κινητοποίησαν επιπλέον το ευρύ δίκτυο των καθολικών οργανώσεων. Στη Γαλλία, οι ιερείς προσχώρησαν σε συνδικάτα και χρησιμοποίησαν την πειθό, ενώ επιπλέον δημιούργησαν νέες κοινωνικές οργανώσεις που συνεργάστηκαν με τους χριστιανοδημοκράτες. Ο ιστός των διασυνδέσεων αυτών των κομμάτων ποικίλει. Συνδικαλιστικές οργανώσεις σχετίστηκαν με τα κόμματα στην Αυστρία, αλλά όχι στη Γερμανία, ενώ στο Βέλγιο και την Ιταλία το κόμμα είχε επίσημες οργανώσεις που εκπροσωπούσαν γυναίκες, φοιτητές και αγρότες. Κατά τη δεκαετία του 1990, το ποσοστό των ψήφων των χριστιανοδημοκρατικών κομμάτων μειώθηκε σημαντικά στην Ευρώπη, καθώς ο πληθυσμός έγινε περισσότερο κοσμικός, αν και υπάρχουν ενδείξεις αναζωπήρωσης τα τελευταία χρόνια. Η εκλογική μεταβλητότητα αυξήθηκε, καθώς καινούργια κόμματα, προερχόμενα από κοινωνικά κινήματα ή λαϊκιστικά κόμματα, παίζουν σημαντικότερο ρόλο. Κάποια από αυτά, τα νέα λαϊκιστικά κόμματα, διατυπώνουν ισχυρές αντιμουσουλμανικές θέσεις ως απάντηση στη μετανάστευση. Τα χριστιανοδημοκρατικά κόμματα αντέδρασαν στις αλλαγές των πολιτικών συνθήκων με ποικίλους τρόπους. Κάποια θέλησαν να υποστηρίξουν δεξιά και λαϊκιστικά κόμματα,
στηρίζοντας την ταυτότητά τους στη χριστιανική κληρονομιά της Ευρώπης, ενώ άλλα ανοίχτηκαν προς τους μουσουλμάνους και προς άλλες μη χριστιανικές ομάδες και προσπάθησαν να προσελκύσουν νεότερους ψηφοφόρους που δεν έλκονται από τη θρησκευτική κληρονομιά του κόμματος. Κάποια διεύρυναν την ατζέντα τους ώστε να γίνουν πολυσυλλεκτικά κόμματα του κέντρου και της κεντροδεξιάς, ενώ κάποια άλλα άσκησαν κριτική στις νεοφιλελεύθερες μεταρρυθμίσεις που έγιναν σε όλη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Όλα προσπάθησαν να διατηρήσουν τις σχέσεις τους με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, αλλά σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης αυτές οι οργανώσεις βρίσκονται σε ευθύνουσα πορεία. Εν τούτης, είναι πολύ νωρίς για να αγνοήσουμε τα χριστιανοδημοκρατικά κόμματα, ειδικά μετά την ανανεωμένη εκλογική επιτυχία του σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο τα τελευταία χρόνια. Ακόμα και οι ασαφείς θρησκευτικές ταυτότητες των Δυτικοευρωπαίων μπορεί να πολιτικοποιηθούν εκ νέου υπό τις κατάλληλες συνθήκες. Αν και τα χριστιανοδημοκρατικά κόμματα δημιουργήθηκαν σε όλες τις δημοκρατίες της Δυτικής Ευρώπης, η σχέση ανάμεσα στη θρησκεία και στα κόμματα στις νέες ευρωπαϊκές δημοκρατίες ακολούθησε διαφορετική πορεία. Η κατάρρευση των κομμουνιστικών κυβερνήσεων σε όλη την Ανατολική και την Κεντρική Ευρώπη μετέβαλε τις πολιτικές ισορροπίες στη Δύση, αλλά δημιούργησε χώρο για νέα κομματικά συστήματα στις άρτη εδρεωμένες δημοκρατίες. Πολλές από αυτές τις νέες χώρες ήταν ισχυρά κοσμικές, αλλά κάποιες διατήρησαν σημαντικούς καθολικούς πληθυσμούς και θεσμούς. Η Δυτική Εκκλησία ήταν ισχυρότερη στην Πολωνία, όπου ήταν συνδεδεμένη με ένα ευρύ τόξο κοινωνικών θεσμών, συμπεριλαμβανομένου του ανεξάρτητου αυτοδιοικούμενου συνδικάτου Αλληλεγγύη. Η Εκκλησία παρήχε πολύτιμες υποδομές στην κοινωνία των πολιτών, καθώς αντιστάθηκε στην κομμουνιστική διοίκηση, αλλά η μετάβαση σε μια πολυκομματική δημοκρατία ήταν πιο πολύπλοκη διαδικασία. Η Δυτική Εκκλησία διαπραγματεύθηκε με πολιτικούς ηγέτες για το Σύνταγμα και την προάσπιση των θρησκευτικών θεσμών. Εν τούτης, όταν το κίνημα της Αλληλεγγύης χωρίστηκε σε αντίπαλες φατρίες και η Πολωνία κατέληξε να έχει δεκάδες πολιτικά κόμματα, η Εκκλησία επέλεξε να μην επιδοκιμάσει κάποιο πολιτικό κόμμα συμπεριλαμβανομένων εκείνων που είχαν σαφώς καθολική ιδεολογία. Αυτό ήταν ίσως ένα διαφορετικό μονοπάτι από εκείνο που ακολούθησε η Ιταλία στη μεταπολεμική περίοδο, λόγω δογματικών μεταστροφών στο ρόλο της Εκκλησίας στην πολιτική. Η σύνθετη και ταχύτατα μεταβαλλόμενη αντάρτικη δομή της πολωνικής πολιτικής έκανε ακόμα πιο προβληματική την επιλογή ενός κόμματος προς υποστήριξη, αλλά διευκόλυνε κατά πολύ την επιλογή του μη υποστηριζόμενου κόμματος. Αυτό έγινε ακόμα πιο εμφανές όταν σχηματίστηκαν συνασπισμοί κομμάτων της αριστεράς και της δεξιάς. Σε άλλες χώρες, ο στόχος της Εκκλησίας ήταν ακόμα πιο πολύπλοκος. Στη Σλοβακία, για παράδειγμα, θέματα που σχετίζονταν με τις ουγγρικές μειονότητες δυσκόλευαν την εμπλοκή της Εκκλησίας στην κομματική πολιτική, καθώς η Ουγγρική Εκκλησία ήταν ενεργά αναμειγμένη στην εθνικιστική έκφραση. Η Δυτική Εκκλησία ανεπλάκη στο σχηματισμό χριστιανοδημοκρατικών κομμάτων, αν και η γρήγορη δημιουργία τους και οι συγχωνεύσεις των πολιτικών κομμάτων είχαν ως αποτέλεσμα μια εξαιρετικά ρευστή συμμαχία. Συνοψίζοντας λοιπόν, οι θρησκευτικοί δρόντες και τα κόμματα έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην πολιτική εξέλιξη της Ευρώπης, ειδικά στην ανάπτυξη της δημοκρατίας κατά τον 19ο αιώνα και στη δημιουργία κοινωνικών κινημάτων ενάντια στον κομμουνισμό κατά το τέλη του 20ου αιώνα. Η πρόσφατη φθήνουσα κατάσταση στις διασυνδέσεις στη θρησκευτική ζωή και τα επί της ουσίας ανύπαρκτα θρησκευτικά κοινωνικά κινήματα πιθανόν να άφησαν ένα ιδεολογικό και οργανωτικό κενό για την ανάδυση άλλων πολιτικών δρόντων. Ο εθνικισμός με την επίκληση της χριστιανικής ταυτότητας στίχως περσέ θρησκευτικότητα μπορεί να μεταξελιχθεί σε σημαντικό κοινωνικό κίνημα σε πολλά ευρωπαϊκά κράτη και ως εκ τούτου να αλλάξει το πολιτικό τοπίο της Ηπείρου για άλλη μια φορά. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ωστόσο, η οργανωμένη θρησκευτική ζωή και τα κινήματα παραμένουν δραστήρια. Και ενώ τα χριστιανοδημοκρατικά κόμματα στην Ευρώπη αντιμετωπίζουν ένα βέβαιο μέλλον, κάποιοι ισχυρίστηκαν ότι το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα στις ΗΠΑ εξελίσσεται τώρα σε ένα χριστιανοδημοκρατικό κόμμα.

θρησκεία και πολιτικά κόμματα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Λέγεται συχνά ότι στη ΣΥΠΑ το κομματικό σύστημα άλλαξε από ένα σύστημα όπου και τα δύο κόμματα είχαν συμμάχους σε διαφορετικές θρησκευτικές παραδόσεις. Έγινε ένα σύστημα στο οποίο οι συντηρητικοί χριστιανοί υποστηρίζουν τους ρεπουμπλικάνους υποψήφιους και περισσότεροι κοσμικοί πολίτες ψηφίζουν τους δημοκρατικούς. Οι υποψήφιοι πρόεδροι συνήθως μιλούν δημόσια για την προσωπική τους πίστη, για τις θρησκευτικές τους εμπειρίες και σε κάποιες περιπτώσεις για θεολογία, ενώ κάποιες εκκλησίες εμπλέκονται ενεργά στις εκλογικές πολιτικές παρά τον επίσημο διαχωρισμό κράτους-εκκλησίας. Στη ΣΥΠΑ οι πολίτες παρουσιάζουν όλο ένα μεγαλύτερη θρησκευτική διαφοροποίηση μεταξύ τους, με τη χριστιανική πλειοψηφία να διαιρείται σε αρκετά μπλοκ και σε εκατοντάδες διαφορετικές ομολογίες. Καθολικοί, λευκοί, προτεστάντες και λευκοί ευαγγελικοί. Οι προτεστάντες αποτελούν ξεχωριστά το 20% του πληθυσμού ή και περισσότερο, ενώ οι Αφροαμερικανοί προτεστάντες είναι περίπου το 11%. Αν και κάποιοι πολιτικοί δηλώνουν ενίοτε ότι η χώρα είναι ένα χριστιανικό έθνος, υπάρχουν σήμερα ινδουιστικοί ναοί, βουδιστικά κέντρα διαλογισμού, τζαμιά, συναγωγές και άλλη μη χριστιανική κοιλατρία σε όλες τις μεγάλες πόλεις και σε αρκετές μικρότερες στον ΗΠΑ. Αν και ένα όλο και μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού είναι κοσμικό, λιγότερο από ένα στους 6 ψηφοφόρους θα δήλωνε ότι δεν έχει θρησκευτικές πεπιθήσεις. Μια σημαντική πλειονότητα Αμερικανών αναφέρει ότι πηγαίνει στην εκκλησία τουλάχιστον μία φορά το μήνα, ενώ πολλοί πηγαίνουν περισσότερο από μία φορά την εβδομάδα. Έτσι, οι κοσμικοί Αμερικανοί δεν είναι αριθμητικά υπαρκείς για να σχηματίσουν ένα ανταγωνιστικό αντικληρικό κόμμα και οι βαθιά θρησκευόμενοι Αμερικανοί είναι πολύ λίγοι σε αριθμό και πολύ διαιρεμένοι ως προς τη θρησκευτική τους παράδοση ώστε να ηγηθούν μιας πλειοψηφίας. Με τόσο πολλές θρησκευτικές παραδόσεις να συνεργάζονται σε κάποιες περιοχές, αλλά ταυτόχρονα να ανταγωνίζονται η μία την άλλη για να καθορίσουν ποια θα είναι η κυρίαρχη κοσμοθεωρία των πολιτών, δεν υπάρχει ένας ενιαίος θρησκευτικός δρόν ο οποίος να είναι σε θέση να διαπραγματευτεί με το κράτος. Η Καθολική Εκκλησία στη ΣΥΠΑ προσπάθησε να εκφράσει μια ενιαία φωνή σε κάποια ζητήματα. Αλλά οι Αμερικανοί Καθολικοί διαφωνούν αρκετά συχνά με τις εκκλησιαστικές διδασκαλίες, ενώ ακόμα και οι προσπάθειες των λόμπι διαφόρων καθολικών επισκοπών διαφοροποιούνται όσον αφορά τις προτεραιότητές τους. Οι προτεσταντικές ομολογίες είναι επίσης διαιρεμένες και τα ζητήματα των δικαιωμάτων διχάζουν τις εκκλησίες των επισκοπικών, των μεθοδιστών και των πρεσβυτεριανών. Οι ευαγγελικές ομολογίες προσπάθησαν να συνεργαστούν στο πλαίσιο του Εθνικού Συνδέσμου Ευαγγελικών, αλλά διαφώνησαν δημόσια για θέματα όπως η υπερθέρμανση του πλανήτη και τα βασανιστήρια. Οι θρησκευτικές ομάδες έχουν παίξει ρόλο κλειδί στην οργανωτική ζωή των ΗΠΑ, δημιουργώντας ένα ευρύ φάσμα οργανώσεων οι οποίες υπηρετούν μια ποικιλία πνευματικών και κοσμικών στόχων. Αυτές οι οργανώσεις σχετίζονται αρκετά συχνά με συγκεκριμένες θρησκευτικές ομολογίες, αλλά η δράση τους σχετίζεται ενίοτε με οικουμενικές προσπάθειες για την επίτευξη διαφόρων στόχων από θρησκευτικά κινητοποιημένους πολίτες. Οι εκκλησίες παρέχουν ευκαιρίες στα μέλη τους ώστε να αποκτήσουν πολιτικές δεξιότητες αλλά και να υπηρετήσουν την κοινότητα. Επιπλέον, η θρησκεία έδωσε όθηση για τη δημιουργία πολλών κοινωνικών κινημάτων, τα οποία δραστηριοποιήθηκαν τόσο μέσα όσο και έξω από το πολιτικό σύστημα, ώστε να γίνουν ουσιαστικές αλλαγές στη δημόσια αμερικανική ζωή. Η Εκκλησία υπήρξε μεγάλη πηγή κινητοποίησης για την κατάργηση και την αποχή από το αλκοόλ, για τα ατομικά δικαιώματα και τα χριστιανικά δικαιώματα. Έπαιξε σημαντικό ρόλο μαζί με άλλες κοσμικές δυνάμεις για τη δημιουργία εργατικών κινημάτων και κινημάτων για τη διεκδίκηση του δικαιώματος της ψήφου. Στις περισσότερες περιπτώσεις, αυτά τα κινήματα ξεκίνησαν έξω από το πολιτικό σύστημα, αλλά τελικά μέσω αλλαγών προσαρμόστηκαν στον προγραμματισμό ενός ή και των δύο μεγάλων κομμάτων. Το πλειοψηφικό σύστημα των Αμερικανικών εκλογών για το Κογκρέσο και την Προεδρία δημιούργησε αυτά τα δύο μεγάλα κόμματα εδώ και 150 χρόνια. Αυτά τα πολιτικά κόμματα χτίζουν συχνά στενά δίκτυα με ομάδες συμφερόντων και οργανώσεις κοινωνικών κινημάτων. Οι πολιτικές ελίτ προσπαθούν γενικά να εκμεταλλευτούν τις διαιρετικές τομές για ίδιο πολιτικό όφελος, όχι δημιουργώντας νέα πολιτικά κόμματα, αλλά αρκετά συχνά σχηματίζοντας επιπλέον οργανώσεις οι οποίες μπορούν να κινητοποιήσουν τους ψηφοφόρους. Σε αυτές περιλαμβάνονται και εκείνες που προσπαθούν να κινητοποιήσουν τους θρησκευόμενους ψηφοφόρους. Αυτές οι οργανώσεις μπορούν να συνδράμουν τις κλίκες μέσα στο κόμμα, στον αγώνα για τον έλεγχο των ομολογιών και τον επηρεασμό της πλατφόρμας του κόμματος.
ομάδες ασκούν πιέσεις τόσο σε εθνικό όσο και σε ομοσπονδιακές κυβερνήσεις, θέτουν προκλήσεις στο δικαστικό σύστημα, ενώ σε άλλες περιπτώσεις ανταγωνίζονται την πολιτική με τρόπους παρόμοιους με εκείνους των μη θρησκευτικών ομάδων. Όμως ο φορολογικός κώδικας περιορίζει την ικανότητα των θρησκευτικών οργανώσεων να εγκρίνουν υποψηφίους, να συμμαχούν με κόμματα, καθώς και να ασκούν πιέσεις στην κυβέρνηση. Οι εκκλησίες μπορούν να κάνουν όλα τα παραπάνω, αλλά διακυβεύεται το στάτους της φοροαπαλλαγής της φιλανθρωπίας. Γι' αυτό το λόγο, οι εκκλησίες στις ΗΠΑ της Αμερικής αποφεύγουν την ξεκάθαρη υποστήριξη υποψηφίων, αν και κάποιες μπορεί να σέβονται το γράμμα του νόμου, αλλά όχι το πνεύμα του.

Στη σειρά αναγνώσματα του 89,5, ο Κώστας Παπάς διάβασε από το βιβλίο «Θρησκεία και πολιτική» του Τζέφρι Χέρις. Εκδόσεις πεδίο. Τον ήχο ρύθμισε ο Θανάσης Παντελιός.

0: Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος με τα σεμινάρια της προσφέρει δωρεάν μαθήματα εκμάθησης της ελληνικής νοηματικής γλώσσας. Πληροφορίες μπορείτε να λαμβάνετε στο τηλέφωνο 210-7272-347 μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατήχηση-παπάκι-αποστολική-παύλα-διακονία.gr καθώς και από την ιστοσελίδα του σεμιναρίου αποστολική-παύλα-διακονία.gr. Έναρξη μαθημάτων 5η 8 Οκτωβρίου. Εφημέριος. Μηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριο, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας. Παιδική Νεανική Συμφωνική Ορχήστρα υπό την αιγίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Για παιδιά και νέους 7 έως 18 ετών. Μια ορχήστρα με διεθνείς παρουσίες και διακρίσεις. Η συμμετοχή των παιδιών είναι δωρεάν. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο Πολιτιστικό Κέντρο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών στην Κεραμικό. Μαέστρος είναι ο διεθνής φήμης βιολονίστρια, κυρία Νίνα Πατρικίδου. Πληροφορίες στο Ίδρυμα Νεότητας και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 213-018-4436.
1: Χορηγός επικοινωνίας Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος.
0: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
1: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας, συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν, μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλεις, που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια. Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βελικιός διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.

ηχογράφηση του αφιερώματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας με γενικό τίτλο «Μικρασιατική γενοκτονία, ιστορικό, ιδεολογικό και πολιτικό υπόβαθρο». Αυτή την ώρα θα ακούσετε μια εκπομπή με θέμα «Στρατιωτική εχμάλωτη και συνθήκες εχμαλωσίας, τάγματα εργασίας».

στον ήχο. Τηλεφωνικό μας κέντρο, η Ευαγγελία Μπρουζιώτη, 210-72-98-222, το τηλέφωνο του σταθμού μας για τα μηνύματα και τα τηλεφωνήματά σας. Στο μικρόφωνο η Αταμαντία Μπούρτζινα και μαζί μας τηλεφωνικός, ο επίκουρος καθηγητής της στρατιωτικής ιστορίας της σχολής Ευελπίδων, ο κύριος Νίκος Κανελόπουλος.

0: χαίρομαστε πολύ που σας έχουμε μαζί μας σήμερα και θα έχουμε την δυνατότητα να δούμε και μέσα από μαρτυρίες καταγεγραμμένες πώς ακριβώς ήταν οι συνθήκες αιχμαλωσίας, τι έκαναν οι Τούρκοι, οι νεότουρκοι στους ανθρώπους που εχμαλώτιζαν και τι ήταν αυτά τα περιβόητα τάγματα εργασίας και πώς συνετέλεσαν σε αυτό που λέμε γενοκτονία των Ρωμιών της Μικράς Ασίας. Θα θέλατε να μας πείτε ίσως κάποια εισαγωγικά για το θέμα?
1: Ναι, κυρίως θα αναφερθούμε σε ένα όχι ιδιαίτερα γνωστό κομμάτι της καταστροφής, αυτό της τύχης των εχμαλώτων αξιωματικών και στρατιωτών της στρατιάς Μικράς Ασίας, οι οποίοι ήταν ο μεγαλύτερος αριθμός καταγόμενοι από την κυρίως Ελλάδα και ένας αριθμός επίσης καταγόμενων από στρατιωτών από την Μικρά Ασία. Μετά την κατάρρευση του μετόπου, πολλές μονάδες κυκλώθηκαν και εχμαλωτίστηκαν από τους Τούρκους, παραδόθηκαν και πάρα πολλοί επίσης δεν πρόλαβαν να διαφύγουν και στην πορεία των εξελίξεων και των ημερών έπεσαν ως εχμάλωτοι στα χέρια των Τούρκων. Ως γνωστόν είναι, μεταξύ των εχμαλώτων ήταν και ορισμένοι Έλληνες στρατηγοί, όπως ο Τρικούπης, ο Δημαράς, ο στρατηγός Κλαδάς, διοικητής της 11ης Μεραρχίας και πολλοί αξιωματικοί και οπλίτες. Οι αριθμοί είναι και όπως καταλαβαίνετε κυμαίνονται, επειδή άλλους παρουσίαζαν οι Τούρκοι, άλλες η ελληνική πλευρά. Εκεί που μπορούμε να πούμε είναι ότι σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της τουρκικής πλευράς τον Οκτώβριο του 1922 περίπου 2.000 αξιωματικοί ήταν εχμάλωτοι. Αντίστοιχα οι επίσημες ελληνικές πηγές αυτό τον αριθμό τον ανέβαζαν περίπου στις 2.500 για να καταλάβουμε την έκταση της εξόντωσης. Τελικά με την ανταλλαγή των εχμαλώτων επαναπαστρίστηκαν συνολικά 740 εξωματικοί. Αντίστοιχα, όσον αφορά τους στρατιώτες, επίσημες τουρκικές πηγές πάλι τον Οκτώβριο του 1922 μίλαγαν ότι είχαν στα χέρια τους 32.000 εχμάλωτους στρατιώτες. Η ελληνική πλευρά τους ανέβασε σε 54.000 υπερβολικά. Τελικά από αυτούς με την ανταλλαγή των εχμαλώτων επαναπατρίστηκαν γύρω στις 17.500. Καταλαβαίνετε ότι από την κατάρρευση του μετόπου και μετά και συμπεριλαμβανομένων και των εθνικών εχμαλωσίας πάνω από το 50% των αγνοωμένων αξιωματικών και οπλιτών σκοτώθηκε κατά τις πληστήρες και κυρίως το μεγαλύτερο τμήμα εξοντώθηκε κατά τη διάρκεια της εχμαλωσίας.
0: Μιλάμε για έναν πολύ μεγάλο αριθμό και βλέπουμε ότι σχεδόν, τουλάχιστον όσον αφορά στους στρατιώτες, είναι διπλάσιος ο αριθμός που υπολογίζει η ελληνική πλευρά. Ότι έχουν εξοντωθεί και ότι δεν παραδόθηκαν ποτέ με την ανταλλαγή των εχμαλώτων. Τώρα υπάρχουν μαρτυρίες που έχουν να κάνουν με τον τρόπο κράτησης, με το αν υπήρχαν βασανιστήρια, ποιες ήταν οι συνθήκες της εχμαλωσίας.
1: Ναι, έχουμε πολύ σημαντικές μαρτυρίες ήδη από την περίοδο που επέστησαν οι πρώτοι. Κάποιοι έγραψαν και δημοσίευσαν από μνημονεύματα αξιωματικοί και στρατιώτες. Αλλά πολλά δημοσιεύτηκαν και μετά το 50, 60, 70 κυρίως από στρατιώτες και επίσης έχουν και υλικό από καταθέσεις αξιωματικών και στρατιωτών όταν επέστρεψαν από την εχμαλωσία και κατέστησαν στις ελληνικές αρχές τα γεγονότα αυτά. Οπότε έχουμε αρκετά σημαντικά στοιχεία τα οποία κιόλας διασταυρώνονται και αποδεικνύεται η πιστότητά τους και η αλήθεια τους. Φαίνεται ότι ακολουθούν τα υφιστάμενα στοιχεία με οι τραυματίες στη μάχη του Αλή Βεράνο που είχε κυκλωθεί η ομάδα που ήταν επικεφαλής ο στρατηγός Τρυπούπης, οι τραυματίες οι οποίοι παρέμειναν στο πεδίο της μάχης και δεν μπορούσαν να τους μεταφέρουν κατάσταση που επικρατούσε ελληνικές δυνάμεις, αυτοί εξοδόθηκαν από τους Τούρκους τραυματίες εκεί στην περιοχή του Αλή Βεράν και αυτό το αποδείχνουν οι μαρτυρίες ότι οι μαρτυρίες των εχμαλώτων που επέστρεψαν και ότι λένε ότι δεν συνάντησαν κανένα από αυτούς τους ανθρώπους στα στρατόπεδα μετά των εχμαλώτων κτλ. Δεν συνάντησαν κανένα από αυτούς που γνώριζαν, δηλαδή ανθρώπους που είχαν μείνει εκεί, είχαν καταληφθεί στην κοιλάδα. Δεν τους συνάντησαν ποτέ. Οπότε είναι σχεδόν βέβαιο ότι όλοι αυτοί εξοδόθηκαν επί τόπου από τους Τούρκους. Όσοι λοιπόν συλλαμβάνονταν στη συνέχεια πραγματικά τους αφαιρούσαν τα πάντα, ότι πολύτιμο μπορεί να είχαν πάνω τους, ότι τον ρουχισμό τους, δηλαδή μέχρι και στο σημείο να τους αφαιρούν τα εσώρουχα, τα υποδήματα να μένουν τελείως γυμνοί. Και τους οδηγούσαν σε πορείες μέσα από πόλεις και χωριά, όπου εκεί ακολουθούσε διαπόπευση και από τους το τουρκικό στρατό και κυρίως από τον Όχλο. Έχουμε και μαρτυρίες για ομαδικές εκτελέσεις αξιωματικών και στρατιωτών και το γεγονός αυτό της διαπόπτωσης της περιφοράς σε πόλεις και χωριά και τις επίθεσεις που δέχτηκαν από τον τουρκικό Όχλο. Από τα πλέον ενδιαφέροντα απομνημονεύματα είναι αυτά των Ελλήνων στρατιωτικών γιατρών οι οποίοι εχμαλωτίστηκαν επειδή αυτοί οι άνθρωποι χρησιμοποιήθηκαν ως γιατροί από τους Τούρκους και τοποθετήθηκαν σε στρατόπεδα Ελλήνων εχμαλώτων και ορισμένοι μάλιστα από αυτούς τοποθετήθηκαν ως γιατροί και σε στρατόπεδα Ελλήνων πολιτικών εχμαλώτων, δηλαδή μικρασιατών που ήταν που τους είχαν συλληφθεί από τους Τούρκους. Οπότε αυτές οι μαρτυρίες είναι μια αποδίδουν με καταπληκτική ακρίβεια όλα τη φρίκη και την τραγικότητα των συνθηκών τα στρατόπεδα αυτά. Να διαβάσουμε εδώ μια μαρτυρία από στρατιώτη που τη διασώζει ο γιατρός που ήταν γιατρός στο στρατόπεδο εχμαλώτων στο ΣΑΚ, ο Πέτρος Αποστολίδης. Μετά τη θεραπευτική εντός εισαγωγικών παρέλαση που μας έκαναν, όπως ξέρεις, στην αγορά του ΣΙΑΚ, καθώς μας πήγαιναν στα σύρματα, πέφτουν απάνω μας στρατιώτες και πολίτες σουριάζοντας και χτυπώντας με ό,τι έβρισκαν και μας ξεγύμνωσαν από μανδύες, χιτόνια, περιστελίδες και άρβυλα. Μερικοί που φορούσαν εσόρουχα, τους απήραν και αυτά και έμειναν εντελώς γυμνοί. Μας έσπαξαν μέσα στα σειρματόπλευμα, σαν κοπάδι πρόβατα, και καθώς ήμασταν πολλοί, βρεθήκαμε ένας πάνω στον άλλον. Είχαμε 10 μέρες μυστική. Αλλά εκείνο που μας βαθάνιζε πιο πολύ ήταν η δίψα. Δεν υπήρχε νερό μέσα στα σύρματα και δεν μας άφηναν να πάμε να πάρουμε νερό από την βρύση που ήταν λίγο πιο πέρα έξω από τα σύρματα. Φωνάζαμε νερό, πεφτεί μαζεμένοι γύρω από τις στενοδοπλέγματα έξω, στρατιώτες και πολίτες χασκογελούσαν. Μερικοί στην απελπισία τους βάστηκαν με πέτρες και με τα νύχια τους όλη τη νύχτα να ανοίξουν πηγάδι, μήπως και βρουν έστω και λίγη υγρή λάσπη να ξεδιψάσουν. Και γράφει εδώ Αποστολίδης ότι όταν ανέλαβε πίσω στρατόπεδο ο γιατρός των εχμαλώτων, το είδα και εγώ αυτό το σκάμα αργότερα, είχα φτάσει σε βάθος 2,5 με 3 μέτρα. Τι κάνει απελπισία, σχολιάζει. Πέρασε εκείνο το βράδυ χωρίς σταγόνα νερό, πέρασε και η άλλη μέρα και ήρθε και η άλλη. Ο Κωστιάτικος ήλιος καμίνει και πουθενά το παραμικρό δεντράκι χτίσμα να κρύψει στο κεφάλι σου. Άρχισαν τότε να έρχονται απ' έξω από τα σύρματα πολίτες. Μας έδειχναν τελεκέδες με νερό, 1000 δραχμές στο τελεκές. Έτρεχαν πολύ, όμως πρώτα το χιλιάρικο και ύστερο τελεκές. Και πολλές φορές δεν είχε ούτε σταγόνα νερό. Το έχουμε σήμερα, ανοίγουν την είσοδο και μας λένε: όποιος θέλει μπορεί να βγει να πάει στη βρύση και να πάρει νερό. Αλόφρονες από τη φοβερή δίψα, όλος εκείνος ο συρφετός, χιλιάδες άνθρωποι, που κάνουν ποιος να πρωτοβγεί. Εκείνοι νόμισαν ότι πάμε να φύγουμε. Μπαίνουν μπροστά στην έξοδο με τους αποκοπάνους και χοντρόξυλα και όποιον ήταν και η διαδικασία ότι τους απογύμνωσαν, αλλά και ότι τους υπέβαλαν στο μαρτύριο της πείνας και της λήψας. Και έχουμε πολλές μαρτυρίες γι' αυτό, και όταν πηγαίναν να πάρουν νερό ή τους αφήναν να πάρουν νερό, τους πυροβολούσαν, τους χτυπούσαν, όλα αυτά τα μαρτύρια.
0: Μιλάμε για εγκλήματα πολέμου, αποτρόπαια, έτσι δεν είναι?
1: Σύμφωνα με το δίκαιο του πολέμου, τις διεθνείς συνθήκες, τις οποίες η Τουρκία έχει υπογράψει, όλα αυτά που έγιναν ήταν πλήρης παραβίαση όλων των προβλεπομένων, δηλαδή της αντιμετώπισης, της καλής αντιμετώπισης τους αιχμαλώτους, στο ότι τους αφαιρείς μόνο τον οπλισμό και τα έγγραφα, δηλαδή υλικό που έχει στρατιωτική αξία και όχι τα προσωπικά τους αντικείμενα, ότι φροντίζεις να έχουν ένα επίπεδο διαβίωσης και διατροφής τουλάχιστον εφάμιλο με εκείνο των δικών σου στρατιωτών. Όλα αυτά που προβλέπονταν παραβιάστηκαν από την τουρκική πλευρά. Όπως επίσης ότι υπήρχε τότε κανόνας ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εργασίες, για αγκαρίες, να μπορούμε να το πούμε, αλλά στο βαθμό εκείνο που δεν θα είναι υπερβολικές για αυτούς που δεν θα εξοδοθούν.
0: Εδώ μιλάμε όμως για συνθήκες απάνθρωπες και συνθήκες εξουθένωσης, σαν να υπήρχε έτσι προγραμματισμός για να εξουθενωθούν, για να θανατωθούν όλοι οι άνθρωποι μέσα από αυτά τα μαρτύρια της πείνας, της δίψας και των κακουθιών.

0: εκπληκτικό. Ένα λοχαγό του πυροβολικού, το Βασίλειο Στιμάκη, με τίτλο από τον τάφο, ημερολόγιο 11 Αχμαλωσίας. Και μιλάει για την περιφορά τώρα και τις βιοπραγίες που δέχτηκαν οι αξιωματικοί στο Ιστή Σεσίρ. Τους περιφέρουμε λοιπόν στο Ιστή Σεσίρ. Μόλις κάναμε αυτή την καμπή, ενώ του δρόμου, άρχισε το πετροβόλημα, πόλεμος οργανωμένος, εξίστης, γενωμένοι με όλους τους κανόνες της τακτικής. Τα ντούμπλα πέφτουν σαν βροχή και η πέτρα σαν χαλάζι. Ένας προχώρησε και χτύπησε τον γέρο στρατηγό με μια ψόφια κότα στα μούτρα και άλλοι ρίχνουν σαραπάδες στον ανωτέρων αυγά. Ο κυριότερος στόχος πάλι ήταν ο αρχιμανδρίτης Άστιμος. Ο αρχιμανδρίτης στρατιωτικός ιερέας, που ήταν αχμάλωτος, το εσκεφτός αχμάλωτος, ο οποίος μάλιστα επιβίωσε από ό,τι γνωρίζουμε με βάση τα αρχεία. Επιβίωσε της αχμαλωσίας, δεν ήταν από τους
1: λίγους.
0: Από τους αξιωματικούς που επέστρεψαν. Υπόμεινε να δυστυχεί στήρεμα όλους τους προφυλακισμούς. Με σκέφτο το άραγε το πιτσέ ανθρώπου, άφησε αυτή η σουβαρίδα στην πιούση ή το κριτικό του αίμα λάβραστε μέσα του ζητώντας στρατοφέγη, ποιος ξέρει. Ο αρχιμανδρίτης λεγόταν Άσιμος Βασιλάκης. Δεν τον αφέρει ο συγγραφέας, θα το γνωρίζουμε από τα στοιχεία των αιχμαλώτων που επέστρεψαν. Όπως όμως και αν έχει το πράγμα, στους τόσους μάρτυρες αυτός αναδείχθηκε μεγάλο μάρτυρος. Ταγματάκι τη Λάμδα, δεν γραφτεί ολόκληρα τα ονόματα, πήρε το σήμα του μαρτυρίου στο μέτωπο από πέτρα. Και ταγματάκι τα λίγο έλειψε να χάσει το μάτι του από τούδλο. Ένα πήγαν ούτε 200 μέτρα από το φρουραρχείο του και έξαψε μεγάλοτε. Ένα όμοιρο μπορούσε να πει για τον οριμαδό. Αυτό και άλλοι φωνέ έβγαζαν στα χιλιάδε μπουδιών που μουγκρίζανε με μπροστινή τετράδα και στο δεξιό τη εβάδισε ο Μη, ένα σπουδαίο έφηκο, πέρασε κολλητά στη φάντα και άρχισε τρίζοντας να χτυπάει με το μαστίγιο διάκριτα όποιον έπαιρνε. Το παιδί κουνουριάστηκε στο πρόσωπο του φίλου του λοχαγού, αλλά αυτός βαστάζοντας τον αρχιπολοχαγό κάπα δεν εκουνήθηκε διόλου. Οι πέτρες πέφταν άγρια. Φάνηκαν μερικοί με γυμνές μαχαίρες. Πολλά κεφάλια ήταν ανοιγμένα. Το αίμα έτρεχε και έβαφε το καντιρίνι. Η μανία τους μεγάλωνε περισσότερο και από τα παράθυρα του φουραχιού έκαναν γούστο με το θέαμα που γινόταν στον δρόμο.
1: Είναι πραγματικά συγκλονιστικές οι μαρτυρίες, κύριε Καναλόπουλε.
0: Συνεχίζει, για να μην με διαψεύσουν, πραγματικά παρουσιάστηκαν οι δωρατοφόροι. Για δώρα τα είχαν μακριές σουβλερές, σούβλες, σιδερένιες, βαστάλους σειρματοπλέγματος, το πιο επικίνδυνο όπλο. Ή από το σταθμό αυτό κάθοντας θα κατέληγε ασφαλώς σε σφαγή τελειωτική. Τι βρίσκες εξενούσαν ήταν αφάνταστο. Χωρίς δύναμη να αποφύγουμε τίποτα από όσα μας έκαναν, βρεθήκαμε προς την πόλη, σκεφτόμενοι τα λόγια του Χριστού προς τους Αποστόλους και τα λοιπά, και μας λέει και την επίθεση με τα μαχαίρια. Μερικοί από τους πρώτους έπεσαν μέσα κοντά σε αυτούς, η τάξη χάλασε, η λύκη του παραγόνευμα πήρα θάρρος. Οι πρώτοι από εμάς τόσκασε στην τρεχάλα κοντά στον αρχιπολοχαγό και οι φωνιάδες πλησίασαν με τόλμη. Τα μαχαίρια πια δούλευαν κανονικά. Κάμες μεγάλες, δίκοπες και νόσες ακονισμένες. Ο αρχιπολοχαγός, βλέποντας τη σφαγή μας, πήγε σε ένα κοντινό στάβλο του τμήματός του. Την ώρα που πήγαινε εκεί, μια του δουλειά μου έσπασε το σαγόνι και δύο άλλες στο κεφάλι με ζάλισαν. Τη στιγμή που ήμουν έτοιμος να πέσω ζαλισμένος, είδα δύο να πατάνε τον λοχαγό Α. Την κοιλιά και αυτό να πλήσει το αίμα. Παραπέρα έδιναν τον αυτιπία τροφή. Ανέστητα από πληγή στα νεφρά. Έχασα τη συνείδηση όταν έμειωσε ισχυρό συγκρότημα από το σακίδιο που είχαν κλέφτηκε στην πλάτη. Γύρισα γεμάτος ευγνωμοσύνη για εκείνον που μέσω τη στιγμή εκείνη, μα αντί για βοήθεια, είδε ότι εκείνος που με έπιασε κρατούσε μια μαχαίρα μεγάλη, έτοιμη να την πήξει στο πλευρό μου. Το αίσθητο της αυτοσυντηρήσεως με ξύπνησε, με ξεζάλισε, έδωσα μια κλωτσιά. Στο μαχαιροφόρο το πίναξα μακριά και έφτασα τους άλλους στο στάβλο.
1: Είναι συγκλονιστικές οι μαρτυρίες.
0: Είναι η αυτή της μαρτυρίας.

0: από τον εχμαλώτο διερχομένο μαγνησία και σφάγισαν κατά των απεσιότερων τρόπων. Άλλοι δια πελέκιων και μαχαιρών, άλλοι δια πολυβόλων. Εντό μια χαράδρα. Και είπε τα πτώματα αυτών, εκάησαν μεταξύ των φωνευτέων των υπήρχων πραγματάκι του πεζικού σιόρι, λοχαγή, πυροβολικού οικονομή και μετά, λέει ονόματα αξιωματικών. Είναι πάρα πολλέ οι μαρτυρίε. Μάλιστα η μαγνησία είναι γνωστό και από άλλε πηγέ ότι ήταν τόπο εκτέλεση και σφαγή όχι μόνο εχμαλώτων στρατιωτικών αλλά και χιλιάδων εκ του πληθυσμού. Αυτή λοιπόν ήταν η πρώτη φάση τη εχμαλωσία μέχρι να του μεταφέρουν στα στρατόπεδα. Κάτι άλλο σημαντικό να πούμε, το οποίο γινόταν και έχουμε και γι' αυτό πολλές μαρτυρίες. Πάλι από τη μαρτυρία του στρατιώτη που είχε καταγράψει ο γιατρός Οικονομίδης, αφού μας ξαλάφρωσαν από λεφτά ρολόγια και μαθαίρεσαν, μας μετέφεραν στις σκοτεινές πολιτείες κατά πάσα ληχθεία αλλά στοιχεία, περνώντας μας από διάφορα χωριά. Τα χωριά μας γίνονταν ηθική υποδοχή, όπως εσάς το Ουσάκ. Αλλά μόλις βγαίναμε λίγο έξω από το χωριό, εμφανίζονταν διάφοροι χωρικοί, συμφωνούσαν με τους συνοδούς μας το ποσό της ανταλλαγής, μας έβαζαν στη γραμμή και αυτοί περνούσαν σαν σε επιθεώρηση και διάλεγαν εκείνο που προτιμούσαν. Διάλεγαν δε τους πιο λεβέντες. Τόνι τους τραβούσαν λίγο πιο πέρα, άκουγε σε λίγο σπαραχτικές κραυγές και αυτό ήταν όλο. Τους σκότωνα, συνήθως με μαχαίρι. Αυτό επαναλαμβάνονταν κάποιες μέρες μέχρι να φτάσουν στην πόλη. Πολλοί λεβέντες χάθηκαν έτσι. Τον Κασαμπά μου λέγαν, έναν δικό μας ταγματάρχη, τον έδεσαν από τα πόδια και τον έφεραν να σβαστιστά στο Βεντερίνι, ενώ γύρω του όχλος, με ουριαστά και κατάρες, τον χτυπούσε ενώ ότι έβρισκε μέχρι που τον αποτελείωσαν. Έχουμε πολλές μαρτυρίες αυτής της φοβερής συναλλαγής, δηλαδή πολίτες να πληρώνουν τους Τούρκους συνοδούς, ξανατικούς στρατιώτες, για να τους παραδώσουν εχμαλώτους, ουσιαστικά προς θυσία. Όπως γινόταν το εξής, πολλοί κατήγγελαν, για παράδειγμα, κάποιον ότι γνώριζαν αυτό το στρατιώτη, αυτόν τον αξιωματικό, ότι τους είχε επιράξει, τους είχε.
1: Τους είχε ενοχλήσει όσο όταν.
0: Ως αντίτιμα τον.
1: Τον σκότωναν εν ψυχρό.
0: Όπως επίσης έχουμε και μαρτυρίες ότι για δίπλα ψάχνανε εξωματικούς στρατιώτες του πυροβολικού επειδή είχε σημαντική δράση το πυροβολικό και τους είχε προκαλέσει απώλειες. Αναζητούσαν τους εξωματικούς στρατιώτες του πυροβολικού για αντίπεινα. Και επίσης αυτό που είναι γνωστό είναι ότι εκτελούσαν τους μικρασιατικής καταγωγής στρατιώτες. Δηλαδή τους θεωρούσαν ως προδότες, ως Οθωμανούς πολίτες που προδώσαν την Τουρκία και συμμετείχαν στον πόλεμο εναντίον της πατρίδας τους. Αυτούς όταν τους εντοπίζαν, προσπαθούσαν να τους εντοπίσουν και όταν τους εντοπίζαν, τους εκτελούσαν. Αυτή λοιπόν είναι η πρώτη φάση της εξόδασης. Η δεύτερη φάση είναι στα στρατόπεδα των εχμαλώτων.
1: Που μετά τους όσοι διαπέμπαιναν έφτασαν, κατάφεραν να φτάσουν στα στρατόπεδα εχμαλωσίας.
0: Ναι, όσοι επιβίωσαν από αυτές τις συνθήκες των πρώτων ένα ή δύο μηνών, ήταν στα στρατόπεδα εχμαλώτων και για τους μεν αξιωματικούς η κατάσταση ήταν σαφώς καλύτερη. Διότι δεν χρησιμοποιούνταν σε καταναγκαστικά έργα. Ουσιαστικά και σε αυτού τι συνθήκε για του σωματικού εχμαλώτου ήταν άθλιε. Αλλά εκείνοι που πραγματικά υπέφεραν ήταν η δεύτερη φάση τη εξόδωση, η δεύτερη φάση του μαρτύριου ήταν οι στρατιώτε. Και γράφει αυτό ο γιατρό Αποστολίδη. Το έζησε από κοντά. Ήταν αμφιπίατρος τότε, αλλά ήταν, όπως σας είπα, τοποθετημένος γιατρός στο ΣΑΚ, που ήταν εφοβερό στρατόπεδο εχμαλώτων. Πίνα γδύμια βούρδουλας. Η τριλογία της εξόντωσης γράφει. Ο εξαθληματικός και άλλες αρρώστιες ήταν τα διακοσμητικά.
1: Θα δούμε περισσότερα τα στοιχεία, αν θέλετε, σε λίγο, κύριε Κανελόπουλε, αφού ακούσουμε λίγη μουσική, το σήμα και την ώρα και προχωράμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής.

0: σας και πάλι, αγαπητοί ακροατές, μιλάμε για τους εχμαλώτους, για τους εχμαλώτους και τις συνθήκες εχμαλωσίας. Σε λίγο θα μιλήσουμε και για τα τάγματα εργασίας με τον κύριο Νίκο Κανελόπουλο, ο οποίος είναι επίκουρος καθηγητής στρατιωτικής ιστορίας στην Σχολή Ευελπίδων. Και μας λέγατε, κύριε Κανελόπουλε, ότι αυτή η πρώτη φάση της ταλαιπωρίας, το λέω εντός εισαγωγικών βέβαια, γιατί είναι πολύ ελαφρύς ο χαρακτηρισμός των Ελλήνων αξιωματικών και στρατιωτών που εχμαλωτίστηκαν, ήταν συνθήκες τέτοιες που προωθούσαν την εξόντωσή τους, τη βιολογική τους εξόντωση, γιατί υπήρχαν βασανιστήρια, το μαρτύριο της πείνας και της δίψας, συνθήκες που δεν είχαν σχέση καμία με όσα το διεθνές δίκαιο λέει για τους εχμαλώτους πολέμου, και φτάνουμε μετά από τέτοιου είδους ταλαιπωρία όσοι επέζησαν να βρίσκονται στα στρατόπεδα εχμαλώτων.
1: Έτσι είναι, και μάλιστα η κατάσταση η οποία φτάσανε ήταν δραματική. Δηλαδή καταθέτει λοχαγός τις στρατιώτες γνωστούς μου, λέει, που μερικές μέρες πριν υπηρετούσαν από τις διαταγές μου, δεν έστρεφε αδύνατο, λέει, να τους αναγνωρίσω, τόσο είχαν μεταβληθεί οι όψεις τους από τις καπουχίες. Αυτοί δεν ήταν άνθρωποι, αλλά πτώματα που περπατούσαν. Αυτοί λοιπόν μεταφέρθηκαν σε στρατόπεδα συγκέντρωση ουσιαστικά. Τα περισσότερα είναι χώροι, πέστροι, περιφραγμένοι. Προσπαθούσαν να κατασκευάσουν μόνοι τους υποτυπωδώς χώρους έδαφες. Κοιμούνταν εκτεθειμένοι στο ύπαιστρο είτε σε διάφορα καταλεγμένα κτίρια και χρησιμοποιούνταν σε υποχρεωτικές αγκαρίες, κατασκευή δρόμων, καθαρισμό δρόμων, κτιρίων, κατασκευή από γέφυρες. Έτσι καταλαβαίνετε ότι λόγω του πολέμου των επιχειρήσεων είχε υποστεί ειδικά η Ήπεθρος σε πολλές ζημιές, και επίσης ορισμένοι χρησιμοποιούνταν από Τούρκους ιδιώτες, δηλαδή εντός εισαγωγικών τους νίκες Τούρκοι ιδιώτες, για να τους χρησιμοποιήσουν σε διάφορες εργασίες. Διότι εκεί εργάζονταν συνήθως με καλύτερες συνθήκες, δηλαδή χωρίς συνήθι ξυλοδαρμό, τους δίνανε τροφή, καμιά φορά κάποια αμοιβή, και ορισμένοι Τούρκοι που τους λυπόντουσαν, τους έδιναν και τρόφιμα και ρουχισμό. Γι' αυτό πολλοί από τους εχμαλώτες, τους στρατιώτες, δήλωναν τις εκτός, χωρίς να είναι δηλαδή γνώσεις, ότι ξέραν κάποια τέχνη, άλλος ότι είναι ξυλουργός, άλλος ότι είναι χτίστης. Τέτοιες πρακτικές τέχνες που θέλανε οι Τούρκοι, χωρίς να τις γνωρίζουν, παριστάνανε τους τεχνίτες, κάνανε ό,τι μπορούσαν κάπως να ξεφεύγουν από τις άθλιες συνθήκες των καταναγκαστικών έργων του στρατοπέδου. Όπου εκεί οι βιοπραγίες ήταν συνεχείς, ασταμάτητες, και ειδικά τους χειμερινούς μήνες η κατάσταση ήταν άθλια, καθώς παρά το κρύο και παρά το χιόνι συνέχισαν να τους χρησιμοποιούν για εργασίες, και πάλι έχουμε τις φοβερές αυτές μαρτυρίες των γιατρών, των Ελλήνων στρατιωτικών γιατρών, επαναλαμβάνω, που υπηρετούσαν ως γιατροί στρατόπεδα των εχμαλώτων. Εμείς αντικρίζαμε από το δωμάτιό μας το εξοδοτικό αυτό μαρτύριο των στρατιωτών μας, αυτή την εσκεμμένη και προγραμματισμένη σιγά σιγά και μαρτυρικά εξόδωση. Τα κρυοπαγήματα, η απόπτωση ενός περισσότερων δακτύλων ποδιών και οι γάβρενες καθημερινά πολλαπλασιάζονταν. Οι θάνατοι έφταναν στους 40 ως 50 την ημέρα. Αρκετούς θανάτους είχαμε και το πέταμα. Καθώς τους αλαβουδούσαν στις λάσπες με γυμνά τα πληγιασμένα και ακροτηριασμένα με πεσμένα από τα κρυοπαγήματα δάχτυλα πόδια τους.
0: Είναι πραγματικά
1: στο στρατόπεδο στο Ουσάκ. Και στη συνέχεια, με αυτές τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης, έρχονται μεγάλες επιδημίες ευλογιάς, εξαθληματικού τείχου και της εταιρείας. Υπολογίζεται ότι σε αυτό το στρατόπεδο, με βάση τις μαρτυρίες των γιατρών, περίπου 3,5 που ήταν αλήθεια. Ήταν μια πρακτική συνηθέστατη. Έχουμε μια μαρτυρία ενός μια καταπληκτική μαρτυρία. Δηλαδή η κατάσταση του εικόνα του προκαλούσε και τον ίδιο τον τύπο των πολιτών. Γιατί από κάποια φάση και μετά σταμάτησαν αυτοί οι εξευτελισμοί, η δημόσια περιφορά, ας πούμε η ηρέμηση και το πλήθος. Έχουμε εδώ μια μαρτυρία καταπληκτική που έχει πάει η Αγκαρία υπό τη συνοδεία ενός στρατιώτη Τούρκου, ένας εχμάλωτος, σε αυτή την άθλια κατάσταση που περιγράφουμε. Δεν μπορεί να εκτελέσει την Αγκαρία και ετοιμάζεται ο Τούρκος να τον χτυπήσει με το όπλο. Και επεμβαίνουν και το σώζουν οι χανούμενες, οι γυναίκες. Και αυτό σημαίνει κατάπληκτο, λέει, ξαβριώθηκα. Οι γυναίκες αυτές και επιτέθηκαν στον Τούρκο να σταματήσει να χτυπάει τον Έλληνα αιχμάλωτο. Φανταστείτε ποια ήταν η κατάσταση και η εικόνα αυτών των ανθρώπων. Σε προκαλούσαν και τον νύκτο των απλών Τούρκων.
0: Εξαρτηριωμένοι.
1: Αυτή την εικόνα έχουμε και σε αυτούς που γύρισαν με την ανταλλαγή. Την άσπιστη κατάσταση, οι οποίοι γύρισαν με τεράστια προβλήματα υγείας και ψυχικής υγείας βέβαια, ορισμένοι δεν πέθαναν και μετά την επιστροφή τους στην Ελλάδα. Λόγω των συνθηκών αυτών της διαβίωσης, του υποσυντισμού, όλα αυτά τους άφησαν τεράστια προβλήματα με αποτέλεσμα ορισμένοι να πεθάνουν με την επιστροφή τους στην Ελλάδα.
0: Είχε πλονιστεί τόσο πολύ η υγεία τους δηλαδή. Αλλά πολλοί είχαν και ψυχικές ασθένειες. Θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Ένας ακροατής μας θέτει κάποια ερωτήματα, αλλά τα έχετε ήδη απαντήσει. Ενδεχομένως δεν άκουσε από την αρχή την εκπομπή. Εγώ να σας τα υποβάλω και σε όσα θέλετε απαντάτε. Μας λέει λοιπόν πόσοι εχμαλωτίστηκαν και πόσοι πέθαναν στην Τουρκία, στη Μικρά Ασία.
1: Νομίζω το είπαμε.
0: Δώσατε εσείς
1: αριθμούς.
0: Εγώ το έχω κρατήσει, έχω σημειώσει. Θέλετε να αναφέρω εγώ τους αριθμούς?
1: Αν δεχτούμε την τουρκική εκδοχή, την αστική τουρκική εκδοχή του Οκτωβρίου του 22, το 32.000 στρατιωτών και το 2.000 περίπου αξιωματικών, μιλάμε ότι χάθηκαν 1.300 αξιωματικοί και περίπου η μισή από αυτούς 15.000 στρατιώτες. Επομένως τα νούμερα είναι μεγαλύτερα.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί συνολικά τουλάχιστον επέστρεψαν. Δηλαδή στην Ελλάδα από τις 32-34.000 που είπαμε, και αυτό το νούμερο είναι σίγουρο γιατί είναι απολύτως καταγεγραμμένη με η αριθμή αυτή, δηλαδή με ονόματα, είναι περίπου 17.000 που επέστρεψαν. Δηλαδή είναι τουλάχιστον το 50% χάθηκε στην Μικρά Ασία και οι περισσότεροι εξ αυτών στην Αιχμαλωσία.
0: Η μισή λοιπόν ή κάτι λίγο, ένας αριθμός μικρότερος από τους μισούς κατορθώνει να επιστρέψει, και αυτό πώς γίνεται, πώς κατορθώνουν να διαφύγουν?
1: Ουσιαστικά δεν διέφυγαν πριν ελαχίστων περιπτώσεων, δηλαδή αυτούς τους μεταφέρανε μακριά από τα παράλια. Έχουμε κάποιες ελάχιστες περιπτώσεις, μάλλον που καταφέρουν και διαφεύγουν και επιστρέφουν στην Ελλάδα. Αυτά γίνανε με την ανταλλαγή των πληθυσμών και των εχμαλώτων στρατιωτών. Διότι είχαμε και σε όλη τη διάρκεια, δηλαδή από 19 και μετά, είχαμε και εμείς στα χέρια μας εχμαλώτους. Περίπου 10.000 ήταν αυτοί οι Τούρκοι εχμάλωτοι σε στρατόπεδα εχμαλώτων εδώ στην κυρίως Ελλάδα, μεταφερθήκανε τους φαναγωμακρύ με τη Μικρά Ασία. Με αυτούς έγινε ανταλλαγή, στην αυτή που βέβαια ήταν πολύ περισσότερη, έτσι, οι Έλληνες πάνω στα χέρια των Τούρκων, οι οποίοι σταδιακά μέχρι και το 24, δηλαδή επέστρεψαν τελευταίοι με τη διαδικασία αυτή της ανταλλαγής.
0: Μάλιστα, και είναι βέβαια, δεν έχουν καμία σχέση οι συνθήκες κράτησης των μεν και των δε. Εδώ δεν νομίζω ότι, όχι δεν νομίζω, δεν ήταν αυτές οι συνθήκες, για να είμαστε ακριβείς.
1: Ναι, οι μαρτυρίες λένε αυτό, δηλαδή το αντιδιαστέλουμε την καλή εμφάνιση και διαβίωση των Τούρκων εχμαλώτων με την εμφάνιση των Ελλήνων εχμαλώτων. Ενώ οι συνθήκες ήταν σαφέστατα πολύ, πολύ καλύτερες.
0: Μάλιστα. Και δεν ξέρω αν έχει νόημα αυτή η ερώτηση, αν μπορεί να απαντηθεί, του ακροατή μας. Δηλαδή, πώς ήταν παρατεταγμένοι οι στρατιώτες στο μέτωπο. Νομίζω ότι
1: δεν είναι
0: το θέμα, μάλιστα, ακριβώς.
1: Πώς έπεσε το μέτωπο στην Εκκλησία.
0: Ναι, δεν μπορούμε να το
1: ξεχαλώσουμε.
0: Ακριβώς.
1: Μάλλον η αιχμαλωσία ήταν αποτέλεσμα της κατάρρευσης της επίθεσης τον Αύγουστο του 22 των λαθών της ελληνικής ηγεσίας, των προβλημάτων, των λαθασμένων αποφάσεων,
0: των
1: επιλογών που οδήγησε μεγάλες μονάδες σε αιχμαλωσία, σε παράδοση. Δεν είναι το αποτέλεσμα.
0: Μάλιστα, και επειδή αυτό θα... Επειδή λοιπόν έχει υποθεί αυτό σε άλλες εκπομπές, εμείς τώρα, επειδή έχουμε 10 λεπτά στη διάθεσή μας, κύριε Κανελόπουλε, θα μπορέσουμε, αφού ακούσουμε λίγη μουσική, να πάμε στα τάγματα εργασίας.
1: Για τα τάγματα εργασίας.
0: εξόντωσης, είναι ένας μηχανισμός εξόντωσης των εχμαλώτων. Λοιπόν, λίγη

0: είναι ο κύριος Νίκος Κανελόπουλος, επίκουρος καθηγητής στρατιωτικής ιστορίας, δυσκολία ευελπίδων. Μιλάμε για τους εχμαλώτους, τις συνθήκες εχμαλωσίας και τα τάγματα εργασίας. Είναι παρόμοιες οι συνθήκες, μας είπατε, κύριε καθηγητά, και οι στρατιώτες εχμάλωτοι, αλλά και οι πολίτες που ήταν τα μέλη των ταγμάτων εργασίας βάδιζαν προς εξόντωση σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία μας δώσατε.
1: Ναι, ήταν αντίστοιχες οι συνθήκες. Πιθανότατα θα ήταν εργασίες ακόμα χειρότερες, γιατί ενδεχομένως δεν είχαν και μέλλον. Με την έννοια ότι οι εχμάλωτοι είχαν και μία ελπίδα ότι θα γίνει ανταλλαγή. Και οι Τούρκοι από κάποια φάση και μετά φρόντισαν να διατηρήσουν ζωντανό έναν αριθμό εχμαλώτων για να γίνει η ανταλλαγή. Ενώ αντίθετα στα τάγματα εργασίας δεν φαινόταν και ελπίδα, κάποια ελπίδα για το μέλλον. Εκεί όπου πρέπει να συγκρατήσουμε ότι παραβιάζεται κάθε ανθρωπιστική αρχή και διεθνή συνθήκη για τους εχμαλώτους. Μιλήσαμε για αθρώες εκτελέσεις εχμαλώτων, τραυματιών εχμαλώτων με τρόπο μαρτυρικό, κακομεταχείριση, έλλειψη τροφής νερού, ξυλοδαρμός, έλλειψη ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, εξοδοτικές αγκαρίες.
0: Ασθένειες πολλές, όπως αναφέρατε.
1: Συνέχεια, ανέστατα στα στρατόπεδα, κατά την εχμαλωσία λόγω των συνθηκών, των κακών συνθηκών διαβίωσης, διατροφής, και της πολύ σκληρής, ολοήμερης εργασίας. Έχουμε τη δεύτερη φάση εξόδωσης και την εμφάνιση αυτών των μολυσματικών ασθενειών, κυρίως το τύφο, το εξαρτηματικό τύφο που οδηγεί σε θάνατο χιλιάδες εχμαλώτους. Και διαπιστώσαμε και ότι ήταν και πηγή κέρδους εχμάλωτοι, είτε με την καταλύστευση στις πρώτες φάσεις ορχισμού, τη μαρφών κτλ., είτε μέσω των μεθόδων οικονομικής εκμετάλλευσης που είδαμε από την εργασία τους μέχρι και αυτό το σύστημα της δωροδοκίας που λειτουργούσε και των ενδιάμεσων, τα οποία απέδιδαν σε κάποιους σε ένα μεγάλο αριθμό Τούρκων μεγάλα κέρδη.
0: Μάλιστα, ήταν λοιπόν μια συστηματική εξόντωση και κάπου είχα διαβάσει, δεν ξέρω αν το θυμάμαι καλά, κύριε Κανελόπουλε, ότι σε αυτά τα τάγματα εργασίας έπαιρναν και άντρες συγκεκριμένης και παιδιά νεαρού συγκεκριμένης ηλικίας και έλεγαν ότι όσοι δεν παρουσιαστούν, γιατί ήταν και σε ηλικία που θα έπρεπε κανείς να παρουσιαστεί για να υπηρετήσει την θητεία του εκεί, ότι όσοι δεν παρουσιάζονταν θεωρούνταν λιποτάκτες.
1: Αυτό είναι η περίοδος πριν την Μικρά Ασιατική,
0: κατά
1: τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου, που οι Τούρκοι με τις οδηγίες των Γερμανών, να πούμε, στο σημείο αυτό, διότι τους είπαν οι Γερμανοί ότι πρέπει να απομακρύνουν από τα δυτικά παράλια τους πληθυσμούς, τους οποίους τους θεωρούσαν μη φιλικούς προς την υπόθεση της Τουρκίας, που είχε ξεκινήσει τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Γι' αυτό το λόγο μετακίνησαν τον άρενα πληθυσμό στο εσωτερικό της Μικράς Ασίας. Και αυτούς, αντί για μια στρατιωτική θητεία, τους υποχρέωναν να συμμετέχουν σε αυτά τα τάγματα εργασίες. Και από εκεί εκτιμώ ότι σε αυτό εκτιμώ ότι οφείλεται η απειλή αυτή, ότι όποιος δεν παρουσιαζόταν να εκτελέσει την στρατιωτική του θητεία των εισαγωγικών στα τάγματα εργασίας θεωρούνταν λιθοτάκτης.
0: Μάλιστα. Αυτές λοιπόν ήταν οι συνθήκες εχμαλωσίας και μετά περίπου από ένα χρόνο έγινε η ανταλλαγή.
1: Περίπου, ναι, η πρώτη, περίπου γύρω στους 9 μήνες μείναν εχμάλωτοι και υπήρχαν και επόμενες αποστολές εχμαλωτών.
0: Μάλιστα. Εμείς θα θέλαμε πολύ να σας ευχαριστήσουμε για την παρουσία σας στη σημερινή εκπομπή και για όσα μας είπατε. Να είστε καλά, κύριε Κανελόπουλε.
1: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά.
0: Χαίρετε. Μαζί μας, αγαπητοί ακροατές, ήταν ο κύριος Νίκος Κανελόπουλος, επίκουρος καθηγητής στρατιωτικής ιστορίας στη Σχολή Ευελπίδων. Κυρίες και κύριοι, να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

του αφιερώματος με γενικό τίτλο «Μικρές Λιατική Καταστροφή, Ιστορικό, Ιδεολογικό, Πολιτικό Υπόβαθρο, Γενοκτονία». Αυτή την ώρα ακούσατε μια εκπομπή με θέμα «Χριστιανοί Αιχμάλωτοι και Συνθήκες Αιχμαλωσίας, Στάγματα Εργασίας». Αγαπητοί ακροατές, να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

0: και Πανσόφου Εκατερίνης. Ακολουθήστε μας για να τιμήσουμε την εορτή της Μεγάλης Αγίας της Ορθοδοξίας. Μονοήμερος προσκυνηματική εκδρομή εις το ίδρυμα του όρου Σινάη στην Τραγάνα Θεότιδος και τετραήμερος προσκυνηματική εκδρομή εις το όρο Σινάη εν Αιγύπτο. Πληροφορία και δηλώσεις συμμετοχής στα τηλέφωνα 210-5236-263. Ιφίλιος, Γραφείο Προσκυνηματικών Ταξιδίων, 3 Σεπτεμβρίου 2013, ημιόροφος Αθήνα. Επισκεφτείτε και τον ιστότοπό μας, www.ifilios.gr. Ιφίλιος, για τα προσκυνηματικά σας ταξίδια. Τηλέφωνα 210-5236-263.
1: Εν όψη της εορτής του Αγίου Δημητρίου του Μυροβλήτου, η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος προτείνει για τους μικρούς μας φίλους το βιβλίο της Αθηνάς Δάσκου Γιάννου «Ο Άγιος Δημήτριος και η Θεσσαλονίκη». Τα παιδιά μαθαίνουν για τον Άγιο Δημήτριο, τον Άγιο Νέστορα και την Αγία Λιδία, οι οποίοι διέδωσαν μαρτυρικά το λόγο του Κυρίου στη Θεσσαλονίκη και προστάτευσαν την πόλη, αλλά και για τον μεγάλο Μακεδονομάχο Παύλο Μελά. Προτάσεις αγιολογίας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος μέχρι τις 25 Οκτωβρίου. Μεταξύ Αθηνών και Ισχάτων. Κυκλοφορεί ο ψηφιακός δίσκος από τις εκδόσεις του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος σε συνεργασία με τη Σχολή της Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Διανύοντας ένα βυζαντινό μονοπάτι στην ημνολογία των Εναθήνες Αγίων. Την διεύθυνση του χορού έχει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης. Θα το βρείτε σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Η χονδρική και ελληνική πώληση στην Κρίνη, με Μεδρομηχάνη 18, στο κέντρο της Αθήνας και στο τηλέφωνο 210-9595-692.
0: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές σας στην ιστοσελίδα του περιοδικού Θεολογία www.ecclesia.gr/Θεολογία. Προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγούμενων τευχών από το 1923 έως σήμερα. Για να προφυλακτείτε από τα κουνούπια, κουνήσετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζω τα νερά, καθαρίστε τα φράτια και φύγετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε λίωσες με μακριά μανιλιά και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοβοητικά. Για περισσότερες πληροφορίες www.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείας.
2: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν, μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλεις, που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
0: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνο σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.

έναρξη των εργασιών της. Συνέρχεται από αύριο έως και την Πέμπτη η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος στο Συνοδικό Μέγαρο. Παράδειγμα για τα γλυπτά του Παρθενιώνα, η επιστροφή Κιμηλίων από τη Βουλγαρία επισημαίνει σε ανακοίνωσή του το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Κυβερνητικό κλιμάκιο στην Κρήτη για την αποτίμηση των ζημιών από την κακοκαιρία. Κατατέθηκε στη Βουλή το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού 2027. Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αλληλείς στη Θεσσαλονίκη, μπλόκο σε φορτηγά με τουρκικά ψάρια. Μένεται για δεύτερη ημέρα η φωτιά στο σουφλί. Πρόορες εκλογές στην Ισπανία προκήρυξε ο πρωθυπουργός της χώρας Πέδρο Σάντσεθ για τις 29 Νοεμβρίου. Έθριος για αύριο καιρός στους 26 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωση σας σε τίτλους στις 6.

0: επίσης την εκκλησιαστική μουσική με τον Λυκούρου Αγγελόπουλο
1: και τον Αντώνη Τόχουλο.
0: Στον ήχο σήμερα είναι ο Αντώνης Παναγιώτης.
1: Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές του ραδιοφώνου της Εκκλησίας στους 89,5, χαίρετε.
0: Στο πρώτο μέρος της σημερινής εκπομπής θα σας μεταδώσουμε το θεοτοκείο «Άναθνη προφήτε» του περίφημου Βυζαντινού Μαΐστορος Ιωάννη Κουκουζέλη σε ήχο πλάγιο του Δευτέρου Νενανό. Το ψαλόμενο εδώ σε ήχο πλάγιο του Δευτέρου Νενανό έχει εξηγηθεί από τον Χορμούζιο Χρυτοφύλακα στο γερογράφο 706 του μετοχίου του Παναγίου Τάφου.
1: Το κείμενο έχει ως εξής. Άνωθεν οι προφήτες έπρωκα την γυλαν κόρη. Άνωθεν οι προφήτες έπρωκα την γυλαν κόρη. Κόρη έπρωκα την γυλαν άνωθεν οι προφήτε. Στάμνων, ράβδων, πλάκα, τράπεζαν, λιχνίαν, κυβωτών, γέφυρα και κλίμακα. Στάμνων, ράβδων, πλάκα, τράπεζαν, λιχνίαν, κυβωτών, όρος ανατόμητων και χρυσούν θυμιατήριων, παλάτιων και θρόνων του βασιλέως. Κόρη σε προκατήγγυλαν οι προφήτε, στάμνων χρυσούν, τομάν αφαίρουσαν, σε προκατήγγυλαν οι θαυμαστοί προφήτε. Ακολουθεί κράτημα και τελειώνει με τη φράση «σε προκατήγγυλαν κόρη». Με την ελληνική βυζαντινή χοροδία που διευθύνει ο Λυκούργος Αγγελόπουλος, ψάλλει και ο πρωτοψάλτης Παναγιώτης Κουτράς.

0: Εθνική Βυζαντινή Χοροδία με διευθυντή τον Λυκούργο Αγγελόπουλο, έψαλε το Θεοτοκείο σε ηχοπλάγιο του Δευτέρων Ουρανό, άνωθεν προφήτε, μελοποιημένο από τον περίφημο Βυζαντινό Μαΐστορα Ιωάννη τον Κουκουζέλη. Στη μονοδία ήταν ο πρωτοψάλτης Παναγιώτης Κουτράς.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
3: Ακούτε την εκπομπή ερμηνευτικές προσεγγίσεις στην εκκλησιαστική μουσική με τον Λυκούργο Αγγελόπουλο
4: και τον Αντώνη Ρετόπουλο.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται στη σειρά «Η μουσική των Αγγέλων». Στο δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής θα ακούσουμε μέλη από τις εορτές της εβδομάδας και τον ήχο της εβδομάδας. Και πρώτα, εκλογή ψαλμικών στίχων από την εορτή του Αγίου Αποστόλου Θωμά. Ψάλλει ο οσιολογιότατος ιερομόναχος Πατήρ Θωμάς από την αδελφότητα των Θωμάδων του Αγίου Όρους.

0: Ακούσαμε εκλογή ψαλμικών στίχων της εορτής του Αγίου Αποστόλου Θωμά από τον πατέρα Θωμά της Αγιορετικής Αδερφότητας των Θωμάδων.
1: Από τη γιορτή των Αγίων Σεργίου και Βάκχου που η Εκκλησία μας γιορτάζει στις 7 Οκτωβρίου, θα ακούσουμε πρώτα δύο στοιχεία προσώμια σε ήχο πρώτο, ψάλι η χοροδία του Αθανασίου Πέτρου.

0: από τη χοροδία του Αθανασίου Πέτρα, ακούσαμε δύο στοιχειρά προσώμια του εσπερινού της εορτής των Αγίων Σεργίου και Βάκχου σε ήχο πρώτο.
1: Σε ήχο πλάγιο του Δετάρτου είναι το δοξαστικό των αποστήχων της γιορτής των Αγίων Σεργίου και Βάκχου. Και το δοξαστικό αυτό θα το ακούσουμε από τη χοροδία του Αθανασίου Πέτρα.

0: ιδέα του Αθανασίου Πέτρα έψαλε το δοξαστικό των αποστήχων του εσπερινού της εορτής των Αγίων Σεργίου και Βάκχου σε ηχοπλάγιο του Τετάρτου.
1: Από την ίδια χοροδία θα ακούσουμε και ένα στοιχειρό ιδιόμελο που ψάλλεται στους ένους της εορτής των Αγίων Σεργίου και Βάκχου. Είναι σε ήχο τρίτου.

0: των Αγίων Σεργίου και Βάκχου, ακούσαμε ένα στοιχειρό ιδιόμενο των Ένων σε ήχο τρίτο. Έψαλε η χοροδία του Αθανασίου Πέπα.
1: Από τον ήχο τώρα της εβδομάδος, που είναι ο δεύτερος, διαλέξαμε σήμερα να ακούσουμε ένα χερουβικό. Το μέλος που θα ακούσουμε είναι του μουσικοδιδασκάλου Κωνσταντίνου Ψάχου, ο φοιτιάλου της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, ιδρυτή το έτος 1904 και πρώτου καθηγητή της Σχολής Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής του Οδείου Αθηνών.
0: Ψάχει η ελληνική βυζαντινή χοροδία με χωράρχη το Λυκούργο Αγγελόπουλο.

0: επιχείρησε την ηχορωδία με διευθυντή τον Λικούργο Αγγελόπουλο, έψαλε ένα χειροδικό σε ηχοδεύτερο και σε μέλος Κωνσταντίνου Ψάχου.
1: Το τελευταίο μέλος της σημερινής εκπομπής θα είναι το εορθινό, το 8ο εορθινό δοξαστικό των ένων της χθεσινής Κυριακής, το της Μαρίας Δάκρυα. Θα το ακούσουμε από τον πρωτοψάλτη Φώτιο Γιαννακάκη, από τον Λικούργο Αγγελόπουλο,
0: τον Αντώνη Ετόπουλο
1: και τον Σώζοντα Ιεριώτη, που είχε την τεχνική επιμέλεια στη σημερινή εκπομπή. Αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες του ραδιοφώνου της Εκκλησίας στους 89,5, χαίρετε.

0: μία από τις τέσσερις ειδικεύσεις. Ιστορία, θεολογία και θεσμοί θρησκειών. Θρησκευτικός πολιτισμός και διαπολιτισμική αγωγή. Εφαρμοσμένη θεολογία και κοινωνικές επιστήμες. Και τέλος, ηγεσία, οικονομία και δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 20 Οκτωβρίου. Γκούγκλαρε θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα. Και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες.
1: Ορθόδοξη πίστη και ζωή. Συνοπτική κατήχηση του Επισκόπου Σωτηρίου Τράμπα, Μητροπολίτου Πισιδίας. Ένα κατηχητικό πόνημα που παρουσιάζει συνοπτικά και εύληπτα τη διδασκαλία της Ορθοδόξου Εκκλησίας σε τρία μέρη. Ο συγγραφέας εκθέτει τη δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας, τη βιωματική εμπειρία της εν Χριστώ ζωής που οφείλει να διάγει ο πιστός, ενώ γίνεται εκτενής αναφορά στον Ορθόδοξο λατρευτικό βίο. Ορθόδοξη πίστη και ζωή, ένας πολύτιμος συνοπτικός οδηγός κατήχησης από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
0: Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία. Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρήνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
2: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε θελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπολέως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείος Κοράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 5.
3: Εν το φωτί σου, οξώνεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Νόντα Σκοπετέα.
4: Διψάει η ψυχή να ξαναζήσει.

σε ένα μαρτωλή, αδελφή μου. Συντονισμένη και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτί σου ο ψωμεθυφός». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδειτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φώσει στον κόσμο με λίλη θα είναι πάσο, πιστεύουν εις εμέ εν τη σκοτία μην είναι. Εγώ ημί το φως του κόσμου, που ακολουθώ να μη ούμι περιπατήσει εν τη σκοτία λέξη του φως της ζωής. Αιώνια ρήματα του Χριστού μας από το Ευαγγέλιο του αγαπημένου μαθητή του και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά πάντοτε στο ξεκίνημα στις πρώτες ανάσες αυτής της εκπομπής να μαρτυρούν εξ αρχής τον σκοπό της που δεν είναι άλλος από το να ρίχνει έστω και λίγο με τις ελάχιστες δυνάμεις της από το άπλετο το απέραντο φως του Χριστού μας τα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που δυστυχώς όλα είναι και γύρω μας γίνονται πιο ασφυκτικά, πληθαίνουν όλο και περισσότερο. Εν αυτό ζωή είναι και η ζωή είναι το φως των ανθρώπων. Και το φως εν τη σκοτία φαίνει και η σκοτία αυτό ου κατέλαβεν. Είναι το φως των αληθινών ο φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο. Ναι, μας γεμίζουν πάντοτε ελπίδα και ασφάλεια και βεβαιότητα αιωνίου αυτά τα λόγια, αλλά και πόσο ταυτόχρονα πρέπει να μας ελέγχουν όλους μας. Αδελφοί μου, αυτή δε εστίνει κρίση, ότι το φως ελήλυθεν στον κόσμο και ηγάπησαν οι άνθρωποι μάλλον το σκότος ή το φως. Σε αυτό το ηγάπησαν να κάνουμε γραμματική αναγνώριση. Θα τρέξουμε στο παρελθόν. Ίσως θα έπρεπε, οφείλουμε, να κάνουμε μια χρονική αντικατάσταση και να βάλουμε αυτό το ρήμα στον παρόντα χρόνο. Αγαπούν οι άνθρωποι μάλλον το σκότος ή το φως. Σε μια εποχή που η φαυλότητα δείχνει να κυριαρχεί και το μίσος κατά του φωτός να θριαμβεύει. Είναι κάποιοι λίγοι. Αυτούς τους λέμε εμείς μπροσταριδές μας σε αυτήν την εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση. Οι άνθρωποι της υπομονής και της ελπίδας, άνθρωποι καθυλωμένοι από τον πόνο, γενναιόψυχοι ανδρείοι όμως, που μας φωνάζουν συνεχώς με το βίωμά τους το μην αποκάμετε, που κρατάτε την πίστη. Ξέρετε, όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι μπροστάριδες μας, δεν έχουν επιδιώξει ποτέ τους να κερδίσουν αξιώματα αυτού του κόσμου. Το μόνο που λαχταράνε είναι να βιώνουν τα μυστήρια της Αγίας μας πίστης και λαχταρούν ανυστερόβουλα να υπηρετούν τις αξίες του Ευαγγελίου του Χριστού μας. Δεν τους αγγίζουν τα αξιώματα, τους θέλουν οι αξίες της πίστης μας. Και το κριτήριό τους είναι για να βρίσκονται πάντοτε απέναντι εκεί με τη μικρά ζήμη, ο σειρμός, η μάζα. Όπου τα συναντούν,

χρυσοκίτρινες μέρες, γαλανές ψυχές. Και Οκτώβριος ξανά να προσπαθεί εποχές να σμίξει, να παντρέψει, να εναρμονίσει. Κουβαλάει πάνω του θύμισες καλοκαιρινές και ελπίδες του χειμώνα. Όψιμα και πρόημα. Τα όψιμα και τα πρόημα αναμετριώνται ποιο θα διαφεντέψει το μέσα μας. Και ένα χρυσάνθεμο κομμένο από στεφάνι Αγίου σε απόγευμα γιορτάδας σταυρώνεται μαζί με τα δάχτυλα που το βαστούν σφιγμένα σε τριαδικό δοξολόγημα. Νυχτώνει, νυχτώνει νωρίς πια. Παλεύει το φως να κρατηθεί. Και όπως περούσαν ξεμακραίνω από το ξοκλήσι του πυρπολιτή, του λουμπαδιάρια η Δημήτρη στο λόφο του τον αγιασμένο, από παπάδες, ήρωες και απλούς. Παραμονή από τις πιο καρτερικές της ζήσης μου. Αναρωτιέμαι ποιος με έμαθε να αγαπώ τόσο τον Οκτώβρη, τους Αγίους του και τα χρυσάνθημα των προσκυνηταριών τους. Κάποτε έβαλα πολλούς στη σειρά να φτιάξω κι εγώ ένα διάδειγμα για τα άχρανα κεφάλια τους με λέξεις

μακριά της βροχερός φόρεσε ένα ρασάκι. Σε αγρυπνία ταπεινή λαλεί ένα κοντάκι. Καλικελάδου Ρωμανού, Μουσίου Ιωάννη, νόμισμα κράτησε χρυσό και μαϊουμά στεφάνι. Διονύσιος και Ιερόθεος, διάσημοι Αθηναίοι, του Παύλου ήταν μαθητές, επίσκοποι γενναίοι. Και οι στρατιώτες του Ιησού, ο Σέργιος με το Βάκχο, ασπάζονται μονογενοί, αρνούνται θεμάχο. Απόστολοι, ομολογητές και θεολόγος νέος, τις μέρες τις λαμπρύνουνε, είναι το Οκτωβρίου κλαίος. Και τον καψάλι ασκητή, τον θαλερό Αρτέμι, έβλαλα χείλη τους φιλούν σε εικόνα στολισμένη. Κηρύττειο εκατόνταρχος, Χριστό αναστημένο, ο ιερότατος Λουκάς αγιογραφεί Παρθένο. Εξοδηγήτρια στη ματιά με δέος να κοιτάξεις και να θαυμάσεις ύστερα των μαθητών της πράξης. Καλοκαιράκι άμοιαστο τιμάτων πολιούχο, γάλα για αίμα έσταξε στο λοχισμένο ρούχο, το καβαλάρης Άγιος απίστους αφανίζει, πεντάκλητη βασιλική με μύρο ξεχυλίζει. Ανέμισε η λευτεριά στις Πίνδου τα γιομέρια, το αργυροκάστρο οι νικητές σηκώνουνε τα χέρια. Ευχαριστούν τη Δέσποινα, τη σκέπη την Αγία, γοργοϊπίκοους ουρανός πάνω από την Αλβανία. Βαστό κοντάρι με σταυρού, του δίκαιου Ρομφέα, χρυσάνθεμα και γαλανό, στην ένδοξη σημαία. Και από Σπερού τα ψιθυρίζωσαν ξεμακραίνω από το εκκλησάκι του Λουμπαδιάρη. Είναι πυκνό το σκοτάδι και σκληρό πιάσαν τις καρδιές μας. Βοηθήστε Άγιοι του Θεού, αμαλακώσει η γη μας η άνυδρη. Λιγόστεψαν τα χρυσάνθεμα σαν τις προσευχές μας. Μη μας εγκαταλείψει το έλεος του πλαστουργού μας. Διψάει η ψυχή, να ξαναζήσει

χρυσάνθεμα και γαλανό τίτλος αυτού του προλογικού κειμένου, μπορείτε να το δείτε και στο μότι του ιστολογιό μας. Είναι ελάχιστοι άγιοι από τους αμέτρητους της σύναξης του Οκτωβρίου που χώρεσαν σε αυτό το στεφάνι με τις λέξεις και τις μνήμες, ρήμες. Όσοι δεν χώρεσαν, δεν παραπονιούνται. Ρίχνουν και αυτοί το φως τους, οι φωτοφόροι και οι φωτοβόλοι. Μα σπάσουν τα σκοτάδια τα μισόθεα, τα μισόψυχα. Είπαμε λοιπόν σήμερα σε αυτήν την εκπομπή να συναντήσουμε κάποια ζεύγη Αγίων του Οκτωβρίου, ίσως λιγότερη γνωστή αυτή η Αγία για τους πολλούς. Παμφίλτατη όμως, παμφίλτατη διαλεκτή του Χριστού μας. Θα δώσουν και σήμερα απαντήσεις σε πολλά ψευτοδιλήμματα του σύγχρονου πρετορίου. Όπως έχουμε πει και ξαναπεί, δεν χρειάζονται πολλά για να απαντήσεις όλα αυτά. Διάβασε μόνο συναξάρι. Αυτό και μόνο αρκεί. Τη Δευτέρα του μηνός Οκτωβρίου, μνήμη των Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης. Ο Άγιος Κυπριανός ζούσε στην Αντιόχεια της Συρίας κατά τους χρόνους του Δεκίου, περί του 250 μετά Χριστό. Ήταν πλούσιος και από γενιά αρχοντική, άκρος καταρτισμένος στη φιλοσοφία αλλά και στις τέχνες της μαγείας από που είχε αποκτήσει μεγάλη φήμη. Την ίδια εποχή ζούσε στην Αντιόχεια και μια νεαρή παρθένος Ιούστα, η ήταν θυγατέρα του Εδεσίου, ιερέα των ειδώλων και πολύ όμορφη. Η νεαρή αυτή κόρη άκουσε κάποια μέρα ένα χριστιανικό κήρυγμα και τόση εντύπωση της προκάλεσε που αμέσως πίστεψε στο Χριστό. Η πίστη και η αγάπη της προς το Θεό ήταν σε τέτοιο βαθμό ώστε έκανε χριστιανή τη μητέρα της, η οποία με τη σειρά της έπεισε το σύζυγό της να γίνει και αυτός χριστιανός. Όλοι μαζί στη συνέχεια από τον επίσκοπο κατηχήθηκαν και βαπτίστηκαν. Στη συνέχεια η Ιούστα αποφάσισε να αφιερώσει τη ζωή της στον Κύριο και να περάσει όλη την υπόλοιπη ζωή της εν παρθενία, με νηστεία και προσευχή. Ο προαιώνιος όμως εχθρός του ανθρώπου δεν άντεχε αυτή τη μεταστροφή της και σήκωσε θύελα εναντίον της. Ένας νεαρός ειδωλολάτρης, ο Αγλαΐδας, ερωτεύτηκε την νεαρή Ιούστα και με κάθε τρόπο προσπαθούσε να την φέρει στο σκοπό του. Η νεαρή χριστιανή όμως απέκοψε όλες τις προτάσεις του και αρνήθηκε να γίνει γυναίκα του. Εκείνος απελπισμένος κατέφυγε στον ονομαστό μάγο Κυπριανό, ζητώντας του με τη δύναμη της μαγείας του να ανάψει στην κόρη αυτή φλογερά την ερωτική επιθυμία. Ο Κυπριανός τότε, αφού μελέτησε και συμβουλεύτηκε τα βιβλία του, επικαλέστηκε τα πονηρά πνεύματα της υπηρεσίας των οποίων είχε εξασφαλίσει. Η Ιούστα ξύπνησε τη νύχτα να προσευχηθεί στο Θεό, γιατί ήδη αισθανόταν την προσβολή του πειρασμού στο σώμα της. Όσο διαρκούσε ο πειρασμός, τόσο εκείνη προσευχόταν και σημείωνε στο σώμα της τον Τίμιο Σταυρό. Όλες οι επιθέσεις του πονηρού απέτυχαν. Τρεις φορές έστειλε τα πονηρά δαιμόνια ο Κυπριανός στην Ιούστα και τις τρεις φορές ιτήθηκαν από τη χάρη του Κυρίου και το σήμιο του Σταυρού. Την τελευταία μάλιστα φορά ο περίφημος μάγος Κυπριανός έστειλε προς την Ιούστα τον άρχοντα των δαιμονίων, αλλά και πάλι δεν κατόρθωσε τίποτα. Ο διάβολος αναγκάστηκε να ομολογήσει την ήττα του. Τότε ο Κυπριανός αναγνώρισε ότι η πίστη των χριστιανών ήταν πιο δυνατή από όλα τα τεχνάσματα της δαιμονικής του τέχνης. Πίστεψε στο Χριστό και από τον επίσκοπο Άνθυμο βαπτίστηκε χριστιανός. Δημοσίως έκαψε όλα τα βιβλία της μαγείας και αφοσιώθηκε εν μετανοία στην Εκκλησία του Χριστού. Τόσο διακρίθηκε στη χριστιανική ζωή που η Εκκλησία του Χριστού ανεπιφύλακτα τον χειροτώνησε πρεσβύτερο και έπειτα επίσκοπο. Όταν έγινε επίσκοπος, χειροτώνησε την Παρθένο Ιούστα σε διακόνησα με το όνομα Ιουστίνη. Ως επίσκοπος, ο Άγιος Κυπριανός διακρίθηκε σε έργα αγάπης αλλά κυρίως ως διδάσκαλος των χριστιανών. Ο Σατανάς ιτήθηκε και τον έχασε για πάντα. Όταν ο αυτοκράτορας Δέκιος κήρυξε τον διωγμό κατά των χριστιανών, συνελήφθησαν και ο Κυπριανός και η Ιουστίνη και υποβλήθηκαν σε φρικτά βασανιστήρια. Ο έπαρχος, αφού είδε ότι με τίποτα δεν μπορεί να τους πείσει να αρνηθούν τον Χριστό, τους έστειλε δέσμιους προς τον βασιλέα της Νικομίδιας Κλάβδιο. Στην Νικομίδια ο Κλάβδιος θαύμασε την μεγάλη τους καρτερία και υπομονή
στα φρικτά βασανιστήρια και θεώρησε ανωφελές να τους τιμωρήσει και αυτός επιπλέον. Γι' αυτό και χωρίς να τους ζητήσει ούτε καν να απολογηθούν, αποφάσισε να τους θανατώσει διεξίδους. Οι Άγιοι, αν άκουσαν την απόφαση αυτή, χάρηκαν, ενώ οι Δήμοι τους οδήγησαν κοντά στον Γάλλο ποταμό έξω από την πόλη. Εκεί οι Άγιοι μάρτυρες γονάτισαν και προσευχήθηκαν. Έπειτα, σύμφωνα με την εντολή του ηγεμόνα, οι δύο Άγιοι, Κυπριανός και Ιουστίνη, αποκεφαλίστηκαν για να δεχθούν τον αμάραντο Στέφανο της ουρανίου δόξης. Οι χριστιανοί που από μακριά παρακολουθούσαν το τέλος των δύο αυτών θαυμαστών μαρτύρων, αφού κατόρθωσαν και πήραν τα ιερά τους λείψανα με ευλάβεια, τα μετέφεραν στη Ρώμη και τα έκρυψαν σε πολύτιμη θήκη, την οποία δώρησαν σε μια περηφανή και ευσεβή γυναίκα, τη Ματρόνα, που καταγόταν από το γένος του Κλάβδιου Κέσαρος, ηγεμόνος της Νικομίδιας. Με τη χάρη των λειψάνων και δια των Αγίων γίνονταν πολλά θαύματα. Ο υμνογράφος, εγκομιάζοντας τον Άγιο Κυπριανό, τον πρώην μάγο, του λέγει: «Εκ τέχνης μαγικής επιστρέψας Θεόφρον, προς γνώσιν θεϊκής ανεδείχθης του κόσμου, ακέστορ σοφότατος. Ιδού λοιπόν η μεγάλη ήττα του διαβόλου. Τέτοιες ήττες υφίσταται ο αντίδικος, όταν μεγάλοι αμαρτωλοί γίνονται μέλη του σώματος, της Εκκλησίας του Χριστού». Της Εκκλησίας του.

ζούσαν στην Αντιόχεια της Συρίας στα χρόνια του Διοκλητιανού. Μόλις κηρύχθηκε ο διωγμός του Διοκλητιανού, πολλοί χριστιανοί εγκατέλειπαν τα σπίτια τους και για ασφάλεια κατέφευγαν στα βουνά. Έτσι και η Αγία Δομνίνα, προκειμένου να διασώσει τον εαυτό της, αλλά και τις δυο θυγατέρες της, εγκατέλειψαν τα πάντα και κατέφυγαν στο γειτονικό βουνό. Ο σύζυγος όμως της Δομνίνας και πατέρας των δύο κοριτσιών, ο οποίος ήταν φανατικός ειδωλολάτρης, μα και φοβερός διώκτης των χριστιανών, με την αναχώρησή τους αναστατώθηκε. Μόλις έφτασε στην Αντιόχεια, το διάταγμα του μεγάλου διωγμού ήρθε στον ηγεμόνα της πόλης και του ανέφερε πως η σύζυγός του με τις δύο θυγατέρες του είναι χριστιανές και εγκατέλειψαν την οικία τους. Επίσης ζήτησε από τον ηγεμόνα ένα στρατιωτικό απόσπασμα να τον βοηθήσει ώστε να τις βρει και να τις συλλάβει. Ο ηγεμόνας του παραχώρησε το απόσπασμα και δεν άργησε να τις ανακαλύψει. Τότε με άγρια χαρά, με τη συνοδεία των άξεστων στρατιωτών, τις οδήγησε στην Ιεράπολη της Συρίας για να δικαστούν εκεί από τον ηγεμόνα που ήταν φίλος του. Κατά τη διάρκεια της οδηπορίας, η χριστιανή μάνα, βλέποντας πως βρίσκονταν σε αδιέξοδο, νοθετούσε τις δυο θυγατέρες της για τα φρικτά βασανιστήρια που τις περιμένουν στα χέρια των ειδωλολατρών και τις προέτρεπε όχι μόνο να τα υπομείνουν όλα με καρτερία, αλλά να φροντίσουν να διατηρήσουν ως πολυτιμότερη και από αυτή τη ζωή τους την παρθενία τους και να την προσφέρουν στον Κύριο. Εκείνα τα φιλότιμα κορίτσια, με απόλυτη υπακοή στα λόγια της μητέρας, αλλά κυρίως το θέλημα του Κυρίου, υπόσχονταν με δάκρυα ότι ποτέ δεν θα ενδώσουν στις εσχρές επιθυμίες των ακόλαστων στρατιωτών. Και να προχωρούσαν δέσμιες προς την Ιεράπολη. Τρεις γυναίκες νοερά προσεύχονται και παρακαλούν τον Κύριο να τις φυλάξει, ώστε να διατηρήσουν τον εαυτό τους αγνό. Ο Κύριος άκουσε την εικεσία τους και λίγο πριν μπουν στην Ιεράπολη και πριν οδηγηθούν ενώπιον του ηγεμόνα, στάθηκαν για λίγο δίπλα σε ένα ποτάμι να ξεκουραστούν και να φάνε. Ο πατέρας των κοριτσιών κερνούσε κρασί τους στρατιώτες ώστε να μεθύσουν και εκείνη την ώρα εκεί υπό τη ζάλη της μέθης να ετοιμάσουν τις τρεις γυναίκες. Ενώ έτρωγαν, έπιναν και σχεδίαζαν την ετοίμωση των δύο κοριτσιών μπροστά στα μάτια της μητέρας τους, οι τρεις γυναίκες διέφυγαν της προσοχής τους και πήγαν στην όχθη του ποταμού. Εκεί, αφού προσευχήθηκαν, πήραν την δική τους απόφαση. Μπήκαν και οι τρεις μαζί στο ποτάμι, ενισχύοντας η μία την άλλη, και με την προσευχή στα χείλια φέθηκαν στο ορμητικό ρεύμα του ποταμού. Έτσι πνίγηκαν και στεφανιφόρες ανήλθαν στη βασιλεία των ουρανών. Συνέβη πράγματι αυτό που λέγει ο ίδιος ο Κύριος. Ως γαράν θέλει την ψυχήν αυτού σώσε, απολέσει αυτήν, ως να απολέσει την ψυχήν ένε και νεμού και του Ευαγγελίου, ούτως σώσει αυτήν. Όλα αυτά έγιναν για να μην αμαυρωθεί η παρθενία τους. Τόση προσοχή έδιναν οι αρχαίοι χριστιανοί στην διαφύλαξη της αγνότητας, που την θεωρούσαν χάρισμα θείου και όχι ανθρώπινο κατόρθωμα. Πράξη τους αυτή ίσως θεωρηθεί ως αυτοκτονία. Αλλά η ίδια η Εκκλησία λέει ότι οι περιπτώσεις εκείνες των χριστιανών που αυτοκτόνησαν προκειμένου να αποφύγουν την ατίμωση είναι οι μόνες που δεν θεωρούνται αυτοκτονία, αλλά θυσία υπέρ της μεγάλης αρετής της αγνότητας. Τρεις αυτές Αγίες, Δομνίνα, Βερίνη και Προστόκη, προβάλλονται από το αγιολόγιο της Εκκλησίας μας σαν ολοφώτινα σύμβολα αγνότητας, έστω κι αν στην εποχή μας επικρατεί ο ειδονικός τρόπος ζωής. Ο χριστιανός από τον κόσμο αυτό βλέπει την αιωνιότητα. Αγωνίζεται και λαχταράει την χαρά του Παραδείσου. Αυτή τη μεγάλη αλήθεια μας θυμίζει η ευσεβής οικογένεια των Αγίων Ανδρονίκου και Αθανασίας. Γιορτάζουν στις 9 Οκτωβρίου. Οι οποίοι, όσο σκληρά και αν δοκιμάστηκαν, δεν έχασαν την πίστη τους, αλλά είδαν μέσα σε αυτήν τη δοκιμασία το χέρι του Θεού να τους οδηγεί στη σωτηρία. Έζησαν περί το 540 μετά Χριστόν στην Αντιόχεια της Συρίας και με τη χάρη του Κυρίου απέκτησαν δύο παιδιά, ένα αγόρι και

υπογέμισαν την ευτυχία της οικογενειακής τους ζωής. Τα δύο παιδιά όταν έγιναν 12 ετών ξαφνικά πέθαναν. Ο πόνος των δύο συζύγων ήταν πολύ μεγάλος. Η Αθανασία ήρθε στο ναό του Αγίου Μάρτυρος Ιουλιανού και κλαίγοντας δεν ήθελε να φύγει από τον τάφο του Μάρτυρος. Πατριάρχης Αντιοχίας θέλοντας να τους παρηγορήσει, τους κάλεσε στο Πατριαρχείο. Ο Ανδρόνικος ανταποκρίθηκε. Η Αθανασία όμως έμεινε εκεί στο ναό. Έμεινε εκεί πάνω από τον τάφο των παιδιών της θρηνώντας γόηρα. Ξανύχτωσε και έμεινε μόνη μέσα στο ναό, παρουσιάστηκε μπροστά της. Ο Άγιος Μάρτυρας Ιουλιανός και της είπε «Γυναίκα, τι έχεις και κλαις, γιατί δεν αφήνεις τους αναπαυόμενους εδώ να ησυχάσουν». Γεμάτη κατάπληξη η Αθανασία του λέγει «Κυρία μου, μη δυσανασχετείς κατά της δούλης σου. Για τον μεγάλο μου πόνο βρίσκομαι εδώ. Δύο παιδιά είχα και τα δυο σήμερα. Τα έθαψα. Εδώ». Τότε ο θαυμαστός μάρτυρας της λέγει «Μην κλαις για αυτά, γιατί με βεβαιότητα σου λέω ότι τα παιδιά σου βρίσκονται ενώπιον του Θεού και τους ζητούν να τους δώσει κατά την ημέρα της κρίσεως τα μέλλοντα αγαθά που υποσχέθηκε στους πιστούς του». Λέγοντας αυτά, ο Άγιος Ιουλιανός αμέσως έφυγε από μπροστά της. Η Αθανασία τότε μετέβαλε τα δάκρυά της σε δάκρυα χαράς, γιατί κατάλαβε πως τα παιδιά της τα πήρε ο Θεός από τον πρόσκαιρο αυτό βίο για να τα δεχθεί πιο γρήγορα κοντά του. Γι' αυτό και γεμάτη αγαλία συστράφηκε προς τον μοναχό που της μιλούσε και την παρηγορούσε. Δεν τον είδε. Τότε άρχισε να τον αναζητά σε όλον τον ναό. Απευθύνθηκε στον νέο κόρο. Εκείνος όμως που δεν γνώριζε το θαύμα της είπε ότι οι θύρες είναι κλεισμένες από ώρα πολύ με ασφάλεια και κανένας μοναχός δεν υπάρχει στον ναό. Σαστισμένη η Αθανασία κοιτούσε τις αμπαρωμένες πόρτες. Ο νεοκόρος κατάλαβε πως η γυναίκα αυτή είχε δει κάποια οπτασία. Το γεγονός αυτό προκάλεσε φόβο στην Αθανασία, η οποία αμέσως έφυγε από το ναό και έντρομη γύρισε στο σπίτι της. Εκεί διηγήθηκε στο σύζυγό της όλα όσα είδε και άκουσε και του πρότεινε στο εξής να αποσυρθούν σε μοναστήρι και να ζήσουν εκεί με νηστεία και προσευχή το υπόλοιπο της ζωής τους. Ο Ανδρόνικος δέχτηκε με χαρά την πρόταση της σύζυγου του. Έτσι μοίρασαν τα υπάρχοντά τους στους πτωχούς. Οι δύο μαζί οδηπορώντας ήρθαν στους Αγίους Τόπους. Αφού προσκύνησαν, κατευθύνθηκαν προς την Αίγυπτο που την εποχή εκείνη ζούσαν πολλοί και μεγάλοι ασκητές. Ανάμεσά τους δέσποζε η μεγάλη μορφή του Οσίου Δανιήλ, ο οποίος τους δέχτηκε με πολύ αγάπη. Και την μένω Αθανασία την έστειλε στη γυναικεία μονή των Αβενησιωτών, τον Διανδρόμικο τον κράτησε κοντά του ως υποτακτικό του. 12 χρόνια αργότερα ο Ανδρόμικος ζήτησε να πάει και πάλι στους Αγίους Τόπους. Και ο γέροντας Δανιήλ του έδωσε την ευλογία. Στον δρόμο κάθισε κάποια στιγμή να ξεκουραστεί κάτω από ένα δέντρο. Ούτε ακριβώς κατά θεία οικονομία συνέβη να διέρχεται από εκεί και η γυναίκα του. Και εκείνη πήγαινε να προσκυνήσει στους Αγίους Τόπους, φορώντας όμως ανδρική ενδυμασία και με το όνομα Αθανάσιος. Η Αθανασία λοιπόν πλησίασε το σύζυγό της και αντάλλαξαν χαιρετισμό. Εκείνη αναγνώρισε τον σύζυγό της, αυτός όμως δεν την αναγνώρισε. Αντάλλαξαν μερικές λέξεις και αποφάσισαν να συνεχίσουν μαζί την πεζοπορία μέχρι τα Ιεροσόλυμα, με τον όρο που έθεσε η Αθανασία, να περπατούν δίχως να ανταλλάξουν καμιά κουβέντα σε όλη τη διαδρομή τους. Μόλις γύρισαν στην Αλεξάνδρεια, η Αθανασία πρότεινε στον Ανδρόνικο να μοιραστούν ένα κελί και να ζήσουν μαζί τον υπόλοιπο βίο τους σιωπώντες και προσευχόμενοι. Ο Ανδρόνικος, αφού πήρε την ευλογία του Αβά Δανιήλ, έζησε μαζί της για 12 χρόνια, χωρίς να καταλάβει ότι δίπλα του είχε τη σύζυγό του. Ο Αβάς Δανιήλ τους επισκεπτόταν συχνά για να τους ενθαρρύνει στον πνευματικό τους αγώνα. Την ώρα που επέστρεφε στο κελί του, μετά από μια τέτοια επίσκεψη, τον πρόλαβε στον δρόμο τρέχοντας ο Ανδρόνικος, γιατί ο μοναχός Αθανάσιος έπεσε ξαφνικά άρρωστος και ετοιμαζόταν να εκδημήσει. Μόλις κοινώνησε τα άχραντα μυστήρια, κοιμήθηκε ειρηνικά, αφήνοντας το πλάι της ένα γράμμα δια του οποίου αποκάλυπτε το μυστικό της. Μαθαίνοντας ο Αβάς Δανιήλ ότι ο μοναχός Αθανάσιος ήταν η σύζυγος του μοναχού Ανδρόνικου, κατενόησε το μέγεθος των ασκητικών αγώνων της μακαρίας γυναίκας, η οποία έζησε επί τόσα χρόνια πλάι στο σύζυγό της, σαν ξένο.
Μάρκος, ευχαρίστησε το Θεό που αξιώθηκε να ζήσει με τέτοια σύντροφο και στη συνέχεια για μικρό διάστημα έμεινε μόνος στο κοινό κελί που μετά από σύντομη ασθένεια κοιμήθη και πορεύτηκε προς τις ουράνιες μονές για να συναντήσει. Εκεί τη σύζυγό του Αθανασία και τα δυο του στέκ στη Βασιλεία του Θεού. Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός σε μια διδαχή του φέρνει ως παράδειγμα τους δύο αυτούς μεγάλους Αγίους και τελειώνοντας τονίζει: «Αν ίσως και θέλει κανένας από εσάς να κάνει καλόν εις την ψυχήν του, ας αγωνίζεται ως αν τον Άγιον Ανδρόνικον και την Αγία Αθανασίαν και σώζεται.

Την επόμενη ημέρα, 10η του μηνός Οκτωβρίου, μνήμη των Αγίων Ευλαμπίου και Ευλαμπίας. Εάν οι μάρτυρες ως άτομα είναι άξιοι θαυμασμού και πολλά μας εμπνέουν διδάγματα, είναι όμως ακόμη θαυμαστότεροι χωρί των αυταδέλφων μαρτύρων. Αδέλφια όχι μόνο στη ζωή αλλά και στο μαρτύριο. Γεγονός που φανέρωνε δυνατή πίστη και κρατεία ενότητα μέχρι του μαρτυρίου. Αυτό είχαν τα δύο αδέλφια Ευλάμπιος και Ευλαμπία, πίστη στο Θεό και ενότητα μέχρι θανάτου. Τα αδέλφια αυτά έζησαν στην Νικομίδια περί τα τέλη του 3ου αιώνα. Την εποχή εκείνη οι αυτοκράτορες Μαξιμιανός και Διοκλητιανός εξέδωσαν από κοινού άγριο διωγμό κατά των χριστιανών. Στην Νικομίδια, πολλοί χριστιανοί εγκατέλειψαν την πόλη και βρήκαν ασφάλεια στα γειτονικά βουνά. Μαζί τους κατέφυγαν και τα δύο αδέλφια, ο Ευλάμπιος και η Ευλαμπία. Εκεί ζώντας ένα σπήλαιο, μελετούσαν τα ιερά κείμενα και προσεύχονταν. Χρειάστηκε όμως να κατέβει στην πόλη κάποιος για να προμηθευτεί τα απαραίτητα τρόφιμα. Αυτή την υπηρεσία ανέλαβε ο Ευλάμπιος, μας αν μπήκε στην πόλη, αντίκρισε χριστιανούς να βασανίζονται σκληρά για τον Χριστό. Τότε ο Ευλάμπιος με ενθουσιασμό, αφού πήγε στους αδελφούς τα τρόφιμα, γύρισε και πάλι στην Νικομίδια για να τονώσει τους αγωνιζόμενους αδελφούς του. Μόλις όμως μπήκε στην πόλη, τον αναγνώρισαν κάποιοι δολολάτρες οι οποίοι τον κατήγγυλαν στον ηγεμόν. Ο Ευλάμπιος συνελήφθη και οδηγήθηκε ενώπιον του ηγεμόνα να απολογηθεί. Ο ηγεμόνας Μάξιμος, καθώς τον αντίκρισε νεαρό και αγένιο, θεώρησε ότι πολύ γρήγορα θα τον κέρδιζε, γι' αυτό και του τονίζει. «Κάμε το συμφέρον σου, νεαρή μου. Η όψη σου αποδεικνύει ότι είσαι ευγενής και φαίνεσαι γνωστικός. Θυσίασε στους θεούς και θα λυτρωθείς από το φοβερά βασανιστήριο». Ο Ευλάμπιος, κάνοντας το σημείο του σταυρού, με παρησία ομολόγησε την πίστη του στον Χριστό. Μόλις άκουσε ο ηγεμόνας την ομολογία του, προστάζει να τον μαστιγώσω. Οι δήμοι κουράστηκαν. Ο θαυμαστός όμως μάρτυρας δεν λυγίζει, αλλά με καρτερία δέχεται το μαστίγωμα. Τα βασανιστήρια συνεχίζονται, μα ο Ευλάμπιος τα υπομένει με τέτοια αντοχή. Τους κατέπληξε όλους. Σε μια στιγμή, μέσα στα φρικτά βασανιστήρια, στα μάτια των ειδωλολατρών ο Ευλάμπιος φάνηκε πως κάμφθηκε. Και τότε ο ηγεμόνας τον εξαναγκάζει να εισέλθει στο ναό των ειδώλων και να προσφέρει θυσία. Ο μάρτυρας του Χριστού, καθώς εισέρχεται, διέταξε στο όνομα του Χριστού το επιβλητικό άγαλμα του Άρη να γίνει κομμάτια. Το μαρμάρινο άγαλμα αμέσως έπεσε κάτω και κομματιάστηκε. Γεμάτη οργή, οι δολολάτρες τον υποβάλλουν σε νέα, οδυνηρότερα βασανιστήρια. Εκείνη τη στιγμή, μέσα από το μενόμενο πλήθος των ειδωλολατρών, βγαίνει η αδελφή του, η Ευλαμπία, η οποία αγκαλιάζει τον αδελφό της και με δάκρυα προσπαθεί να τον ενισχύσει. Έπειτα τον παρακαλεί να πρεσβεύει στον Κύριο ώστε να αξιωθεί και εκείνη, να μαρτυρήσει μαζί του για την αγάπη της στον Χριστό. Συγκίνητη και αυτή τη στιγμή της άδολης αγάπης συγκλώνει σε πολλούς, όχι όμως και τον ηγεμόνα, ο οποίος προσπάθησε να διαστρέψει την αδελφική αυτή αγάπη. Διαβάλλει την Ευλαμπία ως δήθεν ερωμένη του Ευλαμπίου, που προσποιείται την χριστιανή για να συγκινήσει το πλήθος του κόσμου. Η Ευλαμπία με τόλμη και θάρρος τον ελέγχει για την ασέβειά του και με παρησία ομολογεί την πίστη της στον Χριστό, καλώντας όλους τους ειδωλολάτρες να τον γνωρίσουν. Ο ηγεμόνας προστάζει να την δείρουν δυνατά στο πρόσωπο. Ο Ευλάμπιος που την αντίκρισε αιμόφυρτη, την ενεθάρρυνε για να μην λυγίσει από τους δυνατούς πόνους. Βλέποντας ο ηγεμόνας τα δύο αδέλφια να ενισχύει ο ένας τον άλλον, πήρε απόφαση και τους δύο μαζί να τους βασανίσει. Αρχικά τους έριξε σε έναν λέβητα με κοχλάζο νερό, έπειτα τους τύφλωσαν και τους βασάνισαν ξεσχίζοντας τις σάρκες τους, και έπειτα τους έριξαν σε ένα πυρωμένο καμίνι. Η χάρη του Θεού όμως τους διεφύλαξε και δεν έπαθαν τίποτα. Μπροστά στο θαύμα όλοι εξεπλάγησαν, ο ηγεμόνας όμως βρέθηκε σε απόγνωση και μη γνωρίζοντας πλέον τι άλλο να πράξει, έδωσε εντολή να αποκεφαλίσουν τους Αγίους Μάρτυρες. Την ώρα που οι δήμοι απέκοπταν την κεφαλή του Ευλαμπίου, η Ευλαμπία παρακάλεσε τον Κύριο να πάρει την ψυχή της πριν πέσει στο λαιμό της η σπάθη των δημίων. Και τούτο το ζήτησε, διότι δεν ήθελε να εγγύσουν το παρθενικό της σώμα οι άξεστοι στρατιώτες που συνήθιζαν μέχρι τελευταία στιγμή να βασανίζουν εσχρά τα θύματα τους. Ο Κύριος άκουσε την δέησή της
Κι έτσι η Ευλαμπία παρέδωσε το πνεύμα της πριν προλάβουν οι Δήμοι να την αποκεφαλίσουν. Αμέσως μετά μαζί με τους δύο μάρτυρες Αγίους αποκεφαλίζονται και 200 δολολάτρες που πίστεψαν στον Χριστό. Πραγματικό θαύμα λοιπόν το μαρτύριο των δύο αδελφών Ευλαμπίου και Ευλαμπίας. Διότι σε αυτό δεν έχουμε μόνο την αδελφότητα και την συνωνυμία των μαρτύρων, αλλά και την αγνότητα, η οποία συνδυάζεται με τον πλέον έξοχον ηρωισμό.

αληθείες και όχι παραμύθια, όπως κάποιοι που ακόμα προσκυνούν όλο και πιο έντονα στις μέρες μας επιβλητικά άγαλματα, ειδόλων, κυριολεκτικά και μεταφορικά. Μέσα από το συναξάρι του μηνός Οκτωβρίου και το βιβλίο «Μορφές» από το συναξάρι της Ιωάννας Κατσούλα από τις εκδόσεις Κυπρή, συνεχίζουμε με χρυσάνθεμα και γαλανό, γιατί διψά πάντοτε η ψυχή να παρηγοριέται το συναξάρι κάθε ημέρας και το αμέτρητο νέφος των ομολογητών της πίστης μας. Ακριβώς την επόμενη ημέρα, την 11η του μηνός Οκτωβρίου, όπου επλεώνασαν η αμαρτία, υπερπερίσευσαν οι χάρις. Τα λόγια αυτά του Αποστόλου Παύλου βρίσκουν πλήρη εφαρμογή στη ζωή και τη δράση των δύο Αγίων Ζηναΐδους και Φιλομήλης, οι οποίες ήσαν κατά σάρκα αδελφές. Κατάγονταν από την Ταρσό της Κιλικίας και κατά μία άποψη ήταν συγγενείς του Αποστόλου Παύλου και επομένως οι Ιουδαίες στην καταγωγή και το θρήσκευμα. Ως Ιουδαίες γνώριζαν ότι από το γένος τους θα γεννηθεί ο σωτήρας της ανθρωπότητας. Το περιβάλλον της Ταρσού όμως όπου μεγάλωναν ήταν ειδωλολατρικό. Μια μέρα έφτασε στην Ταρσό η είδηση πως ο συγγενής τους, ο Παύλος, περιέρχεται τις πόλεις και τα χωριά της Μικράς Ασίας και διδάσκει όχι μόνο στους ομοεθνείς τους, αλλά και στους ειδωλολάτρες ότι ο σωτήρας που περίμεναν όλοι οι άνθρωποι ήρθε. Η είδηση αυτή της γέμισε με χαρά. Οι χριστιανοί που ήρθαν στην πόλη τους, τους μίλησαν με φλόγα ιερή για τον Ιησού Χριστό. Πολλοί Ιουδαίοι αλλά και εθνικοί πίστεψαν. Πίστεψαν στον Χριστό και βαπτίστηκαν στο όνομά Του. Ανάμεσα σε αυτούς που δέχτηκαν το μήνυμα της σωτηρίας και βαπτίστησαν, ήσαν και οι δύο αδελφές, Ζηναΐς και Φιλονήλ. Αμέσως μόλις πίστεψαν, θεώρησαν υποχρέωσή τους να μιμηθούν και εκείνες τη ζωή τους, τον Χριστό που πέρασε τη ζωή Του, ευεργετών και ηλιόμενος. Γι' αυτό και αποφάσισαν να μάθουν την ιατρική επιστήμη για να μπορούν να απαλύνουν τον ανθρώπινο πόνο. Πήγαν κοντά σε έναν χριστιανό ιατρό και μάθαν να θεραπεύουν τις διάφορες ασθένειες. Εκείνο όμως που ήταν καθοριστικό για την θεραπεία των ασθενών ήταν οι προσευχές τους. Γι' αυτό οι δύο αδελφές σε όλους όσους θεραπεύονταν έλεγαν «Δεν σας κάναμε εμείς καλά, αλλά ο σαρκωθής Υιός του Θεού, ο Ιησούς Χριστός, αυτό να ευχαριστείτε και να δοξάζετε». Δεν ήταν λίγοι εκείνοι που μετά την θεραπεία τους πίστεψαν στον Χριστό. Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε σε όλους ότι οι δύο αδελφές ιατροί δεν έπαιρναν ποτέ χρήματα. Πράγμα πρωτοφανές για τον τόπο. Η φήμη τους ξεπέρασε τα όρια της Ταρσού. Έτσι άρχισαν να καταφθάνουν καθημερινά δεκάδες πονεμένοι από διάφορες αρρώστιες που ζητούσαν τις δύο αδελφές και τις παρακαλούσαν να τους θεραπεύσουν. Κανένας δεν έφευγε αβοήθητος. Από όλα αυτά οι δύο αδελφές άρχισαν να περιέρχονται τις πόλεις και τα χωριά της Κιλικίας, γύρω από την Ταρσό, και να διδάσκουν τους ανθρώπους ότι η πιο φοβερή αρρώστια που βασανίζει όχι μόνο το σώμα αλλά κυρίως την ψυχή είναι η αμαρτία. Και αν θέλουν να γιατρευτούν από αυτήν πρέπει να πιστέψουν στον Χριστό. Έτσι η Εκκλησία του Χριστού αυξανόταν στην Κιλικία. Ο διάβολος όμως που έβλεπε τα κατορθώματά τους ξεσηκώθηκε εναντίον τους. Άρχισε να βάζει τους ανθρώπους να επαινούν και να τις τιμούν για τη μεγάλη τους προσφορά. Γρήγορα όμως οι δύο αδελφές κατάλαβαν το μέτωπο που τους άνοιξε ο πονηρός και αποφάσισαν να φύγουν σε τόπους μακρινούς, ώστε να συνεχίζουν το έργο τους άγνωστες. Μπήκαν σε ένα πλοίο και ξανήχθηκαν στο Αιγαίο. Περιήλθαν πολλά μέρη που αποβιβάστηκαν στην Κισόνεγρα της Παφ, στην Κύπρο. Εδώ οι δύο ακαταπώνητες γυναίκες με προσευχή και φλογερό ζήλο συνεχίζουν το θείο έργο τους. Η ιατρική τους γνώση τις βοηθά να έρθουν σε επαφή με τους κατοίκους και το αποτέλεσμα είναι θαυμαστό. Η χάρη του Θεού, τα ασθενή θεραπεύουσα και τα ελείποντα αναπληρούσα δυναμώνει τις εργάτριες της πίστης. Πλήθοι επισκέπτονται τις δύο γυναίκες για να γνωρίσουν μαζί με τη σωματική υγεία και τη ψυχή στην θεραπεία. Το κήρυγμα του εσταυρωμένου Ιησού ηρεμεί τις καρδιές τους. Τα δίχτυα του λόγου που ρίπτονται με καλοσύνη συλλαμβάνουν καθημερινά και νέες ψυχές. Φυσικά στο ειρηνικό τους έργο δοκιμάζουν ίδιες αντιδράσεις αλλά και φοβερούς κινδύνους. Όμως εκείνες συνεχίζουν το έργο τους με αυταπάρνηση και καρτερία.
τους αυτό αναγνωρίζεται. Εκείνες για να αποφύγουν τους επένους φεύγουν από την Κύπρο και έρχονται στο λιμάνι της Δημητριάδος. Πόλη παράλια που βρισκόταν στα νότια του Βόλου. Αποφάσισαν να εγκατασταθούν, αλλά κατέφυγαν σε μια σπηλιά που ήταν κατοικητήριο δαιμόνων. Κάνοντας το σημείο του σταυρού μπήκαν μέσα και σύντομα το σπήλαιο εκείνο έγινε χώρος λατρείας του αληθινού Θεού, αλλά και νοσοκομείο, όπου οι δύο Αγίες εξάσκησαν την ιατρική με αυταπάρνηση και πολλή αγάπη για τους ασθενείς της περιοχής. Σε όλους που θεραπεύονταν τόνισαν ότι ο ιατρός που τους κάνει καλά είναι μόνο ο Ιησούς Χριστός. Κανένα εμπόδιο δεν στέκεται ικανό να αντισταματήσει στο Άγιο έργο τους. Τα χρόνια όμως περνούν και οι δύο αδερφές ετοιμάζονται πλέον για την εκδημία της ψυχής τους. Πρώτη έφυγε η Ζηναής και η Φιλονίλα μετά την κίνηση της αδελφής της. Συνέχισε την ασκητική ζωή και με μεγάλο πνευματικό αγώνα, επιτελώντας πολλά θαύματα, ως που ήρθε η ώρα και ειρηνικά παρέδωσε την ψυχή της στον Κύριο. Έτσι, οι δύο ανάργυροι γιατροί και αδελφές, Ζηναής και Φιλονίλα, όπως σημειώνει ο ημνογράφος, την ιατρική τέχνη μετερχόμενε, η αληθεία αποστολικό έργο επλήρωσαν.

εμείς θα κυλήσουμε λίγο τις ημέρες να πάμε προς το τέλος του μηνός Οκτωβρίου και στην 30η ημέρα του. Η λεγόμενη κοινωνική πρόνοια δεν είναι εφεύρεση των νεωτέρων χρόνων, αλλά έχει την αρχή της στον αρχαίο χριστιανισμό. Με τέτοια αξιόλογη κοινωνική δράση είχε αναπτύξει και η Εκκλησία της Μικρασιατικής Κηλικίας, μέλη της οποίας ήσαν οι δύο αυτά αδελφοί, Άγιοι Ζινόβιος και Ζινοβία, οι οποίοι έζησαν στα χρόνια του Διοκλητιανού. Οι γονείς τους ήσαν πλούσιοι και ευσεβείς, χριστιανοί, και φρόντισαν στα δύο παιδιά τους να δώσουν την πίστη του Χριστού. Ο Ζινόβιος σπούδασε ιατρική και γρήγορα αναδείχθη ένας φιλάνθρωπος ιατρός. Η αδελφή του Ζινοβία είχε δοθεί στο θεάρεστο έργο της Εκκλησίας και βοηθούσε στα έργα της αγάπης. Ο Ζινόβιος, εκτός από τη θεραπεία του σώματος των ασθενών, φρόντιζε και για την ψυχή τους. Μάλιστα, τέτοιος ήταν ο ζήλος του ιατρού Ζινοβίου για την σωτηρία των ψυχών που ο επίσκοπος της Κηλικίας ανέδειξε πρεσβύτερο και επιταπημένα στις Αιγές της Κηλικίας. Με ταπείνωση και φόβο, ο θείος Ζινόβιος δέχθηκε τούτη τη μεγάλη κλίση. Ο ιεράρχης νύχτα και ημέρα εργαζόταν στον ιερό αμπελώνα του Κυρίου, παρέχοντας μαζί με την ιατρική επιστήμη στους ασθενείς και τη χριστιανική διδαχή του. Όποιος δεν θέλει να αρρωστήσει, πρέπει να φυλάγεται από την αμαρτία, διότι πολλές φορές κάποια μορφή αμαρτίας είναι εκείνη που προκαλεί και την ασθένεια του σώματος. Η φήμη του ήταν πολύ μεγάλη και είχε φτάσει πολύ μακριά. Κάποιος φύλαρχος μιας άγριας φυλής που ονομαζόταν Ινδός, σαν έμαθε για τον ανάργυρο ιατρό των Αιγών, θέλησε να τον επισκεφθεί για να θεραπεύσει τη γυναίκα του που έπασχε από ανίατη ασθένεια. Ο φύλαρχος είχε γυρίσει πολλούς ιατρούς και μάγους, μα η σύζυγός του δεν είχε βρει την ίαση. Έτσι αποφάσισε να επισκεφθεί και τον ονομαστό χριστιανό γιατρό της Κηλικίας. Μόλις έφτασαν στις Αιγές και αναζητούσαν τον ιερό Ζινόβιο, ο φύλαρχος αξιώνεται θαυμαστού οράματος. Μπροστά του εμφανίζεται ένας εξαίσιος νέος που τον προστάζει να πάει στην εκκλησία των χριστιανών και εκεί θα βρει τον γιατρό Ζινόβιο. Ο φύλαρχος γρήγορα με όλους τους δούλους του και τη γυναίκα του ήρθε στη χριστιανική εκκλησία, όπου ο ιεράρχης και γιατρός Ζινόβιος δίδασκε στους πιστούς τον λόγο του Θεού. Ο φύλαρχος με όλη τη συνοδεία του προχώρησε και με πολλή ταπείνωση και συντριβή έπεσε στα πόδια του Αγίου Ζινόβιου και τον παρακαλούσε να θεραπεύσει τη γυναίκα του. Τότε ο Άγιος του είπε: «Αν θέλετε να σωθείτε, θα πρέπει να αρνηθείτε την πλάνη των ειδώλων και να πιστέψετε, να πιστέψετε στο Χριστό και τότε θα έχετε και την βοήθειά του». Φύλαρχος τότε με τη γυναίκα του δέχτηκαν να γίνουν χριστιανοί. Ο Άγιος σταύρωσε τη γυναίκα στο όνομα του Χριστού και αμέσως εκείνη θεραπεύτηκε. Ενθουσιασμένοι έπειτα οι βάρβαροι κατηχήθηκαν και βαπτίστηκαν. Έτσι θεραπευμένοι στο σώμα και στην ψυχή επέστρεψαν στη χώρα τους, γενόμενοι κήρυκες του Χριστού. Ο έπαρχος Λυσίας, μόλις έμαθε για το χριστιανό ιεράρχη και γιατρό Ζινόβιο, πρόσταξε αμέσως να τον φέρουν μπροστά του. Ο Ζινόβιος χωρίς κανέναν δισταγμό ομολόγησε την χριστιανική του πίστη. Αρνήθηκε όμως με έντονο τρόπο τον χαρακτηρισμό του εγκληματία. «Ευεργέτην πρέπει να με αποκαλείς, ο έπαρχε», είπε με παρησία, «και όχι εγκληματία, διότι όλοι όσοι έγιναν χριστιανοί μεταβλήθηκαν σε νέους ανθρώπους με την δύναμη του Χριστού. Έτσι μόνο μετέβαλα τους λύκους σε πρόβατα». Ο Λυσίας προστάζει να τον βασανίσουν και όλα τα υπομένει με θαυμαστή καρτερία. Ο έπαρχος, όσο έβλεπε τον Άγιο σταθερό στην πίστη, τόσο πρόσταζε οδυνηρότερα βασανιστήρια. Το αίμα του έτρεχε και οι σάρκες του κόπτονταν, μα ο Άγιος Ζινόβιος ακλόνητος προσευχόταν. Ενώ τα πλήθη χριστιανών και ειδωλολατρών είχαν συναχθεί γύρω από τον μάρτυρα, άλλοι θρυνούσαν και άλλοι περιγελούσαν. Εκείνη τη στιγμή, μέσα από το πλήθος προβάλλει η Ζινοβία, η οποία σαν έμαθε τη σύλληψη του αδελφού της, έτρεξε στον τόπο του μαρτυρίου και βλέποντας τον κρεμασμένο στο ξύλο, δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τον θυμό της. Με έντονη φωνή ελέγχει τον έπαρχο, διότι άνανδρα βασανίζει τους χριστιανούς. Ο Λυσίας προσπάθησε στην αρχή να ηρεμήσει την Ζινοβία, όμως επειδή δεν κατόρθωσε να την πείσει να αρνηθεί τον Χριστό, πρόσταξε να την βασανίσουν σκληρά. Μαζί με τον αδελφό της την έβαλαν πάνω σε πυρωμένη κλίνη.
κάτω έκαιγαν φωτιά για να ψηθούν. Η χάρη του Κυρίου όμως τους διαφύλαξε. Βλέποντας ο Λυσίας και τους δύο άφθορους από τη φωτιά, θαυμάζει και απορεί, αλλά ωστόσο προστάζει να τους αποκεφαλίσουν και να πετάξουν τα σώματά τους ως τροφή στα άγρια θηρία. Πράγματι οι δήμοι τους οδήγησαν έξω από την πόλη, όπου τους αποκεφάλισαν και έτσι εστέφθησαν με τον καλήμικο Στέφανο του μαρτυρίου.

μακριά της βροχερός φόρεσε ένα ρασάκι, σε αγρυπνία ταπεινή λαλεί ένα κουντάκι. Καλικελάδου Ρωμανού, Οσίου Ιωάννη, νόμισμα κράτησε χρυσό και μαϊούμα στεφάνι. Διονύσιος και Ιερόθεος, διάσημοι Αθηναίοι, του Παύλου ήταν μαθητές, επίσκοποι γενναίοι. Και οι στρατιώτες του Ιησού, ο Σέργιος με το Βάκχο, ασπάζονται μονογενοί, αρνούνται θεομάχου. Απόστολοι, ομολογητές και θεολόγος νέος, τις μέρες τις λαμπρύνουνε, είναι του Οκτωβρίου κλαίος. Και τον καψάλι ασκητή, τον θαλερό Αρτέμι, έβλαλα χείλη τους φιλούν σε εικόνα στολισμένη. Κηρύττει ο εκατόνταρχος Χριστό αναστημένο, ο ιερότατος Λουκάς αγιογραφεί Παρθένο. Της οδηγήτρια στη ματιά με δέος να κοιτάξεις και να θαυμάσεις ύστερα των μαθητών της πράξης. Καλοκαιράκι άμοιαστο τιμάτων πολιούχο, γάλα για αίμα έσταξε στον οχισμένο ρούχο και ο καβαλάρης Άγιος απίστους αφανίζει, πεντάκλητη βασιλική με μύρο ξεχυλίζει. Ανέμισε η λευτεριά στη Σπίνδου τα γιομέρια. Το αργυροκάστρο οι νικητές σηκώνουνε τα χέρια. Ευχαριστούν τη Δέσποινα, τη σκέπη την Αγία, γοργοϊπίκο ο ουρανός πάνω από την Αλβανία. Μπαστό κοντάρι με σταυρό, του δίκαιου Ρομφαία, χρυσάνθεμα και γαλανό, στην ένδοξη σημαία. Αυτό το διάδειγμα κάποτε προσπαθήσαμε να φτιάξουμε για τα άχραντα κεφάλια όλων των Αγίων μέσα στο συναξάρι της Αγίας μας πίστης, μια συλλογή στιχουργημάτων πριν από 10 και πλέον χρόνια με τίτλο «Του Μηνού η Ψυχή», λίγοι χώρεσαν σε αυτό το στεφάνι. Όσοι δεν χώρεσαν, ξέρουμε ότι δεν παραπονιούνται. Προσπαθήσαμε κάποιους από αυτούς, ελάχιστους από αυτούς, τους φωτοφόρους και φωτοβόλους, να τους φέρουμε σήμερα εδώ μπροστά μας, να σπάσουν τα σκοτάδια, τα μισόθεα, τα μισόψυχα. 6 ζεύγοι Αγίων, Κυπριανός και Ιουστίνη, Δομνίνη, Βερίνη και Προσδόκη, Ανδρόνικος και Αθανασία, Ευλάμβιος και Ευλαμβία, Ζηναής και Φιλονίλη, Ζηνόβιος και Ζηνοβία. Όταν θέλουμε να δώσουμε απαντήσεις στα σύγχρονα ερωτήματα του Πρετορίου Ανεφήμου, ας διαβάζουμε συναξάρι πόσες αλήθεια απαντήσεις δεν μας έδωσαν σήμερα αυτές οι 6 σελίδες του συναξαριού με τα ζεύγη και τις χωρίες των Αγίων. Αντίδικός τους μόνο η αμαρτία, τα είδωλα, η πλάνη. Καμία έκπτωση, κανένας συμβιβασμός. Είπαμε, οι μπροστάριδες μας δεν επιδιώκουν να κερδίζουν αξιώματα. Το μόνο που προσδοκούν και λαχταράνε είναι ανυστερόβολα να υπηρετούν τις αξίες του Ευαγγελικού Λόγου και μόνο. Το κριτήριό τους είναι να βρίσκονται πάντοτε με τη μικρά ζήμη. Όταν συναντούν το διωγμό, θέλουν. Αν βλέπουν τον σειρμό και τη μάζα που μακρύνονται, πάντοτε κινούνται αντίθετα με έναν σταθερό προσανατολισμό.

αυτούς τους στίχους πάντοτε ψιθυρίζουμε σαν ο ιερός, κατηφορίζουμε από τον Άγιο Δημήτριο τον Λουμπαδιάρη. Αυτό το αγιασμένο κλεισάκι στο λόφο του φίλου Πάπου. Νυχτών είναι νωρίς πλέον και στα τέλη του Οκτωβρίου είναι πυκνό το σκοτάδι και σκληρό πια σαν τις καρδιές μας. Θα προσευχόμαστε να μεσητεύουν οι Άγιοι του Θεού και οι γνωστοί και οι λιγότερο γνωστοί για τους πολλούς. Να μεσητεύουν και να βοηθούν να μαλακώσει η γη μας οι άνυδροι, γιατί λιγόστεψαν τα χρυσάνθεμα σαν τις προσευχές μας. Ας προσευχόμαστε, αδελφοί μου, και ας μεσητεύουν οι Άγιοι να μην μας εγκαταλείψει το έλεος του πλαστουργού μας. Διψάει η ψυχή να ξαναζήσει. Πρεσβειών της υπεραγίας μητέρας μας, Κυρίας Θεοτόκου, ο Χριστός μας να φωτίζει πάντοτε τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου, ώστε την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κύριο.

σου οξόμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Νόντα Σκοπετέα.

κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε αμέσως τώρα με το ιερό προσκύνημα του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου στο Νέο Προκόπιο για την ακολουθία του Εσπερινού και του Παρακλητικού Κανόνος.

σπέρμα

Yeah.

σωθεί.

Σου ημών.

Κύριον ο

του Αγίου Εκδότου Αποστόλου και Ευαγγελίστου Ιωάννου του Θεού, των Αγίων Εκδότων Θεός Θεών Βασιλέων και εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, εν Αγίης Πατρόσιμων Βασιλείου του Μεγάλου, Προκοπίου Μεγαλομάρτυρος, Δαδίλα Ιεραμάρτυρος, Παρασκευής Σωσιοπαρθένου Μάρτυρος, του Οσίου Πατρόσιμων Δαδίου του Γέροντος και Θαυματουργού, Ιακώβου Οσίου του Νέου Ασκητού, πάντων των Ενεβία Ιεραμψάν, Αγία Ανασίων και Πατέρων και Ιεραρχών, Λουτάκου Ιερού Επισκόπου Θημαίας, Πορφυρίου του Πασοκαλυβή του Παϊσίου του Αγιορείτου, των Αγίων Εκδότων και Θαυματουργών Αναργύρων, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρόσιμων, Ιών Κόσου του Νέου Ομολογικού Προστάτου και Εφόρου του Ιερού του Προσκυνήματος του Κοινοντήριξη με την Καλούμεθα, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακίου και Άνης, του Αγίου Εκδότου Αποστόλου Θωμά, Ερωτήτος Μάρτυρος και των Συναυτής, των

κύριε σε απευθεία σύνδεση με το ιερό προσκύνημα του Ρωσίου Ιωάννου του Λόγου στον Ιωάννου Προκόπιο, ακούσαμε την ακολουθία του Εσπερινού

της επόμενης ημέρας. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο σχολικός και οικογενειακός σύμβουλος Αναστάσιος Χαρματάς και η εκπαιδευτικός Πόπη Αργύρη. Μια εκπομπή που προτείνει τρόπους στη σύγχρονη οικογένεια ώστε να διαφυλάξει και να εδραιώσει την ψυχική υγεία του παιδιού, να το κάνει ικανό να αποδέχεται τους κινδύνους, να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα προβλήματα, να εξουδετερώνει ειρηνικά τις συγκρούσεις και να προετοιμάζει ευτυχισμένους ενήλικες.

0: Αγαπητοί ακροατές, γεια σας. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος και την εκπομπή Προβλήματα της επόμενης ημέρας. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο σχολικός και οικογενειακός σύμβουλος Αναστάσιος Χαρμαντάς
1: και εκπαιδευτικός Ποπηλαργίνη.
0: Το θέμα μας σήμερα είναι επικοινωνία των γονέων με λόγια και πράξεις που επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά τη μελέτη του παιδιού στο σπίτι. Προτείνονται τρόποι εξασφάλισης ευχάριστου κλίματος μελέτης στο σπίτι και αποφυγή των συγκρούσεων γονέων και παιδιών. Κύριε Χαρμαντά, θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι ένα μεγάλο μέρος των γονέων αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα, δηλαδή τις συγκρούσεις των παιδιών για τις κατοίκον εργασίες.
1: Πράγματι, οι σχολικές εργασίες είναι οι πιο βασικές αιτίες συγκρούσεων μεταξύ των παιδιών και των γονέων. Τα παιδιά προσπαθούν τις περισσότερες φορές να αντιμετωπίσουν τη μελέτη, άλλες φορές ξεχνούν ποιο μάθημα τους είπε ο δάσκαλος, η δασκάλα, να διαβάσουν. Μερικές φορές κάθονται ώρες πολλές στο τραπέζι χωρίς να τελειώνουν τα μαθήματά τους. Από την άλλη μεριά έχουμε απογοητευμένους και θυμωμένους γονείς. Οδηγούνται μάλιστα στην απογοήτευση γιατί με την αρνητική τους σκέψη θεωρούν ότι καταραίουν τα όνειρα και οι ελπίδες που έχουν για το μέλλον. Αλλά να τονίσουμε και ένα άλλο λόγο που αισθάνονται τόσο άσχημα οι γονείς. Συνδέουν την επίδραση των παιδιών στο σχολείο με τη δική τους εικόνα στο περιβάλλον και ιδιαίτερα στο δάσκαλο ή τη δασκάλα του παιδιού τους. Τι θα πει ο δάσκαλος για μας τους γονείς. Αν λοιπόν ξεκινάμε από αυτές τις αρνητικές σκέψεις, είναι αυτονόητο πως οι γονείς θα αντιμετωπίσουν παρομητικά το πρόβλημα της άργησης του παιδιού για μελέτη και το αποτέλεσμα θα είναι, μπορούμε να πούμε, καταστροφικό.
0: Κύριε Χαρμαντά, πώς μπορούμε να ερμηνεύσουμε τις βαθύτερες αιτίες αυτών των συγκρούσεων, αφού έχουμε ως δεδομένη την αγάπη των γονέων προς τα παιδιά τους?
1: Μπορούμε να σημειώσουμε τις διαφορετικές αφετηρίες της σκέψης των γονέων και των παιδιών. Για να καταλάβουμε ευκολότερα τα κίνητρα μιας τέτοιας σύγκρουσης. Οι γονείς, για παράδειγμα, αξιολογούν τη μεγάλη σημασία που έχει η μελέτη για την πρόοδο και εξέλιξη του παιδιού. Τα παιδιά πολλές φορές, ανάλογα βέβαια με την ηλικία και την σχετική ενημέρωση που έχουν, γι' αυτό βλέπουν το διάβασμα σαν μια πληκτική και χρονοβόρα διαδικασία. Οι γονείς έχουν συνειδητοποιήσει ότι η επιμελημένη μελέτη εξασκεί και τελειοποιεί την ικανότητα του παιδιού. Τα παιδιά αρκετές φορές θεωρούν τις εργασίες για το σπίτι σαν μια τιμωρία, γιατί τους στερεί το παιχνίδι και τη διασκέδαση. Να μην ξεχνάμε ότι τα παιδιά που είναι κλεισμένα πολλές ώρες στους τέσσερις τοίχους του σχολείου θέλουν να χαρούν την ελευθερία τους και να παίξουν στο σπίτι. Και μόνο αυτές οι επισημάνσεις πολύ εύκολα μπορούν να μας πούν γιατί πολλές φορές έχουμε τους καβγάδες για το διάβασμα.
0: Μπορούμε όμως, κύριε Χαρμαντά, να αμφισβητήσουμε τις προθέσεις των μικρών παιδιών? Μήπως και οι γονείς επηρεάζονται και από κάποιους άλλους προσωπικούς παράγοντες ώστε να μην αντιμετωπίζουν ψύχρεμα την άρνηση για μελέτη των παιδιών?
1: Έχουν οι γονείς επιδράσεις στην καθημερινή τους ζωή πράγματι που δεν τους αφήνουν να αντιμετωπίσουν επικοδομητικά το θέμα αυτό. Σήμερα, στις περισσότερες περιπτώσεις, εργάζονται και οι δύο γονείς. Ύστερα από μια πολύ κουραστική εργασία, όπου θέλουν και εκείνοι να χαλαρώσουν, είναι υποχρεωμένοι να αναλάβουν και το ρόλο του δασκάλου για να διαβάσουν το παιδί.
0: Ας διατυπώσουμε ένα ερώτημα προς τους γονείς. Αν εξαιρέσουμε τις μικρές ηλικίες όπου τα παιδιά χρειάζονται μια ενεργό συμμετοχή των γονέων στη μελέτη των παιδιών, αφού η μελέτη είναι η υπόθεση των παιδιών, γιατί τότε απογοητεύονται όταν αυτά δεν μελετούν?
1: Μήπως δεν έχουν συνειδητοποιήσει τα παιδιά και εδώ φέρουν ευθύνη οι γονείς ότι η μελέτη είναι προσωπικό θέμα των παιδιών? Μήπως και το σχολείο έχει και αυτό το μερίδιο της ευθύνης του για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις άρνησης για διάβασμα? Αυτά τα ερωτήματα τα οποία οπωσδήποτε προσθέτουν στη δική σου απορία μπορούμε για να έχουν και οι γονείς κατά νου.
0: Γεννιέται επομένως, κύριε Χαρμαντά, το ερώτημα αν γονείς και δάσκαλοι συντονίζουν όσο πρέπει τις προσπάθειές τους για τη μελέτη των παιδιών στο σπίτι. Αν από κοινού συντονίσουν αυτή την δραστηριότητα, δεν θα διδάξουν πρακτικά αλλά και ψυχολογικά το παιδί για να προετοιμάζει τα μαθήματά του για το σχολείο? Έτσι δεν θα αποφεύγονται οι αντιθέσεις και οι συγκρούσεις?
1: Αναφέρεσαι φυσικά στο θέμα της συνεργασίας γονέων και δασκάλων. Χωρίς καμία αμφιβολία, μια συχνή συνεργασία θα βοηθήσει να αναπτύξουν τα παιδιά υγιείς συνήθειες στη μελέτη των μαθημάτων τους στο σπίτι. Να τονίσουμε ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα να πείσουν τα παιδιά περισσότερο από τους γονείς πολλές φορές για την αξία των σχολικών εργασιών στο σπίτι. Εκτός αυτού, οφείλουν να εξηγούν στους μαθητές την αξία των σχολικών εργασιών, αλλά και οι δύο, γονείς και εκπαιδευτικοί, να καλλιεργήσουν την υπευθυνότητα στο παιδί. Χρειάζεται προσπάθεια για να πείσουμε ένα παιδί που θέλει να χαρεί την ηλικία του ότι η ζωή αμείβει κυρίως στους υπευθύνους ανθρώπους. Αλλά ας μην ξεχνάμε ότι για να γίνει υπεύθυνο το παιδί χρειάζεται να είναι και αυτόνομο. Να καλλιεργήσουμε λοιπόν την αυτονομία του παιδιού.
0: Παράλληλη προσπάθεια των γονέων να βοηθήσουν τα παιδιά να ανταποκριθούν στην ανάγκη της μελέτης των μαθημάτων τους, ακόμη και όταν τα αντιμετωπίζουν με κατανόηση και με ψυχραιμία, παρατηρούμε πολύ ωραίες συγκρούσεις των παιδιών για να προετοιμάσουν τις εργασίες τους για το σχολείο. Τι συμβαίνει και έχουμε ένα τέτοιο αρνητικό αποτέλεσμα, γιατί γίνεται αυτό?
1: Καταρχήν πρέπει να βεβαιωθούμε ότι το παιδί έχει τον απαραίτητο χρόνο για να κάνει τις σχολικές δραστηριότητες στο σπίτι. Γνωρίζουμε ότι οι γονείς στην εποχή μας παρακινούν τα παιδιά ή παρακινούνται και τα ίδια από το περιβάλλον να συμμετέχουν σε ένα πλήθος εξωσχολικών δραστηριοτήτων. Αυτές οι εξωσχολικές δραστηριότητες είναι πολλές φορές δυσανάλογες, όχι μόνο με το χρόνο που διαθέτουν τα παιδιά, αλλά και με τις αντοχές τους να ανταποκριθούν σε ένα τόσο μεγάλο απογευματινό πρόγραμμα. Μαθήματα χορού, μουσική, αθλητισμό κλπ. Υπερορίες πολλές φορές που εξωθενώνουν το παιδί και το κάνουν να αντιδρά με άρνηση και φωνές.
0: Φυσικά όλες αυτές οι δραστηριότητες που περιγράψατε και άλλες ίσως είναι χρήσιμες, αλλά πρέπει να δίνουμε προτεραιότητα στα σχολικά καθήκοντα του παιδιού.
1: Βεβαίως, θα έλεγα, εκτός από αυτό που λες και είναι σημαντικό να αφήνουμε το παιδί να ζει και την ηλικία του και το κυριότερο να αναπτύσσεται χωρίς συγκρούσεις και καυγάδες. Το σπουδαιότερο δε είναι να φροντίσουμε ώστε να μην συνδέει το διάβασμα και τη μάθηση γενικότερα με τόσο δυσάρεστες αναμνήσεις. Πρέπει να τονίσουμε δε ότι όταν το παιδί συγκρούεται με τις γονείς του, όταν στενοχωριέται, τιμωρείται και μάλιστα πολύ σκληρά, όταν υποβιβάζεται πολλές φορές με τους χαρακτηρισμούς ανικανότητας που του δίνουμε πάνω στο δημό μας, να είμαστε βέβαιοι ότι πετυχαίνουμε το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα από αυτό που επιδιώκουμε και επιθυμούμε από τα παιδιά μας. Είναι προφανές δε ότι αντιπαθούμε και δεν θέλουμε να ασχοληθούμε με μια δραστηριότητα η οποία μας προκαλεί πόνο και μας υποβιβάζει. Οι καυγάδες είναι βέβαιο ότι προκαλούν συναισθηματικό πόνο στο παιδί και στους γονείς. Μια επίσης σίγουρη επίδραση στο παιδί από μια τέτοια αντιμετώπιση είναι να νιώσει έλλειψη αυτοεκτίμησης. Ότι δηλαδή δεν αξίζει ως άτομο και καταλαβαίνουμε πολύ εύκολα ποιον ενήλικα προετοιμάζουμε.
0: Πού επικεντρώνεται, κύριε Χαρμαντά, η ευθύνη του δασκάλου ώστε να μην οδηγούνται γονείς και παιδιά σε καυγάδες?
1: Πιστεύω ότι η πλειοψηφία των δασκάλων φροντίζει να βάζει εργασίες που οικοδομούν τη μαθησιακή εξέλιξη του παιδιού. Οι εργασίες, ωστόσο, που δίνουν στα παιδιά για το σπίτι να μην είναι μια άσκοπη απασχόληση για τα παιδιά. Επίσης, πρέπει να προσαρμόζεται στις δυνατότητες των παιδιών οι ασκήσεις αυτές. Διαφορετικά, τα παιδιά αδυνατούν να τις κάνουν. Οι γονείς τα κατηγορούν για τεμπελιά και έτσι έχουμε ως αποτέλεσμα τις συγκρούσεις και τους καυγάδες που είπαμε πόσο αρνητικό είναι το αποτέλεσμά τους. Αν το παιδί σας, αγαπητοί γονείς, προσπαθεί πολύ και δεν τα καταφέρνει να ανταποκριθεί στις ανάγκες της εργασίας, είναι απαραίτητο να ενημερώσετε το δάσκαλο του παιδιού και να ερευνήσετε τις τυχόν υπάρχουσες άλλες αιτίες. Επίσης, πολύ ενδιαφέρον έχει και η προσπάθεια πολλών δασκάλων να δίνουν κάποια κίνητρα για την επιτυχή διεκπεραίωση των εργασιών από τους μαθητές. Στις μεγαλύτερες όμως τάξεις του σχολείου υποστηρίζουν πολύ ότι δεν πρέπει να δίδονται κίνητρα γιατί έτσι δεν καλλιεργείται η υπευθυνότητα του παιδιού.
0: Πώς θα βοηθήσουμε τα παιδιά μας να κάνουν τα μαθήματά τους στο σπίτι? Πώς θα το διευκολύνουμε γι' αυτό? Ύστερα να συζητήσουμε πώς είναι δυνατόν να αποφύγουν τους καυγάδες με τα παιδιά μας.
1: Πρέπει και είναι απαραίτητο να καταστρώσουμε μια επιτυχημένη στρατηγική για αυτό το σκοπό. Πρώτη προτεραιότητά μας πρέπει να είναι η επίσκεψη στο σχολείο και συζήτηση με το δάσκαλο ή τη δασκάλα του παιδιού μας και να το ρωτήσουμε για την πολιτική που ακολουθεί όσον αφορά τις εργασίες που δίνει στο σπίτι. Πόσο συχνά θα δίνει εργασίες, πόσες θα είναι σε ποια μαθήματα κλπ. Οι πληροφορίες αυτές θα βοηθήσουν να καταστρώσουν οι γονείς ένα πρόγραμμα μελέτης των παιδιών. Να ρωτήσουν το δάσκαλο πόσος χρόνος μελέτης χρειάζεται το παιδί για να τελειώσει τις συγκεκριμένες δραστηριότητες που του έχει βάλει. Επίσης, σημαντικό είναι να έχουν τα παιδιά ένα δικό τους χώρο για μελέτη. Ο χώρος αυτός να είναι αποκομμένος από οτιδήποτε θα μπορούσε να αποσπάσει την προσοχή του παιδιού. Την ώρα που διαβάζει το παιδί, κλείνει η τηλεόραση. Οι γονείς δίνουν το καλό παράδειγμα όταν διαβάζουν και οι ίδιοι. Επίσης, να έχει το δωμάτιο επαρκή και υγιεινό φωτισμό.
0: Πώς πρέπει να αντιμετωπίζουν οι γονείς την αντίδραση του παιδιού όταν είναι να κάνει τα μαθήματά του?
1: Το πρώτο που πρέπει να κάνουν οι γονείς είναι να βεβαιωθούν ότι το παιδί τους μπορεί να κάνει τις συγκεκριμένες εργασίες. Να ρωτήσουν δε και το δάσκαλο. Αν η ικανότητα του παιδιού δεν αποτελεί πρόβλημα, μπορεί ο όγκος των εργασιών να τρομάζει το παιδί.
0: Τι μπορούν να κάνουν οι γονείς σε παρόμοιες περιπτώσεις?
1: Μπορούμε να σπάσουμε την εργασία ή τις εργασίες σε περισσότερα μέρη που του είναι ευκολότερα. Η τεχνική αυτή προάγει την επιτυχία. οι γονείς θα βοηθήσουν το παιδί καλύτερα αν διαβάσουν τις οδηγίες και ελέγξουν αν τις καταλαβαίνει το παιδί. Μπορεί επίσης να κάνουν την πρώτη εργασία ή το πρώτο πρόβλημα με το παιδί. Έτσι θα δει ότι δεν είναι τόσο δύσκολο. Εθαρρύνετε το. Πείτε του ότι μπορεί να τα καταφέρει και να είστε στη διάθεση του παιδιού να απαντήσετε σε κάθε ερώτησή του.
0: Στο σημείο αυτό θα περάσουμε σε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητρόπολης Χαλκίδας και την εκπομπή προβλήματα της επόμενης ημέρας. Το θέμα μας σήμερα είναι επικοινωνία των γονέων με λόγια και πράξεις που επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά τη μελέτη του παιδιού στο σπίτι. Προτείνονται τρόποι εξασφάλισης ευχάριστου κλίματος μελέτης στο σπίτι και αποφυγή των συγκρούσεων γονέων και παιδιών. Μερικά παιδιά όμως, κύριε Χαρμαντά, αμφισβητούν την αξία της εργασίας. Τα ακούμε πολλές φορές να λένε: «Γιατί να την κάνω? Δεν μου αρέσει. Την έκανα πέρσι. Δεν την ξανακάνω». Τι πρέπει να κάνουν σε αυτές τις περιπτώσεις οι γονείς για να μην οδηγηθούν σε συγκρούσεις, αλλά και να βοηθήσουν το παιδί τους να ανταποκριθεί στις ανάγκες της εργασίας?
1: Δυστυχώς, κάθε εργασία δεν έχει την ίδια σημασία για το παιδί. Μερικές είναι βαρετές και άσχετες, πρέπει όμως να φροντίσουμε ώστε να τις κάνει. Δεν είναι υποχρεωτικό να αρέσουν στο παιδί. Είναι όμως υποχρεωτικό να τις κάνει. Άσχετες και βαρετές δουλειές υπάρχουν σε όλες τις εργασίες μας. Τις συνηθίζουμε όμως. Παροτρύνουμε τα παιδιά να κάνουν τις δύσκολες εργασίες πρώτα και ο λόγος είναι αυτονόητος. Στην αρχή είναι πιο ξεκούραστο το μυαλό του. Εκτός αυτού, όταν δυσκολεύεται σε ένα μάθημα, το τελειώνει πρώτο και στη συνέχεια τελειώνει χωρίς άγχος τις εργασίες του. Έτσι θα νιώσει ανακούφιση. Οι συμπεριφορές μας αυτές είναι καλές στις μικρότερες τάξεις, γιατί όσο μεγαλώνει το παιδί, του παροτρύνουμε να κάνει μόνο του όσο μπορεί να κάνει. Βασικός κανόνας στη μελέτη του παιδιού είναι η καλλιέργεια της αυτονομίας.
0: Μπορούν να παίξουν ρόλο οι μαθητές τους στη μελέτη τους στο σπίτι, πότε και σε ποιες περιπτώσεις?
1: Με την ερώτηση μου δίνεις την ευκαιρία να προτείνουμε στους γονείς να ενθαρρύνουν αυτές τις σχέσεις με φίλους και κυρίως οι μαθητές. Τα παιδιά από την τετάρτη τάξη και πάνω χρειάζονται ένα τουλάχιστον στενοφίλο. Αν ξεχάσει κάποια εργασία που τους έβαλε ο δάσκαλος ή η δασκάλα, αν έχει κάποια δυσκολία, θα μπορεί να τηλεφωνήσει για να συνεργαστεί μαζί του.
0: Παραπονιούνται οι γονείς ότι τα παιδιά τελειώνουν τις εργασίες τους πολύ γρήγορα για να διαθέσουν το χρόνο τους στο παιχνίδι. Αυτό αποτελεί πρόβλημα?
1: Αυτό αποτελεί πρόβλημα μόνο όταν η εργασία του είναι προχειρογραμμένη και με πολλά λάθη. Αν όμως είναι πολύ καλά γραμμένη, σας προτείνουμε να θεωρήσετε την εργασία και τη μελέτη του παιδιού τελειωμένη. Αν έχει λάθη, βάλτε το παιδί σας να ξαναγράψει την άσκηση. Πάντα όμως μέσα σε ένα πνεύμα διαλόγου και κατανόησης.
0: Με τις στρατηγικές οργάνωσης και προγραμματισμού που μας αναφέρατε, παράλληλα με την ενθάρρυνση των γονέων, τίθενται σε βάση σωστών συνηθιών προετοιμασίας των σχολικών εργασιών στο σπίτι. Κάποια όμως παιδιά είναι απρόθυμα, χάνουν την ώρα τους χαζολογώντας. Για αυτά τα παιδιά οι τακτικές αυτές αρχές δεν αρκούν. Τι προτείνουμε στους γονείς?
1: Τα παιδιά αυτά χρειάζονται κίνητρα ισχυρότερα. Μπορούν οι γονείς να χρησιμοποιήσουν τους υπολογιστές. Υπάρχουν προγράμματα που διεγείρουν το ενδιαφέρον των παιδιών για μάθηση. Πολλά από τα προγράμματα αυτά ενισχύουν τις αναγνωστικές, ορθογραφικές και μαθηματικές ικανότητες των παιδιών. Καθώς επίσης και σε όλα τα μαθήματα. Αυτά τα είδη εκπαιδευτικών μέσων είναι διασκεδαστικά και συναρπαστικά. Να είμαστε βέβαια προσεκτικοί, γιατί δεν πρέπει να απασχολείται το παιδί πολλή ώρα με τον υπολογιστή. Μπορούν επίσης οι γονείς να φτιάξουν μαζί με τα παιδιά τους ένα κατάλογο δραστηριοτήτων που θα ακολουθούν για τη λύση των εργασιών τους. Στόχος πάντοτε είναι η ανάληψη ευθύνης του παιδιού στις εργασίες και δραστηριότητες που το αφορούν.
0: Ένας λόγος που έχουμε τις συγκρούσεις γονέων και παιδιών, κύριε Χαρμαντά, είναι και οι τιμωρίες που βάζουν οι γονείς για να υποχρεώσουν τα παιδιά τους να αναλάβουν τις ευθύνες τους για τις σχολικές τους εργασίες. Είναι προφανές ότι αυτές δεν λύνουν το πρόβλημα. Αντίθετα, θα λέγαμε ότι το επιδεινώνουν.
1: Οι τιμωρίες δεν αποτελούν κίνητρο για να πάνε τα παιδιά καλύτερα στο σχολείο. Δεν μπορούμε να αναγκάσουμε τα παιδιά να μάθουν με το ζόρι. Θα αποκτήσουν ενδιαφέρον για τις σχολικές τους εργασίες με την αυτοπιδαρχία και την ενθάρρυνση. Πρέπει να αποφάθουν με το ζόρι. Θα αποκτήσουν ενδιαφέρον για τις σχολικές τους εργασίες με την αυτοπιδαρχία και την ενθάρρυνση. Πρέπει να αποφεύγουμε τις διαμάχες για τα

0: πέσουμε στην παγίδα να μελετούμε εμείς για αυτά. Αν λειτουργήσουν τα παιδιά με αυτοπιδαρχία σιγά σιγά, θα απαγκιστωθούν από εμάς. Όταν μελετούν τα παιδιά, ρωτήστε τα αγαπητοί γονείς πώς νιώθουν σχετικά με την πρόοδό τους. Αλλά προς Θεού, μην συνδέετε τη συμπεριφορά των παιδιών με την προσωπική σας αξία σαν ανθρώπινα πλάσματα. Αν τα παιδιά σας παίρνουν κακούς βαθμούς, μην τροφοδοτείτε τους κλασικούς οικογενειακούς καβάδες αντιδρώντας θυμωμένα για τη δική τους έλλειψη κινήτρων. Καλό είναι να τα βοηθήσετε να καταλάβουν ότι θα υποστούν τις συνέπειες της συμπεριφοράς τους. Να μην υποχωρήσετε πάντως στις συνέπειες αυτές. Ποτέ όμως μην αφήσετε τη συμπεριφορά τους να σας πληγώσει, γεμίζοντάς σας με πληγές που σας αδρανοποιούν, όπως είναι ο θυμός ή η κατάθλιψη.
1: Εργαστείτε μαζί με τα παιδιά σας, αλλά μην θυμώνετε μαζί τους. Ας τους δώσουμε το δικαίωμα να επιλέξουν τη συμπεριφορά τους και να τα βοηθήσουμε να αποκτήσουν περισσότερα κίνητρα, χωρίς όλα αυτά να γίνονται η αιτία μιας νευρικής κρίσης εκ μέρους των γονέων.
0: Πολύ σωστά. Πρέπει να τους μιλάμε για τις συνέπειες της συμπεριφοράς τους στην εξέλιξή τους και όχι για το κακό που μας κάνουν. Είναι απαραίτητο να γνωρίζουν οι γονείς ότι ο τρόπος που επικοινωνούμε με το παιδί μας, ο τρόπος που τους μιλάμε και τα λόγια που χρησιμοποιούμε παίζουν σημαντικό ρόλο στην ενθάρρυνση ή αποθάρρυνση του παιδιού για μελέτη και αγάπη στη μάθηση.
1: Οπωσδήποτε ο διάλογος με τα παιδιά είναι σημαντικός και καλλιεργεί ένα κλίμα επικοινωνίας, αγάπης και εμπιστοσύνης, όπως έχουμε αναφέρει και σε άλλες μας εκπομπές. Ωστόσο, κεντρίζει το ενδιαφέρον και η επισήμανσή σας για τα λόγια που συνήθως λέμε στα παιδιά μας. Μπορούμε να αναφερθούμε πιο συγκεκριμένα σε αυτό, αν και θα ήταν καλή σκέψη να αφιερώσουμε μια ολόκληρη εκπομπή για τις εκφράσεις και τα λόγια που λέμε στα παιδιά μας, στην προσπάθειά μας να τα βοηθήσουμε να τα διαπαιδαγωγήσουμε σωστά. Πείτε μας λοιπόν κάποιες εκφράσεις που σχετίζονται με τη μελέτη του παιδιού και θα έλεγα αυτές οι λέξεις ή εκφράσεις που ενώ οι γονείς τις λένε με καλή πρόθεση και τις θεωρούν θετικές, τις μετατρέπουν μερικές φορές σε αρνητικές.
0: Είναι πολλές γνωστές έρευνες που μας δίνουν πληροφορίες για τις λεκτικές επιδράσεις των γονέων στα παιδιά. Όταν κάνουμε διάλογο μαζί τους, είτε είναι στα πρώτα χρόνια της ζωής τους, είτε στην εφηβεία, οι εκφράσεις παίζουν σημαντικό ρόλο στην αγάπη των παιδιών για μελέτη, αλλά και στην καλλιέργεια της προσωπικότητας. Όπως πολύ σωστά είπες, δεν έχουμε τη δυνατότητα να αναλύσουμε αυτές τις λεκτικές μας επιδράσεις με συγκεκριμένες εκφράσεις μας στα παιδιά μας. Θα επισημάνουμε όμως κάποιες από αυτές τις οποίες παρερμηνεύουμε και από θετικές μπορεί να γίνουν αρνητικές όσον αφορά τις επιδράσεις στο χαρακτήρα τους αλλά και στη μάθηση. Πρώτα απ' όλα, λέμε στα παιδιά μας οι περισσότεροι. Είσαι πολύ ικανός ή πολύ έξυπνος. Δεν σε φοβάμαι.
1: Είναι λάθος αυτή η έκφραση, αφού τη λέμε για να ενθαρρύνουμε τα παιδιά μας.
0: Είναι βέβαια ρητορικό το ερώτημά σου, γιατί γνωρίζεις ως παιδαγωγός ότι μια τέτοια επαναλαμβανόμενη φράση σε ένα παιδί μπορεί να επιδράσει αρνητικά στην επίδοσή του, στην ενθάρρυνσή του και ίσως αποτελέσει και αντικίνητρο για την προσπάθεια. Καταρχήν, φράζοντας την άποψη αυτή, είναι σαν να λέμε στο παιδί, στον έφηβο, στον υποψήφιο για τις Πανελλήνιες, ας πούμε, ότι έχεις μεγάλη ευθύνη για την επιτυχία ή αποτυχία σου. Αν δεν τα καταφέρεις να λύσεις μόνος σου τις ασκήσεις, λέμε στο παιδί του δημοτικού, αν δεν καταφέρεις να πετύχεις τις Πανελλήνιες, λέμε στον έφηβο υποψήφιο για τις Πανελλήνιες εξετάσεις, εσύ θα φταίς και όχι οι ικανότητές σου. Δεν έκανες την προσπάθεια που έπρεπε. Πάρα πολλές έρευνες μας λένε ότι γονείς και δάσκαλοι εκφράζουν πένος στα παιδιά γενικά και αόριστα. Στην πραγματικότητα όμως πρέπει να το τονίσουμε αυτό. Μπλοκάρουμε ένα παιδί όταν του λέμε έμεσα ότι δεν έχεις δικαίωμα να κάνεις λάθη, δεν έχεις δικαίωμα να αποτύχεις. Το φορτώνουμε με μεγάλες ευθύνες, ίσως και ανυπέρβλητες. Και ενώ τονίζουμε τις ικανότητες του παιδιού, χωρίς να το συνειδητοποιούμε, το φορτώνουμε με άγχος του μονόδρομου, τις επιτυχίες και αποδυναμώνουμε τις ικανότητες και δυνατότητες του.
1: Να το πούμε ή όχι τη φράση «είσαι έξυπνος». Οι γονείς πολλές φορές χρησιμοποιούν αυτή τη φράση ενθαρρυντική για τα παιδιά τους, γι' αυτό την τονίζουν.
0: Είναι πολύ καλύτερα να επενέσετε το παιδί για την προσπάθεια που έκανε και έτσι του δίνετε το μήνυμα ότι έχει ικανότητες, αλλά συγχρόνως πρέπει να του μεταδώσουμε και τη σκέψη ότι έξυπναγα χωρίς προσπάθεια δεν έχει πάντα θετικό αποτέλεσμα. Μπορούμε εύκολα να το πούμε, βλέπω ότι έλυσε σωστά το πρόβλημα, τις ασκήσεις. Αυτό σημαίνει ότι ξέρεις καλά την τροπέδια, ας πούμε, και τα έμαθες πολύ γρήγορα ή δεν έκανες κανένα λάθος στην ορθογραφία σου. Αυτό σημαίνει ότι κατάλαβες πώς γράφονται σωστά οι λέξεις ή εφάρμοσες σωστά τους κανόνες. Αποφύγετε, αγαπητοί γονείς, τις ταμπέλες. Είτε θετικές είναι, πόσο μάλλον όταν είναι αρνητικές. Μπορούμε να αντιληφθούμε πόσο κακό

0: κυβέρνηση αλλά και στην προσωπικότητα ιδιαίτερα οι ενεργητικές ταμπέλες. Είσαι ανίκανος, ανίκανη, δεν μπαίνεις, δεν τα καταφέρνεις συνήθως κλπ.
1: Να συνεχίσουμε όμως και για άλλες εκφράσεις, όπως είπατε, που είναι θετικές και τις μετατρέπουμε σε αρνητικές.
0: Να πούμε δύο λόγια για τον μπράβο και πώς το χρησιμοποιούμε. Σχεδόν όλοι οι γονείς, οι δάσκαλοι, οι παππούδες, οι γιαγιάδες, οι συγγενείς και φίλοι λέμε πολύ συχνά τον μπράβο. Μήπως τελικά αυτό χάνει τη σημασία και την αξία του και το ενδιαφέρον? Μερικές φορές το λέμε πάντα και σε κάθε στιγμή μπράβο. Αν για κάθε τι που κάνει το παιδί του λέμε μπράβο, είτε μικρό είτε μεγάλο, είναι αυτό που ίσως και χωρίς προσπάθεια συνήθως δεν το συνδέει βαθιά μέσα του για κάτι σημαντικό που έχει κάνει, παρά μόνο μαθαίνει πως αυτό είναι απλώς μια έκφραση.
1: Τι πρέπει να κάνουμε, να μην χρησιμοποιούμε τον μπράβο με τον προηγούμενο αρνητικό τρόπο που περιγράψατε?
0: Η επιβράβευση και τον μπράβο χρειάζονται, αλλά να μην μετατρέπονται σε μια ρουτίνα. Αν για παράδειγμα ένα παιδί βαθμολογείται από τη δασκάλα του κάθε μέρα με άριστα, δεν θα νιώθει βαθιά μέσα του τον ενθουσιασμό της πρώτης μέρας. Το ακούμε να λέει αδιάφορα στην ερώτησή μας τι πήρες σήμερα άριστα. Μας λέει χωρίς να εκφράζει έντονα την ικανοποίησή του. Σημασία έχει να αξιολογεί κάθε φορά τις επιτυχίες του, να αισθάνεται ευχαριστημένο γιατί έκανε το σωστό και όχι γιατί περιμένει τον μπράβο και την επιβεβαίωση από το περιβάλλον.
1: Τι να λέμε λοιπόν αντί για μπράβο? Γιατί οι γονείς που μας ακούνε εκπλήσονται. Είναι μια λέξη που τη θεωρούμε όλοι θετική και αρνητική και ενθαρρυντική στα παιδιά.
0: Ήδη δώσαμε μια πρώτη απάντηση γι' αυτό. Το λάθος δεν είναι η έκφραση μπράβο. Είναι ότι επικεντρωνόμαστε πάντα στο αποτέλεσμα, αγνοώντας την προσπάθεια που έκανε το παιδί να πετύχει αυτό που πέτυχε. Να επενέσουμε την καλή προσπάθεια. Ας πούμε, έκανες μια πολύ καλή προσπάθεια και έχεις αυτό το πολύ καλό αποτέλεσμα. Τονίζουμε έτσι τη σημασία που έχει η προσπάθεια που έκανε το παιδί. Συνήθως αγνοούμε τελείως την προσπάθεια. Συμβαίνει πολλές φορές να προσπαθήσει το παιδί και να μην τα καταφέρει. Να μην πάρει άριστα. Και δεν θα το πούμε μπράβο. Τότε χάνει όχι μόνο τον μπράβο, αλλά εισπράττει έμεσα και την απογοήτευση στο μεγάλο. Με τη θετική τακτική, τονίζοντας την προσπάθεια, στηρίζουμε και τονώνουμε την αυτοπεποίθηση του παιδιού ότι έχει τη δυνατότητα να πετύχει προσπαθώντας. Ας πούμε και για τη φράση «Είσαι καλό παιδί». Πολλές φορές το συνδέουμε με τη μάθηση. Του λέμε «Είσαι καλό παιδί, διαβάζει τα μαθήματά σου και πολύ άριστα». Αγαπητοί γονείς, ξεχνάτε ή αμφισβητείτε ότι το παιδί σας είναι καλό παιδί? Θέλει βέβαια συζήτηση πώς το εννοούμε ο καθένας το καλό παιδί. Συνήθως οι γονείς δίνουν την ταμπέλα του καλό παιδί όταν κάνει κάτι σωστό ή όταν κάνει εκείνο που εμείς θεωρούμε σωστό. Ποιο καλό παιδί, ας πούμε, θα κλείσει την πόρτα? Τρέχουν όλα να το κλείσουν ή να τα προλαβαίνει και κλείνει την πόρτα? Τα άλλα, τα υπόλοιπα έχουν χάσει τον τίτλο του καλό παιδί. Το παιδί όμως εισπράττει τη γνώμη των γονέων του ότι είναι καλό παιδί μόνο όταν έκλεισε την πόρτα ή όταν πήρε καλό βαθμό ή όταν μίλησε ευγενικά κλπ. Δεν αποκτά όμως το παιδί την εσωτερική συνειδητότητα του καλού ή τον εσωτερικό έλεγχο, θα λέγαμε, γιατί είναι εξαρτημένο από τις απόψεις και τις ταμπέλες που θα του βάλουν εξωγενείς παράγοντες όπως οι γονείς, οι δάσκαλοι κλπ. Και θα ικανοποιήσει τότε μόνο την εσωτερική του ανάγκη για να νιώσει πολύ καλά. Το παιδί, αγαπητοί γονείς, πρέπει να νιώσει ικανό και άξιο της αγάπης σας, άσχετα από τις επιτυχίες του. Τη συμπεριφορά οφείλουμε να επιβραβεύουμε. Έτσι, δίνουμε το μήνυμα στο παιδί ποια είναι η καλή συμπεριφορά και δεν συνδέει την εικόνα του ως άτομο με τις πράξεις ή ενέργειες που κάνει κάθε φορά. Με λίγα λόγια, διάβασε τα μαθήματά σου και έκανε μια πολύ καλή προσπάθεια και είναι όλα σωστά. Μόνο που τότε θα συνεχίσει να φέρεται σωστά, να διαβάζει με προσπάθεια να φέρει το επιθυμητό από το ίδιο το παιδί αποτέλεσμα, όχι να περιμένει να το κρίνουν οι άλλοι γενικά για το αποτέλεσμα.
1: Στο σημείο αυτό θα περάσουμε σε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα.

0: αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητρόπολης Χαλκίδους και την εκπομπή προβλήματα της επόμενης ημέρας. Το θέμα μας σήμερα είναι επικοινωνία των γονέων με λόγια και πράξεις που επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά τη μελέτη του παιδιού στο σπίτι. Προτείνονται τρόποι εξασφάλισης ευχάριστου κλίματος μελέτης στο σπίτι και αποφυγή των συγκρούσεων γονέων και παιδιών. Μιλήσατε, κύριε Χαρμαντάκη, για τις αρνητικές εκφράσεις. Τι ρόλο παίζουν στη μάθηση και στη μελέτη του παιδιού στο σπίτι?
1: Είναι γνωστό ότι οι γονείς εξαιτίας της αγωνίας τους να μελετήσει το παιδί για να μην πάει αδιάβαστο στο σχολείο χρησιμοποιούν εκφράσεις που το υποβιβάζουν πολλές φορές και άθελά τους. Ας αναφερθούμε σε μερικές. Του λέμε, είναι δυνατό να μην καταλαβαίνεις ένα τόσο απλό θέμα? Του δίνουμε έτσι το μήνυμα ότι δεν αξίζει. Σου λέει, αυτό δεν μπορώ τόσο απλό που δεν θεωρείται από τους γονείς μου, αυτό αποδεικνύει ότι εγώ δεν αξίζω. Ή του λέμε, είναι δυνατό να είσαι τόσο κουτός? Είσαι τόσο χαζός? Δυστυχώς χρησιμοποιούνται από μερικούς γονείς τις φράσεις αυτές. Είναι μια φράση που λέμε στα παιδιά πάνω στην απομονωσή μας. Όταν όμως το επαναλαμβάνουμε συχνά, μπορεί το παιδί να αρχίσει να το πιστεύει και νιώθει ότι απορρίπτεται όλη η προσωπικότητά του. Πρέπει να αποφεύγουμε να χρησιμοποιούμε φράσεις που χαρακτηρίζουν το παιδί ανίκανο, άχρηστο. Μπορεί από την αγωνία και το θυμό μας να λέμε και χειρότερες εκφράσεις από αυτό. Θα με πεθάνεις, λέμε. Γιατί να μην είσαι σαν τον, την σύγκριση, τραγική διαπίστωση η σύγκριση. Θυσιαζόμαστε για σένα. Θυμηθείτε εξάλλου ότι όταν αποφασίσετε να γίνετε γονιός, θα πρέπει να είχατε αποδεχτεί και το γεγονός ότι θα κάνετε και πολλές θυσίες. Είναι απαραίτητο λοιπόν να αποφεύγουμε να χαρακτηρίζουμε το παιδί. Μπορούμε βέβαια να χαρακτηρίζουμε την πράξη. Αυτό που έκανες δεν είναι ιδιαίτερα έξυπνο. Έτσι η επίπληξη μεταφέρεται στην πράξη και όχι στο ίδιο το παιδί. Διαφορετικά δεν πρέπει να έχουμε ψευδαισθήσεις. Δεν είναι δυνατόν το παιδί να αγαπήσει το διάβασμα και να μελετά ευχάριστα τα μαθήματά του. Ένα παιδί που πληγώνεται, απομακρύνεται από τους γονείς του και παράλληλα χάνει την εμπιστοσύνη στον εαυτό του. Τα δυσάρεστα δε συναισθήματα θα συνδέει με τη μελέτη και γενικότερα τη μάθηση. Έτσι, όπως είναι φυσικό, αρνείται να διαβάσει γιατί το πληγώνουν και το απογοητεύουν.
0: Οι γονείς πολλές φορές δωροδοκούν τα παιδιά προκειμένου να τα πείσουν να διαβάσουν τα μαθήματά τους. Ποιες επιπτώσεις έχει αυτή η συμπεριφορά των γονέων? Έχει θετικά αποτελέσματα?
1: Πολλές φορές, πολύ ωραία η ερώτηση, πολλές φορές οι γονείς λένε πράγματι στα παιδιά, αν διαβάσεις τα μαθήματά σου θα σου πάρω ένα δώρο ή θα πάμε στις κούνιες κλπ. Μπορείτε βέβαια αυτό να το υπείτε με διαφορετικό τρόπο. Για να πάμε βόλτα ή να πάμε να αγοράσουμε το δώρο που έχουμε συμφωνήσει, είναι απαραίτητο να τελειώσει τα μαθήματά σου. Αν δεν τα τελειώσει, θα το πούνε δυστυχώς δεν τα τελειώσαμε. Με αυτόν τον απλό τρόπο που περιγράφουμε στο παιδί, τι θα γίνει, δεν το δωροδοκούμε, αλλά το βοηθάμε να ειδεί τις συνέπειες των πράξεών του. Παράλληλα, δεν κινδυνεύουν οι γονείς να ακούσουν το παιδί κάποια στιγμή να του λέει, αν δεν μου κάνεις αυτό, δεν θα διαβάσω κι εγώ. Πρόκειται για το συναισθηματικό εκβιασμό που έχουμε μιλήσει σε άλλες εκπομπές. Σε αυτή την περίπτωση, το παιδί εκφράζει την εσωτερική του πίστη ότι η μελέτη είναι υπόθεση των γονέων και όχι η υποχρέωση δική του. Αν λοιπόν αλλάξουμε λίγο τον τρόπο της επικοινωνίας με διατύπωση πιο επικοδομητική, θα το βοηθήσουμε να αποκτήσει εσωτερικό σύστημα αξιών και ανταμοιβής. Παράλληλα, ενισχύουμε τη στενότερη συναισθηματική σχέση με το παιδί.
0: Αν παρά τις προσπάθειές μας τα παιδιά συνεχίζουν την άρνηση για μελέτη, τι προτείνουμε στους γονείς?
1: Αν παρόλα αυτά αρνούνται να μελετήσουν, τότε αγαπητοί γονείς έχετε δύο επιλογές. Να γίνετε εξωφρενών και να δημιουργήσετε σοβαρό πρόβλημα για εσάς και το παιδί σας, ή να δεχτείτε ότι το παιδί σας δεν είναι έτοιμο για αυτό που ζητάτε και να το βοηθήσετε να οριμάσει για να ανταποκριθεί. Άλλες επιλογές δεν υπάρχουν. Το παιδί θα αλλάξει όταν θα το πείσουμε και θα μελετήσει το ίδιο. Οι καυγάδες, οι εκνευρισμοί, η εχθρότητα, το μόνο αποτέλεσμα που έχουν είναι να δημιουργήσουν διχόνοια στην οικογένεια. Πρέπει δε να ξέρουμε ότι ο θυμός, οι καυγάδες, η εχθρότητα δημιουργούν ατμόσφαιρα που μειώνει τα κίνητρα. Καμιά φορά χρειάζεται να περιμένουμε να περάσει μια περίοδος χαμηλού ενδιαφέροντος του παιδιού, παίζοντας το ρόλο ενός στοργικού γονιού που προσφέρει την υποστήριξή του στο παιδί. Αργότερα, όταν το παιδί νιώσει βαθιά μέσα του την ανάγκη, τότε δεν θα το σταματάει τίποτα. Πολλές φορές τα παιδιά αισθάνονται την ανάγκη να ζήσουν αυτά που δεν θέλουν για να καταλάβουν αυτό που θέλουν. Αυτό δεν μπορεί να το αλλάξει ούτε η οργή ούτε η πίεση των γονέων. Στην περίπτωση βέβαια που συνεχίζεται η άνοιξή του, είναι απαραίτητο να απευθυνθούμε στο δάσκαλο ή τη δασκάλα ή τέλος σε κάποιο ειδικό ή να μας βοηθήσει αν χρειαστεί. Είναι βέβαια σημαντικό να τονίσουμε ότι θα πρέπει να ερευνούμε πάντοτε τι μπορεί να συμβαίνει πίσω από την άνοιξη του παιδιού για διάβολο.
0: Γιατί αν αν έχει μαθησιακές δυσκολίες, είναι απαραίτητο να τις αντιμετωπίσουμε. Περισσότεροι γονείς δεν έχουν εκπαιδευτεί για δάσκαλοι, γι' αυτό απογοητεύονται ή έχουν μεγάλες απαιτήσεις όταν βοηθούν το παιδί να μελετήσει.
1: Πολύ σωστά. Αυτό μπορεί να βλάψει τόσο τη σχέση του γονείου με το παιδί, όσο και την αντίληψή του για τη μάθηση.
0: Τι θα λέγαμε στους γονείς, κύριε Χαρμαντάι, σχετικά με τη μελέτη των παιδιών στο σπίτι?
1: Είναι πάρα πολύ ευρύτατο θέμα. Θα τους λέγαμε ότι αν απογοητεύονται που το παιδί τους δεν παίρνει τα γράμματα, αν αναστενάζουν συχνά με απόγνωση, αν χάνουν την ψυχραιμία τους και υποβεβάζουν το παιδί με τα θυμωμένα και επικριτικά λόγια τους, ίσως είναι καλύτερα να αφήσουν σε κάποιον άλλον να βοηθήσει το παιδί στη γραμματική και την ορθογραφία. Θα του προσφέρουν πολύ καλύτερες υπηρεσίες. Η γραμματική, αν πάρουμε μια λέξη και τη γράψει λάθος, είναι ένα λάθος που αυτό απεικονίζεται στο χαρτί. Όμως οι λέξεις οπωσδήποτε και οι εκφράσεις μας κρύβουν πίσω πολλά συναισθήματα. Έτσι πρέπει να το προσέχουμε τι λέμε και πώς το εκφράζουμε. Να τονίσουμε για μια ακόμη φορά ότι είναι απαραίτητο να φροντίσετε ώστε να έχετε πάντοτε ανοιχτό το κανάλι επικοινωνίας με το δάσκαλο ή δάσκαλα του παιδιού σας. Αντί να εφαρμόζετε δικό σας παιδαγωγικό και διδακτικό τρόπο, που πολλές φορές στηρίζεται στον τρόπο που εσείς διδαχτήκατε ως μαθητές, συνεργαστείτε με τους εκπαιδευτικούς των παιδιών σας. Δείξτε τους εμπιστοσύνη. Λάβετε υπόψη σας τις συμβουλές τους σχετικά με τη μελέτη των παιδιών στο σπίτι, ανταλλάξτε τους προβληματισμούς σας και γίνετε συνοδοιπόροι τους στην προσπάθεια για γνωστική, συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών. Είναι απαραίτητη η αγάπη, η υπομονή, η επιβράβευση κάθε προσπάθεια των παιδιών για την καλλιέργεια υγιών σχέσεων μαζί τους. Βασική προϋπόθεση όλων είναι να μάθουν τα παιδιά κατά τη διάρκεια της σχολικής ζωής να οργανώνουν, να επεξεργάζονται και να δουν τη γνώση χωρίς να κουράζονται, να αγχώνονται, αλλά να συνδέουν τη μάθηση και τη γνώση με τα πλέον ευχάριστα συναισθήματα των παιδικών τους χρόνων. Βασική επιδίωξή τους πρέπει να είναι η καλλιέργεια της αυτονομίας του παιδιού στη μελέτη και προετοιμασία του για το σχολείο. Πρόκειται για τη λεγόμενη αυτορυθμιζόμενη μάθηση, για την οποία οφείλουν να παίξουν σημαντικό ρόλο οι εκπαιδευτικοί, να βοηθήσουν τα παιδιά δηλαδή να αυτορυθμίζουν τη μάθησή τους και τη μελέτη τους. Να βοηθήσουν δηλαδή τα παιδιά επίσης να μάθουν πώς να μαθαίνουν. Ας μην ξεχνάμε ότι η μάθηση δεν είναι η αφομοίωση των γλώσσων, της γλώσσας, της ιστορίας, των μαθηματικών. Μάθηση εξίσου σημαντική είναι και η διαμόρφωση του χαρακτήρα. Είναι η καλλιέργεια της συναισθηματικής νοημοσύνης που παίζει αυτορυθμιστικό, καταλυτικό ρόλο για την εξελικτική πορεία του παιδιού στη ζωή. Οι γονείς επιβάλλονται να βοηθούν το παιδί μόνο όταν ζητά βοήθεια. Διαφορετικά θα είναι εξαρτημένο από τη δική μας βοήθεια για να μελετήσει. Δεν το βοηθούμε με αυτόν τον τρόπο να μάθει πώς να μάθει. Να σημειώσουμε βέβαια ότι το υπερβολικό άγχος μας είναι κακός σύμβουλος και επηρεάζει αρνητικά την προσπάθεια του παιδιού για μελέτη στο σπίτι. Η πίεση των παιδιών, οι φωνές, οι καυγάδες, όπως είπαμε, και οι τιμωρίες, τονίζουμε για μια ακόμη φορά, φέρουν τα αντίθετα αποτελέσματα από αυτά που επιδιώκουμε. Αυτά μόνο προσωρινά αποτελέσματα φέρουν. Το σημαντικό είναι να εξασφαλίσουμε ένα ήρεμο οικογενειακό περιβάλλον, το οποίο θα βοηθήσει τα παιδιά να οργανώνουν σωστά τη μελέτη τους, για να αποκτήσουν θετικά συναισθήματα για τη μάθηση και να καλλιεργήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες να διαβάζουν σωστά, ώστε οι επιδόσεις τους να είναι ανάλογες με τις δυνατότητές τους. Να έχετε λοιπόν υπομονή, ώστε να διδάξετε τα παιδιά σας να φροντίζουν αυτόνομα για τη μόρφωσή τους, γιατί η μόρφωση είναι του μέλλον.
0: Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα με ένα εξίσου σημαντικό θέμα για την οικογένεια. Ευχαριστούμε θερμά και τον ηχολήπτη μας, κύριο Βαγγέλη Κρητικό. Γεια σας, αγαπητοί ακροατές.
1: Γεια σας, αγαπητοί γονείς.
2: Προβλήματα της επόμενης ημέρας. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο σχολικός και οικογενειακός σύμβουλος Αναστάσιος Χαρμαντάς και η εκπαιδευτικός Πόπη Αργύρη. Μια εκπομπή που προτείνει τρόπο στη σύγχρονη οικογένεια ώστε να διαφυλάξει και να εδραιώσει την ψυχική υγεία του παιδιού, να το κάνει ικανό να αποδέχεται τους κινδύνους, να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα προβλήματα, να εξουδετερώνει ειρηνικά τις συγκρούσεις και να προετοιμάζει ευτυχισμένους ενήλικες.

μας έχει δοθεί είναι η ζωή. Αν κάποτε νιώσεις αυτό το δώρο να σου γίνεται βάρος, ξανασκέψου το. Έχει ελπίδα. Κάλεσε όλο το 24ωρο στο 1018 στην ανοιχτή γραμμή ζωής. Μην απελπίζεσαι. Είμαστε δίπλα σου. Η πόρτα της Μητροπόλεως και των Ενωριών είναι ανοιχτές για σένα. Κάλεσε στο 1018. Έχει ελπίδα.

στο οποίο ανακαλύπτει βιβλία που δεν ήξερε.

του 90.

Θεός στη διακονία του Λόγου του Θεού. Κείμενα Ορθοδοξίας και πρότυπα Ορθοπραξίας, ιστορικές μνήμες και κοινωνικός προβληματισμός μέσα από τις σελίδες Ορθοδόξων Χριστιανικών Βιβλίων. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η θεολόγος Χριστίνα Αδάμ.

του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, χαίρετε. Συχνά ανησυχούμε για τα λάθος πράγματα. Αντί να προετοιμαστούμε για την καταιγίδα, ευχόμαστε να μην έρθει. Αντί να αλλάξουμε τον εαυτό μας, παλεύουμε να αλλάξουμε τον άλλον. Η συνεχής προσπάθεια να αλλάξουμε αυτά που δεν μπορούμε να ελέγξουμε, μας αφήνει τελικά με μια αίσθηση απελπισίας. Αν όμως επενδύαμε αυτή την ίδια ενέργεια σε πράγματα που υπόκειται στον έλεγχό μας, θα ήμασταν πολύ καλύτερα προετοιμασμένοι για όποια δυσκολία εμφανιζόταν στον δρόμο μας. Ας κάνουμε βήματα μαζί με τον Χριστό. Ας διατηρήσουμε νοπά στη μνήμη μας τα δείγματα της ακλαχνίας Του. Τα δάκρυα που σκούπισε, τους πόνους που απάλυνε, τις ανησυχίες που διέλυσε, τις ανάγκες που αναπλήρωσε, τους φόβους που σκόρπισε, τις ευλογίες που χάρισε. Με τον τρόπο αυτό, ενισχύουμε τον εαυτό μας για να αντιμετωπίσουμε όλα εκείνα που θα συναντήσουμε στη συνοδοιπορία με τον συνάνθρωπό μας. Βήματα μαζί Του. Κείμενα συνοδοιπορίας με τον Χριστό θα διαβάσουμε στη σημερινή μας εκπομπή που προέρχονται από το νέο βιβλίο του πατρός Ιγνατίου Μουρτζανού, των εκδόσεων Εμπλό, και που μπορείτε να το αναζητήσετε στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το Αρχονταρί και των Βιβλιοφίλων, που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης μας, Αβάντων 32.

Πολλές φορές ακούμε τον τελευταίο καιρό να λένε γνωστοί και φίλοι: σηκώνω μεγάλο σταυρό. Ναι, περνάμε πράγματι πολύ δύσκολες μέρες και πολλοί συνάνθρωποι μας βρίσκονται σε απόγνωση. Η ζωή τους ανατράπηκε εντελώς. Τα σχέδια, τα όνειρα έγιναν θρύψαλα. Σαν να πέρασε ένα σαρωτικό τσουνάμι και να άφησε πίσω του μόνο ερείπια και εκατοντάδες χιλιάδων θύματα. Η κάθε λογής κρίση άλλους λαούς τους έπληξε πολύ και άλλους μέτρια. Πάντως παρατηρείται ένα μεγάλο πισωγύρισμα σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης. Οι άνθρωποι σηκώνουν άλλοι μεγάλους και άλλοι μικρότερους σταυρούς και πορεύονται το δικό τους δρόμο προς τοπικό τους Γολγοθά. Θαμπορθήκανε από τα καλογιαλισμένα μπακύρια και τα καθρεφτάκια του υλικού πολιτισμού. Πιστέψαμε ότι το ηλιστικό μπούκωμα μας έκανε ανεξάρτητους και δυνατούς. Μας ζούσαμε ένα όνειρο απατηλό. Ώσπου μας τράβηξαν το χάλι κάτω από τα πόδια και σοργιστήκαμε κάτω. Άλλος μπρούμητα, άλλος ανάσκελα και άλλος πλάγια. Και φάγαμε μπόλικο χώμα. Η στιφή του γεύση μας μουδιάζει τα χείλια και η σκόνη μας πνίγει τα ρουθούνια. Τα μάτια είναι θολά και δεν μπορούν να διακρίνουν όσα γίνονται για εμάς, χωρίς όμως εμάς, μέσα στο θολό τοπίο. Τα αυτιά μας βουίζουν από τις καθημερινές ανεκπλήρωτες υποσχέσεις. Τα χέρια μας παράλυσαν. Χάσαμε την αρχή των αγαθών που αποκτήσαμε με υδρότα και αίμα. Μας εγκατέλειψαν οι αισθήσεις. Χάθηκε ο κόσμος που ξέραμε. Και τώρα, φορτωμένοι τον προσωπικό μας σταυρό, πορευόμαστε τον ανηφορικό δρόμο του Γολγοθά. Ο καθένας από εμάς θα ήθελε, αντί για το πικρό ποτήρι της δοκιμασίας, να γευτεί το δροσερό ποτήρι της χαράς. Όμως φαίνεται ότι ποτήρια με διαφορετικές δόσεις πίκρας είναι έτοιμα και μας περιμένουν πάνω στο δίσκο της ζωής. Αλλά ζει Κύριος ο Θεός. Εκείνος σήκωσε το πιο βαρύ σταυρό της ιστορίας, τον δικό μου και τον δικό σου. Γι' αυτό ας κάνουμε έναν ειλικρινή σταυρό για να μπορέσουμε να βγάλουμε από τα χέρια τα καρφιά που εμείς πρώτοι καρφώσαμε στα δικά του χέρια και έπειτα στα δικά μας. Δώσε μου λιγάκι ουρανό, πάρε με μαζί στο πέταγμά σου. Πίσω από τα κλειστά βλέφαρα του ουρανού φέγγει ο σταυρός του.

σημαίνει η Κυριακή για το καθένα από εμάς. Στην αντίληψη των περισσότερων, είναι συνδυασμένη με την ανάπαυση μετά από μία εβδομάδα εργασίας ή μία διακοπή με αποχή από καθήκοντα και ευθύνες. Εγγράφεται στην έννοια του ελεύθερου χρόνου και των διακοπών. Σε κάθε περίπτωση, η Κυριακή αποτελεί ένα δώρο στη ζωή του ανθρώπου, μια ευκαιρία για συνάντηση με προσφυλή πρόσωπα, κυρίως δε ευκαιρία κοινωνίας με το σώμα και το αίμα του Αναστάντος Κυρίου. Πώς βιώνουμε λοιπόν την Κυριακή? Σε ποιο βαθμό η Θεία Λειτουργία αποτελεί μέρος της ζωής μας? Η Κυριακή είναι η μέρα της νέας δημιουργίας, η γενέθλιος ημέρα των παιδιών του Θεού. Η Κυριακή συμβολίζει την αιώνια ανάπαυση των πιστών. Κατά την ημέρα αυτή, ο Κύριος μας εισήλθε στη δική του κληρονομιά, στην οποία ο ίδιος εισήλθε σαν πρόδρομος. Αυτή την ημέρα άνοιξαν οι πύλες του ουρανού. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ονομάζει την Κυριακή γενέθλιον ημέρα της ανθρώπινης φύσεως. Κάθε φορά που οι χριστιανοί θα συναχθούν να τελέσουν τη Θεία Ευχαριστία, επαναλαμβάνεται το γεγονός της Ανάστασης και της Πεντηκοστής. Γι' αυτό και στο τέλος της λειτουργίας ψάλλουμε «Είδομεν το φως των αληθινών, ελάβομεν πνεύμα ουράνιον». Αυτό το φως και το Θείο Πνεύμα ένωσε και πάλι τους πιστούς σε ένα σώμα. Με αυτή την εσωτερική ενότητα και ειρήνη καλούνται πλέον να επιστρέψουν στον κόσμο και να βιώσουν αυτή την ειρήνη ολόκληρη την εβδομάδα. «Εν ειρήνη προέλθομεν», λέει ο ιερέας κατά το τέλος της Θείας Λειτουργίας. Και επειδή υπάρχει πάντοτε ο κίνδυνος της πτώσης από αυτή την ευχριστώ ειρήνη και ενότητα, είναι ανάγκη να επιστρέφουν οι πιστοί στον λειτουργικό χώρο και να βιώνουν και πάλι αυτή την ειρήνη της

πάρα πολλούς ανθρώπους, το άκουσμα της λέξης προσευχή δημιουργεί μια ασάφεια και άγνοια μέσα τους, σαν να αισθάνονται ότι έχουν ανταποκριθούν σε ένα ραντεβού. Τυραννιούνται από ένα σωρό ερωτηματικά. Ποιος είναι αυτός τον οποίο θα συναντήσουν? Μήπως μας πρόχνουν σε αυτή τη συνάντηση οι δικές μας ανάγκες και η γνώση της αδυναμίας μας? Μήπως απλώς επαναλαμβάνουμε μια ευσεβή συνήθεια? Μήπως τέλος απλά γυρεύουμε ένα ροσφέτη? Σε μια συζήτηση με μια παρέα νέων έρχεται η ερώτηση για την προσευχή. Ο καθένας μιλάει για τον τρόπο με τον οποίο προσεύχεται, για τις δυσκολίες του, τα ερωτήματά του, αλλά επίσης και για τη σημασία που έχει προσευχή και για το τι προσφέρει στην καθημερινή ζωή. Οι εμπειρίες διαφέρουν. Οι τοποθετήσεις για το θέμα επίσης. Ο τρόπος του καθενός εντελώς προσωπικός. Αλλά όλοι αναγνωρίζουν ότι στην έκφραση της επικοινωνίας μας με τον Θεό είμαστε πάντα λίγο αδέξιοι, λίγο προτάριδες και ψελίζουμε λίγο. Η προσευχή είναι το άνοιγμα της καρδιάς προς τον Θεό, όπως θα ανοιγόμασταν σε ένα φίλο μας. Στην προσευχή βιώνουμε την παρουσία του Θεού εδώ στη γη. Η προσευχή είναι η συνομιλία ανάμεσα στον άνθρωπο και τον Θεό. Η προσευχή είναι η αναπνοή της ψυχής, μία πηγή δύναμης και σοφίας. Ο Θεός βρίσκεται παντού και πάντα, αρκεί να τον αναζητήσουμε με την καρδιά μας. Μπορεί τα χωρικά μάτια μας να μην μπορούν να τον συναντήσουν, εκείνος είναι όμως δίπλα μας. Στον πλησίον μας, στον πονεμένο, στον κουρασμένο, στον προβληματισμένο, στο συναισθηματικά φορτισμένο, στο φτωχό και στον ασθενή αδελφό μας. Για όλους έχει ο Θεός και στον καθένα μας στέλνει τον απεσταλμένο Του, αυτόν που θα μας ξεκουράσει και θα μας απαλύνει τους πόνους και τα φορτία του κόσμου τούτου. Ας είναι το ραντεβού μας καθημερινό και όχι περιστασιακό. Μαζί Του να πορευτούμε και να Του πούμε: «Θέλω να ζήσω μαζί Σου. Εμπιστεύομαι τον εαυτό μου στα χέρια Σου». Ραντεβού με τον Θεό και όχι ραντεβού στα τυφλά.

ετοιμαστείτε, προσδεθείτε, απενεργοποιήστε τα κινητά σας ή τις ηλεκτρονικές σας συσκευές. Κυρίες και κύριοι, σας ομιλεί ο κυβερνήτης και θα ήθελα εκ μέρους του πληρώματος να σας καλωσορίσουμε στην πτήση με προορισμό τον Τριαδικό Θεό. Το βράδυ, κατάκοπος καθώς είμαι από το μόχθο της ημέρας, δεν έχω όρεξη για προσευχή. Άλλωστε, γιατί να προσευχηθώ? Μα πώς είναι δυνατό να μην έχει κάποιος διάθεση επικοινωνίας με τον Κύριο, έστω και εξουδενωμένο σωματικά? Μήπως οι οποιασδήποτε διασκεδάσεις ξεκουράζουν τον άνθρωπο? Όχι. Αυτές τον καταπονούν περισσότερο. Ενώ η προσευχή έλκει τη Θεία Χάρη που αναπαύει σώμα και ψυχή. Δεν προσεύχεστε λοιπόν ή είστε θυμωμένοι με τον Θεό ή πιστεύετε ότι δεν τον έχετε ανάγκη? Γιατί να προσευχηθείτε? Άναψε την ψυχή με την προσευχή, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος. Πίστεψέ με, δεν έχει τόσο την ικανότητα να καθαρίζει τη σκουριά ή φωτιά, όσο η νυχτερινή προσευχή τη σκουριά των αμαρτιών μας. Αυτά τα οποία ο ήλιος της ημέρας τα ξέρανε, αυτά τη νύχτα δροσίζονται. Αποτελεσματικότερα από κάθε δροσιά είναι τα δάκρυα που χύνονται ενώπλον των επιθυμιών και κάθε φλογόστος και καύσωνα και δεν αφήνουν να πάθουμε κανένα κακό. Ας σκεφτούμε, αν όχι κανέναν άλλον, εκείνον, και μόνο που διανεκτέρευσε πάνω στο όρος των ελαιών. Η νύχτα υπήρξε το καταφύγιό του. Καλή απογείωση. Η προσγείωση, άγνωστη σε πόσα δευτερόλεπτα, λεπτά, ώρες, ημέρες, εβδομάδες, χρόνια. Η πτήση μας σίγουρα θα διαρκέσει τόσο, όσο το καντήλι μας το κρατά αναμένο εκείνος που μας έφερε στη γη εν μέσω της προσευχής άλλων ανθρώπων. Ενεργοποιήστε τώρα τη χρήση σε πτήση. Ποτέ δεν είναι αργά. Νυχτερινή πτήση μαζί του.

ακόμη και αν δεν το επιδιώκω, τελευταία συναντώ όλο και πια συχνά ανθρώπους που ξεψυχούν σε ξοφλημένες αποδείξεις ταμείου μέσα στην ψυχρή, γεωμετρική, θανατερά άκαμπτη παραφροσύνη που μας κυκλώνει. Σφυροκοπημένη από την οικονομική κρίση και την ανάγκη, την αναπάρκεια και την απελπισία. Σαπίζουν ζωντανοί. Ορισμένοι επαναπαύονται στις

τις άγνοιές τους, όμως παραμένουν αξιολείπητοι. Ξυπνούν έπειτα από λίγες ώρες ανήσυχου, κουραστικού ύπνου και θέλουν πάλι να κοιμηθούν. Δεν ξέρουν τι να κάνουν με τα προβλήματα που δεν μπορούν να λύσουν, ειδικά με τον ελεύθερο χρόνο τους, που έχει καταντήσει για αυτούς κατάρα. Το αύριο χάσει και απειλητικά μπροστά τους και αυτοί το μόνο που θέλουν να κάνουν είναι να ξανακοιμηθούν, να βυθιστούν στο λίθαργο, στον κόσμο των ονείρων, γιατί η πραγματικότητα έχει καταντήσει για αυτούς ένας αποκρουστικός εφιάλτης από τον οποίο θα ήθελαν να ξυπνήσουν. Λείπει η ελπίδα από όλους αυτούς τους ανθρώπους. Φοβούνται να προσπαθήσουν, το σκέπτονται, δηλιάζουν. Πρέπει όμως να αφυπνίσουν την ελπίδα που έχουν μέσα τους. Μπορούν να πάσα στιγμή να συμβούν απίθανα πράγματα, απρόβλεπτα καλά, απρόσμενα θετικά πριν το τέλος. Όταν δεν φαντάζει τίποτα καλό στον ορίζοντα, κι όμως ελπίζεις γιατί έχεις επιθυμία, τελικά δεν δέχεσαι το τέλος. Όταν όλα φωνάζουν πως δεν υπάρχει ελπίδα, αρκεί μια μικρή σπίθα μέσα από τις τάχτες να αναζωπηρώσει και πάλι ολάκελη φωτιά. Αυτή η μικρή ανυπολόγηση σπίθα είναι η ελπίδα. Ελπίζεις γιατί υπάρχει αυτή η λεπτή γραμμή που χωράει όλο τον κόσμο και εκεί μεγαλώνει ο κόσμος. Μαζί και η καρδιά μας, η ψυχή μας, το είναι μας. Ελπίδα. Χρυσή κλωστή και κρέμεται η χαρά. Η αγάπη που δίθεν ήταν αληθινή παραμαράθηκε. Η γη που ξεράθηκε. Πάει, τελείωσε, λένε, πεθαίνει. Κι όμως, η ελπίδα σαν και όμενη βάτος έφερε ένα συννεφάκι δειλά-δειλά και άλλα συννεφάκια και έβρεξε τη γη και διέψευσε το θάνατό της. Ένα παιδί που αγνοούνταν, έχοντας χάσει το προσανατολισμό του, κάτι συνέβη και επανήλθε. Ήρθε και πάλι χαρά στο πρόσωπό του. Βρήκε ξανά ένα στήριγμα, την αγάπη που του στέρισαν. Ο κόσμος εκεί έξω ζει χωρίς ελπίδα. Την ξέχασε. Τη λησμόνησε. Ενώ αυτή υπάρχει αμυδρά πίσω από κάθε τέλος που δεν ήρθε ακόμα. Αντιστέκεται σε ένα τέλος που δεν είναι η ώρα του και απλά μας φωνάζει να έχουμε λίγη, τόσο δα πίστη. Η ίδια η ελπίδα είναι επώδυνη όταν σκιάζεται από το φόβο. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη τρέλα που μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος από το να απελπιστεί. Ελπίδα, παθολογική πίστη στο αδύνατο που μπορεί και να αλλάξει σε δυνατό. Γι' αυτό, αν σου πούν πως τελείωσε, δεν θα ξανάρθει, δεν θα γυρίσει το όνειρο εκείνο που είχες χρόνια στην καρδιά και πως ελπίδα καμία δεν υπάρχει να το έχεις αγκαλιά, απλά μην τους ακούς. Αφού εσύ θα έχεις την ελπίδα συντροφιά, μέχρι μονάχα εκείνη να σου πει πότε το τέλος θα ορίσει. Η ελπίδα ήρθε πριν 2022 χρόνια. Ας τον ακολουθήσουμε. Έχει πολλά να μας προσφέρει. Η ελπίδα ήρθε για όλους εμάς, ακόμη και για μένα και για σένα. Αναζήτησέ την. Είμαι σίγουρη πως δεν θα σε αφήσει. Ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Χτύπησε την πόρτα. Είναι η χαρά μου, είναι η χαρά σου, είναι η ελπίδα μου, είναι η ελπίδα σου.

νοημοσύνη ξεκινά με μία απλή λέξη. Ευχαριστώ. Αλλά πρέπει να την αισθανόμαστε με όλη μας την καρδιά. Όσο συχνότερα λέμε ευχαριστώ, τόσο περισσότερο θα το πιστεύουμε και τόσο μεγαλύτερη αγάπη θα εκπέμπουμε. Πανθομολογουμένος είναι μία έκφραση που καθημερινά την ακούς, πολλές φορές από ανθρώπους δικού σου, από περαστικούς, αλλά και εσύ ο ίδιος τη λες σε ιδιαίτερες στιγμές της ζωής σου. Κάθε φορά που είστε ευγνώμονες, εκπέμπετε αγάπη και ό,τι εκπέμπετε, αυτό λαμβάνετε. Είτε ευχαριστείτε κάποιο πρόσωπο, είτε είστε ευγνώμονες για ένα δειλινό, τις διακοπές, ένα δώρο, ένα καινούριο σπίτι ή ένα συναρπαστικό γεγονός. Εκπέμπετε αγάπη για αυτά τα πράγματα και θα λάβετε πίσω ακόμη περισσότερη χαρά. Όταν σας συμβαίνει κάτι καλό μέσα στη μέρα, πείτε ευχαριστώ. Δεν έχει σημασία πόσο μικρό είναι. Πείτε ευχαριστώ. Νιώστε ευγνωμοσύνη για το σπίτι σας, για την οικογένειά σας, για τους φίλους σας, για τη δουλειά σας. Νιώστε ευγνωμοσύνη για τον ήλιο, για το νερό που πίνετε, για το φαγητό που τρώτε και για τον αέρα που αναπνέετε. Χωρίς κάποια από αυτά, δεν θα είχατε ζωή. Νιώστε ευγνωμοσύνη για τα δέντρα, για τα ζώα, για τις θάλασσες, για τα πουλιά, για τα λουλούδια, για τα φυτά, για τον ξάστερο ουρανό, για τη βροχή, για τα αστέρια, για το φεγγάρι, για τον πανέμορφο πλανήτη μας. Νιώστε επιτέλους ευγνωμοσύνη για το δωρεό δότη μας. Ας του πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ. Είναι κοντά μας κάθε δευτερόλεπτο. Μας παρέχει τα πάντα. Πείτε του μέσα από την καρδιά σας ευχαριστώ και προσπαθήσουμε να γίνουμε οι μέτεροι του. Σε ευχαριστώ, Θεέ μου, γλυκύτατε μου Ιησού. Σε σένα οφείλω τα πάντα. Εσύ κάθε μέρα μου χαρίζεις τα επίγεια αγαθά. Εσύ και τα επουράνια. Μία και μόνο σκέψη ευγνωμοσύνης που ανεβαίνει στον ουρανό είναι η καλύτερη προσευχή. Σε ευχαριστώ. Ό,τι και να πω θα είναι λίγο. Λαχτάρα, λάμψη, χαρά ατελείωτη. Ένας ευγνώμων λογισμός προς τον ουρανό είναι ταχεία προσευχή. Ας τον κάνουμε τώρα κιόλας. Και όντως είναι πραγματικότητα. Εγώ σε ευχαριστώ. Θα είμαι για πάντα παιδί δικό σου.

ζωή αποφασίζει να σε ξεβολέψει. Εκεί που νόμιζες πως τα είχες όλα στρωμένα, γυρίζουν τα πάνω κάτω και τα πάντα ανατρέπονται. Και ξέρεις, η ανατροπή δεν πάει ποτέ μόνη της. Θέλει πάντα για παρέα μια ακόμη ανατροπή. Είμαι από τους ανθρώπους που πιστεύουν πως όλα συμβαίνουν για κάποιο λόγο. Όχι απαραίτητος που συμβαίνουν από μόνα τους και εμείς που μυρολατρικά είμαστε έρμεα αυτών, αλλά ακόμη και όταν η πρόκληση καταστάσεων και αλλαγών γίνεται από εμάς, έχει λόγους που συμβαίνει. Κάτι θα μάθουμε με αυτό, κάτι θετικό θα βγει. Το ξεβόλεμα συνήθως δεν είναι ευχάριστο. Είχαμε συνηθίσει μια κατάσταση, μια ρουτίνα. Ήταν η ασφάλεια της επαναλαμβανόμενης καθημερινότητας. Και επειδή μας αρέσει η ασφάλεια, δεν σκεφτήκαμε ούτε μία στιγμή αν αυτή η καθημερινότητα, αυτή η ρουτινιάτικη ασφάλεια μας αρέσει, μας καλύπτει, μας ικανοποιεί. Αν είμαστε ο εαυτός μας μέσα σε αυτή. Αν είμαστε ευτυχείς μαζί της. Και κυρίως, δεν αναρωτηθήκαμε πώς θα ήμασταν έξω από αυτή την καθημερινότητα. Αν κάτι άλλο εκτός της βολεμένης ασφαλειάς μας, μας τέριαζε πραγματικά. Και κάπου εκεί η ζωή παίρνει την κατάσταση στα χέρια της. Στην αρχή είχα μείνει άπραγη και σαστισμένη, προσπαθώντας να καταλάβουμε τι πήγε στραβά. Δεν έχουμε όμως την πολυτέλεια να αναρωτιόμαστε για πολύ. Η οδηγία είναι σαφής. Ούτε και για να θρυνήσουμε και να πενθήσουμε την παλιά μας ζωή έχουμε χρόνο. Για να μας τελείωσε, σημαίνει πως δεν είχε άλλο να δώσει. Ένα κομμάτι μέσα μας έσπρωξε την ανατροπή αυτή. Την ήθελε. Την είχε ίσως ανάγκη. Δεν μπορεί να μας σκοτώσει μια ανατροπή. Μόνο δυνατούς μπορεί να μας κάνει. Και ήρθε η ώρα να έρθουμε αντιμέτωποι με αυτό το κομμάτι μας. Να γνωριστούμε μαζί του. Συνήθως, εκεί κρύβεται αυτό που πραγματικά είμαστε. Όταν ξέρουμε ποιοι πραγματικά είμαστε, μόνο τότε μπορούμε να έχουμε αυτοκυριαρχία. Ένας άνθρωπος με αυτοκυριαρχία μπορεί να βάλει τέλος στην απραξία και τη λύπη με την ίδια ευκολία που μπορεί να δημιουργήσει καινούργιες βάσεις και δεδομένα στη ζωή του. Ίσως κάποιες φορές στη ζωή μας πρέπει να διαλυθούν, να κρεμιστούν τα πάντα, ώστε να ανοίξει χώρος για να χτιστεί μια καινούργια ζωή. Και δεν είναι εύκολο, γιατί βρισκόμαστε πεσμένοι ανάμεσα σε χαλάσματα και χάος και δεν ξέρουμε από πού να αρχίσουμε. Όλα όμως έχουν να κάνουν με τον τρόπο που σηκωνόμαστε όταν πέφτουμε. Οφείλουμε να σηκωνόμαστε και να συνεχίζουμε σαν να μην έχει γίνει τίποτα, ενώ έχουν συμβεί τα πάντα, έχουν ανατραπεί τα πάντα. Να καταφέρουμε να ξεπερνάμε τις αναποδιές μας με τρόπο πολεμιστή. Έτοιμοι να ξεχυθούμε και πάλι στη μάχη. Έτοιμοι να ξαναχτίσουμε τις καινούριες κατακτήσεις μας. Εκείνος ήρθε και ανέτρεψε τα πάντα. Ήρθε θέλοντας να φανερώσει στους ανθρώπους την πραγματική ζωή. Μια ζωή χωρίς υποκρισία. Μια ζωή χωρίς φόβο. Μια ζωή που δυστυχώς, οι πριν από εμάς, τη γέμισαν με πολλά μη και δήθεν, αλλάζοντας τις εντολές εκείνου. Ζει Κύριος ο Θεός όμως. Ας μην επιτρέψουμε λοιπόν σε κανέναν και τίποτα να βάλει φρένο στην ανάγκη δημιουργίας και κυρίως πίστης σε αυτή τη ζωή μας, στο νέο άνοιγμά μας. Έχουμε εκείνον ως πηξίδα που τόλμησε. Ας τολμήσουμε κι εμείς. Αυτό το λόγο για κάποιο λόγο.

άσπρο καράβι κανοτάξιδο που αρμενίζει στα ουράνια. Έλα για να βρω στεριά, έλα τούτη τη βραδιά, πριν έρθει η αυγή. Από την ημέρα που γεννιόμαστε μέχρι και τη στιγμή που θα φύγουμε από αυτή τη ζωή, συναντάμε χιλιάδες άτομα, με πρώτα στη σειρά τους γονείς και τους συγγενείς μας. Σιγά σιγά μεγαλώνοντας, συναναστρεφόμαστε κι άλλα άτομα, δημιουργούμε στενές σχέσεις και μέσα από αυτές οριμάζουμε. Μερικοί άνθρωποι είναι απλά διερχόμενοι. Υπάρχουν όμως και αυτοί που ήρθαν στη ζωή μας και έμειναν ανεξίτηλα γραγμένοι μέσα μας. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει απαραίτητα ότι συνεχίζουν να πορεύονται μαζί μας, σημαίνει όμως πως δεν πέρασαν απαρατήρητοι. Αφού είχαν κάτι να μας προσφέρουν, κάτι να μας μάθουν, κάτι ικανό να μας κάνει καλύτερους ανθρώπους, αποτελώντας σταθμούς για μας. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η ζωή μας είναι ένα καράβι που σαλπάρει και πάνω το ανεβαίνουν πολλά πρόσωπα, σημεία, που κάποια από αυτά αξίζουν να μείνουν και να μας θυμίζουν περιόδους της διαδρομής μας αυτής. Είναι σημαντικό για όλους τους ανθρώπους να συναντούν άτομα, ίσως καλύτερα ή διαφορετικά από τους ίδιους, γιατί μόνο έτσι αποκτούν εμπειρίες, διευρύνουν τους ορίζοντές τους και προοδεύουν και οι ίδιοι. Καμιά γνωριμία δεν είναι τυχαία. Όλοι έρχονται στη ζωή μας για κάποιο λόγο και είναι στο χέρι μας αν να τους κρατήσουμε. Εμείς έχουμε την ευθύνη των πράξεών μας και με την εμπειρία της ηλικίας καλούμαστε να διαχειριστούμε μόνοι μας την οποιαδήποτε κατάσταση. Σαφώς, όσο πιο όρημοι είμαστε, μπορούμε να κάνουμε και λιγότερα λάθη, έχοντας πρώτα μάθει από προηγούμενες καταστάσεις. Το να μεγαλώνουμε δεν είναι μια εύκολη διαδικασία και κανείς δεν μπορεί να μας βοηθήσει, ούτε να αποφύγουμε τον πόνο, αλλά ούτε και να μας δώσει εγγύησεις. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο, οι σχέσεις είναι δύσκολες, απρόβλεπτες και χρειάζεται προσπάθεια και επιμονή. Αν όμως βρούμε τα κατάλληλα άτομα, ας φροντίσουμε να τα κρατήσουμε στη ζωή μας όσο περισσότερο γίνεται. Και εμείς οι ίδιοι να θυμόμαστε ότι όπως κάποιος μπορεί να βγάλει το καλύτερο εαυτό μας, έτσι και εμείς μπορούμε να προσφέρουμε τα ίδια και περισσότερα αν το θελήσουμε. Πρόσωπα σταθμοί μπορεί να είναι οποιοδήποτε και εμείς οι ίδιοι να αποτελέσουμε αντίστοιχα τέτοιους σταθμούς για κάποιους. Το σίγουρο είναι ότι λίγα αρώματα μας ταιριάζουν και μένουν στο δέρμα μας. Καθένας έχει τη δική του μυρωδιά και όταν βρούμε αυτή που μας ταιριάζει, δύσκολα την αποχωριζόμαστε. Η ζωή είναι πιο μικρή από ό,τι νομίζουμε. Γι' αυτό ας φροντίσουμε να τολμάμε. Ας μη στεκόμαστε σαν παρατηρητές, αλλά ας μπούμε στο τρένο που θα μας πάει εκεί που δεν έχουμε ξαναπάει. Ας μην ανέβουμε σε εκείνο που ξέρουμε τη διαδρομή του, αλλά σε εκείνο που μυρίζει υπέροχα. Ο πιο όμορφος σταθμός να θυμάσαι πως είναι ο τελευταίος. Αυτός που σου δίδαξε τόσα πολλά, που σου έφερε τόσα πολλά, που γέμισε τη ζωή σου, μα και το μέσα σου με τόσα πολλά, που όταν φτάσεις, όταν κατεβείς, κανένας άλλος προορισμός δεν θα έχει πια σημασία. Ο πιο όμορφος, ο πιο σημαντικός, ο τελευταίος. Ποιος ουρανός, ποιος ποταμός και ποιος σταθμός οδηγεί κοντά σου. Στα χνάρια σου θέλω να βρεθώ. Θα ρίχνω αστερόσκονη, όχι όμως η συνηθισμένη που σε οδηγεί στα χαμένα όνειρα, αλλά εκείνη της προσευχής και της ελπίδας, ότι στο τέλος θα είσαι εκεί για να σε συναντήσω.

Αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητρόπολης Χαλκίδος, στο σημείο αυτό φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ακούσαμε κείμενα «Συνοδοιπορίας με τον Χριστό» από το νέο βιβλίο του πατρός Ιγνατίου Μουρτζανού, των εκδόσεων Εμπλό, που μπορείτε να το αναζητήσετε στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητρόπολης Χαλκίδος, το εργοδαρίκι των βιβλιοφίλων, που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης μας. Χαίρετε.

λόγος στη διακονία του Λόγου του Θεού. Κείμενα Ορθοδοξίας και πρότυπα Ορθοπραξίας, ιστορικές μνήμες και κοινωνικός προβληματισμός μέσα από τις σελίδες Ορθοδόξων Χριστιανικών Βιβλίων. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η θεολόγος Χριστίνα Αδάμ.

στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το Ερχονταρίκητο βιβλιοθήρο, μια αληθινά

0: φως μου και ρίστης μου, εσύ Κύριε, μη χρονίσεις.
1: Κύριε, εισάκουσα τις προσευχές μου, ενώ της ευδαίησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσόν μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθησες κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσατε ενώπιόν σου πάσον. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν ισχύν τη ζωή μου, εκάθισεν με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος. Και η κηδεία σε νεπαιμέ το πνεύμα μου, εν εμεί ταράχθη η καρδία μου. Εν μη στην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διαπέτασα προς ετασχύρας μου η ψυχή μου, ως γη αν δρώσει. Τα χείρις άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους εις λάκων. Ακουστών ποιήσον με το πρωί το έλεος σου, ότι επισύλληπησα. Γνώρισον με, Κύριε, οδόν, εν υπορεύσομαι, ότι προσέγειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατεύθυνον. Δίδαξον με, του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύλλει ο Θεός μου. Το πνεύμα σου που αγαθόν οδηγήσει με, εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου. Και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.
2: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, διά τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύε, ουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτο, Κύριε Ιέμονο Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο Αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον της αμαρτίας του κόσμου. Πρόσεξε την δέηση μόνο καθήμενο σε δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι εσύ ήμωνος Άγιος, εσύ ήμωνος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Κατεκάστην ημέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου, εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνεις. Κύριε, προσέκατε τη γονή, δαξών με του πίντο θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασυπηγήσω εις εν το φωτί σου, οψώμεθα φως. Παράτηνον το ελέος της γηνός του εσείς. Καταξίωσον, Κύριε, εντυμητή τάφτη αναμαρτήτους φυλακτήρα ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένων, το όνομά σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελέος εθιμάς, καθά περιπίσαμε εμισέ. Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνετισών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το ελέος σου στον αιώνα τα έργα των κυρών σου μη παρήνεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αήν και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Πιστεύω εις έναν Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τεπάντων και αοράτων, και εις έναν Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα αγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν καταρθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα και υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα. Και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τα σγραφάς και ανερθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλι ερχόμενον με τα δόξες κρίνε ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας ου καίστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, των Ζωοποιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαδίς αντία των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
3: Άξιον ευθύνος αληθώς, μακαρίζει σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των Χερουβίν και ενδοξωτέραν ασυντρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Το προσταθέν μυστικός λαβών εν γνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγον τη απειρογάμου, ο κλίνας τη καταβάση τους ουρανούς, χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, όν και βλέπον εν μήτρα σου, λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με χραβλάζει σύ, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Και συνδιασωμάτω φωνή σωματούμενων σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραβλάζουν προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε διήση χαρά εκλάμψη, χαίρε διήση αρά εκλήψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβα των ανθρωπίνης λογισμής. Χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχει. βασιλέως καθέδρα. Χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αυστηρέν φαίνον τον ήλιο. Χαίρε αυστηρέν θεού σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης. Χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφια νύμφε.
0: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φύση το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παραδοξόν σου τη φωνή, τη παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Ασκόδου γάρση λήψεω την κύληση, πώ λέγει, κράζουν, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
3: Γνώσιν άγνωστον γνών, η παρθένο ζητούσα, εγώ είσαι προ τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πώ έστει τεχθήνε δυνατόν, λέξον μη. Προσύν εκείνο, έφυσε εν φόβο πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλή απολύτου μίστη, χαίρε τη υγιή δεωμένων πίστη. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιο. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε, την ίσκα τέλει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους ευγείς προς ουρανών. Χαίρε των αγγέλων πολυθρύλητων θαύμα. Χαίρε των δαιμόνων πολυθρύλητων πράγμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα. Χαίρε το πως μηδέν αντιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Δύναμη στο υψής του επεσκίασε τότε προσήλυψην διαπυρογάμα. Και την έφραγκον τάκ της νηδίν, ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση, της θέλους υφερής της σωτηρίαν, εν το ψάλι μούτος, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
3: Έκουσα Θεοδόχων υπαρθένος την μήτραν, ανέδρανε προς την Ελισάβετ. Το δευρέφος εκείνης ευθύς, επί γνών των τάφτης ασπασμών, έχερε. Και άλμα συνοσάσμα συν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φιτουργών τη ζωή ημών φύρουσα. Χαίρε άρουλα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάνουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμώνα τη τριφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία στην ίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς τριτούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ως όφρον Ιωσήφε ταράχθη προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε. Μαθώντες σου την σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου έφη, αλληλούια.
0: Αλληλούια. Ήχους αδειπημένες των αγγέλων υμνούντων την έλσαφο Χριστού παρουσία και δραμώντες τους προσπημένα θεωρούς τούτων ως ανδρών άμωμων, εν διγαστρή Μαρίας βοσκηθέντα είναι μόντες ύπων. Χαίρε αμνού και επιμένος μύτη, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε αορά των εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοιχτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων του ασύγητον στόμα, χαίρε των αφλοφόρων του ανίκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε δίσε γυμνώθιο άδης, χαίρε δίσε νεδίθιμεν δόξαν, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσα δεσμάγη, τούτου κολούθησαν έγκλη και ως μίχρον κρατούντες αυτών. Δι' αυτού ηρεύνουν κρατέων άνακτα και φτάσαντες των άφθαστων, εχάρισαν αυτοβόντες. Αλληλούια.
3: Αλληλούια.
0: Είδων παιδες χαλδαίων εν χέρτσι της Παρθένου τον πλάσο τα χειρί τους ανθρώπους. Και δεσπότη νοούντες αυτών, ή και δούλου έλαβε μορφή να έσκεψαν τη δόρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αυστέρος αντί του μύτη, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάντης στην κάμπρο της ρέστασα, χαίρε της τριάδος τους μύθας φωτήρουσα. Χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξε αυτευστών. Χαίρε της βαρβάρου διπλουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου λιωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν πάψουσα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γένεων νεφροσύνη. Χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
0: Κύριοι και θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι υπέστρεψαν στην Βαβυλώνη. Εκτελέσαν δέσου των χρησμών και κήρυξαν δέσου των Χριστών άπαξιν. Αφέντες τον Ηρώδη, πως Ηρώδη, μη εδώ τα ψάρι. Αλληλούια.
3: Αλληλούια.
0: Λάμψα στην τη Αιγύπτο φωτισμό να ηθεία σε δύο ψεύδου ψεύδου στο σκότος. Τα γαρίδουλα τα φυσοτή, μη είναι κατά σου την ισχύ πέπτο και ενηκτού των δεριστέντε εγώων προ Θεοτόκων. Χαίρε ενόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάντηση στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδών των δώρων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαράω των νοητών, χαίρε πέτρα ή ποντίσασα του διξόδα στη ζωή. Χαίρε πιένε σκύλε οδηγών του εμφότη, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατιτέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχη, χαίρε την φύση αγία διάκονε. Χαίρε γη τη επαγγελία, χαίρε εξή ρέη, μέρη και γάλα. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Μέλλοντο σημεώνο του παρόντο αιώνα, μεθύσταστε του απαταιώνα, επεδότησο βρέφο αυτό, αλεγνώσει τούτο και θεό τέλειο, διόπερ εξεπλάγει.
4: εξ ασφόρου γραστήσει γαστρό και φυλάξει τα αυτινό περιδάφορο, για να το θαύμα βλέπω τη ενδύσω με αυτή η βόρμη. Χαίρε το άνθρωπο τη αυταρσία, χαίρε το στέφο τη εγκρατεία, χαίρε αναστάσεω τύπων εκλάβουσε, χαίρε τον αγγέλων των οποίων εμφέρουσε, χαίρε δέντρων αγλαόπαρκων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων υφουσκέπονται πολύ. Χαίρε πιοφορού οδηγών προνομένη, χαίρε από γενό αλήτρο την εχμαλό τη, χαίρε κριτού δικαίου όψη, χαίρε πολλών θεότων συγχώρηση. Χαίρε στο γη των γυμνών Παρισία, χαίρε στον γη παταπόθου Νικόσα, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Ξένων τόπων δότε, ξενοθόμενοι του κόσμου, των όμι ουρανών μεταθέντε. Δια τούτο βαρύ υψηλό θεό επηγή σε βάρη ταπεινό άνθρωπο, βουλόμενο ελκύσε προ το ύψο του αυτοβοώντα. Αλληλούια,
5: αλληλούια.
4: Όλο είναι τη κάπητε των άνω που δόλο ταπεινό περίγραπτο λόγο. Συγκατάβαση γαθεϊκίου μετάβαση με τοπική γέγονη και τόπου σε παρθένο θεολίπτο ακούσει τάφτα. Χαίρε Θεού αφορή του χώρα, χαίρε σε του μυστηρίου θύρα. Χαίρε τον απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε τον πιστών αμφίβολων κάφη. Χαίρε όχημα πανάγιον το επί των χερουβίν, χαίρε ήκημα πανάριστον το επί των σελαφίν. Χαίρε ήταν αντία ει ταυτό αγούσα, χαίρε η παρθενία και λοκτία ζευνήσα. Χαίρε δι σε λίθη παράβαση, χαίρε δι σε νύχτη παράδοσο. Χαίρε η κλίση τη Χριστού Βασιλεία, χαίρε ελπί αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Πάσα φύση αγγέλων κατεπλάγει το μέγα τη ανθρωπίσεω έργο. Των απρόσιτων γάρο θεών, εθεών υπάρχει προ τον άνθρωπο. Η μήνυ με τη συντηράγοντα ακούοντα δε παραπάνω ούτω. Αλληλούια.
5: Αλληλούια.
4: Ρήτορα πολυθόμου, ο συχθεία αφώνου, ο ρόμενη τη Ιθεοτόκη. Απορού στη γαρλέγη το πώ και παρθένο μένει και τε κινήσει σα. Θυμίστε το μυστήριο, θαυμάζοντα Χριστό ζωό. Χαίρε σοφία Θεοδοχείων, χαίρε προμήνε αυτού ταμείου. Χαίρε φιλοσόφου σα όγου δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγου σα λόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράμα σαν γυρινή συζητητέ, χαίρε ότι εμαράμα σαν τον μύθο ποιητέ. Χαίρε τον Αθηναίοντα προκά διασπόσα, χαίρε τον αλλιέοντα αγίνα σπυρούσα. Χαίρε βυθού αγνία εξέλθουσα, χαίρε πολλού εν γνώση φωτίσουσα. Χαίρε ορκά των θερόντων σοφίνε, χαίρε λιμίτρο του βίου πρωτήρων, χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
4: Σώσε θέλω τον κόσμο, τον όλων κοσμήτων προ τούτων αυτεπάγγελτο ήλθε, και επιμήν υπάρχουν ω Θεό διημά σε φάνη καθημά άνθρωπο, ομοίω καρτόμοιο καλέστα ω Θεό ακούει. Αλληλούια.
5: Αλληλούια. Τύχωση των Παρθένων, Θεοτό και Παρθένε, και πάντων των είσαι προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και τη γη κατεσκεύασε σε ποιητή άχναντε. Η σα εν τη μήτρα σου και πάντα στη προσφωνή διδάξει. Χαίρε η στήλη τη Παρθενία, χαίρε η πύλη τη σωτηρία. Χαίρε αρχηγένο η τη αναπλάσεω, χαίρε χορηγέθε η τη αγαθότητο. Χαίρε σίγαρα ανεγέννησα του ηλιθέντα εσκρό. Χαίρε σίγαρα ενουθέτησα του ηλιθέντα των νουν. Χαίρε η τον φορέα των φρενών καταργούσα. Χαίρε η τον σπορέα τη αγνία δεκούσα. Χαίρε παστά σα χώρου νυμφεύσεω, χαίρε πιστού κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε Παρθένων, χαίρε ψηφών νυμφωστόλια Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Ήμνο άπα η τάκρη συνεκτείνεστε σπέδων, το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Ει αρρύθμου γάρτη ψάμο οδά, αν προσφέρω μένση βασιλεφάγγε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον τέδοκα συνήν τη είπο όσιν, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Φωτοβόχων λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άκτο σαφώ οδηγεί προ γνώση φεϊκήν πάπαντα. Αυγή των νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη τάφτα. Χαίρε ακτή νοητού ηλίου, χαίρε βολή του αδί του φέγγου. Χαίρε αστραπή τα σπιχά καταλάμπουσα. Χαίρε ω βροντί του εχθρού καταπλήτουσα. Χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλει φωτισμών. Χαίρε ότι των πολύριτων αναπλήσει ποταμών. Χαίρε τη κολυμπήθρα ζωγραφούσα των τύπων. Χαίρε τη αμαρτία ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν, χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευωχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Χάριν του νεθελίσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων θεολήτης ανθρώπων, επετίμησε δι' εαυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σκίσα στο χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Ξάλλονται σου των τόκων ανινούμεν σε πάντες ως έμψυχων ναών Θεοτόκε. Εν τη σίγα νική σας γαστρή, ως συνέχων πάντα τη χειρικύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάν συμπάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε αγία αγίων μίζων.
7: Χαίρε κυποτέ χρυσοδίσε το πνεύματι, χαίρε τη αυρέτη ζωή ανταπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων εξεβών, χαίρε κάποιμα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόφθητο τείχο. Χαίρε τη σε γίνονται τρόπαια, χαίρε τη εχθρή καταπίπτωση. Χαίρε χρωτό του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμεί σωτηρία. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
7: Όπα νύμνητε μήτρε, υπερκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων.
6: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
7: Δεξαμένη την νύμ προσφορά από πάσης ρίσε συμφορά άπαντα και τη μελούση λύτρο εκολάσεω του σύμβοντα. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
7: Η υπερμάχο στρατηγόταν η κεκτήρια, ω λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Αλλοσέγγουσα το κράτος απροσμάχητον, Κύρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Αλλοσέγγουσα το κράτος απροσμάχητον,

0: ευλογηθείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, όσο εν ουρανό και επί της γης. Τον άρδον ημών τον οποίο σε δώσει μην σήμερα, και άμφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τις οφειλέτες ημών. Και μη είσαι ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από το πονηρό.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιόνα είναι θυμών κατά την συνεπή και αν μη αποστήσεις το ελαιός ο θυμών, αλλά της αυτών ηκεσίας εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου ως πορφύραν και δίσον τα αίματα, η εκκλησία σου στον ισαμένη δι' αυτών βοάς Χριστέ ο Θεός. Ο λαός σου τους εκκλημούς σου κατάπαιψον, η λίμνη την πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί Κύριο και Αγίο Πνεύματι. Μετά των μεγέων ανάπαυσον Χριστέ τα ψυχά στον δούλων σου, έλθα ου και στη πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, την πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου την σημερινή δόσιμη και ελέησον ημάς ως μόνος υπήρμον.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέφθαρνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς θελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρία δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξη και ημών εκεί ώρα τάχτα σε δεύξης και ήθινον τη ζωή ημών προς τη εντολά σου, τα ψυχά της μοναγίας σου, τα σώματα άδων σου, τους λογισμούς διόρθωσον τα σημεία σκάνδαλων και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης ο Αγγέλης, την αντιπαρεμπολία αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσον εμείς την ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό και ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός υπηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπο αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
2: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άγραντε, αγνή παρθένε Θεόν εφεδέσποινα, η θεολόγων της ανθρώπης, την παραδόξου σου τι είσαι ενώσασα, και την αποστήσαν φύση του γένου σημών, της ουρανίης συνάψασα, η των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέτρων στρεφόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βρένεξη με των αμαρτωλών, των εναγή, των αισθρής λογισμής και λόγης και πράξης, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τι των ειδών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς φιλανθρώπου θεούμητε, φιλανθρώπος πραγνήσετε επί μη το αμαρτωλό και ασώτο, και δέψε μου την εκρή παρών χιλέου προσφερωμένη συνδέηση, και των ψωνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητερική σου παρησία χρωμένη της όψων, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πράγμα της αυτού αγαθότητος. Και παρηγών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοια, και των αυτοέντολων εργά την δόκιμα να ανοίξει με. Και πάρε σώμια ήλιος ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθμία μου ψυχή περιέκουσα και τα σκοτεινά σου όψεις, των πονηρών δαιμόνων πόρα αυτής απελάγουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου ερημένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης, του σούλιου και θεοειμών τυρενόρμων με αποδεικνύωσα. Εις και τύχημη δεσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκη, δια της εισπρεσβείας και αντιλήψεως, χάρη και φιλανθρωπία του μονογενού ζωιού, του Κύριου και Θεού και Σωτήρου Σιμών Ιησού Χριστού, ό πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Και δώσει νυν δέσποτα προσύπνων απειρούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής αντιπαθίας. Πάψον τα σορμάς των παρθών, σβέσον τα πεπειρωμένα θέλη του πονηρού, τα καθημών τολίως κινούμενα, τα στις αρχώσιμων επαναστάσεις

0: και υλικών ημών φρόνημα κίνησον και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν σόφρον αλογισμών καρδίαν νύφουσαν ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων διανάστησον και ημάς εν το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τες εντολές σου και την μνήμη των σων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας πανήχιον ημίν την σύνδοξολογία χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Υπερένδοξε, αϊπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ιδιαίτεραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε τι να σώσει διασούντας ψυχάς ημών.
0: Η ελπής μου, ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, πριάς Αγία δόξαση.
1: Την βάλσαν ελπίδα μου, είσαι ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
2: Επισήχη άλλη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος υγειασμένε να έκαι παρά της ελογικέ παρθενικών καύτημα. Εξής Θεός εσαρκώθηκε παιδίων γέγον ενώ προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γάρση μήτρα ανθρώνων επίησε και τη σίγα θέρα πλατητέρων ουραγών απειργάσατα. Επισηχέρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξας.
0: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αφλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με των αμαρτωλών, μη δε αποστήσατε μου δια την ακρασίαν. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης κυρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σοι έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ήδη ήμαρτον την σήμερα ημέρα. Σκεπασόν με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου ή να μη εν την αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβευε υπέρ εμού προς τον Κύριον το επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
1: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη σοι εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κυρίας σου. Ό,τι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών.
0: Δόξασε ο Θεός, η ελπίσιμον δόξασε. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού μου Αγίαθα του Μικρός, δυνάμει του τιμίου και ζώπιου σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου και ενδόξου προφήτου προδρόμου και λαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και παρεθήμων Αποστόλων, των Αγίων Ιεραρχών, των Αγίων ενδόξων και χαλινίκων μαρτύρων, των Ασίων και Θεοφόρων, πατέρων και μητέρων ημών, των Αγίων ενδόξων θαυματουργών και ιαματικών αναρχήρων, των Αγίων και δικαίων Θεοπατρών Ιωαρκήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
1: Κύριε ελεήσον,
0: υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.

0: δείπνο και τους χαιρετισμούς της Θεοτόκου.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Στη ραδιοφωνική βιβλιοθήκη του 89,5 η Καταρινά Ακριβοπούλου διαβάζει το βιβλίο του Ιωάννη Κορναράκη «Σχιζοφρένεια ή

συνάντηση του ασκητισμού με τη σχιζοφρένεια πραγματοποιείται δειλά-δειλά στα νεανικά χρόνια της ανθρώπινης ζωής. Οι ειδικοί σημειώνουν συνήθως τη συνάντηση αυτή με την επιστημονική φρασιολογία «η διφρενική μορφή της σχιζοφρενίας», στην περίπτωση που οι αντιδράσεις της επενδυτικής ηλικίας δεν εναρμονίζονται με τους παραδεκτούς γενικά όρους της ζωής της κοινωνικής ομάδας. Αλλά οπωσδήποτε τα πρώτα συμπτώματα αδυναμίας φυσιολογικής προσαρμογής στη ζωή του οικογενειακού και ευρύτερου κοινωνικού χώρου μπορούν να στηρίξουν εύκολα υποψίες για ένα ραντεβού της σχιζοφρένειας με τις μοναστικές τάσεις, δηλαδή με τον ασκητισμό. Γι' αυτό το λόγο, στο ανοιξιάτικο πρωινό της ανθρώπινης ζωής, κάτω από τις πράσινες φιλοσχέσεις των νεανικών βιωμάτων, συλλαμβάνεται πολλές φορές η σχιζοφρένεια να ρίχνει περιπαθή βλέμματα σε έναν ασκητισμό που νομίζει πως την εκφράζει και την δικαιώνει. Βέβαια, η σχιζοφρένεια των εφηβικών χρόνων είναι σε πολλές περιπτώσεις ανήλικη. Οι ειδικοί θα τη χαρακτηρίσουν μάλλον ως σχιζοειδία, αλλά το πρώτο αυτό ραντεβού με τον ασκητισμό μπορεί να έχει το νόημα ενός αραβόνους και μιας ομολογίας αιωνίας αφοσιώσεως. Στην περίπτωση αυτή, η σχιζοφρένεια και ο ασκητισμός θα βαδίσουν χέρι με χέρι σε όλη την πορεία της ανθρώπινης ζωής. Μπορεί όμως το πρώτο ραντεβού τους να μείνει απλώς ένα ραντεβού, μια περιπέτεια που προκάλεσε ο ανοιξιάτικος αναβρασμός, ίσως ένας πλατωνικός έρωτας που γεννήθηκε από τη συντυχία της εφηβικής ηλικίας με ένα οικογενειακό κυρίως περιβάλλον που διευκόλυνε φυσιολογικά μια σύντομη και παροδική συνάντηση της σχιζοφρένειας με τον ασκητισμό. Αλήθεια, είναι γεγονός ότι πολλοί έφηβοι παρουσιάζουν σε κάποια κρίσιμη φάση της ηλικίας τους περίεργα καμώματα ή γίνονται δειλοί, άτολμοι, συνεσταλμένοι, επιφυλακτικοί ή αντίθετα γίνονται επαναστατικοί και αντιδραστικοί. Στη δεύτερη περίπτωση στρέφονται γενικά εναντίον της αυθεντίας και της αρχής. Αρβάζουν με την εξουσία, καθώς είναι επιθετικοί εναντίον των γονέων και δασκάλων τους, εναντίον της θρησκείας και του ηθικού νόμου, εναντίον της κρατικής εξουσίας και των εκτελεστικών της οργάνων. Ακόμα οι έφηβοι της δεύτερης κατηγορίας αδιαφορούν για την εξωτερική τους εμφάνιση, αποφεύγουν την ανάληψη ευθυνών, επιδιώκουν να εντυπωσιάσουν με την ιδιαιτερότητα των χειρονομιών τους και γενικά να επιβληθούν οποιοδήποτε τρόπο αυτοκαταβάσεως, αυτοκαταφάσεως και προβολής. Τελικά όμως, οι έφηβοι και των δύο κατηγοριών είναι αντικοινωνικοί. Η πρώτη, γιατί αποσύρονται κοινωνικά, και η δεύτερη, γιατί δρούν αντικοινωνικά. Τα καμώματα αυτά των εφηβών έχει χαρακτηρίσει ο Κουρέπες ως νεανιεύματα, πράγμα που σημαίνει ότι αυτές οι εκδηλώσεις μπορεί να είναι γνωρίσματα της ψυχολογικής καταστάσεως των εφήβων. Όμως, σε πολλές περιπτώσεις, τα νεανιεύματα ομοιάζουν επιφανειακώς με την σχιζοειδία, συχνά δε μεταπίπτουν της σχιζοφρενία. Ο Αμερικανός πνευματικός ψυχολόγος, ο Dr. White, μας βοηθεί να συνειδητοποιήσουμε τη συνάντηση της ασκητικής ζωής με τη σχιζοφρενία, με το έργο του «Η θρησκευτική μέρημνα των ψυχασθενών». Στο κεφάλαιο «Σχιζοφρένεια και ασκητική ζωή» προσπαθεί ο Βάιτς να προσεγγίσει τις δύο αυτές ποιότητες ζωής με μια προβληματολογία που στηρίζεται κυρίως στη μελέτη της ζωής των νεανικών αντιδραστικών κινημάτων. Στο ξεκίνημα της ερευνητικής του προσπάθειας, ο Βάιτς μας μνημονεύει τη μορφή και τους ασκητικούς αγώνες του Μεγάλου Αντωνίου για να διευκρινίσει τι εννοεί με τον όρο «ασκητική ζωή». Μας συνδέει επομένως άμεσα με την αυθεντική ασκητική ζωή και επιχειρεί να αποδείξει ότι ό,τι αποτελεί στόχο και επιδίωξη της ασκητικής ζωής αποτελεί επίσης σημείο προσανατολισμού του σχιζοφρενικού ατόμου. Φυσικά η διαφορά μεταξύ των δύο αυτών περιπτώσεων παραμένει πάντοτε διαμετρικά αντίθετη και αγεφύρωτη, γιατί ο σχιζοφρενικός τρόπος ζωής, κατά την άποψη του White, αντιπροσωπεύει απλώς την απόπειρα για τη λύση του ίδιου προβλήματος, τη διάκριση του πραγματικού από το παραστητικό ή το απατηλό. Κατά τον Μάιτς, πολλοί, όχι όλοι, από τους κλινικούς σχιζοφρενείς έχουν χαρακτηριστικά ασκητικού βίου, δηλαδή δεν έχουν προθυμία να αποκτήσουν υλικά αγαθά, υποχρεώνονται σε άγαμο βίο, αδιαφορούν για την εμφάνισή τους και αποφεύγουν τον κοινωνικό χώρο. Τα ασκητικά αυτά χαρακτηριστικά αποκαλύπτουν την προσπάθεια των ασθενών αυτών
να ξεχωρίσουν τι είναι πραγματικό και άξιο δεσμεύσεως και τι μη πραγματικό και ανάξιο να αποσχοληθεί κανείς αυτό. Αλλά σε αυτό το πρόβλημα της υπάρξεως έδωσε κατά το ροάτι τη σωστή λύση ο Μέγας Αντώνιος ύστερα από 20 χρόνια εξουθενωτικών πνευματικών αγώνων. Είναι πραγματικά σημαντική η παρατήρηση του Άιτ, σύμφωνα με την οποία ο Μέγας Αντώνιος χρειάστηκε 20 χρόνια αυτοπιθαρχίας και σκληρών πνευματικών αγώνων για να φτάσει στη διάκριση μεταξύ πραγματικού και απατηλού. Σε μια ώρα κρίσιμης φωτιστικής αυτοσυνειδησίας, κατάλαβε ότι πρέπει να εγκαταλείψει την αυτονία των υλικών του αγαθών και να φύγει μακριά από τον κοινωνικό χώρο στην έρημο. Εκεί ο αγώνας του, κατά την άποψη πάντοτε του Άιτ, απέβλεπε στη διάκριση μεταξύ πραγματικού και απατηλού. Οι προσπάθειες επομένως και οι ματηροί ασκητικοί του αγώνες, που κράτησαν μια ολόκληρη 20ετία, τον οδήγησαν στη συνειδητοποίηση του πραγματικού, δηλαδή της αυθεντικής ποιότητος της ανθρώπινης ζωής. Και αφού έφτασε στην πραγμάτωση αυτού του σκοπού του, έγινε όριμος για μια κοινοβιακή ζωή. Η τελευταία παρατήρηση είναι επίσης σημαντική, γιατί δείχνει ότι η ικανότητα για κοινωνία και σχέση με τους άλλους ανθρώπους σε ένα επίπεδο αμοιβαίας, πνευματικής προαγωγής, αλληλοκατανοήσεως και αγάπης μπορεί να αποκτηθεί μόνο ύστερα από μια ασκητική προπαιδεία που θα βοηθήσει να συνειδητοποιήσει κανείς το υπαρξιακό του περίγραμμα. Και αυτό είναι εύκολο νόητο. Γιατί το ερώτημα αναδύεται φυσιολογικά μέσα από την πραγματικότητα της διαταραχής και της συγχύσεως των διανθρωπίνων σχέσεων. Αν δεν ξέρω ποιος είναι, πώς μπορώ να γνωρίζω ποιος είναι ο άλλος? Είμαι λοιπόν υποχρεωμένος να δεχθώ ότι μόνο όταν διαθέτω ένα ελάχιστο βαθμό αυτογνωσίας που μου συνειδητοποιεί την αμεσότητα της υπαρξιακής μου ταυτότητος, μπορώ να αντιληφθώ την παρουσία και του άλλου, του πλησίον, και να επιχειρήσω να τον συναντήσω. Αλλά για να φτάσω στη συνειδητοποίηση του υπαρξιακού μου περιγράμματος σε μια γενική και ανεξάρτητη από τις δυνάμεις του περιβάλλοντος που θέλουν να μεταφτύσουν με αυτό εικόνα του εαυτού μου, πρέπει να υποταχθώ στους όρους μιας ασκητικής ζωής. Να εγκαταλείψω την αυθονία των υλικών μου αγαθών ή την αυθονία των ατομικών μου προβληματισμών και να φύγω μακριά από τον κοινωνικό χώρο έως ότου συνειδητοποιήσω τις δύο βασικές ποιότητες ζωής σε σχέση με τον εαυτό. Ποιο είναι το πραγματικό και ποιο είναι το απατηλό. Κατά τον Άιτ, στη σχιζοφρένεια συναντά κανείς ένα είδος ασκητισμού με τον οποίο ο ασθενής επιχειρεί να αποκαταστήσει την επικοινωνία του με τον κόσμο που γι' αυτόν είναι πραγματικός. Ο ασκητισμός αυτός μπορεί να χαρακτηριστεί ως ψευδοασκητισμός ή αρνητικός ασκητισμός, γιατί στην οσυρή αυτή ποιότητα ζωής διασώζονται μόνο τα εξωτερικά δυναμικά στοιχεία του αυθεντικού ασκητισμού, όπως είναι η φύγη από τον κοινωνικό χώρο, η μοναξιά, η παραίτηση από υλικές επιδιώξεις και απολαύσεις, και η αναζήτηση ενός χώρου ψυχικής ζωής που μπορεί να εξασφαλίζει εκστατικές προεκτάσεις.

ζωής με τον ασχετισμό του Αγίου Αντωνίου και των κλασικών διαδόχων του, διαπιστώνει ότι μερικά δυναμικά στοιχεία των δύο αυτών προσανατολισμών υπάρξεως συναντώνται σε μια μεικτή εικόνα ζωής στη σύγχρονη εποχή και μάλιστα κυρίως σε περιοχές ζωής που ο πολιτισμός δεν είναι ολοκληρωμένος ή είναι ήδη εκφυλισμένος. Σχιζοφρένεια και ασχετισμός συνυπάρχουν και συμπορεύονται σε εποχές πνευματικής κρίσεως για να υπογραμμίσουν ότι το βασικό πρόβλημα του ανθρώπου είναι η έξοδος του από το χώρο της παρεστήσεως και της απάτης. Την πρώιμη συνάντηση της σχιζοφρένειας και του ασχετισμού προσπαθεί να παρουσιάσει ο Βάιτς με την υπαρξιακή προβληματολογία που βιώνουν κυρίως οι έφηβοι που είναι κορεσμένοι από τα υλικά αγαθά της κοινωνίας και της αυθονίας. Σαν ένα παράδειγμα μιας συγκεκριμένης περιπτώσεως μας δίνει το εξής διάγραμμα της πορείας του νέου ανθρώπου που βηματίζει το ανοιξιάτικο πρωινό της ζωής του στον χώρο του πρώτου ραντεβού της σχιζοφρένειας με τον ασχετισμό. Πρόκειται για μια συνηθισμένη πλέον για την εποχή μας περίπτωση. Πρώτο, ο έφηβος προέρχεται από πλούσια οικογένεια, θρησκευόμενη τυπικά. Δεύτερο, στη μέση εφηβεία εγκαταλείπει τη θρησκευτική ζωή. Στα χρόνια της προχωρημένης εφηβείας προσχωρεί σε χήπικο κύκλο ζωής. Από το κύκλο αυτό εξέρχεται για την αναζήτηση ενός είδους εκστατικής θρησκείας. Κλείνει τον κύκλο των αναζητήσεών του με την εκόλαψη ψυχωτικού επεισοδίου που τον οδηγεί στο ψυχιατρίο. Κατά τον Βάιτς, το ψυχιατρίο γίνεται ο νέος ασκητικός χώρος μέσα στον οποίο το άτομο αυτό θα συνεχίσει να βιώνει το πρόβλημα της διακρίσεως μεταξύ πραγματικού και απατηλού. Στη σύντομη παρουσίαση της σχέσεως της σχιζοφρένειας με ένα είδος ασκητισμού, ο Βάιτς δίνει έμφαση σε εξωτερικά και εσωτερικά χαρακτηριστικά που είναι κοινά και στις δύο αυτές ποιότητες ζωής. Αυτό ακριβώς σημαίνει ότι, καθώς ο νέος άνθρωπος περιδεινούται στον συγκεκριμένο χώρο της αναπτυξιακής του κρίσεως, το βαθύτερο υπαρξιακό του δίλημα, είτε είναι συνειδητοποιημένο είτε όχι, είναι η σχιζοφρένεια ενός οποιοδήποτε βαθμού ή ασκητισμός μιας οποιασδήποτε ποιότητας. Αλλά αυτό συγχρόνως σημαίνει ότι ό,τι επιλέξει τελικά θα περιέχει αναπόφευκτα στην εικόνα του τη σκιά του άλλου. Δηλαδή, η σχιζοφρένειά του θα εκφράζεται τις πιο πολλές φορές με έναν μανδύα ασκητικό. Ενώ ο ασκητισμός του και όταν ακόμη θα είναι αυθεντικός, θα είναι ένοχος σχιζοφρενικής συμπεριφοράς. Το βαθύτερο αυτό υπαρξιακό δίλημα του νέου ανθρώπου που υπολαμβάνει στη φάση της αναπτυξιακής του κρίσεως δείχνει ότι η αναζήτηση του αυθεντικού εαυτού μας μπορεί να γίνει μόνο με τη βίωση ενός αυθεντικού ασκητισμού. Εξάλλου, η παράκαμψη αυτού του ασκητισμού φαίνεται ότι μας οδηγεί μοιραίως στον χώρο μιας σχιζοφρένειας, μιας οποιασδήποτε ποιότητος και ενός οποιοδήποτε βαθμού. Γι' αυτό το λόγο, το πρώτο ραντεβού της σχιζοφρένειας με τον ασκητισμό δεν έχει μόνο το νόημα μιας περιπέτειας που αφορά την κατηγορία των ψυχασθενών. Έχει πράγματι συγχρόνως το νόημα μιας υπαρξιακής επιλογής που αφορά κάθε άνθρωπο και πιο πολύ εκείνον που αναζητεί τον αυθεντικό και γνήσιο εαυτό του μέσα στους δεδαλώδεις χώρους μιας ομαδικής κοινωνικής αυτοαλωτριώσεως. Επόμενο κεφάλαιο, η αναρχοαυτόνο. Το πρώτο ραντεβού της σχιζοφρένειας με τον ασκητισμό προβάλλεται στο δημόσιο χώρο ζωής σε πολλές μορφές υπάρξεως. Τα καμώματα των εφήβων διαβαθμίζονται στην εποχή μας από τις αφελείς παιδικές αντιδράσεις μέχρι τη συμπεριφορά του ολοκληρωμένου σχιζοφρενούς. Έτσι, είμαστε μάρτυρες μιας καταπληκτικής ποικιλίας εφηβικών αντιδραστικών εκδηλώσεων που μας θέτουν σε ορισμένες περιπτώσεις εύλογο το ερώτημα κατά πόσον πράγματι οι κεντρικοί ή επαναστατικοί αυτοί οι έφηβοι έχουν τα μυαλά τους στη θέση τους. Αλλά ήδη το ερώτημα αυτό δημιουργεί ρογμή στην εικόνα ζωής των εφήβων αυτών,
και να προβάλλει επιδεικτικά η σχιζοφρένεια, με την απέτηση να την καλοδεχτούμε και να τη σεβαστούμε. Γιατί αν περιφρονήσουμε τη σχιζοφρένεια αυτή ή την καταδικάσουμε, δεν είμαστε ελεύθεροι άνθρωποι. Η ελευθερία του ανθρώπου, σύμφωνα με μια νέα φιλοσοφία ζωής που έχει διαμορφωθεί κάτω από την πίεση γνωστών και λανθανών των παραγόντων, επιβάλλει το σεβασμό μιας οποιασδήποτε σχιζοφρενικής σκέψεως ή πράξεως. Η φράση «έτσι θέλω» και «έτσι μου αρέσει» δεν χρησιμοποιείται μόνο σε περιπτώσεις μιας εύλογης υπαρξιακής αυτοκαταφάσεως, αλλά και σε κάθε άλλη στιγμή που δικαιώνεται η σχιζοφρένεια. Αυτό σημαίνει ότι ο εγωκεντρισμός αφοσιώνεται με ένα απεριόριστο πάθος στην υπηρεσία της σχιζοφρενικής αυτοαλωτριώσεως του ανθρώπου, αλλά και με ένα αίσθημα απόλυτης ελευθερίας. Αυτή ακριβώς η σχιζοφρενική ελευθερία αποκορυφώνεται σήμερα στα συνθήματα που γραμμένα τη νύχτα βλέπουν το φως της ημέρας σε χώρους εφηβικής ζωής και δράσεως. Κάτω ο νόμος και κάτω το κράτος είναι δυο από τα πιο συνηθισμένα και βασικά συνθήματα ομάδων εφήβων με αποκορυφωμένη την αντιδραστική τους δυναμική. Εδώ πράγματι το ακαδημαϊκό εγχειρίδιο της δυναμικής ψυχιατρικής επικυρώνεται με υπαρξιακή πιστικότητα. Τα νεανιεύματα των εφήβων στοχεύουν την αρχή και την εξουσία με σχιζοφρενική λεπτότητα. Επιδιώκουν την κατάργηση κάθε αρχής και εξουσίας για τη βίωση μιας αυτονομίας που πιστεύουν ότι τους εκφράζει. Εντάξει,

τίτλος «Αυτόνομη αναρχική» ή «Αναρχοαυτόνομη» δίνει ασφαλώς έμφαση στην ανάγκη της βιώσεως μιας ελευθερίας που είναι απόλυτη. Οι έφηβοι μιας ορισμένης κατηγορίας θέλουν να ζήσουν έξω από τα λούκια της καθημερινότητας, σε ένα χώρο ζωής, διαμαρτυρίας και αυτοκαταφάσεως. Αυτοί οι δύο στόχοι των παιδιών αυτών είναι φανεροί. Με τα συνθήματά τους και τον τρόπο ζωής τους, δεν κάνουν απλώς το κέφι τους για να περάσει η ώρα. Η φάση ζωής και υπάρξεως στην οποία βρίσκονται δείχνει καθαρά ότι αναζητούν μια αυθεντική μορφή υπάρξεως. Μόνο που διαλέγουν τον λαθασμένο δρόμο της αυτονομίας για να φτάσουν, όπως νομίζουν, στην αυθεντική αυτή μορφή καταξιώσεως της υπάρξεως. Γιατί η αυτονομία αυτή δεν εκφράζει την ελευθερία που οι έφηβοι αυτοί θέλουν να ζήσουν. Φανερώνει μόνο την ποιότητα της διαμαρτυρίας τους και το βαθμό της αυτοκαταφάσεώς τους. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις υπαρξιακής αντιδράσεως, η αυτονομία τους υπηρετεί τη σχιζοφρενική τους αυτοαλωτρίωση. Είναι βέβαια γνωστό ότι η αυτονομία των παιδιών που στοχεύουν στην καταργήση του νόμου και του κράτους, πάσης αρχής και εξουσίας, έχει φάκελο στο αρχείο της ανθρώπινης ζωής και υπάρξεως. Ήδη μόλις στα πρώτα βήματα της συνειδήσεως του ανθρώπου, που γοητευμένοι από την ελκυστική εικόνα του καρπού του απειγορευμένου δέντρου του παραδείσου, άφηνε τον όφη να της ψιθυρίζει ύμνος αυτονομίας και αυτοκαταφάσεως, και πρόβαλαν οι σκιές της σχιζοφρένειας και του ασκητισμού. Ο όφης, με τη δαιμονική του υποβολή, συνηγορούσε πιστικά για ένα συνοικέσιο της ανθρώπινης συνειδήσεως με τη σχιζοφρένεια. Από την άλλη μεριά, το ίδιο το απειγορευμένο δέντρο έριχνε τη σκιά του στα πόδια ενός ασκητισμού που ήταν πρόθυμος να συνεργήσει στην ασθενική πραγμάτωση του σκοπού της ανθρώπινης ζωής. Αλλά κέρδισε τελικά η δαιμονική υποβολή. Γιατί η αυτονομία ήταν πιο πιστική στον αντιδραστικό της ρόλο. Οι υποσχέσεις της ήταν φαινομενικά πιο λογικές. Αντί να είσαι κάτω από κάποια αρχή και εξουσία, είναι φυσικά καλύτερο να είσαι εσύ αρχή και η εξουσία. Αντί να είσαι υπό το κράτος, είναι καλύτερα να είσαι εσύ το κράτος. Μάλιστα, ακόμη και σήμερα, μια τέτοια θέση είναι λογική. Μόνο που κάποιο πρόβλημα δημιουργείται όταν συναντούμε τη θέση αυτή συγχρόνως και σε κάποια θέση του ψυχιατρίου. «Λετάσε μουά», θα μας είπε ένας σχιζοφρενής, καθώς βυθισμένος στον ψυχοτικό του κόσμο θα πιστεύει ότι είναι ο Μέγας Ναπολέον ή κάποιος από τους Λουδοβίκους. Έτσι, η αυτονομία στη μορφή που παρουσιάζεται σε νεανικά κινήματα δεν είναι καινούριο φρούτο. Το έσπηρε και το μεγάλωσε η δαιμονική υποβολή που υποσχέθηκε αυτοδύναμη θεοποίηση του ανθρώπου. Ό,τι αργότερα θα είπε ο Νίτσε, δεν υπάρχει Θεός, γιατί αν υπήρχε Θεός θα ήμουν εγώ. Είναι απόϊχος του εσωτερικού συλλογισμού του ανταμικού ανθρώπου που παγιδεύτηκε στους βρόγχους της δαιμονικής υποβολής. Η ιστορία συνεχίζεται, μόνο που την αγνοούν τα παιδιά. Γι' αυτό το λόγο, αναζητώντας την αυτονομία, καταργούν τον εαυτό τους. Μάλιστα, στο σημείο αυτό, έχουμε μια ακόμη ευκαιρία να δούμε ότι ενώ η αυτονομία είναι κατάργηση του εαυτού, ο ασκητισμός είναι μοναδική οδός αυτοκαταφάσεως. Σύμφωνα δηλαδή με τις βασικές σκέψεις του Μαρσέλ για την οντολογική φανέρωση της ουσίας της ζωής, στην αυτονομία που συνεργεί στη διαγραφή του εαυτού, αντιστοιχεί το μαρτύριο. Το τελευταίο το θεωρεί ο Μαρσέλος οντολογικό θεμέλιο του χριστιανικού ασκητισμού. Αυτό σημαίνει ότι αντί να επιλέξουν οι αναρχοαυτόνομοι το μαρτύριο ως δυνατότητα οντολογικής φανερώσεως της ουσίας της ζωής, προτίμησαν την αυτονομία που τους χειραγωγεί με άνεση στον χώρο της σχιζοφρένειας. Γιατί η διαγραφή του εαυτού σημαίνει άρνηση της υπάρξεως, άρα απόσυρση σε έναν αυτισμό που σε οποιαδήποτε ποιότητα και αν βιώνεται είναι σύμπτωμα μιας εγωκεντρικής αναδιπλώσεως
που εξομαλύνει αποφασιστικά τον δρόμο προς τη σχιζοφρένεια. Αλλά το πρόβλημα των αναρχοαυτόνομων εφήβων πρέπει να αντιμετωπιστεί και από άλλες δύο ακόμη γωνίες. Και η πρώτη γωνία θεωρήσεως πρέπει να επισημάνει τα εσωτερικά δυναμικά στοιχεία της μορφής αυτής της ανθρώπινης ζωής. Έτσι, κατοπτεύοντας τη ζωή των αναρχοαυτόνομων, διαπιστώνουμε έναν ιδιόμορφο αναχωρητισμό. Η αυτονομία τους και η αντίδρασή τους εναντίον πάσης αρχής και εξουσίας έχει χαρακτήρα φυγής από τον οργανωμένο κοινωνικό χώρο σε μια ουδέτερη θεσμικά και αξιολογικά περιοχή της υπάρξης. Οι αναρχοαυτόνομοι αναζητούν μια μέριμο μέσα στην οποία, όπως νομίζουν, μπορούν να βιώσουν αυθεντικά την ελεύθερη και αδέσμευτη αυτοκατάφαση της υπάρξης τους. Εγκαταλείπουν κάθε εγκόσμιο λούκι με το νόημα μιας βασικής ασκητικής αρετής που ανοίγει τον δρόμο προς την έρημο και τον αναχωρητισμό. Βασικά είμαστε έξω από τα λούκια, θα πει ο Στέφανος. Έπειτα, οι αναρχοαυτόνομοι εγκαταλείπουν τον εαυτό τους σε ένα είδος πτωχίας που, όπως νομίζουν, μπορεί να συνεργήσει στην αποδέσμευσή τους ή στην έξοδό τους από τα λούκια. Ο Στέφανος είναι γύρω στα 20, μηνένος με τον χαρακτηριστικό τρόπο των αναρχικών. Ρούχα παλιά, από το μοναστηράκι, στρατιωτικές μπότες, μακριά μαλλιά και ένα ελάχιστο γεννάκι. Από λεφτά πώς τη βγάζετε? Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια αναγκαζόμαστε να δουλέψουμε. Έχει πέσει πείνα. Έτσι δουλεύουμε πότε πότε. Τα παιδιά δεν έχουν υλικές φιλοδοξίες. Αφού άλλωστε έχουν αποδοκιμάσει την κοινωνία της αυθονίας, προσπαθούν απλώς να συνδυαστούν στοιχειοδός. Γι' αυτό το λόγο, η συμφιλίωση με τη φτώχεια έχει γίνει αρετή του αυτόνομου αναρχισμού. Αλλά ο αναρχισμός αυτός έχει και ένα είδος υμνολογίας, μέσα από το οποίο εκφράζονται οι βαθύτερες εφέσεις και αναζητήσεις των οπαδών του. Το βασικό ενωτικό στοιχείο των διάφορων κατηγοριών των νεανικών κινημάτων είναι η μουσική. Η μουσική ροκ τους μιλάει, και αυτή, μέσα από τα ηχεία του στέρεο με το σκληρό απεγνωσμένο ήχο της ηλεκτρικής κιθάρας, αιχμηρό λεπίδι, πρόκληση για εκτόνωση. Οι στίχοι στο λαρίνγκι του οργισμένου τραγουδιστή γίνονται κραυγές μιας στιγμιαίας επαναστατικής έξαρσης που απότομα πέφτει. Χάνεται. Το τραγούδι τελειώνει. Ο τραγουδιστής επιστρέφει στη μοναξιά του. Τα περισσότερα τραγούδια της ροκ αναφέρονται ανάλογα με την τάση που υπηρετούν στη βία, στη μοναξιά, στα αδιέξοδα της σύγχρονης ζωής, στον καπιταλισμό, στην καταστολή, στα ναρκωτικά και στη φυγή όπου αυτά οδηγούν. Έτσι ακριβώς φτάνουμε στα ναρκωτικά. Ένα από τα πιο ανώδυνα τραγούδια της ροκ που προτρέπουν στα ναρκωτικά λέει: «Η μαριχουάνα είναι καλή για φάρμακο. Η μαριχουάνα είναι καλή για αυτοσυγκέντρωση». Για τα ναρκωτικά, ο Πέτρος λέει: «Αρκετά παιδιά τώρα τελευταία έχουν πέσει σε αυτό το λούκι. Τα περισσότερα παιδιά ύστερα από το σπάσιμο της κατάληψης και για άλλους λόγους, επειδή δεν γίνεται φάση να πούμε, πέφτουν στα ναρκωτικά μέχρι ηρωίνη, να πούμε. Νιώθουν μοναξιά, δεν έχουν τίποτα. Στο σπίτι το παίζουν εξουσία, στο σχολείο το ίδιο, στην οργάνωση εξουσία, μια ζωή μπάτσος, αρχηγός. Και πέφτουν στο λούκι. Γιατί και εδώ, ύστερα και από την κατάληψη, έχει πέσει βαρεμάρα. Δεν υπάρχει τίποτα». Ό,τι η μουσική ροκ προσπαθεί να εκφράσει, και ακόμα αυτό που τα ναρκωτικά θέλουν να θεραπεύσουν, είναι η αίσθηση της μοναξιάς που βιώνουν οι αναρχοαυτόνομοι στον ουδέτερο θεσμικά και αξιολογικά χώρο της υπάρξεως που επιχείρησαν να περάσουν. Πρόκειται πράγματι για μια αφόρητη μοναξιά, που ενώ είναι μια αναζήτηση του αναρχοαυτόνομου αναχωρητισμού, γίνεται συγχρόνως η βαθύτερη πληγή του.

Ήρθε και το 89,5. Η Κατερίνα Κρυμπογούλου διαβάζει το βιβλίο του Ιωάννη Κορναράκη «Σχιζοφρένεια ή ασκητισμός». Εκδόσεις Κυριακίδη.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στη Βουλή των Ελλήνων μετέβη το πρωί ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος προκειμένου να τελέσει τον αγιασμό για την έναρξη των εργασιών της. Συνέρχεται από αύριο έως και την Πέμπτη η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος στο Συνοδικό Μέγαρο. Παράδειγμα για τα γλυπτά του Παρθενώνα, η επιστροφή Κοιμηλίων από τη Βουλγαρία επισημαίνει σε ανακοίνωσή του το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Η Ελλάδα είναι ένας πολύ σημαντικός σύμμαχος των ΗΠΑ, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ. Κατατέθηκε στη Βουλή το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το 2027. Σε εξέλιξη η καταγραφή ζημιών στις πληγήσεις περιοχές της Κρήτης από τον Ελεγά στο Ηράκλειο. Βρέθηκε σήμερα κλιμάκιο της κυβέρνησης. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ δηλώνει ότι η τιμή της βενζίνης αυξάνεται λόγω των ουκρανικών επιθέσεων κατά της Ρωσίας. Έθριος για αύριο καιρό στους 26 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

ακροατές χαίρεται. Κάθε εβδομάδα, αυτή την ημέρα και ώρα, στη σειρά, γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη,

περάσουμε από τις κλίμακες του ναού στον Άρθικα σε αυτό το νοητό ταξίδι που κάνουμε από τη Δύση προς την Ανατολή, θα συνεχίσουμε την αναφορά στην αμαρτία και τον θάνατο που κάναμε στην προηγούμενη εκπομπή, αρχίζοντας με ένα σχόλιο όσον αφορά στο θέμα της ενοχής και της κληρονομικότητας της αμαρτίας. Σπέβδω να υπογραμμίσω ότι στη δική μας ορθόδοξη παράδοση η αμαρτία δεν γεννάει συμπλέγματα ενοχής, γιατί ακριβώς λειτουργεί η μετάνοια. Θα επανέλθω στο θέμα αυτό σε άλλη εκπομπή. Σήμερα θα ήθελα να δούμε πώς εισήλθε στην ιστορία του χριστιανισμού το θέμα της ενοχής και ποιες συνέπειες είχε και έχει μέχρι σήμερα. Θεωρούμε τον Ιερό Αυγουστίνο, αν όχι τον πρώτο, πάντως τον κυριότερο και επισημότερο εισηγητή αυτής της διδασκαλίας. Καταρχήν με αυτόν εισάγεται στην ιστορία και στον πολιτισμό μια ψυχολογική ερμηνεία γύρω από το θέμα της αμαρτίας, της ενοχής και των αποτελεσμάτων. Όπως ίσως γνωρίζετε, ο Ιερός Αυγουστίνος είχε τη δική του προσωπική περιπέτεια. Ξεκίνησε από τον Μανιχαϊσμό, μια χριστιανική αίρεση της οποίας η πίστη χαρακτηριζόταν από μια έντονη διαρχία. Οι οπαδοί αυτής της αίρεσης πίστευαν στην ύπαρξη δύο αρχών του κόσμου, του καλού και του κακού, και στη διαπάλη τους. Αργότερα ο Αυγουστίνος μεταστράφηκε, όπως ξέρουμε, στον Ορθόδοξο Χριστιανισμό και όπως πίστευε ο ίδιος βαθύτατα, η μεταστροφή του αυτή οφείλεται σε ένα θαύμα. Στην προσπάθειά του να ερμηνεύσει αυτό το θαύμα, ο Αυγουστίνος υπήρξε ο πρώτος που άρχισε να δίνει ψυχολογικές ερμηνείες σε αυτή την κίνηση του ανθρώπου προς τη σωτηρία. Αυτές τις ερμηνείες προσέλαβε αργότερα η δυτική θεολογία και τις αυτονόμησε. Αυτό είναι και το λάθος. Γιατί, κατά τα άλλα, τον Ιερό Αυγουστίνο και εμείς τον τιμούμε ως Άγιο. Αλλά η διδασκαλία του δεν έγινε αίρεση σε εμάς, γιατί ποτέ δεν αυτονομήθηκε, επειδή ακριβώς ενσωματώθηκε στη διδασκαλία όλων των πατέρων της Εκκλησίας. Φτάνουμε έτσι στη σχολαστική θεολογία του 11ου αιώνα με τον Θωμά Ακυνάτη και αργότερα με τον Άνσελμο Κανταρβουρίας, όπου δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στο θέμα της ενοχής και της αποπληρωμής ενός χρέους. Σύμφωνα με αυτή τη διδασκαλία, που λίγο την απλουστεύω και σας ζητώ να μου το συγχωρέσετε, ο Θεός θέλει να χαρίσει στον άνθρωπο μια αιώνια ευτυχία, τη δυνατότητα μιας σχέσης μαζί του. Για να φτάσει όμως ο άνθρωπος να κερδίσει αυτή την αιώνια σχέση με τον Θεό, πρέπει να αποδείξει ότι το αξίζει. Γι' αυτό ο Θεός του θέτει μια εντολή δοκιμασίας. Αυτό θα φας, αυτόν δεν θα φας. Από την υποταγή στην εντολή θα φανεί αν ο άνθρωπος είναι άξιος της σχέσης του με τον Θεό. Ο άνθρωπος παραβαίνει την εντολή και πρέπει να τιμωρηθεί. Επειδή αυτός που έθεσε την εντολή είναι η υπέρτατη αρχή του κόσμου, σύμφωνα και με την πλατωνική αντίληψη του υπερτάτου αγαθού, η τιμωρία δεν μπορεί να είναι πρόσκαιρη, αλλά πρέπει να είναι αιώνια, δηλαδή αιωνίως αποξένωση από τον Θεό. Έτσι, ο θάνατος προσφέρεται ως τιμωρία στον άνθρωπο και κληρονομείται αυτό σε όλες τις γενναίες των ανθρώπων κατά έναν ψυχολογικό τρόπο. Πρέπει ο άνθρωπος, αν θέλει να γλιτώσει από την τιμωρία, να πληρώσει ένα τίμημα, σύμφωνα με τη δικανική αντίληψη που ξεκινάει από τον Αυγουστίνο και βασίζεται στο ρωμαϊκό δίκαιο, αλλά ολοκληρώνεται ως οικοδόμημα με τους σχολαστικούς θεολόγους της Λύσεως που ανέφερα. Η προσβολή που έκανε ο άνθρωπος στο Θεό παραβαίνοντας την εντολή του απαιτεί ικανοποίηση. Και επειδή το μέγεθος αυτής της προσβολής είναι άπειρο, γι' αυτό και η ικανοποίηση που απαιτείται πρέπει να είναι άπειρη. Για να εξηλαιωθεί ο δίκαιος Θεός για την παράβαση του ανθρώπου χρειάζεται μια θυσία άπειρη σε αξία, την οποία δεν μπορεί ο μικρός άνθρωπος να προσφέρει στον τέλειο Θεό. Είναι επομένως αδύνατο να βρεθεί μέσα στην ιστορία τέτοιο τίμημα, τέτοια αποπληρωμή, τέτοια θυσία που να
αποφασίζει να θυσιάσει τον μονογενή του. Και έτσι η θυσία του Σταυρού εξιλεώνει τον άνθρωπο και δια του Χριστού όλο το ανθρώπινο γένος απαλλάσσεται από την οργή του Θεού. Περιορίστηκα στον θεμελιώδη πυρήνα της θεωρίας αυτής, αφήνοντας όλες τις προεκτάσεις. Γνωρίζω τον κίνδυνο που προανέφερα ότι μπορεί να είναι η παρουσίαση μου απροστευτική, γιατί αυτό που με ενδιαφέρει δεν είναι η θεωρία καθεαυτή, όσο το σύμπλεγμα ενοχής που την συνοδεύει. Αυτό το σύμπλεγμα ενοχής δεν είναι κάτι απλό. Αυτό το σύμπλεγμα έφτιαξε πολιτισμό, δεν είναι μια θεωρία απλώς. Αυτό που σήμερα ονομάζουμε δυτικός πολιτισμός θεμελιώθηκε πάνω σε αυτό το σύμπλεγμα ενοχής. Γι' αυτό και η αθεία που παρουσιάστηκε στο δυτικό πολιτισμό μόνο σε έναν τέτοιο πολιτισμό μπορεί να εμφανιστεί ως απελευθέρωση του ανθρώπου, και επιτρέψτε μου να πω παρήγορη απελευθέρωση από τα δεσμά της τιμωρίας. Η αμαρτία έπαψε πλέον να λειτουργεί ως αποτυχία, πως την αντιλαμβάνεται η δική μας παράδοση. Πέφτω, σηκώνομαι, ξαναπέφτω, ξανασηκώνομαι, αποτυγχάνω, προσπαθώ να επιτύχω, ξανά αποτυγχάνω, ξαναπροσπαθώ να επιτύχω. Και πήρε την έννοια της παραβάσεως, μιας παραβάσεως που συνοδεύεται με όλα τα συμπλέγματα ενοχής που διαμορφώνει στον άνθρωπο και κυρίως το φοβερό σύμπλεγμα ενός σαδιστή πατέρα που θυσιάζει τον γιο του για να ικανοποιήσει τη δικαιοσύνη. Αυτό, όπως είπα, έφτιαξε πολιτισμό και είναι τεράστια διαφορά ανάμεσα στην ανατολική και τη δυτική αντίληψη περί του τι είναι άνθρωπος, ανάμεσα στην ορθοδοξία και τη δύση. Οι σχέσεις των ανθρώπων μεταξύ του διαμορφώνονται. Διαμορφώθηκαν επί αιώνες και εξακολουθούν να διαμορφώνονται από αυτά τα συμπλέγματα, από αυτή την ερμηνεία. Και αυτό συμβαίνει είτε την δέχεσαι, είτε δηλαδή καταφάσκεσαι σε αυτή την ερμηνεία, είτε την αρνείσαι. Πάλι εξαρτάται από την ερμηνεία. Είτε δηλαδή δέχεσαι αυτόν τον Θεό τον τρομοκράτη, είτε τον αρνείσαι, αυτόν τον τρομοκράτη Θεό δέχεσαι ή αρνείσαι. Επομένως, ούτε τον Θεό γνωρίζεις όταν τον δέχεσαι, ούτε τον Θεό αρνείσαι αφού δεν ξέρεις τι αρνείσαι. Είναι ένας φαύλος κύκλος αυτός και δεν ξέρω πότε η ανθρωπότητα θα μπορέσει να βγει από αυτόν.

Τώρα στο μάθημα της Εκκλησίας τελειώσαμε με τις κλίμακες, αποφασίσαμε ότι θέλουμε να μπούμε σε αυτό το ναό και να γνωρίσουμε. Σε αυτή την περιδιάβασή μας, ο μάθηκας μας υπενθυμίζει κυρίως δύο πράγματα. Καταρχήν είναι ο τόπος αυτών που πηγαίνουν για να φωτιστούν, δηλαδή να βαπτιστούν. Ο τόπος των προς το φώτισμα. Στην αρχαία εκκλησία όλη η διδασκαλία γινόταν στον άρθικα του ναού ή στον λεγόμενο πρόναο. Όχι μόνο η διδασκαλία, αλλά και το βάπτισμα γινόταν στον άρθικα, στο νότιο μέρος του, όπου στους κλασικούς χρόνους, κυρίως από τον 3ο αιώνα και μετά, υπήρχε ένα ιδιαίτερο οικοδόμημα ή ένα ξεχωριστό διαμέρισμα, το λεγόμενο βαπτιστήριο. Εκεί βαπτίζονταν οι πιστοί τη νύχτα του Μεγάλου Σαββάτου, λίγο πριν τη λειτουργία της Κυριακής του Πάσχα. Μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι ο Νάθηκας είναι ο τόπος των προς το φώτισμα. Επίσης, ο Νάθηκας είναι ο τόπος των μετανοούντων. Όσοι είχαν σφάλει στη ζωή τους και δεν μπορούσαν να λάβουν μέρος στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, έμεναν στον Νάθηκα. Υπήρχαν ιδιαίτερες τάξεις μετανοούντων, όπως παραδείγματος χάρη η λεγόμενη ομάδα των προσκλεόντων, όσων πενθούσαν για αυτό το λόγο. Και εκεί επίσης έμεναν όσοι επέστρεφαν από τις αιρέσεις, όσοι ξαναέρχονταν στην κοινότητα της Εκκλησίας, μέχρι να βεβαιωθεί ο προεστός ότι είναι ικανοί να λάβουν μέρος στη Θεία Ευχαριστία. Θα έχετε ακούσει μερικές φορές τη Θεία Λειτουργία, όταν γίνεται πλήρης ανάπτυξη της, τις ευχές υπέρ των κατηχουμένων. Κάποια στιγμή, πριν αρχίσει την απαγγελία του συμβόλου της πίστεως, που εισάγει στη λειτουργία των πιστών, ο διάκονος προτρέπει τους κατηχουμένους να φύγουν από το ναό, γιατί αρχίζει το μυστήριο. Να φύγουν από το ναό δεν σημαίνει να πάνε στα σπίτια τους, αλλά να παραμείνουν στον άρθη. Σε παλαιοχριστιανικούς ναούς πολλές φορές ο Νάρθηκας έφτανε να είναι τόσο σε έκταση όσο και ο κυρίος ναός. Υπόλοιπο αυτής της πρακτικής βλέπουμε στα μοναστήρια. Είναι το τμήμα του ναού που λέγεται λυτή. Η λυτή σε πολλές περιπτώσεις είναι όσο και ο κυρίος ναός. Δηλαδή μπορεί να χωρέσει όλο το εκκλησίασμα που θα περάσει μετά στον κυρίος ναό. Βέβαια, η λυτή των μοναστηριακών ναών είναι υπόλοιμα του παλαιού Νάρθηκα, αλλά δεν είναι Νάρθηκας. Είναι πρόναος, αλλά δεν είναι Νάρθηκας. Εκεί παραμένουν στη λυτή σήμερα οι πιστοί και κάνουν ορισμένες ιδιαίτερες ακολουθίες. Λοιπόν, τα δύο θέματα που υπομνηματίζει ο Νάρθηκας είναι από τη μια η διδαχή και η κατήχηση και από την άλλη η μετάνοια. Σήμερα θα μιλήσουμε για τη φύση της διδαχής και την πορεία προς τη γνώση του Θεού. Η διδασκαλία της Εκκλησίας δεν έχει γνωσιολογικό περιεχόμενο. Περισσότερο είναι μία οδός. Η Εκκλησία παρουσιάζει μία οδό. Προτείνει μία οδό. Ξεδιπλώνει μία οδό. Είναι η οδός από τον θάνατο στη ζωή. Αυτό η Εκκλησία το διδάσκει δια της μύησεως. Επειδή όμως ο άνθρωπος έχει από τη φύση του ανάγκη μιας αναλυτικής παραθέσεως αυτής της μύησεως, δηλαδή μιας παιδαγωγίας, η Εκκλησία οικοδομεί αυτή τη μύηση και με διδασκαλία, χρησιμοποιώντας μεθόδους της θύραθεν παιδείας, μεθόδους από την πείρα των ανθρώπων ή προτείνοντας από τη δική της πείρα άλλες διδακτικές μεθόδους. Διαμορφώνεται έτσι η λεγόμενη εκκλησιαστική διδασκαλία ή διδασκαλία της Εκκλησίας ως μία οδός εκ του θανάτου εις την ζωή. Ο θάνατος, όπως είχα υπογραμμίσει στην περασμένη εκπομπή, αναλύοντας το χωρίο του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, είναι μια ευεργετική κατάσταση μέσα στην ιστορία του ανθρώπινου γένους. Δια του θανάτου ουσιαστικά ζούμε.
ονομάζουμε ως απουσία ζωής, δηλαδή εκ του αντιθέτου, όπου τη ζωή την ορίζουμε ως δέση στοιχείων, δέση ψυχής και σώματος. Ενώ τον θάνατο τον ορίζουμε ως διάκριση και διάλυση των ενωμένων, δηλαδή της ψυχής και του σώματος. Κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο, ζωή είναι η σύνδεση δέσης, όπως την ονομάζει, σώματος και ψυχής, ενώ θάνατος είναι η διάλυση διάστασης, όπως την ονομάζει, αυτής της ένωσης. Στο ίδιο πνεύμα, ο Άγιος Διονύσιος Αρεοπαγίτης θα μας πει ότι θάνατος δεν σημαίνει ανυπαρξία της ουσίας του ανθρώπου, αλλά διάλυση, διάκριση, την λέει, της σχέσης ψυχής και σώματος. Η ουσία παραμένει υπαρκτή ακόμα εσύ, την λέει, της σχέσης ψυχής και σώματος. Η ουσία παραμένει υπαρκτή ακόμα και μετά τον θάνατο.

ξανά ολόκληρος ο άνθρωπος. Ένας άλλος θάνατος, μια άλλη μορφή θανάτου, είναι η αυτονομία της φύσεως. Υπάρχει δηλαδή ένας θάνατος που λειτουργεί κατά τη διάρκεια της έμβιας ζωής. Ενώ ο άνθρωπος είναι ζωντανός, με όποιους ορισμούς και αν θέλετε να βάλετε, ωστόσο είναι και πεθαμένος. Αυτονομία της φύσεως σημαίνει εγκλεισμός του εγώ του ανθρώπου στο φυσικό του εγώ. Δηλαδή, η θέληση της φύσεως κυριαρχεί επί του ανθρώπου. Δεν υπάρχει άλλο θέλημα στον άνθρωπο πέραν του θελήματος της φύσεως. Σας θυμίζω στο σημείο αυτό το περιστατικό από την Καινή Διαθήκη, όπου ο Χριστός καλεί τους ανθρώπους να έλθουν μαζί του, να έλθουν στη ζωή. Και ένας μαθητής του ζητάει να του επιτρέψει μια μικρή αναβολή μέχρι να πάει να κυδέψει τον πατέρα του. Και απαντάει ο Χριστός: «Ακολούθημη και άφες τους νεκρούς, θάψε τους εαυτών νεκρούς». Αυτονομία λοιπόν της φύσεως και κυριαρχία του θελήματός της είναι μια δεύτερη μορφή θανάτου για τον άνθρωπο. Και η τρίτη μορφή θανάτου είναι η διάσταση από τον Θεό, η απουσία σχέσης με τον Θεό. Θα επιμείνω λίγο στο σημείο αυτό, αλλά συνοπτικά και πάλι. Ζωή είναι η σχέση με τον Θεό, ενώ θάνατος είναι η απουσία του Θεού. Κατά τούτο, η ζωή είναι μια κατάσταση, δεν είναι μια ιδιότητα. Βρίσκομαι εν ζωή. Όταν ο Χριστός στην Καινή Διαθήκη ορίζει τον εαυτό του ως ζωή, εγώ είμαι η ζωή μας λέει, εννοεί ότι η σχέση με αυτόν παρέχει ζωή ή δι' αυτού αναγνωρίζεται η ζωή. Εφόσον όμως προσπαθώ να πω τι είναι θάνατος, πρέπει να συμπληρώσω και τι είναι ζωή κατά την Εκκλησία. Και η λέξη που έρχεται μέσα από την παράδοσή μας για τη ζωή είναι η λέξη «έρος». Ήδη από τα προχριστιανικά χρόνια, στη διδασκαλία των προφητών, αλλά κυρίως στα χριστιανικά χρόνια, και από τον πρώτο ιδιώνα και μετά, η ζωή ονομάζεται έρωτας. Ο έρωτας είναι διάλογος, και μάλιστα διάλογος διαρκής ως κατάσταση. Ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος στις αρχές του 2ου αιώνα ονομάζει τον Χριστό έρωτα και μάλιστα έρωτά του, ο αιμός έρος. Και αυτό του επιτρέπει να συνειδητοποιεί ότι ζει. Ζει ακόμα και δια του θανάτου. Τον οδηγούν προς το μαρτύριο, τον πηγαίνουν στη Ρώμη και οι χριστιανοί της Ρώμης τον παρηγορούν να μην ανησυχεί γιατί θα προσπαθήσουν να τον γλιτώσουν από το μαρτύριο. Και αυτός απαντάει με μια επιστολή και τους παρακαλεί να τον αφήσουν να ζήσει, να μην τον εμποδίσουν να πεθάνει. Δηλαδή, μην με εμποδίσετε να μαρτυρήσω, γιατί θέλω να ζήσω, δεν θέλω να πεθάνω. Και εκεί ονομάζει τον Χριστό έρωτά του. Ο αιμός έρος εσταύρωται. Και εκεί ονομάζει τον εαυτό του άρτο, σιτάρι που πρέπει να αλεστεί στα δόντια των θηρίων, για να φανερωθεί ως άρτος Χριστού. Ουσιαστικά δηλαδή έρωτας σημαίνει συνδιαλλαγή με το Θεό. Αργότερα και ο Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης και ο Μάξιμος ο Ομολογητής θα αναπτύξουν το περιεχόμενο αυτής της συνδιαλλαγής με τον Θεό μέχρι του σημείου να την ταυτίσουν με το αληθές γνώρισμα της ζωής. Ζωή τελικά σημαίνει συνδιαλλαγή με τον Θεό. Επίσης σημαίνει μια ειρηναία κατάσταση. Θυμίζω το λόγο του Χριστού για τη δική του ειρήνη. Υπάρχει η ειρήνη του κόσμου και υπάρχει η ειρήνη του Χριστού. Η ειρήνη την εμήν, τη δομή εμήν. Ού καθώς ο κόσμος δίδωσε, μας αναφέρει ο Ιωάννης στο Ευαγγέλιο του. Αυτή η ειρήνη του Χριστού δεν έχει να κάνει με εξωτερικά γνωρίσματα ησυχίας και τάξεως, ούτε με μια εξωτερική

ότι κατ' ουσίαν θάνατος είναι η διάσταση από το Θεό και ζωή είναι η συνδιαλλαγή με τον Θεό. Αυτή η συνδιαλλαγή γνωρίζεται ως αγάπη, αλλά διακεκριμένη από την αγάπη που μπορεί να γνωρίσει το κτιστό ον. Είναι μια αγάπη σχέσεων και την ονομάζουμε ανιδιοτελή αγάπη. Δεν υπάρχει εγώ σε αυτήν την αγάπη. Γι' αυτό και ιδιαίτερα ο Άγιος Μάξιμος χρησιμοποιεί τον όρο έρωτας για να αντιδιαστείλει αυτή τη σχέση από μια ηθική αγάπη. Και αφού χρησιμοποιείς τον όρο και κάνει τη διάκριση και την αντιδιαστολή, επανεισάγει τον όρο αγάπη. Αλλά όταν ο όρος αγάπη επανεισάγεται

0: άνθρωπος τον θανάτο. Το θάνατο ο χριστιανός τον αποδέχεται. Τον αποδέχεται όμως επειδή έχει προϋπάρξει ένας άλλος θάνατος που έχει φανερώσει αυτόν τον θάνατο ως ζωή. Ουσιαστικά δηλαδή τον αποδέχεται δια του θανάτου του Χριστού. Ο Απόστολος Παύλος, μιλώντας για το βάπτισμα, μιλάει για συνταφή με τον Χριστό. Συσταύρωση και συνταφή. Το βάπτισμα είναι μια εκούσια ταφή του ανθρώπου, ένας εκούσιος θάνατος του ανθρώπου, ως παλαιού ανθρώπου, για να γεννηθεί ως καινούργιος άνθρωπος. Παλαιός είναι ο άνθρωπος που βρίσκεται εκτός της σχέσεως με τη ζωή, με τον Χριστό δηλαδή. Νέος, καινούργιος είναι ο άνθρωπος που βρίσκεται εν σχέση με τον Χριστό. Το βάπτισμα ουσιαστικά τι κάνει? Αλλάζει την προοπτική της ζωής του ανθρώπου. Ενώ πριν από το βάπτισμα η προοπτική είναι ο θάνατος, δηλαδή η διάλυση ψυχής και σώματος, με το βάπτισμα αλλάζει αυτή η προοπτική και γίνεται προοπτική ζωής. Υπάρχει μεν η διάλυση, αλλά αυτή η διάλυση προετοιμάζει τη συνένωση, την επανένωση ψυχής και σώματος. Αυτή η επανένωση δεν μπορεί να γίνει παρά μόνο στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, όπου έχει προϋπάρξει η συνένωση για τη σαρκός αιώς του, και έχει φανερωθεί ότι υπάρχει στο διηναικές δια του Σταυρού και δια της Αναστάσεως. Σας θυμίζω ότι στους πρώτους χριστιανικούς αιώνες έδιναν ιδιαίτερη σημασία στο λευκό χιτόνα που θα φορούσε ο νεοφώτιστος μετά το βάπτισμα. Και καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, από την Κυριακή του Πάσχα μέχρι την Κυριακή του Θωμά, έπρεπε συνεχώς να φοράει αυτό τον λευκό χιτόνα. Γι' αυτό ονομαζόταν η εβδομάδα αυτή εβδομάδα των λευκών ή, όπως έχει παραμείνει μέχρι σήμερα, διακαινήσιμος εβδομάδα. Δηλαδή η εβδομάδα αυτών που έχουν γίνει καινούργοι, αυτών που περπατούν μέσω της καινούργιας βιωτής. Αυτός ο λευκός χιτόνας παραπέμπει σε αυτό που στην Εκκλησία και κυρίως στην Οπτική Παράδοση ονομάζουμε ιατρία της φύσεως. Ιατρία. Δια του βαπτίσματος αρχίζει η προοπτική της ζωής. Αλλά τι σημαίνει αυτή η προοπτική? Σημαίνει ότι αρχίζει μία οδός θεραπείας της φύσεως. Δηλαδή ο άνθρωπος πορεύεται όχι απλώς στην αρχαίγονη κατάστασή του, σε αυτήν που βρισκόταν πριν απολέει στην κοινωνία του με τον Θεό, αλλά πορεύεται σε εκείνη την κατάσταση που θα βρισκόταν σύμφωνα με το σχέδιο του Δημιουργού του, δηλαδή στην έσχατη πραγματικότητά του. Πρότυπο αυτής της έσχατης πραγματικότητας του ανθρώπου είναι ο σαρκωμένος λόγος. Η καταφύσιν πραγματικότητα του ανθρώπου είναι ο εγχριστωμένος άνθρωπος. Αυτός που ενδύεται τη δύναμη και τις ενέργειες του Λόγου του Πατρός σύμφωνα με την αρχική προοπτική.
1: Η ώρα είναι 10:30.

ακροατές, σας θυμίζουμε ότι ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στο σημείο αυτό, αφού μιλήσαμε για ιατρία της φύσεως, θα μιλήσουμε για την κάθαρση, για τον φωτισμό και για τη θέωση. Για να το κάνουμε αυτό, πρέπει να θυμηθούμε ότι ο κυρίαρχος χαρακτήρας της Ορθόδοξης Παράδοσης και αυτός που την κάνει να διακρίνεται από τις άλλες χριστιανικές παραδόσεις είναι ο ασκητικός. Όλη η βιωτή και όλη η πορεία του ανθρώπου μέσα στην Ορθόδοξη Παράδοση είναι πορεία ασκήσεως. Όχι για την επίτευξη αρετών, ούτε για την καταγωγή κάποιας νίκης, αλλά είναι μια συνεχής άσκηση μέχρι να φτάσουμε να βρεθούμε στην κατάσταση των καταλήθειαν πραγμάτων. Θα χρησιμοποιήσω ένα παράδειγμα. Η ελεημοσύνη δεν είναι αρετή, δηλαδή δεν είναι μια αυτόνομη αρετή, αλλά είναι μια άσκηση. Την επιτελούμε την άσκηση αυτή μέχρι να γίνουμε οι ίδιοι ελεημοσύνη, δηλαδή μέχρι να γίνουμε ελεήμονες. Το ίδιο συμβαίνει με όλες τις επιμέρους ασκήσεις. Η προσευχή είναι μια άσκηση, δεν είναι μια αρετή. Δεν προσεύχομαι για να με ακούσει ο Θεός. Προσεύχομαι για να ακούω εγώ, εμ' αυτόν, να διαλέγεται με τον Θεό και να ζητάει τη βοήθεια του Θεού μέχρι να φτάσω σε εκείνη την κατάσταση που η παρουσία του Θεού θα είναι διηναικής εντός μου. Και τότε μπορώ να πω αδιαλείπτως προσεύχομαι. Πολύ περισσότερο αυτό ισχύει για τις πράξεις αγάπης που κάνουμε. Αυτόνομα οι πράξεις αγάπης δεν είναι αρετές. Ούτε δια των πράξεων αγάπης κερδίζουμε κάτι. Κάνουμε τις πράξεις αγάπης ή προσπαθούμε να αγαπήσουμε, αυτή είναι η άσκησή μας, να αγαπήσουμε μέχρι να γίνουμε αγάπη. Όταν γίνουμε αγάπη, δεν υπάρχουν πράξεις αγάπης. Αυτός είναι ο ασκητικός χαρακτήρας της δικής μας παράδοσης. Ίσως, για να καταλάβουμε τη σημασία αυτού που λέω, πρέπει να περιγράψουμε μια άλλη αντίληψη που υπάρχει σε άλλες χριστιανικές παραδόσεις, κυρίως στη Ρωμαιοκαθολική αλλά και την παράδοση των Προτεσταντών, όπου δεν υπάρχει άσκηση μέσα στη ζωή, αλλά υπάρχει εφαρμογή εντολών, επιταγών. Δηλαδή η εφαρμογή των τελείων επιταγών του υπερβατικού όντους, που είναι απόλυτο κατά την αλήθειά του, απόλυτο κατά τη γνώση του, απόλυτο κατά το κύρος του. Η εφαρμογή αυτών των επιταγών μας οδηγεί στη βράβευση, που είναι η ζωή μαζί με τον Θεό. Μας χαρίζεται λοιπόν αυτή η ζωή με τον Θεό, γιατί εκτελούμε τις εντολές του επί της γης. Εφαρμόζουμε τις επιταγές του. Γι' αυτό και οι πράξεις, οι ηθικές πράξεις στις άλλες παραδόσεις έχουν αυτόνομο περιεχόμενο και αυτόνομη αξία. Τόσο μάλιστα μέχρι του σημείου να είναι και μετρήσιμες. Χρειάζεται ένα ποσό αγαθών πράξεων για να φτάσει στην κατάσταση του δικαίου. Προχωράω λίγο παραπάνω, μόνο για να δείξω τη διαφορά. Θυμόσαστε όλη την ιστορία στη Δυτική Εκκλησία περί των αξιόμιστων πράξεων, περί των συγχωροχαρτιών και την αντίδραση των μεταρρυθμιστών, οι οποίοι όμως επέστρεψαν στην ίδια πρακτική από την πίσω πόρτα. Σύμφωνα με αυτή την αντίληψη, χρειάζεται ένα ορισμένο ποσό αγαθών πράξεων για να κερδίσει τη Βασιλεία των Ουρανών. Ο Άγιος όμως, που κατά τούτο ακριβώς είναι Άγιος, υπερπερισσεύει σε αγαθές πράξεις. Αυτή η περίσσια των αγαθών πράξεων δεν χάνεται, αφού είναι αυτόνομη η αξία τους, αλλά αποταμιεύεται κατά κάποιο τρόπο. Ταμείο αυτών των αγαθών πράξεων είναι η Εκκλησία, η οποία μπορεί να χαρίσει αξιομιστίες σε αυτούς που υπολείπονται στη ζωή τους σε αξιόμιστες πράξεις. Εκεί στηρίζεται και η πρακτική των συγχωροχαρτιών, η οποία δεν είναι και τόσο μεγάλο λάθος όσο καμιά φορά θέλουμε να το εμφανίσουμε. Τα συγχωροχαρτιά
γουστάρει τους αδυνάτους που το ζητούν με μια συγκεκριμένη πράξη, συμβολική βέβαια αλλά συγκεκριμένη, και επιχειρεί έτσι να τους ενδυναμώσει δια της αγάπης της.

υπήρχε μια πορεία σε αυτή την ασχετική κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο άνθρωπος, την οποία μπορούμε να την διακρίνουμε και σε στάδια. Έχουμε συνηθίσει να μιλάμε για τρία στάδια στην ασκητική πορεία. Το πρώτο είναι το στάδιο της καθάρσεως, το δεύτερο είναι το στάδιο του φωτισμού και το τρίτο είναι το στάδιο της θεώσεως. Τις τελευταίες δεκαετίες έχει γίνει πολλή συζήτηση γύρω από αυτά τα στάδια της ασκήσεως. Το επικίνδυνο αυτού του θορύβου και μερικές φορές το επικίνδυνο της αναπτύξεως αυτών των σταδίων είναι ότι εισάγεται ανεπαισθήτως μια αντίληψη τεχνικής και καταντάμε σε μια τεχνική κατάσταση σωτηρίας. Πιο κοντινά εισάγεται μια αναγκαιότητα όσον αφορά το αποτέλεσμα της σωτηρίας. Εφόσον δηλαδή κάνεις αυτές τις συγκεκριμένες ασκήσεις, θα φτάσεις στην κάθαρση. Εφόσον προχωρείς ετούτες τις συγκεκριμένες ασκήσεις, θα φτάσεις στο φωτισμό. Και εφόσον συνεχίσεις με εκείνες τις συγκεκριμένες ασκήσεις, θα φτάσεις στη θέωση. Αυτή η τεχνική της σωτηρίας είναι ο κίνδυνος και είναι απαράδεκτο για την παράδοσή μας. Γιατί οι συγκεκριμένες ασκήσεις οδηγούν ασφαλώς στον αγιασμό, αλλά μπορεί να οδηγήσουν και στην απώλεια. Άλλο είναι το μέτρο για το αποτέλεσμα. Και το μέτρο αυτό έχει να κάνει με το μυστήριο της θεότητας. Ουσιαστικά έχει να κάνει με το μυστήριο της αρκώσεως του λόγου. Κατά την παράδοσή μας, ένας χαρισματικός άνθρωπος μπορεί να πιστοποιήσει, έχει δηλαδή το χάρισμα να πιστοποιήσει σε ποια κατάσταση βρίσκεται ένα μέλος της ευχαριστιακής κοινότητας, αν είναι δηλαδή και καθαρμένος, αν είναι φωτισμένος, αν είναι θεωμένος. Και αυτό αρκεί. Πρέπει να υπογραμμίσουμε στο σημείο αυτό ότι εάν υπάρχουν αισθητοί τρόποι, δια των αισθήσεων δηλαδή τρόποι, αναγνωρίσεως του σωτηριώδου στοιχείου μέσα στον άνθρωπο, τότε η θεολογία μας δεν μπορεί να είναι μεταφυσική. Μόνο μέσω μιας εμπειρικής θεολογίας, μόνο μέσω μιας θεολογίας των πραγμάτων, μπορείς να αναγνωρίσεις αυτές τις πραγματικότητες. Παραδείγματος χάρη, στο γεγονός, στο όρος θαβόρ, δηλαδή στο γεγονός της μεταμόρφωσης, οι αισθήσεις των μαθητών είναι αυτές που τους κάνουν να δηλώνουν τη νέα κατάσταση του ανθρώπου, αυτές που τους κάνουν να περιγράφουν αργότερα τι είναι κατ' ουσίαν άνθρωπος. Όχι η σκέψη τους, όχι η διάνοια τους, όχι τα συμπεράσματα τους. Όταν μετά την ανάληψη του Χριστού μαζεύτηκαν οι Απόστολοι για να εκλέξουν τον 12ο Απόστολο στη θέση του Απολεσθέντος Ιούδα, οι προϋποθέσεις, εκτός του ότι έπρεπε να είναι ζηλωτής στη νέα πίστη, ήταν να είναι αυτόπτης και αυτικός μάρτυρας της παρουσίας του Χριστού και της Αναστάσεώς του. Έχουμε επίσης τις πράξεις των Αποστόλων, το περιστατικό που οι Απόστολοι Πέτρος και Ιωάννης, όταν τους συλλαμβάνουν οι Ιουδαίοι και τους απειλούν αν δεν σταματήσουν να κηρύττουν για τον Χριστό, θα τους τιμωρήσουν, προεκτείνουν αυτό το θέμα υποστηρίζοντας ότι εμείς δεν μπορούμε να μην κηρύξουμε αυτό που είδαμε, που ακούσαμε και που αγγίξαμε. Ουδυνάμεθα γάρι μισα είδομεν και ακούσαμε μη λαλήν. Δεν είναι οι ιδέες

πάμε σε αυτό που προηγουμένως ονόμασα ιατρία της φύσεως. Ιατρία της φύσεως. Και που μας επιτρέπει να λέμε ότι η Εκκλησία είναι ένα είδος θεραπευτηρίου. Θεραπεύει την ανθρώπινη φύση. Τι σημαίνει θεραπεύει την ανθρώπινη φύση? Σημαίνει ότι πρέπει η ανθρώπινη φύση να υπάρξει με άλλον τρόπο. Και περιγράφονται αυτοί οι άλλοι τρόποι με τους οποίους θα υπάρξει η ανθρώπινη φύση. Ένας από τους κυριότερους τρόπους αφορά στη λειτουργία του νόος. Και εκεί κυρίως αναφέρεται το θέμα της καθάρσεως. Γεννιόμαστε με έναν κληρονομημένο τρόπο του σκέπτεστε. Νοούμε δια των κτιστών και πάντα νοούμε τα κτιστά. Δεν μπορούμε διαφορετικά να νοήσουμε. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η φύση. Όπως αυτή η φύση υπάρχει. Έρχονται τώρα οι πατέρες της Εκκλησίας και μας λένε ότι πρέπει τη φύση αυτή να την θεραπεύσουμε. Προσέξτε, όχι να την αλλάξουμε, αλλά να την θεραπεύσουμε. Και εδώ είναι το παράδοξο που εισάγουν, ώστε να την επαναφέρουμε στην πραγματικότητά της. Πράγμα που σημαίνει ότι η φύση, με τον τρόπο που νοεί, είναι ασθενής. Είναι νοσηρός ο τρόπος με τον οποίο νοεί η φύση, παρόλο ότι αυτός αναγνωρίζεται ως ο φυσικός τρόπος νοήσεως. Για να μπορέσουμε να νοήσουμε διαφορετικά, πρέπει να καθάρουμε τον λογισμό μας. Η κάθαρση του λογισμού γίνεται με σειρά ασκήσεων, όχι ίδιο σε κάθε εποχή και όχι ίδιο σε κάθε κοινότητα. Ανάλογα με τις εμπειρίες που κουβαλάει ο άνθρωπος από κοινότητα σε κοινότητα, από περιοχή σε περιοχή, από χρονική εποχή σε άλλη χρονική εποχή, υπάρχουν οι χαρισματούχοι ποιμένες, οι λεγόμενοι πνευματικοί, που θα τον βοηθήσουν να καθάρει τον λογισμό του, ώστε να μπορεί να νοεί τακτιστά, αλλά και δια των κτιστών να μπορεί να ανάγεται στο ακτιστό. Οι νηπτικοί πατέρες επιμένουν ότι ο μόνος τρόπος να νοήσεις το άκτιστο είναι να φύγεις από τον λογισμό του νοός και να περάσεις στον λογισμό της καρδίας. Τι σημαίνει λογισμός της καρδίας? Σημαίνει παραίτηση από τον λογισμό της φύσεως, από τον λογισμό με τον οποίο νοεί η φύση και παράδοση στην παρουσία των ενεργειών του Αγίου Πνεύματος. Δεν είναι εύκολο να μιλήσουμε για τη λειτουργία αυτή της καρδίας. Έτσι λοιπόν, μόνο και μόνο για να βοηθηθούμε παιδαγωγικά, αποδεχόμαστε κάποιες εικόνες που μας έχουν κληρονομήσει οι νηπτικοί πατέρες όταν μιλούν για την καρδιά, χωρίς όμως να εξαντλούμε την κατανόησή μας στο τεχνικό μέρος της περιγραφής. Με βάση λοιπόν τις περιγραφές αυτές των νηπτικών πατέρων, η καρδιά έχει έναν δικό της τρόπο να νοεί. Ας βάλουμε σε εισαγωγικά τη λέξη νοεί. Οι πατέρες επιμένουν ότι η καρδιά νοεί κατά έναν ανάλογο τρόπο που νοεί ο εγκέφαλος. Επαναλαμβάνω όμως ότι αυτό πρέπει να το αποδεχτούμε μόνο ως εικόνα, γιατί αλλιώς δεν μπορούμε να το κατανοήσουμε. Η καρδία νοεί σημαίνει ότι ενέργειες του Αγίου Πνεύματος έχουν παρουσία στον άνθρωπο και εμπνέουν τον πιστό, όπως το διατυπώνει ο Απόστολος Παύλος στην επικοινωνία του με τους πιστούς της Κορίνθου. Εάν λοιπόν η καρδιά υποτάσσεται στον εγκέφαλο και αφήνει τον εγκέφαλο να έχει το πρωτίον του λογισμού, τότε ο άνθρωπος λειτουργεί δια των παθών. Αυτή είναι η λεγόμενη κατάσταση της φύσεώς του. Τα πάθη προηγούνται. Πρώτα-πρώτα προηγούνται τα λεγόμενα αδιάβλητα πάθη, πείνα, δίψα, πόνος, και μετά τα διαβλητά πάθη, τα οποία εδράζονται στην ανάγκη της φύσεως να εγκυστρώνεται πάνω στον εαυτό της, να διαφυλάτει την αυτονομία του εαυτού της ή, με άλλα λόγια, να διαφυλάτει το εγώ της. Με άλλη ορολογία, θα λέγαμε ότι τα διαβλητά πάθη εδράζονται επί του εγωισμού. Για να μπορέσει ο άνθρωπος να διώξει αυτόν τον εγωισμό, για να μπορέσει να τον αντιμετωπίσει και να περάσει από το εγώ στο εμείς της ευχαριστιακής κοινότητας,
πρέπει να αναποδογυρίσει τον τρόπο του σκέπτεστη ή, για να το πω διαφορετικά, πρέπει να ξεκινήσει την άσκηση εκείνη που θα τον οδηγήσει στο αναποδογύρισμα του τρόπου του σκέπτεστη. Αυτό το αναποδογύρισμα θα το αναγνωρίσει σε έναν άνθρωπο μόνον αυτός που έχει το χάρισμα να μπορεί να το αναγνωρίσει και τον οποίο ονομάζουμε προφήτη, χαρισματούχο, πνευματικό ή, αν η Εκκλησία λειτουργούσε όπου λειτουργούσε τους πρώτους αιώνες, θα τον ονομάζαμε επίσκοπο, πατέρα της ευχαριστιακής κοινότητας. Κατ' ουσία, ο επίσκοπος, ο προεξάρχων της κοινότητας, είχε το χάρισμα να αναγνωρίζει τις δωρεές του Πνεύματος. Εάν ο άνθρωπος τώρα περάσει από το στάδιο της καθάρσεως, δηλαδή καθαρθεί από τα πάθη, τότε έρχεται το δεύτερο στάδιο, αυτό που ονομάζουμε στάδιο του φωτισμού. Το δεύτερο στάδιο του φωτισμού σημαίνει ότι πλέον ο τρόπος με τον οποίο νοεί η καρδιά κυριαρχεί επί του άνθρωπου. Οπότε ο άνθρωπος μπορεί να νοεί τα του ακτίστου και δι' αυτής της νοήσεως να προσδιορίζει τη σχέση του με τα ακτιστά. Είναι εντελώς διαφορετικός ο βίος του ανθρώπου που δια των κτιστών προσπαθεί να κατανοήσει τα άκτιστα και πολύ διαφορετικός εκείνου που έχοντας αίσθηση της παρουσίας του ακτίστου ψηλαφεί, αναγνωρίζει και περιγράφει τα ακτιστά. Μάλιστα, κατά το στάδιο του φωτισμού υπάρχει η αίσθηση της παρουσίας του ακτίστου η οποία οράται, δηλαδή γίνεται αντιληπτή δια των αισθήσεων. Γι' αυτό άλλωστε μιλάμε για αίσθηση της παρουσίας του ακτίστου. Μας έχουν περιγράψει οι

φωτισμό ακολουθεί το τρίτο στάδιο, το στάδιο της θεώσεως. Θέωση λέμε την κοινωνία με τον Θεό, τη σχέση με τον Θεό. Υπάρχει ένα ερώτημα, αν στο στάδιο της θεώσεως μπορεί ο άνθρωπος να φτάσει από τώρα. Έχουν γραφτεί πάρα πολλά, έχουν δοθεί και αρνητικές και θετικές απαντήσεις. Η απάντηση που κυριαρχεί στη ζωή της Εκκλησίας, τουλάχιστον στους τρεις τελευταίους αιώνες, είναι ότι το στάδιο της θεώσεως είναι κατάσταση της μελούσης πραγματικότητος. Εκείνο όμως που ξεχνάμε και αρχίζουμε τώρα να το θυμόμαστε, ξαναδιαβάζοντας τα παλαιότερα κείμενα, είναι ότι η μέλουσα ζωή μπορεί να αρχίζει από την παρούσα ζωή. Αν η Θεία Ευχαριστία δεν είναι μία δευτέρα παρουσία του Κυρίου, τότε η Εκκλησία δεν είναι ζωή, αλλά είναι ιδεολειψία. Η ιδέα δηλαδή ότι πηγαίνουμε στην Εκκλησία όχι για να ζήσουμε, για να υπάρξουμε, αλλά για να βελτιωθούμε. Και είναι δυστυχώς πολύ διαδεδομένη αυτή η δεύτερη αντίληψη περί Εκκλησίας, η ηθική δηλαδή αντίληψη περί σωτηρίας, ότι πηγαίνουμε στην Εκκλησία για να γίνουμε μια καλή κοινωνία, για να γίνουμε καλοί άνθρωποι. Γι' αυτό και πολλοί που θεωρούν ότι είναι καλοί άνθρωποι, επειδή δεν κάνουν κακό σε κανέναν, να κάνουν μόνο καλό, τηρούν τις εντολές κλπ., δεν αισθάνονται την ανάγκη να πάνε στην Εκκλησία. Στο βάθος αυτών των αντιλήψεων υποκρύπτεται ο ουμανισμός των νεότερων χρόνων, που τους τελευταίους αιώνες έχει εξαπλωθεί και έχει αποκτήσει έναν οικουμενικό χαρακτήρα. Όμως, με βάση την ορθόδοξη αντίληψη, δεν πηγαίνουμε στην Εκκλησία για να καλυτερέψουμε το χαρακτήρα μας. Δεν πηγαίνουμε για να καλυτερέψουμε την πρακτική του βίου μας. Πηγαίνουμε για να ζήσουμε, για να υπάρξουμε. Γι' αυτό επιμένω συνέχεια να τονίζω ότι η Εκκλησία σώζει με αυτό που είναι. Δεν σώζει ούτε με αυτά που κάνει, ούτε με αυτά που λέει. Σώζει επειδή είναι αυτό που είναι. Φανερώνει την έσχατη πραγματικότητα ως παρόν. Ενδεχομένως τα μέλη της Εκκλησίας δεν μπορούμε να ζήσουμε. Μιλάω για τη σημερινή πραγματικότητα. Αυτή την έσχατη κατάσταση ως παρόν. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει. Εάν και ένας μέσα στους αιώνες, τους 20 αιώνες, αν και ένας το έζησε, τότε αυτή η δυνατότητα υπάρχει. Είναι παρούσα δυνατότητα. Και τα κείμενα και η παράδοση των πατέρων μας μιλάνε για πολλούς, δεν μας μιλάνε για λίγους. Για πολλούς που είναι γνωστοί και τιμώνται ως Άγιοι και για άπειρους άλλους που δεν είναι γνωστοί. Εκείνο που πρέπει να διακρίνουμε σε αυτό το τρίτο στάδιο, στο στάδιο της θεώσεως, είναι η κατάσταση θεώσεως ως πρόγευσης του διηνεκούς και η κατάσταση θεώσεως ως διηνεκές. Δηλαδή η πρόσκαιρη κατάσταση θεώσεως που σταματάει και ξαναβρίσκεται ο άνθρωπος στην προηγούμενη κατάσταση και η κατάσταση θεώσεως με ατρεψία κινήσεως προς το αντίθετο. Αυτή η δεύτερη κατάσταση, η διηνεκής κατάσταση θεώσεως, αυτή είναι παρούσα και όχι ακόμα. Είναι εδώ, αλλά όχι ακόμα. Θα πρέπει να κάνουμε μια υπέρβαση των χρονικών αντιλήψεων που έχουμε για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε τι σημαίνει το πρόσκαιρο και το διηνεκές. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί μέσα στο πρόσκαιρο υπάρχει και το διηνεκές.

0: μιλώντας όμως για όλα αυτά, θα ήθελα να επισημάνω ότι τα πάντα λειτουργούν λόγω της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος. Γιατί όλη αυτή η πορεία του ανθρώπου μέσα στην Εκκλησία, είτε ως πορεία δια της προαιρέσεως εκ του θανάτου στη ζωή, είτε ως γνώση δια του κτιστού των ακτίστων, είτε ως αποδοχή του θανάτου δια του θανάτου του Κυρίου, είτε ως ασκητική πορεία μέσα από τα τρία στάδια που περιέγραψα, καθάρσεως, φωτισμού και θεώσεως, είναι κούφια λόγια, εάν δεν κατανοήσουμε την παρουσία του Αγίου Πνεύματος, ενός από τα πρόσωπα της θεότητας, το οποίο ενεργεί μέσα στην ιστορία. Γι' αυτό και το έσχατο μπορεί να είναι παρόν. Δεν θα μιλήσουμε σήμερα για το Άγιο Πνεύμα, θα ανατρέξω όμως την ποίηση της Εκκλησίας για να σας περιγράψω τι κάνει το Άγιο Πνεύμα μέσα στην ιστορία. Οι λίγοι στίχοι που θα σας διαβάσω είναι καταγραμμένοι στους λεγόμενους αναβαθμούς που τους ψέλνουμε στον όρθρο κατά τους 8 ήχους. Άλλους αναβαθμούς ψέλνουμε στον πρώτο ήχο, άλλους στον δεύτερο κλπ. Αλλά είναι αναβαθμοί, δηλαδή σκαλοπάτια, κατά την έννοια της ορίμασης και της τελείωσης του ανθρώπου που μας οδηγούν στη γνώση. Από τον πρώτο ήχο διαβάζω: Αγίο Πνεύματι πάσα εκτίσεις καινουργείτε παλινδρομούσα εις το πρώτο. Δηλαδή, δια των δυνάμεων του Αγίου Πνεύματος όλη η κτήση γίνεται καινούρια, επιστρέφοντας σε αυτό που ήταν από αρχής. Από το δεύτερο ήχο: Αγίο Πνεύματι ζωαρχία και γέρας, πάντα γάρτα κτιστά ως Θεόσον δυναμή, συντηρεί εν πατρί Ιούδε. Δηλαδή, δια του Αγίου Πνεύματος επιτυγχάνεται η αρχή της ζωής και η νίκη, το έπαθλο. Γιατί ως Θεός ενδυναμώνει όλα τα κτιστά, συντηρώντας τα και κάνοντάς τα συνεκτικά μεταξύ τους στο όνομα του Πατρός δια του Υιού. Από τον τρίτο ήχο: Αγίο Πνεύματι ενθεωρείται πάσα αγιώτης σοφία, ουσιή πάσα γαρκτήση. Με άλλα λόγια, με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος μπορούμε να κατανοήσουμε την αγιότητα δια της σοφίας, γιατί οι δυνάμεις του Αγίου Πνεύματος δίνουν ουσία σε όλη την κτήση, κάνει την κτήση να υπάρχει. Και από τον τέταρτο ήχο: Αγίο Πνεύματι πάσα ψυχή ζωούται και καθάρση υψούται, λαμπρύνεται τη τριαντική μονάδη ιεροκρυφίως.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείος Κοράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 11. Στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι

0: ταξίδια στους Αγίους Τόπους με το Γραφείο Προσκυνηματικού Τουρισμού Ιφίλιος. Ακολουθήστε μας για ένα μοναδικό προσκύνημα σε αθεοβάτιστα μέρη. Εγγύηση η 20ετής εμπειρία μας. Διοργανώνουμε με συνέπεια τις εκδρομές της ενορίας σας και στα προσκυνήματα εντός Ελλάδος. Ιφίλιος. Γραφείο Προσκυνηματικού Τουρισμού. Ειδικές τιμές για ενορίες, συλλόγους και ιδρύματα της Εκκλησίας. 3 Σεπτεμβρίου 13, ημιόροφος. Τηλέφωνα 210-5236-263 και 268.
1: Η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος με τα σεμινάρια της προσφέρει δωρεάν μαθήματα εκμάθησης της ελληνικής νοηματικής γλώσσας. Πληροφορίες μπορείτε να λαμβάνετε στο τηλέφωνο 210-7272-347 μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατήχηση-παπάκι-αποστολική-παύλα-διακονία.gr καθώς και από την ιστοσελίδα του σεμιναρίου αποστολική-παύλα-διακονία.gr. Έναρξη μαθημάτων 5η-8 Οκτωβρίου.

της Ελλάδας.

αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο του Φιόντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

τους, κύριε Λουβίτς, συνέχισε τη μαγόρευσή του. Μιλούσε για τους αδερφούς Καραμαζόφ. Έφτασε στον τρίτο γιο. Μανάκι ο τρίτος γιος της σύγχρονης οικογένειας, συνέχισε ο υπόλοιπος Κυρίλοβιτς. Βρίσκεται στο εδόλιο του κατηγορουμένου ενώπιον μας και ενώπιον σας έχετε και τα κατορθώματά του, τη ζωή και τα έργα του. Ήρθε το πλήρωμα του χρόνου και όλα βγήκαν στο φως και όλα αποκαλύφθηκαν σε αντίθεση με τον ευρωπαϊσμό και τις λαϊκές ρίζες των αδελφών του. Αυτός, σαν να εκπροσωπεί την στοιχειακή Ρωσία, όπως είναι ο, όχι ακριβώς, όχι όλοι. Ο Θεός να μας φυλάει, αν ήταν έτσι. Κι όμως, εδώ είναι η Ρωσιούλα μας. Μυρίζει. Ακούγεται η μητερούλα. Ω, εμείς είμαστε στοιχειακοί. Είμαστε το καλό και το κακό σε ένα καταπληκτικό ανακάτεμα. Είμαστε εραστές του πολιτισμού και του σύλλε. Και την ίδια ώρα καυγαδίζουμε στις ταβέρνες και ξεριζώνουμε τα γένια των πεκρίδων της παρέας μας. Ω, κι εμείς είμαστε στιγμές καλοί και υπέροχοι. Μα μονάχα τότε, όταν νιώθουμε και οι ίδιοι καλά και υπέροχα. Απέναντίας, συνταραζόμαστε κυριολεκτικά. Συνταραζόμαστε από τα ευγενέστερα ιδανικά. Μα με τη συμφωνία να πραγματοποιούνται από μόνα τους. Να μας πέφτουν στο τραπέζι από τον ουρανό. Και το κυριότερο, αυτό να γίνεται δωρεάν. Δωρεάν. Έτσι που να μην πληρώσουμε και τίποτα. Να πληρώνουμε δεν μας αρέσει καθόλου. Μα να παίρνουμε, αυτό μας καλαρέσει και σε όλα. Ω, δώστε. Δώστε μας όλα τα αγαθά της ζωής. Ακριβώς όλα. Δεν συμβιβαζόμαστε με λιγότερα εμείς. Και ιδιαίτερα μη βάζετε εμπόδια στις παρορμήσεις μας. Και τότε θα αποδείξουμε πως μπορούμε να είμαστε καλοί και υπέροχοι. Δεν είμαστε άπλιστοι εμείς? Όχι. Μα ωστόσο δώστε μας λεφτά. Λεφτά. Περισσότερα λεφτά. Όσο γίνεται περισσότερα λεφτά. Όσο γίνεται πιο πολλά λεφτά. Και θα δείτε πόσο μεγαλόψυχα, με πόση περιφρόνηση στο αξιοκαταφρόνητο μέταλλο θα τα σκορπίσουμε όλα. Όλα σε μια νύχτα, σε ακράτητο γλέντι. Αν όμως δεν μας δώσουν λεφτά, τότε θα δείξουμε πως ξέρουμε να τα βρίσκουμε όταν το θέλουμε εμείς. Μα γι' αυτό αργότερα θα τα παρακολουθήσουμε όλα με τη σειρά. Πρώτα απ' όλα είναι μπροστά μας ένα φτωχό, παραπεταμένο αγοράκι. Στην πίσω αυλή, χωρίς παπουτσάκια. Όπως εκφράστηκε πριν από λίγο ο ευυπόληπτος και σεβαστός, μα αλίμονο, ξένης καταγωγής συμπολίτης. Το ξαναλέω άλλη μια φορά. Σε κανέναν δεν θα παραχωρήσω την υπεράσπιση του κατηγορουμένου. Εγώ είμαι ο κατήγορος. Εγώ είμαι και ο συνήγορος. Ναι. Και εμείς άνθρωποι είμαστε. Και εμείς μπορούμε να σταθμίσουμε πως μπορούν να επιδράσουν στο χαρακτήρα οι πρώτες εντυπώσεις της παιδικής ηλικίας και της πατρικής εστίας. Μανά, το αγόρι είναι έφηβος πια, νέος αξιωματικός. Για αταξίες και για πρόκληση σε μονομαχία τον εξορίζουν. Τον εξορίζουν σε μια παραμεθόριο πολιτεία
της ευλογημένης Ρωσίας μας. Εκεί υπηρετεί. Εκεί και γλεντάει φυσικά. Μεγάλο καράβι, μεγάλες φουρτούνες. Χρειαζόμαστε μέσα. Μέσα πριν απ' όλα. Και να, ύστερα από παρατεταμένους καυγάδες, συμφωνεί να πάρει και από τον πατέρα του τις τελευταίες 6.000 ρούβλια. Εκείνος το τα στέλνει. Προσέξτε. Έδωσε απόδειξη και υπάρχει ένα γράμμα του που λέει πως με αυτές τις 6.000 παρετείται σχεδόν από κάθε άλλη του αξίωση στην κληρονομιά. Εδώ γίνεται η συνάντησή του με μια νέα ευγενικού χαρακτήρα και μεγάλης πνευματικής καλλιέργειας. Δεν τολμώ να επαναλάβω τις λεπτομέρειες που μόλις ακούσατε. Εδώ η τιμή, η αυτοθυσία. Εγώ σωπαίνω. Η εικόνα του νέου, του ελαφρόμυαλου και ακόλαστου νέου, που υποκλήθηκε ωστόσο μπροστά στην πραγματική ευγένεια, μπροστά στην υψηλότερη ιδέα, φάνηκε μπροστά μας εξαιρετικά συμπαθητική. Αλλά αμέσως ύστερα από αυτά, στην ίδια αίθουσα, είδαμε εντελώς αναπάντεχα και την άλλη όψη του νομίσματος. Και πάλι, δεν τολμώ να κάνω υποθέσεις και θα αποφύγω να αναλύσω γιατί έγινε έτσι. Μα ωστόσο, υπήρχαν αιτίες για αυτή τη μεταβολή. Αυτή η ίδια γυναίκα, χύνοντας δάκρυα αγανάκτησης που τόσο καιρό την έκρυβε, μας ανακοινώνει πως αυτός ο ίδιος πρώτος την περιφρονούσε για την απρόσεκτη, ασυγκράτητη ίσως παρόρμησή της, μα που ήταν ωστόσο ευγενική και μεγαλόψυχη. Σ' αυτόν δε, στον αραβωνιαστικό αυτής της κοπέλας, σε αυτόν πρώτον, φάνηκε εκείνο το χλεβαστικό χαμόγελο που αυτή μονάχα από αυτόν δεν μπορούσε να το υποφέρει. Ξέροντας πως την έχει κιόλας απατήσει, την απάτησε με την πεποίθηση πως αυτή από εδώ και μπρος έπρεπε όλα να τα υποφέρει, ακόμα και την απιστία του. Ξέροντας το αυτό, αυτή επίτηδες του προτείνει 3.000 ρούβλια και φανερά, πολύ φανερά, του δίνει να καταλάβει πως του προτείνει τα λεφτά για να απαντήσει αυτή την ίδια. Τι θα γίνει? Θα τα πάρεις ή όχι? Θα είσαι τόσο κυνικός? Του λέει αυτή σιωπηλά με το αυστηρό και ερευνητικό της βλέμμα. Αυτός την κοιτάει. Καταλαβαίνει εντελώς τις σκέψεις της. Μονάχος του το ομολόγησε εδώ μπροστά μας, πως τα κατάλαβε όλα. Και όμως, οικειοποιείται αυτές τις 3.000 και τις παταλάει, έτσι, μέσα σε 2 μέρες, με την καινούργια του αγαπημένη. Σε τι να πιστέψουμε λοιπόν? Στην πρώτη άραγε εκδοχή, στην παρόρμηση της μεγαλοψυχίας που τον κάνει να δώσει τα τελευταία του χρήματα και να υποκληθεί μπροστά στην αρετή, ή στην άλλη όψη του νομίσματος, την πιο αποκρουστική? Συνήθως στη ζωή συμβαίνει έτσι που ανάμεσα σε 2 αντιθέσεις την αλήθεια πρέπει να τη ζητήσει κανείς στη μέση. Στην προκειμένη όμως περίπτωση δεν συμβαίνει αυτό. Το πιθανότερο στην πρώτη περίπτωση να ήταν ειλικρινά ευγενής και στη δεύτερη το ίδιο ειλικρινά χαμερπής. Γιατί? Μα γιατί ίσα ίσα είμαστε φύσεις πλατιές, καραμαζοφικές. Σε αυτό δα θέλω να καταλήξω. Ικανές να συμπεριέχουμε τις κάθε
κάθε είδους αντιθέσεις και να αντικρίζουμε ταυτόχρονα και τις δύο αβύσσους. Την άβυσσο από πάνω μας, την άβυσσο των ανωτέρων ιδανικών και την άβυσσο κάτω από μας. Την άβυσσο της πιο χαμηλής και βρωμερής πτώσης. Θυμηθείτε τη λαμπρή σκέψη που εξέφρασε πριν από λίγο ο νεαρός παρατηρητής που παρακολούθησε από κοντά όλη την οικογένεια Καραμαζόφ, ο κύριος Ρακίτη. Η συνέστηση του βάθους της κατάπτωσης είναι το ίδιο απαραίτητη για αυτές τις αχαλήνωτες, ασυγκράτητες φύσεις, όπως και η συνέστηση της ανώτερης ευγένειας. Και αυτό είναι αλήθεια. Ακριβώς αυτό, το αφύσικο μείγμα τους, χρειάζεται συνεχώς και ακατάπαυστα. Δύο άβυσσοι, κύριοι την ίδια στιγμή. Χωρίς αυτό είμαστε δυστυχείς και ανικανοποίητοι. Η ύπαρξή μας δεν είναι πλήρης. Έχουμε πλατιά ψυχή εμείς, πολύ πλατιά, σαν όλη τη μητερούλα μας τη Ρωσία. Εμείς όλα θα τα χωρέσουμε και με όλα θα συμβιβαστούμε. Επί τη ευκαιρία, κύριε Ένορκη, μια και αναφέραμε τώρα αυτές τις 3.000, θα επιτρέψω στον εαυτό μου να προτρέξω κάπως. Φανταστείτε μονάχα πως αυτός ο χαρακτήρας, παίρνοντας τότε εκείνα τα λεφτά και μάλιστα με τέτοιον τρόπο, με τέτοια ντροπή, με τέτοια κατεσχήνη, με την έσχατη αυτή ταπείνωση, φανταστείτε μονάχα πως αυτός την ίδια εκείνη μέρα μπόρεσε τάχα να ξεχωρίσει από αυτά τα μισά, να τα ράψει σε ένα φυλαχτό και ολόκληρο μήνα ύστερα να έχει τη σταθερότητα να το έχει πάνω του, στο λαιμό του, παρόλους τους πειρασμούς και τις εξαιρετικές ανάγκες όπου βρέθηκε. Ούτε στα μεθυσμένα γλέντια στις ταβέρνες. Ούτε τότε όταν αναγκάστηκε να φύγει από την πολιτεία για να ζητήσει ένας θεός ξέρει από ποιον τα λεφτά που του ήταν απαραίτητα για να φυγαδέψει την αγαπημένη του από τους πειρασμούς του αντίζηλου, του πατέρα του δηλαδή. Δεν αποφασίζει να αγγίξει το φυλαχτό. Ούτε τότε, μα μονάχα για να μην αφήσει την αγαπημένη του στους πειρασμούς του αντίζηλου του, που τόσο τον ζήλευε, θα έπρεπε να ανοίξει το φυλαχτό του και να μείνει στο σπίτι άγρυπνος φρουρός της αγαπημένης του, περιμένοντας εκείνη τη στιγμή που θα του πει «Επιτέλους, είμαι δική σου», για να βιαστεί να φύγει μαζί της κάπου μακριά από το μοιραίο περιβάλλον του. Μα όχι, αυτός δεν αγγίζει το φυλαχτό του. Και με ποια δικαιολογία? Η πρώτη δικαιολογία, το είπαμε, ήταν ακριβώς το ότι όταν του πει «Επιτέλους, είμαι δική σου, πάρε με και πήγαινε με όπου θέλεις», τότε θα είχε με τι να την πάει. Με αυτή την πρώτη δικαιολογία, καθώς λέει και ο ίδιος ο κατηγορούμενος, οχρίασε μπροστά σε μια δεύτερη. «Όσο έχω επάνω μου», είπε, «όσο έχω επάνω μου αυτά τα λεφτά, είμαι παλιάνθρωπος, μα όχι κλέφτης, όχι κλέφτης, γιατί πάντα μπορεί να πάω στην προσβεβλημένη από μένα αραβωνιαστικιά και βγάζοντας τα μισά του ποσού που της πήρα με θόλο, πάντα μπορώ να της πω «Βλέπεις, γλέντισα τα μισά σου λεφτά και απόδειξα έτσι πως είμαι αδύναμος
και ανήθικος παράλληλα άνθρωπος και αν θέλεις και παλιάνθρωπος. Εκφράζομαι με τη γλώσσα του ίδιου του κατηγορούμενου. Μα κι αν είμαι παλιάνθρωπος, κλέφτης δεν είμαι. Γιατί αν ήμουν κλέφτης, τότε δεν θα σου έφερνα αυτό το μισό των χρημάτων. Αυτά τα λεφτά που μου μείνανε δηλαδή, θα τα οικειοποιόμουν. Θα τα οικειοποιόμουν και αυτά, σαν το πρώτο μισό. Σωστά. Καταπληκτική εξήγηση του γεγονότος. Αυτός ο ίδιος ξέφρενος, μα αδύναμος άνθρωπος, που δεν μπόρεσε να μην υποκύψει στον πειρασμό να πάρει τις 3.000 ρούβλια με τέτοια κατεσχήνη. Αυτός ο ίδιος άνθρωπος νιώθει ξάφνου μέσα του μια τόσο στοϊκή σταθερότητα και κουβαλάει στο λαιμό του 1.000 ρούβλια, μην τολμώντας να τα αγγίξει. Συμβιβάζεται αυτό, έστω και λίγο, με το χαρακτήρα που εξετάζουμε? Όχι. Και θα επιτρέψω στον εαυτό μου να σας εκθέσω πώς θα φέρνονταν σε αυτή την περίπτωση ο αληθινός Δημήτρη Καραμαζόφ και στην περίπτωση ακόμα που πραγματικά θα το αποφάσιζε ο αληθινός Δημήτρη Καραμαζόφ και στην περίπτωση ακόμα που πραγματικά θα το αποφάσιζε να ράψει τα λεφτά του στο φύλλα.

τον πρώτο πειρασμό, έστω και μονάχα για να διασκεδάσει με κάτι την καινούργια του αγαπημένη, που με αυτήν σπατάλησε κιόλας το πρώτο μισό των ίδιων χρημάτων, θα ξύλωνε το φυλαχτό του και θα ξεχώριζε από εκεί, ας υποθέσουμε για την πρώτη περίπτωση μονάχα, 100 ρούβλια. Γιατί ποιος δά ο λόγος να επιστρέψει το δίχως άλλο τα μισά, δηλαδή 1500 ρούβλια. Φτάνουν και τα 1400. Κατά βάθος είναι ένα και το αυτό. Είμαι, θα πει. Είμαι παλιάνθρωπος, μα όχι κλέφτης. Γιατί έφερα πίσω, έστω και μονάχα, 1400 ρούβλια. Μα ο κλέφτης θα τα έπαιρνε όλα και δεν θα έφερνε τίποτα. Σωστά. Ύστερα από λίγο καιρό πάλι θα ξύλωνε το φυλαχτό του και θα έπαιρνε πάλι ένα δεύτερο κατοστάρικο. Ύστερα θα έπαιρνε ένα τρίτο. Ύστερα τέταρτο. Και όχι αργότερα από το τέλος του μηνός θα έβγαζε και το πρώτο τελευταίο κατοστάρικο. Και ένα κατοστάρικο να πάω πίσω, πάλι το ίδιο θα είναι. Παλιάνθρωπος είμαι, θα σκεφτεί. Μα κλέφτης, όχι. 29 κατοστάρικα τα γλέντισα. Μα παρόλα αυτά, το ένα το επέστρεψα. Ένας κλέφτης κι αυτό ακόμα δεν θα το επέστρεφε. Σωστά. Και τελικά πια, όταν θα γλιτούσε και το προτελευταίο κατοστάρικο, θα κοίταζε το τελευταίο και θα έλεγε στον εαυτό του. Μα ναι, στα αλήθεια δεν αξίζει να της επιστρέψω ένα κατοστάρικο. Ας το γλεντήσω κι αυτό. Να πως θα φέρονταν ο πραγματικός Δημήτρη Καραμαζόφ, όπως τον ξέρουμε τουλάχιστον. Όσο για το παραμύθι για το φυλαχτό, έρχεται σε τέτοια αντίθεση με την πραγματικότητα που μεγαλύτερη ούτε και να φανταστεί δεν μπορεί κανείς. Όλα μπορεί να τα υποθέσει κανείς, μα όχι αυτό. Μα θα επανέλθουμε. Αφού εξέθεσε με τη σειρά τους όλα όσα ήταν γνωστά στην ανάκριση για τις περιουσιακές διαφωνίες και τις οικογενειακές σχέσεις του πατέρα με το

φτάζοντας στο συμπέρασμα πως με τα υπάρχοντα στοιχεία κανένας δεν μπορεί να καθορίσει ποιος γέλασε τον άλλον στη διανομή της κληρονομιάς, ο υπόλυτος Κυρίλοβιτς υπενθύμησε την ιατρική πραγματογνωμοσύνη σχετικά με τις 3.000 που καρφώθηκαν στο μυαλό του Μίτια σαν έμονη ιδέα. Η ιατρική πραγματογνωμοσύνη προσπάθησε να μας αποδείξει πως ο κατηγορούμενος δεν είναι στα καλά του και πως είναι μανιακός. Εγώ όμως βεβαιώνω πως έχει τα μυαλά του και πως αυτό ίσα ίσα είναι το χειρότερο. Αν δεν είχε τα μυαλά του που τα έχει, θα ήταν ίσως πιο πολύ μυαλωμένος. Όσο για το ότι είναι μανιακός, με αυτό θα συμφωνούσα κιόλας, μα μονάχα σε ένα σημείο. Στο ίδιο εκείνο που η πραγματογνωμοσύνη υπέδειξε, δηλαδή στην άποψή του για τις 3.000 που τάχα του όφιλε ο πατέρας του. Παρ' όλα αυτά, ίσως μπορεί να βρει κανείς καταλληλότερη άποψη για να εξηγήσει αυτήν την παντοτινή παραφορά του κατηγορουμένου για αυτά τα χρήματα, παρά την τάση του προς την παραφροσύνη. Από μέρους μου είμαι εντελώς σύμφωνος με τη γνώμη του νεαρού γιατρού, που βρίσκει πως ο κατηγορούμενος είχε και έχει πλήρεις και φυσιολογικές νοητικές ικανότητες, μα ήταν μονάχα εξερευθισμένος και εξαγριωμένος. Και να περί τίνος πρόκειται. Δεν είναι οι 3.000, δεν είναι το ποσό που προκαλούσε τη μανία του κατηγορουμένου, μα το ότι υπήρχε εδώ μία ιδιαίτερη αιτία. Η αιτία αυτή είναι η ζήλια. Εδώ ο υπόλυτος Κυρίλοβιτς εξέθεσε με λεπτομέρειες όλη την εικόνα του μοιραίου πάθους του κατηγορούμενου για την Κρούσεγνα. Άρχισε από τη στιγμή που ο κατηγορούμενος πήγε στη νεαρή γυναίκα για να τη σπάσει στο ξύλο. Εκφράζομαι με τις ίδιες του τις λέξεις, εξήγησε ο υπόλυτος Κυρίλοβιτς. Μα αντί να τη σπάσει στο ξύλο, έπεσε στα πόδια της. Να η αρχή αυτής της αγάπης. Τον ίδιο εκείνο καιρό ρίχνει τα βλέμματά του στην ίδια γυναίκα και ο γέρος, ο πατέρας του κατηγορούμενου. Σύμπτωση καταπληκτική και μοιραία, γιατί και οι δύο καρδιές φλογίστηκαν μονομιάς την ίδια στιγμή, αν και προηγούμενα την ξέρανε και οι δυο αυτή τη γυναίκα και την συναντούσανε. Και φλογίστηκαν αυτές οι καρδιές με τον πιο ασυγκράτητο τρόπο. Με τον πιο ασυγκράτητο τρόπο και το πιο καραμαζοφικό πάθος. Εδώ έχουμε την ομολογία της ίδιας. Εγώ, λέει αυτή, κορόιδευα και τον έναν και τον άλλον. Ναι, της ήρθε ξάφνου το κέφι να κοροϊδέψει και τον έναν και τον άλλον. Προηγούμενα δεν το ήθελε, μα εδώ της πέρασε ξάφνου αυτή η σκέψη από το κεφάλι. Και το αποτέλεσμα ήταν να πέσουν και οι δυο τους νικημένοι μπροστά της. Ο γέρος που προσκυνούσε το χρήμα σαν Θεό, αμέσως ετοίμασε 3.000 ρούβλια, μόνο και μόνο για να την καταφέρει να πάει σπίτι του. Και γρήγορα έφτασε στο σημείο να θεωρεί ευτυχισμένο τον εαυτό του, αν μπορούσε να κατέθετε στα πόδια της το όνομά του και την περιουσία του. Φτάνει, φτάνει μόνο να συμφωνούσε εκείνη να γίνει νόμιμη σύζυγός του. Γι' αυτό ακριβώς έχουμε μαρτυρίες θετικές. Όσο για τον κατηγορούμενο, η τραγωδία του είναι προφανής. Βρίσκεται ενώπιόν μας. Μα τέτοιο ήταν το παιχνίδι της νέας γυναίκας. Στον δυστυχισμένο νέο, η ξελογιάστρα δεν έδινε ούτε καν ελπίδες, γιατί
στην βασανίστριά του. Της έτεινε τα βουτυγμένα στο αίμα του πατέρα του και αντεραστή του χέρια. Σ' αυτήν ακριβώς τη στάση συνελήφθη. Να με στείλετε μαζί του στο κάτεργο. Εγώ τον έφερα ως εκεί. Εγώ είμαι ένοχη. Είμαι ένοχη περισσότερο από όλους, αναφωνούσε αυτή η γυναίκα μονάχη της, σε ειλικρινή πια μεταμέλεια, τη στιγμή της σύλληψής του. Ο ταλαντούχος νέος, που ανέλαβε να περιγράψει την παρούσα υπόθεση, ο ίδιος εκείνος κύριος Ρακίτιν, που γι' αυτόν έκανα πριν από λίγο λόγο, σε μερικές πυκνές και χαρακτηριστικές φράσεις καθορίζει το χαρακτήρα αυτής της ηρωίδας. Πρώιμη απογοήτευση, πρώιμο ξεγέλασμα και πτώση, η απιστία του ξελογιαστή εργοδιαστικού που την παράτησε, ύστερα η φτώχεια, η κατάρα της τίμιας οικογένειας και τέλος η κυδαιμονία ενός πλούσιου γέρου που εδώ που τα λέμε τον θεωρεί και τώρα ακόμα ευεργέτη της. Στη νεαρή καρδιά που περίκλεινε ίσως πολλά καλά στοιχεία φόλιασε η οργή από πολύ νωρίς. Δημιουργήθηκε ένας χαρακτήρας υπολογιστικός και άπλιστος στο χρήμα. Δημιουργήθηκε χλεβασμός και μνησικακία για την κοινωνία. Ύστερα από αυτόν τον χαρακτηρισμό είναι κατανοητό πως μπορούσε να κοροϊδεύει και τον έναν και τον άλλον. Μονάχα για να παίξει. Μονάχα για ένα μοχθηρό παιχνίδι. Και να που σε αυτόν το μήνα, σε αυτόν τον απελπισμένο έρωτα, στον απελπισμένο έρωτα της ηθικής κατάπτωσης, απιστίας στην αραβωνιαστικιά του, οικειοποίησης ξένων χρημάτων που τα εμπιστεύτηκαν στην δημιότητά του, ο κατηγορούμενος φτάνει σχεδόν στην παραφορά, στη λύσα και την αδιάκοπη ζήλια. Και για ποιον, όλα αυτά. Για τον ίδιο τον πατέρα του. Και το κυριότερο, ο άφρον γέρος προσπαθεί να δελεάσει και να τραβήξει κοντά του το αντικείμενο του πάθους του. Με τις ίδιες εκείνες 3.000 που ο γιος του τις θεωρεί κληρονομιά της μητέρας του, που για αυτές βρίζει τον πατέρα του. Ναι, είμαι σύμφωνος. Αυτό ήταν δύσκολο να το υπομείνει. Εδώ μπορούσε να εμφανιστεί και μανία ακόμα. Δεν ήταν τα χρήματα το σπουδαίο, μα το πως με αυτά τα ίδια χρήματα, με τέτοιον αποκρουστικό κινησμό, συνέτριβαν την ευτυχία του.

Ύστερα ο υπόλοιπος Κυρίλοβιτς πέρασε στο πώς σιγά σιγά γεννιόταν στον κατηγορούμενο η σκέψη της πατροκτονίας και την εξέταση από τα γεγονότα. Στην αρχή φωνάζαμε μονάχα στις ταβέρνες. Όλον αυτόν τον μήνα φωνάζαμε. Ω εμείς, αγαπάμε να ζούμε μέσα στον κόσμο και να τα ανακοινώνουμε αμέσως όλα στους ανθρώπους, ακόμα και τις πιο καταχθόνιες και επικίνδυνες σκέψεις μας. Μας αρέσει να τις μοιραζόμαστε με τους άλλους και είναι άγνωστο γιατί. Αμέσως εκεί απαιτούμε να μας απαντούν αυτοί οι άνθρωποι με πλήρη συμπάθεια, να μπαίνουν σε όλες τις φροντίδες μας και τις ανησυχίες μας, να μας λένε πάντα ναι, πάντα ναι, και να μην φέρνουν εμπόδιο ποτέ σε καμία από τις παρορμήσεις μας. Αλλιώς θα εξαγριωθούμε και θα κάνουμε τα πάντα γύρω μας γυαλιά καρφιά, ακόμα και στην ταβέρνα. Ακολουθούσε το ανέκδοτο για τον λοχαγό, για τον λοχαγό Σμερνιακόφ. Όσοι είδαν και άκουσαν τον κατηγορούμενο αυτόν τον μήνα, αισθάνθηκαν τέλος πως εδώ μπορεί να μην είναι μονάχα φωνές και φοβέλες στον πατέρα, μα πως σε μία τέτοια παραφορά οι απειλές θα περάσουν και στα έργα. Εδώ ο εισαγγελέας περιέγραψε την οικογενειακή συνάντηση στο μοναστήρι, τις κουβέντες με τον Αλιώσα και την αποκρουστική σκηνή της χειροδικίας στο σπίτι του πατέρα, όταν ο κατηγορούμενος όρμησε μέσα μετά το γεύμα. «Δεν έχω σκοπό να βεβαιώσω με πείσμα», εξακολούθησε ο υπόλοιπος Κυρίλοβιτς, «πως ως εκείνη τη σκηνή ο κατηγορούμενος είχε αποφασίσει πια, ύστερα από σκέψη και προμελετημένα, να ξεμπερδεύει με τον πατέρα του, σκοτώνοντάς τον. Ωστόσο η ιδέα αυτή του είχε έρθει στο μυαλό αρκετές φορές πια, και αυτός τη σκέφτονταν. Γι' αυτό έχουμε γεγονότα, μάρτυρες, ακόμα και την ίδια του την ομολογία. Παραδέχομαι, κύριοι ένορκοι», πρόσθεσε ο υπόλοιπος Κυρίλοβιτς, «πως ως τα σήμερα ακόμη αμφέβαλα αν έπρεπε να καταλογίσω στον κατηγορούμενο μια πλήρη και συνειδητή προμελέτη του εγκλήματος που τον πολιορκούσε. Ήμουν σταθερά πεπισμένος πως η ψυχή του πολλές φορές πια διέβλεπε τη μοιραία στιγμή, μα μονάχα τη διέβλεπε, τη φαντάζονταν μονάχα, σαν ένα ενδεχόμενο. Μα ακόμα δεν καθόριζε ούτε τα χρονικά όρια εκτέλεσης, ούτε τις συνθήκες. Μα αμφέβαλα ως τα σήμερα μονάχα, ως που είδα αυτό το μοιραίο ντοκουμέντο που παρουσίασε σήμερα στο δικαστήριο η κυρία Κρούσεκνα. Ακούσατε και οι ίδιοι, κύριοι, τις αναφωνήσεις της. Είναι το σχέδιο, είναι το πρόγραμμα του φόνου. Να πως καθόρισε αυτή το δυστυχισμένο μεθυσμένο γράμμα του δύστιχου κατηγορούμενου. Και πραγματικά, αυτό το γράμμα έχει όλη τη σημασία του προγράμματος και της προμελέτης. Είναι γραμμένο 2-24 ώρα πριν από το έγκλημα. Και έτσι ξέρουμε πια σταθερά πως 2-24 ώρα πριν από την πραγματοποίηση του τρομερού του σχεδίου, ο κατηγορούμενος ανακοίνωσε με όρκο πως αν δεν βρει αύριο τα λεφτά, τότε θα σκοτώσει τον πατέρα με σκοπό να του πάρει τα λεφτά κάτω από το μαξιλάρι που είναι στο φάκελο με την κόκκινη κορδέλα. Αρκεί να είχε φύγει ο Ιβάν. Ακούτε? Αρκεί να είχε φύγει ο Ιβάν. Θα πει λοιπόν πως εδώ όλα είναι προσχεδιασμένα. Οι συνθήκες έχουν ζυγιστεί. Και τι
σύμφωνα με τα γραμμένα. Η προμελέτη και η σκέψη είναι αναμφισβήτητες. Το έγκλημα επρόκειτο να γίνει με σκοπό τη ληστεία. Αυτό έχει διακηρυχθεί καθαρά. Έχει γραφή και υπογραφή. Ο κατηγορούμενος δεν αρνιέται την υπογραφή του. Θα μου πούνε, αυτά τα έγραψε ένας μεθυσμένος. Μα αυτό δεν μειώνει τίποτα. Όντας μεθυσμένος, έγραψε εκείνο που σκέφτηκε νυφάλιος. Αν δεν το είχε σκεφτεί νυφάλιος, δεν θα το έγραφε μεθυσμένος. Ίσως να μου πούν, για ποιο λόγο λοιπόν το φώναζε στις ταβέρνες. Όποιος αποφασίζει μια τέτοια δουλειά προμελετημένη, αυτό συνήθως σωπαίνει και το κρατάει μυστικό. Αυτό ναι, είναι αλήθεια. Μα αυτός φώναζε τότε, όταν δεν υπήρχαν ακόμα σχέδια και προμελέτες, μα μονάχα μια επιθυμία. Όταν ορίμαζε μια ροπή. Ύστερα πια φωνάζει λιγότερο. Εκείνο το βράδυ, όταν γράφτηκε αυτό το γράμμα, αφού ήπιε στην πρωτεύουσα, αυτός, παρά τις συνήθειές του, ήταν σιωπηλός. Δεν έπαιζε μπιλιάρδο. Κάθονταν στην άκρη. Δεν μιλάγε με κανέναν. Και έδιωξε μονάχα από τη θέση του έναν εμποροϋπάλληλο. Μα αυτό πια σχεδόν ασυναίσθητα, από συνήθεια για καβγά, που μια και μπήκε στην ταβέρνα, δεν μπορούσε να αποφύγει. Και αλήθεια, μαζί με την τελειωτική απόφαση, ο κατηγορούμενος θα έπρεπε να σκεφτεί τον κίνδυνο, πως είχε φωνάξει πάρα πολύ στην πολιτεία προηγούμενα και πως αυτό μπορούσε να τον επιβαρύνει σημαντικά και να τον προδώσει, όταν θα εκτελέσει αυτό που είχε σκεφτεί. Όμως τι να γίνει. Ό,τι έγινε, έγινε. Δεν ξαναγίνεται πια. Και στο κάτω-κάτω τη γλιτώσαμε ως τα τώρα. Θα τη γλιτώσουμε και πάλι, μωρέ. Ελπίζαμε στο άστρο μας, κύριε. Πρέπει ακόμα να παραδεχτώ πως έκανε πολλά για να αποφύγει τη μοιραία στιγμή. Πως κατέβαλε πάρα πολλές προσπάθειες για να αποφύγει την αιματηρή έκβαση. Αύριο θα ζητήσω λεφτά από όλους τους ανθρώπους, όπως γράφει με την ιδιόρυθμη γλώσσα του. Και αν δεν μου δώσουν, τότε θα χυθεί αίμα. Και πάλι μεθυσμένος το έγραψε. Και πάλι όμως με νυφαλιότητα.

Μίλτος Κυρίλοβιτς άρχισε να περιγράφει με λεπτομέρειες όλες τις προσπάθειες που κατέβαλε ο Μίτια να βρει τα λεφτά για να αποφύγει το έγκλημα. Περιέγραψε το πώς πήγε στο Σαμσάνοφ, το ταξίδι του στο Λιακάβι. Όλα τα ντοκουμέντα, βασανισμένος, χλεβασμένος, πεινασμένος, έχοντας πουλήσει το ρολόι του για αυτό το ταξίδι, έχοντας όμως πάνω του 1500 ρούβλια και μακάρι να τα είχε, τυραννισμένος από τη ζήλια για το αντικείμενο της αγάπης του που είχε αφήσει στην πολιτεία, υποπτευόμενος πως αυτή χωρίς αυτόν θα πάει στο Φίοντορ Παύλοβιτς. Τότε επιστρέφει επιτέλους στην πολιτεία. Δόξα τω Θεώ! Αυτή δεν ήταν στο Φίοντορ Παύλοβιτς. Αυτός ο ίδιος τη συνοδεύει στον προστάτη της, τον Σαμσάνοφ. Παράξενο! Τον Σαμσάνοφ εμείς δεν τον ζηλεύουμε. Και αυτή είναι μια εξαιρετικά χαρακτηριστική ψυχολογική ιδιομορφία σε αυτή την υπόθεση. Ύστερα βιάζεται να πάει στην σκοπιά του, στα περιβόλια. Και εκεί μαθαίνει πως ο Σμερνιακόφ έχει κρίση επιληψίας, πως ο άλλος υπηρέτης είναι άρρωστος. Ο δρόμος είναι ανοιχτός και τα συναισθήματα στα χέρια του. Τι πειρασμός! Παρόλα αυτά, αυτός ανθίσταται. Πηγαίνει στην σεβαστή κυρία Χοχλάκοβα, που ζει προσωρινά στην πολιτεία μας. Από καιρό πια τον συμπονούσε αυτή η κυρία και του προτείνει την πιο λογική συμβουλή. Να παρατήσει όλα αυτά τα γλέντια, αυτήν την επέσχυντη αγάπη, αυτά τα ξημεροβραδιάσματα στις ταβέρνες, την άκαρπη σπατάλη των νεανικών του δυνάμεων και να πάει στη Σιβηρία, στα Χρυσοϊχεία. Αυτή είναι διέξοδος για τις κοχλάζουσες δυνάμεις σας, για το ρομαντικό χαρακτήρα σας που διψάει για περιπέτειες. Αφού περιέγραψε τα αποτελέσματα της συνομιλίας εκείνη τη στιγμή, όταν ξάφνου ο κατηγορούμενος έμαθε πως η Κρούσεκνα δεν ήταν καθόλου του Σαμσόνοφ, αφού περιέγραψε τη στιγμιαία παραφορά του δυστυχισμένου με τα ξεχαρβαλωμένα από τη ζήλια νεύρα του στη σκέψη πως αυτή τον ξεγέλασε και τώρα είναι σε αυτόν, τον Φιόντορ Παύλοβιτς δηλαδή, ο υπόλοιτος Κυρίλοβιτς συμπέρανε τονίζοντας την ιραία σημασία της σύμπτωσης. Αν η υπηρέτρια πρόφτενε να του πει πως η αγαπημένη του ήταν στο Μόκρογε με τον προηγούμενο και αναμφισβήτητο, τίποτα δεν θα γινότανε. Μα αυτή τάχασε από το φόβο της. Άρχισε να σταυροκοπιέται και να ορκίζεται. Και αν ο κατηγορούμενος δεν τη σκότωσε επί τόπου, αυτό έγινε μόνο και μόνο γιατί έτρεξε να βρει την άπιστη. Μα σημειώστε τούτο. Όσο και να ήταν εκτός σε αυτού, άρπαξε με όλα τα αυτά τον πακυρένιο γουδοχέρι. Γιατί το γουδοχέρι? Γιατί όχι κανένα άλλο όπλο? Μα αν εμείς έναν ολόκληρο μήνα είχαμε μπροστά μας αυτή την εικόνα και προετοιμαζόμασταν γι' αυτό, τότε μόλις είδαμε κάτι που μοιάζει με όπλο, το αρπάζουμε κι εμείς σαν όπλο. Όσο για το ότι ένα τέτοιο αντικείμενο μπορεί να χρησιμεύσει σαν όπλο, αυτό το σκεφτόμαστε εδώ και ένα μήνα. Γι' αυτό και έτσι στιγμιαία και αδίστακτα το αναγνωρίσαμε σαν όπλο. Και γι' αυτό δεν είναι ασυναίσθητα, δεν είναι αθέλητα που άρπαξε αυτός αυτό το μοιραίο γουδοχέρι. Και να τον στον κήπο του πατέρα του,
ως τώρα είναι ανοιχτός. Μάρτυρες δεν υπάρχουν, βαθιά μεσάνυχτα, σκοτάδι και ζήλια. Η υποψία πως εκείνη είναι εδώ, μαζί με εκείνον, με τον αντιζηλό του, στην αγκαλιά του και ίσως τον κοροϊδεύει αυτή τη στιγμή, του κόβει την ανάσα. Μα και όχι η υποψία μονάχα. Τι υποψίες τώρα? Η απιστία είναι φανερή. Ο θερμοφανής, εκείνη είναι εδώ. Να, σε τούτο το δωμάτιο, με το φωτισμένο παράθυρο. Είναι εκεί, πίσω από το παραβάν. Και να, ο δυστυχισμένος προχωρεί στη νύχτα προς το παράθυρο. Ρίχνει μια ματιά μέσα, με σεβασμό. Υποτάσσεται ενάρετα, υποτάσσεται ενάρετα στη μοίρα του και σοφρονέστατα απομακρύνεται για να μην συμβεί τίποτα το επικίνδυνο, τίποτα το ανήθικο. Και θέλουν να μας πείσουν πως έτσι έγινε. Εμάς που ξέρουμε το χαρακτήρα του κατηγορούμενου, που καταλαβαίνουμε σε ποια ψυχική κατάσταση βρισκότανε. Μία κατάσταση που την ξέρουμε από τα γεγονότα. Και το κυριότερο, αφού γνώριζε τα συνθήματα που με αυτά αμέσως θα μπορούσε να ανοίξει το σπίτι και να πει. Εδώ εξ αφορμής των συνθημάτων, ο υπόλοιπος Κυρίλοβιτς άφησε για λίγο την κατηγορία του και βρήκε απαραίτητο να πει περισσότερα για τον Σμπερνιακόφ, με σκοπό να εξαντλήσει μια για πάντα αυτό το σημείο σχετικά με τον Σμπερνιακόφ σαν δράστη του εγκλήματος και να βάλει τελεία και παύλα σε αυτή την υπόθεση. Μίλησε πολύ διεξοδικά και όλοι καταλάβανε πως παρόλη την περιφρόνηση που έδειξε για αυτή την υπόθεση τη θεωρούσε μ' όλα τα αυτά εξαιρετικά σπουδαία.

κρούσματα, την οποία προγραμματίσε 89,5, η Έμις Τηλανίδου διάβασε από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ», μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου, εκδόσεις Γκουβόστη, για τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5.

στην Καινή Διαθήκη του Γεωργίου Πατρών. Μία μελέτη που στην εποχή της απογοήτευσης, της θλίψης και της κατήφιας που μαστίζουν τον σύγχρονο άνθρωπο έρχεται να μας υπενθυμίσει το χαρμόσυνο μήνυμα του Ευαγγελίου ως ελπίδα και χαρά για το παρόν και τα έσχατα του επιγείου βίου. Η Ανάσταση και η Ανάληψη του Κυρίου σημαίνει επικράτηση της ζωηφόρου χαράς και της ελπίδας για το ανθρώπινο γένος, ότι στα έσχατα μας προσμένει ο Κύριος και ο Σωτήρας μας. Η θεολογία της χαράς στην Καινή Διαθήκη από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η ώρα

τηλέφωνο της Εκκλησίας 89,5. Άλλη μια μέρα στην αρχή της, άλλο ένα ξημέρωμα μαμά μαζί, άλλη μια δύο-ρη διοικητική μας συνοδικοπορία της ξεκινά, με λόγια ακριβά βαβάκια και όμορφες μουσικές. Σε όλο τον κόσμο, μόνο με μέσω διαδικασία.

Σωστά.

όχι μόνο με τη χάρη, αλλά και με τη δικαιοσύνη. Και μην την αξιώνετε την τέλεια αρετή με μόνη τη θεία δύναμη και χάρη, χωρίς να συνεισφέρει και τους δικούς του κόπους. Μήτε πάλι με μόνη τη δική του προθυμία και δύναμη να φτάνει το τέλειο μέτρο της ελευθερίας και της καθαρότητας, χωρίς να βοηθήσει από ψηλά το χέρι του Θεού. Όπως λέει και ο ψαλμωδός, αν ο Κύριος δεν οικοδομήσει το σπίτι ή δεν φυλάξει την πόλη, μάταια γρυπνούν οι φύλακες και μάταια κουπιάζουν οι οικοδόμοι. Ερώτηση. Ποιο είναι το θέλημα του Θεού στο οποίο προτρέπει και καλεί ο Απόστολος τον καθένα να φτάσει? Απόκριση. Η τέλεια κάθαρση από την αμαρτία, η ελευθερία από τα πάθη της ατιμίας και η απόκτηση της κορυφαίας αρετής. Αυτό είναι ο καθαρισμός και αγιασμός της καρδιάς που γίνεται με την έθιξη του τέλειου και θεϊκού πνεύματος με εσωτερική αίσθηση. Γιατί λέει ο Κύριος, μακάρι όσοι έχουν καθαρή καρδιά, γιατί αυτοί θα δουν το Θεό.

ότι τα αφανή και κρυφά πάθη δύσκολα φεύγουν και είναι σαν ριζωμένα βαθιά στην ψυχή. Μας δείχνει μέσω του Δαβίδ με τι τρόπο να επιχειρούμε την κάθαρσή τους. Λέει αυτός δηλαδή, καθαρίσέ με από τα κρυμμένα πάθη μου. Έτσι φανερώνει ότι θα το πετύχουμε αυτό με πολύ δέηση και πίστη και με ολοκληρωτική στροφή προς το Θεό, μαζί με τη συνέργεια του Αγίου Πνεύματος. Παράλληλα, με το να αντιστεκόμαστε και εμείς τα πάθη και να φυλάγουμε με κάθε τρόπο την καρδιά μας. Και ο μακάριος Μωυσής, θέλοντας με παραδείγματα να δείξει ότι η ψυχή δεν πρέπει να ακολουθεί δύο γνώμες, δηλαδή το καλό και το κακό, αλλά μόνο το καλό, ούτε να καλλιεργεί δύο είδη καρπών, δηλαδή ωφέλιμους και βλαβερούς, αλλά μόνο ωφέλιμους, λέει, στο αλώνι σου δεν θα ζέψεις μαζί ζωρό διαφορετικού γένους. Λόγου χάρη, βόδι με γαϊδούρι, ίδιου γερένους, να αλωνονίσεις τα σπαρτά σου. Δηλαδή στο αλώνι της καρδιάς μας, να με μην αλωνονίνει, αλλά να μόνο η αλαρετή. Δεν θα υφάνεις λινό μαζί με μάλινο υφάσμα, ούτε μάλια λελίνο. Δεν θα διαστατά τα προρώσεις ζώα δηλαδή ίδιο γένους ζώσους. Με όλα αυτά τα τα ίδια να καλλιεργούνται μέσα με μας όσο πως εσύ παπάμε με κακία και αγώνιξης αλληλεγγύης. Ούτε να με του Θεού και στο πνεύμα του κόσμου. Συμμορφωθούν

φίλη αλλαγή γυρία. Πιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπ
Διασκόρπισε τα κόκαλα των ανθρωπάρισκων και ο Κύριος αποστρέφεται την εμοχαρή, τον εμοχαρή και δόλιο άνθρωπο, δείχνοντας με αυτό ότι τη δολιότητα ο Κύριος την αποστρέφεται ίσα με το φόνο. Επίσης λέει για ανθρώπους που μιλούν ειρηνικά στους άλλους, μέσα τους όμως σχεδιάζουν κακά, και πάλι μέσα στην καρδιά σας συλλογίζεστε πώς να διαπράξετε ανομίες στη ζωή. Και λίμονό σας, όταν όλοι οι άνθρωποι σας επαινούν. Όταν δηλαδή επιδιώκετε να ακούτε καλά για τον εαυτό σας από τους ανθρώπους και κρέμεστε από τη γνώμη και τους επαίνους τους. Επειδή πώς είναι δυνατό να διαφύγετε την προσοχή των ανθρώπων για πάντα όταν κάνετε το καλό. Άλλωστε, και ο ίδιος ο Κύριος λέει να λάμψει το φως σας μπροστά στους ανθρώπους, αλλά προσθέτει να επιδιώκετε να πράτετε το αγαθό για τη δόξα του Θεού και όχι για τη δική σας δόξα, ούτε να σας κινεί έρωτας για ανθρώπινους επένους. Γιατί ο Κύριος φανέρωσε ότι τέτοιοι άνθρωποι είναι άπιστοι, λέγοντας πώς μπορείτε να έχετε πίστη αφού αποζητάτε τον έπαινο ο ένας του άλλου και δεν ζητάτε τη δόξα από τον μόνο Θεό. Πρόσεξε και τον Απόστολο, πως απαιτεί ακρίβεια, ακόμη και μέχρι το φαγητό και το ποτό. Δίνει εντολή όλες οι πράξεις μας να αποβλέπουν στη δόξα του Θεού, λέγοντας είτε τρώτε, είτε πίνετε, είτε κάνετε οτιδήποτε, όλα να τα κάνετε για τη δόξα του Θεού. Και ο θεολόγος Ιωάννης κατατάσσει το μίσος μαζί με το φόνο, λέγοντας αυτός που μισεί τον αδελφό του είναι ανθρωποκτόνος.

εξής. Εκείνοι που έλαβαν τα χαχαρίσματα του πνεύματος που ανέφερε, αλλά δεν αναξιώθηκαν ακόμη και την τέλεια ελευθερία από τα ταπούτης, δεν έφτασαν ακόμη στη στιγμή την ασφάλεια. Αλλά η

ίσως να παρουσίσει σε την τελειότητα ως σκοπό. Είναι τόσο σωμα με μεγάλο πλούτο το και να τρέχει αχημένες, έτσι λες εσύ την έτσι το πνευματικό δρόμο μέχρι σ' όπου το φτάσει, όπου όπως λέει, για να μην είναι και κερδίδες, είσαι σε το βραβείο.

όλους και μάλιστα στους αμαμπέρι της μονομονιμήσης. Ακούγοντας αυτόν που είπε το και σε όλους και δουλούλους όλους.

προσθέτει σε αυτήν και να την αυξάνει. Γιατί με το ζήλο και το σθένος, τη φροντίδα και τον αγώνα, γινόμαστε ικανοί να αποκτήσουμε την αγάπη του Θεού, η οποία διαμορφώνεται μέσα μας με τη χάρη και τη δωρεά του Χριστού. Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος.

πάντες έννοιες και με συνεχή φροντίδα όλων των καλών κατορθώνεται η αγάπη προς τον Θεό, όπως προείπαμε. Και αυτό γιατί ο εχθρός εμποδίζει τον νου και δεν τον αφήνει να προσιλώνεται στο θείο έρωτα με τη μνήμη των καλών, αλλά του ερεθίζει την αίσθηση προς τις γήινες επιθυμίες. Γιατί ο θάνατος του εχθρού και η αγχώνη του, μπορούμε να πούμε, είναι όταν ο νους χωρίς περισπασμό ενδιατρίβει στην αγάπη και στη μνήμη του Θεού. Από αυτό μπορεί να γεννηθεί και η ειλικρινής αγάπη του πλησίον. Επίσης και η αληθινή απλότητα, η πραότητα, η ταπείνωση, η ακεραιότητα, η αγαθότητα και η προσευχή και γενικά όλο το πανέμορφο στεφάνι των αρετών από τη μία και μόνη και πρώτη εντολή, την αγάπη προς το Θεό, αντλεί την τελειότητα. Έχουμε λοιπόν ανάγκη από μεγάλο αγώνα και πόνο κρυφό και εσωτερικό, από έρευνα των λογισμών και γύμναση των εξασθενημένων αισθητηρίων της ψυχής για να διακρίνουν το καλό και το κακό, και από ενδυνόμωση και αναζωπήρωση των καταπονημένων μελών της ψυχής με την επιμελή ύψωση του νου προς το Θεό. Γιατί όταν ο νους μας συνεχώς προσκολάται με τέτοιο τρόπο στο Θεό, θα γίνει ένα πνεύμα με τον Κύριο, σύμφωνα

Thank you.

στον μηνύμα.

έφωνε πάνω του αυτά τα καλά ήθη. Πρέπει πριν από κάθε άλλο και παντού να επιδιώκει το φόβο του Θεού και την ιερή αγάπη, η οποία είναι πρώτη και μεγαλύτερη εντολή, και να ζητεί από τον Κύριο ακατάπαυστα να την κάνει περιεχόμενο της καρδιάς του. Και έτσι με τη συνεχή και διάκοπη μνήμη του Θεού, προκόβοντας μέρα τη μέρα με τη χάρη, να προσθέτει σε αυτήν και να την αυξάνει. Γιατί με το ζήλο και το σθένος, τη φροντίδα και τον αγώνα, γινόμαστε ικανοί να αποκτήσουμε την αγάπη του Θεού, η οποία διαμορφώνεται μέσα μας με τη χάρη και τη δωρεά του Χριστού. Από αυτήν κατορθώνουμε εύκολα και τη δεύτερη εντολή, δηλαδή την αγάπη προς τον πλησίον. Γιατί τα πρώτα πρέπει να μπαίνουν μπροστά και να τα φροντίζουμε περισσότερο από τα άλλα. Και κατόπιν τα δεύτερα ακολουθούν τα πρώτα. Αν τώρα κανείς παραμελήσει την πρώτη και μεγάλη εντολή, δηλαδή την αγάπη προς το Θεό, η οποία συγκροτείται από την εσωτερική μας διάθεση, την αγαθή συνείδηση και τα ορθά περί Θεού φρονήματα, συνάμα δε και από τη Θεία Βοήθεια, και από τη δεύτερη θέλει μόνο στην εξωτερική επιμέλεια της διακονίας να αφοσιωθεί, είναι αδύνατο να την ασκήσει σωστά και καθαρά. Γιατί όταν η κακία βρει το νου έλλειμμο από τη μνήμη και την αγάπη και την αναζήτηση του Θεού, ή κάνει να φαίνονται δύσκολα και κοπιαστικά τα θεία πράγματα, σκανδαλίζοντας την ψυχή και λύπες και κατηγορίες εναντίον της διακονίας των αδελφών, ή τον εξαπατά με την ιδέα ότι είναι τάχα ενάρετος και τον φουσκώνει και τον παραπείθει να θεωρεί τον εαυτό του άξιο τιμής και σπουδαίο και τέλειο τηρητή των εντολών.

σχέσεις είναι δεδεμένες μεταξύ ξεδιδετούς. Και η μία από την άλλη, την αγαπή. Η αγαπή από τη χαρά. Η χαρά από την παρότητα. Η καταπληρωμένη αφροσύνη από τη διακονία. Η ελπίδα από την πίστη. Η πίστη από την υπακοκοκοή. Επίσης, οι σχέσεις τα αντίθετα είναι δεδεμένοι με το ένα αναμένο με το άλλο. Η απιστία είναι με τη σκληροκαρδία. Λέμε με τη χάβνωση. Με την ολιγορία του τι. Αυτή πάλι και αυτή μετά την αναδυνημένη υπομονή με τη φιλιδονία. Έτσι και οι υπόλοιποι πέσανε στις κακίες. Η μία ακολουθεί τη δική.

αξία των δικών του σπερμάτων, δηλαδή της κοινοδοξίας ή της ιήσεως ή του γονγκισμού ή κάποιου άλλου παρομοίου, ώστε να μην γίνεται το καλό για το Θεό μονάχα ή με προθυμία. Αναφέρεται στη Γραφή ότι ο Άβελ πρόσφερε στο Θεό θυσία από τα λιπαρά μέρη και από τα πρωτότοκα πρόβατα. Επίσης και ο Κάιν πρόσφερε δώρα από τους καρπούς της γης, αλλά όχι από τα πρώτα. Γι' αυτό ο Θεός δέχθηκε τις θυσίες του Άβελ, αλλά τα δώρα του Κάιν δεν τα δέχθηκε. Από αυτό μαθαίνουμε ότι ένα καλό μπορεί να μην το κάνουμε καλά. Να το κάνουμε δηλαδή είναι αμέλεια ή καταφρονητικά ή για κάτι άλλο και όχι για το Θεό. Και γι' αυτό συμβαίνει να μην γίνεται ευπρόσδεκτο από το Θεό. Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος.

σαν ανθρώπου, όσο στο δικό του το τόσο. Το θα σα θα δαμβώ, μέσα σα το οποίο αγωνίζονται ότι θα μου φτιαγμένο από λίγη αγάπη, λίγο γονίσει όσο και πόλη και αδιαφορία. Εμένα σε εσύ θα δαμβώ, όπου οι σχέσεις τους είναι ευθραυστές, στεριωμένες από τα φεύγερες μόσους, που χαλαλαρώνουν και διαλύονται.

της Εκκλησίας 89,5. Έναρξη της δεύτερης ώρας της απόψινής συνοδοιπορίας μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στο μικρόφωνο η Κυριακή Ελένη. Τηλεφώνου της Εκκλησίας ακούγεται ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.eklesia.gr. Ακούγεται επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δωρεοφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. Για τα προφορικά σας μηνύματα από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ και για τα γραπτά σας μηνύματα υπάρχει το mail της εκπομπής μας, γνώμη σας, μια λέξη, λατινικά τα στοιχεία, παπάκι,

και την κοινωνική, η οποία ενώ περπατά τη ψέλετα από όλους και το τους τρελέφει με τις ιστορίες σας, σαν να καλύτερη με μαμά, τα μάμα στην πλάσα, από καλούλους τους καρπούς, μέχρι ακάθαρτα τα και δεν προσφέρει πλούσιο σε ζωή που παράγω κακούσαν με τον ανθρώπο που ζούσε. Ο ταπεινός άνθρωπος δηλαδή ότι και να μην είναι καλή τη συνέντευξη σε σχέση του. Ενώ μαζί με περιγραφή φρονολόγων είναι το δίκαιο γιατί είναι περιφρονημένο να μεταμορφωθεί. Η ίδια δεν βρίσκει σε

Όσοι έχουν ταπείνωση έχουν και δεν δεσκοντάθουν ποτέ στην πνευματική τους πορεία από τα εμπόδια του πονηρού. Τους περισσότερους πειρασμούς, τις περισσότερες φορές, τους δημιουργεί ο ίδιος μας ως εαυτός. Όταν βάζουμε τον εαυτό μας στις συνεργασίες μαζί με τους άλλους. Όταν δηλαδή θέλουμε να υψώνουμε τον εαυτό μας. Στον ουρανό δεν ανεβαίνει κανείς με το κοσμικό ανέβασμα, αλλά με το πνευματικό ανέβασμα. Όποιος βαδίζει χαμηλά, βαδίζει πάντα με σιγουριά και ποτέ δεν πέφτει. Εκείνος που δεν συμβουλεύεται στην πνευματική του πορεία, μπερδεύει τους δρόμους και κουράζεται πολύ και καθυστερεί. Εάν δεν ταπεινωθεί να ρωτήσει έστω και αργότερα, δύσκολα θα φτάσει στον προορισμό του. Ενώ αυτοί που συμβουλεύονται βαδίζουν ξεκούραστα, με σιγουριά και σκεπάζονται με τη χάρη του Θεού και φωτίζονται επειδή ταπεινώνονται. Όσοι κινούνται όλα απλά με καλούς λογισμούς και λένε όλους τους λογισμούς τους και πιστεύουν από πολύ ταπείνωση ότι δεν έχουν τίποτε το καλό, ενώ αγωνίζονται με φιλότιμο πολύ, αυτοί κρύβουν τον μεγαλύτερο πνευματικό θησαυρό μέσα τους, χωρίς να τον γνωρίζουν ούτε οι ίδιοι, ούτε οι άλλοι άνθρωποι. Κι έτσι δεν σπαταλιέται από τους ίδιους και δεν κλέβεται από τους άλλους. Στον πολύ ταπεινό και ευαίσθητο άνθρωπο, όταν ταπεινώνεται κανείς, βοηθιέται πολύ. Ενώ στον άνθρωπο που αγνοεί την ταπείνωση, εάν ταπεινωθείς, τον συμβουλευθείς ή πεις τα ελαττώματά του, τον κάνεις πιο περήφανο και ανεδικό.

άνθρωπος που δεν έχει ταπείνωση και καλούς λογισμούς είναι γεμάτος από αμφιβολίες και ερωτηματικά. Και επειδή θα βρίσκεται συνέχεια ζαλισμένος, έχει ανάγκη στις αρχές από γέροντα με μεγάλη υπομονή για να του δίνει συνέχεια εξηγήσεις μέχρι να καθαρίσει ο νους και η καρδιά για να μπορεί να βλέπει καθαρά. Ο ταπεινός και καλοκάγαθος άνθρωπος, επειδή έχει την καθαρότητα και την εσωτερική και εξωτερική ηρεμία, έχει και βάθος πνευματικό και βλέπει βαραθιά τα θεία μαϊνήματα και θα βοηθιέται περισσότερο ζωζωρώντας στα μυστητήρια του Θεού. Ο υπερήφανα μονομονομονός είναι και συνεχεία έχει εσωτερικά και εξωτερικά τα ραγμένα νεμινορός. Στέκεται και τα παράναντας την επιφάνεια νεμινορός.

Gracias.

όσοι δίνουν το πρωτεία στην εσωτερική τους μόρφωση, τη μόρφωση της ψυχής, και χρησιμοποιούν και την εξωτερική μόρφωση για την εσωτερική, αυτοί γρήγορα μεταμορφώνονται πνευματικά. Εάν ασκούνται και πνευματικά, τότε βοηθούν πολύ κόσμο θετικά, γιατί βγάζουν τον κόσμο από το άγχος της κολάσεως και τον οδηγούν στην παραδεισένια αγαλίαση. Μπορεί αυτοί οι άνθρωποι του Θεού πολλές φορές να έχουν λιγότερα πτυχία, αλλά βοηθούν περισσότερο, γιατί έχουν πολύ χάρη και όχι πολλά χαρτιά. Ο κόσμος γέμισε από αμαρτία και χρειάζεται πολύ προσευχή και βίωμα. Τα πολλά γραφτά είναι χάρτινα νομίσματα και η αξία τους θα εξαρτηθεί από το αντίκρισμα. Επομένως, θέλει δουλειά στο μυθό.

σκεφτείτε το μυαλό τους, τη φρενάρανε λίγο. Και το μυαλό τους θα ήταν ξεκούραστο. Αλλά και η θεία χάρη τους πλησίαζε εύκολα. Η γνώση δηλαδή όταν κανείς κάνει πνευματική δουλειά στον εαυτό του. Όταν αγωνίζεται, τότε φωτίζεται από το Θεό. Έχει θείο φωτισμό, θείες εμπειρίες,

κάτι ακόμα μακρύ, να με όγω. Γιατί θα φύγει από το πρόσωπο στο σύλλογο, στο σύλλογο, στο σύλλογο, στο σύλλογο. Έτσι να με είναι μικρολογημένη, να είναι αναμπλεγμένη, να είναι ξεξεξεξεξεξεξεξεξεξεξεξεξεξεξεξεξεξεξεξεξεξεξεξεξεξεξεξεξεξεξεξεξεξεξεξεξεξεξεξεξεξεξεξεξεξεξεξεξεξεξεξεξεξεξεξεξεξεξεξεξεξεξεξεξεξεξεξεξεξεξεξεξεξεξεξεξεξεξεξεξεξεξεξεξεξεξεξεξεξεξεξεξεξεξεξεξεξεξεξεξεξεξεξεξεξεξεξεξεξεξεξεξεξεξεξεξεξεξεξεξεξεξεξεξεξεξεξεξεξεξεξεξεξεξεξεξεξεξεξεξεξεξεξεξεξεξεξεξεξεξεξεξεξεξεξεξεξεξεξεξεξεξεξεξεξεξεξεξεξεξεξεξεξεξεξεξεξεξεξεξεξεξεξεξεξεξεξεξεξεξεξ
φίλη του μόνο να το δώσεις εσύ. Αυτόν λέει με λαλαλα και τίποτα τότε τι παραπάνω μου. Κι αν έναν λέει και θα γραρά τα ψουσουσουν δεν θα βοηθήσουν. Με γραμμένα με μένα με μεθεί ο φωτοτήρης ως μόνο μου. Και τι λίγη βαθιά να νοηρήματα έχει στους φιλολόγους. Όλους τους φιλολόγους. Και τι δίδυφος. Δεν μπορούν να φτιάξουν. Αλλά να βλέπεις κατά

συνέδρια, παρασυνέδρια. Και το κακό είναι ότι δεν έχουν γνωρίσει προηγουμένως τον εαυτό τους. Γιατί όσο αξίζει η μία γνώση του εαυτού μας, δεν αξίζουν όλου του κόσμου οι γνώσεις. Όταν ο άνθρωπος αναγνωρίζει ταπεινά τον εαυτό του, αναγνωρίζεται από τους ανθρώπους. Αν μερικοί γνώριζαν τον εαυτό τους, θα έβλεπαν τα χάλια τους και δεν θα μιλούσαν καθόλου.

όμως έγινε τρελοκομείο. Τα μικρά παιδιά κοιμούνται τα μεσάνυχτα, ενώ πρέπει να κοιμούνται με το ίδιο βασίλεμα. Είναι κλεισμένα στις πολυκατοικίες, τα μπετά, και μπαίνουν στο πρόγραμμα των μεγάλων. Τι να κάνουν τα παιδιά, τι να κάνουν και οι γονείς. Έρχονται τα παιδιά και μου λένε, δεν μας καταλαβαίνουν οι γονείς. Έρχονται οι γονείς και μου λένε, δεν μας καταλαβαίνουν τα παιδιά μας. Έχει δημιουργηθεί χάσμα ανάμεσα στους γονείς και τα παιδιά. Για να εξαλειφθεί, πρέπει οι γονείς να έρθουν στη θέση των παιδιών και τα παιδιά στη θέση των γονέων. Και κι αν τώρα τα παιδιά δεν παιδεύουν τους γονείς και τα παιδιά τους αργότερα δεν θα τους παιδεύουν. Ενώ αν τώρα δεν ακούν και τα παιδεύουν τους γονείς και τα δικά τους παιδιά αργότερα θα τους βασανίζουν.

ουσία το πετρελαιδί. Να, ευγνωμονή, το θεωρώ για το γονόμο, γιατί.

ψεύδεσαι, δεν κατακρίνεις, δεν πονηρεύεσαι κατά το πλησίον σου, τότε έχεις φόβο Θεού. Τότε είσαι σοφός και κατανοείς το Θεό και για να μην τον λυπήσεις δεν αμαρτάνεις. Και αυτή είναι η όραση του Θεού. Και ο Θεός που βλέπει τα πάντα σε σκεπάζει από τις παγίδες του Σατανά. Όλες τις λέξεις, παιδί μου, αν τις υπομένουμε, βρίσκουμε χάρη παρακυρίου. Γι' αυτό μας αφήνει ο Κύριος να πειραζόμαστε για να μας δοκιμάζει και να μας πλέξει στεφάνους. Όλη η δύναμη της ψυχής είναι η προσευχή και καθώς το σώμα δυναμώνει με τις τροφές και τα διάφορα καρικεύματα που του προσφέρουμε, έτσι και η ψυχή μας θέλει ευχή, ανάγνωση, λογοπροφορικό, να βλέπει παράδειγμα και έτσι λίγο-λίγο ξυπνάει. Με πολύ απλότητα να πορεύεσαι για να βρεις την καθαρότητα της ψυχής. Η απλότητα είναι μεγάλη ευτυχία για την ψυχή. Γέροντας Ιωσήφ, ο ησυχαστής.

Όσο μεγαλύτερη η αγάπη, τόσο μεγαλύτερη η οδύνη της ψυχής. Όσο πληρέστερη η αγάπη, τόσο πληρέστερη η γνώση. Όσο πιο φλογερή η αγάπη, τόσο πιο πύρημη η προσευχή. Όσο τελειότερη η αγάπη, τόσο αγιότερος ο βίος. Η χριστιανική διακονία συνεπάγεται ευσπλαχνία αγάπης. Είναι αναγκαίο ή να δεχθούμε μέσα στην καρδιά μας τις δυσκολίες και τη θλίψη αυτών που προσέρχονται σε μας, ή αλλιώς να εισέλθουμε εμείς στην καρδιά, στα βάσανά τους, να ταυτιστούμε μαζί τους. Κατά τη διάρκεια της προσευχής υπέρ των ανθρώπων, η καρδιά αισθάνεται μερικές φορές την πνευματική ή την ψυχική κατάσταση εκείνων για τους οποίους απευθύνεται στο Θεό η προσευχή. Αγαπητοί μου αδελφοί και αδελφές, ανοίξτε την καρδιά σας για να χαράξει εκεί το Άγιο Πνεύμα την εικόνα του Χριστού. Τότε θα γίνετε σιγά σιγά ικανοί να έχετε μέσα σας τη χαρά

Αυτομένετε βασιλεία για τον ονοραραν μέλια και επαρθήθηκε θυμία σας στην εργασία των ενδεμετωπών.

έχεις μέσα αυτή στο σπόρο της θυσίας. Είναι αδύνατο να αγαπάμε χωρίς να είμαστε προδοθημοί να δώσω. Αν πάει ο ιός στο τέλος, γίνεται σταυρός. Καμιά μια φορά τα πρόσωπα προς τα οποία δίδεις την αγάπη σου δεν θα την καταλάβουν και τότε μένεις μόνη με το Θεό. Αλλά ο Θεός έχει πάντα τους δικούς του. Είναι αδύνατον να μη σου του στείλει. Αδύνατον. Γιατί τη στιγμή που πας εσύ να πλησιάσεις στον τρόπο που θέλει εκείνος να ζεις, αμέσως θα αρχίσουν να έρχονται οι δικοί του. Τι να σας πω. Εγώ η ίδια απορώ. Παλιά έπρεπε να διαλέγω τους φίλους και τις φίλες μου. Άρα γι' αυτός ή αυτή θα μου ταιριάζει στα γούστα, στη ζωή. Σήμερα δεν έχω καμία τέτοια ανάγκη. Οποιοςδήποτε έρθει να μου πει μια καλημέρα, ξέρω ότι είναι απεσταλμένος από το Θεό και λες και ενσαρκώνει έναν άγγελο. Διαλέγει ο Θεός ποιος θα στείλει. Γερόντισα

ησυχία στηρίζει το φάρος της στον Χριστό και στον παρακαλεί και να μην δηλάζει καθόλου, γιατί δεν πολεμάει μοναχή της, αλλά με σύμμαχο το φοβερό βασιλιά Ιησού Χριστό, το δημιουργό όλων όσα υπάρχουν, ασωμάτων και σωματικών, αοράτων και ορατών όντων. Όπως όσο πιο πολύ πέφτει η βροχή στη γη, τόσο πιο πολύ την απαλαίνει, έτσι και τη γη της καρδιάς μας τη χαροποιεί και την εφραίνει το Άγιο Όνομα του Χριστού όταν το φωνάζουμε και το επικαλούμαστε συχνά. Όσιος ησυχίος ο πρεσβύτερος.

ζεστή του τούτου του Θεού. Είπε τη σώσα του τούτου τη ειρήνη τη ψυχή μα. Είδε την κάθε μέρα. Και τα ανθρώπινα που πρέπει να είναι αδιαφέρεια. Στο χέρι λέει μην πει μη μάνα. Αχ, πόσο ανόητα τα τρέχουμε. Είδε η είπε πρέπει να φροσοσύρει. Όπως και ότι το πιο μεγάλο πάθος δηλαδή. Και η επιθυμία είναι μεγάλη σαν το

χρειαζόμαστε αυτέ τι αρετέ για του λόγου που στο σπίτι μου. Γιατί το λόγο που του δίνει η ουσία στην κατάσταση τη προσευχή. Κατά τα κατάσταση που προσευχή. Ελέγχε τη θηρία από που καταλαβαίνω θα θυμηθεί. Ποιο νόμο με μεγάλο ελαιρόπουτα. Το φιλελεύθερο σου φωφωνό. Δεν θυμηθεί μία σα. Όποιο θέλει δεν είναι με προσοχή σε ευχηθεί αληθινά. Αλλά τα κέντρα πρίμα. Έμπαθε θέσει. Δηλαδή για με μάνα το πάθο. Κουβεντιάζομαι μαζί του. Σαν με τον παπατέρα του. Ενώ συσυχαίνεται, κάθε ένα νόημα έμπαθε θέσει. Δηλαδή δεν βγήκε μάνα το και πετύχει και την απάθεια. Δεν σημαίνει πω και προσεύχεται τα αληθινά. Γιατί δεν μπορεί να βρίσκεται μπλεγμένο στα γυμνά νοήματα και να τραβάει την προσοχή του το γεγονόση του και οι ιστορίε του και να βρίσκεται με μακριά από το Θεό. Αν ο νόμος δεν ξεπέρασε τη θεωρία της σωματικής φύσεως, δεν είδε τελείως τον τόπο του Θεού. Γιατί μπορεί να μένει στη γνώση των πραγμάτων και να παίρνει μορφή σύμφωνα με αυτά. Όσιος νήλος ο ασκητής.

ένας νέος υποτακτικός, βλέποντας το γεροντά του να απομακρύνεται συχνά στην πιο βαθιά έρημο, το ρωτούσε με απορία. «Γιατί αυτά αποφεύγεις τους ανθρώπους? Δεν θα έχεις τάχα πιο αξία, όταν μένοντας κοντά στον κόσμο και αντικρίζοντας το κακό και την αμαρτία το αποστρέφεσαι?» «Άκουσε, παιδί μου», το εξήγησε ο αγαθός γέροντας, «ώσπου να φτάσει ο άνθρωπος στα μέτρα του Μωυσή, να γίνει θεόπτης, δεν έχει όφελος από τη συναναστροφή του με τον κόσμο. Εγώ, δυστυχής απόγονος του Αδάμ, παθαίνω συχνά ό,τι έπαθε ο πατέρας μου. Μόλις αντικρίσω της παρακοής μου τον καρπό, αμέσως τον επιθυμώ, τον δοκιμάζω και πεθαίνω. Στην έρημο δεν βρίσκονται εύκολα τα υλικά που τροφοδοτούν τα πάθη. Γι' αυτό είναι πιο πιθανό

σε.

άλλους εν καράρδια. Και όχι απλώς όποιος σέβεται την ανεξαρτησία άνθρωπος του καταδεδομένου. Πληρολόγω χαρά και διακονεί το Θεό με αληθινή καρδιά. Όχι υποκριτική.

απελπίζεσαι. Έχει ο Θεός. Εκεί που απελπίζεσαι, σου στέλνει κάτι που δεν το περιμένεις. Αρκεί να τον πιστεύεις και να τον αγαπάς. Εκείνος μας αγαπά και μας φροντίζει, όπως ο κάθε πατέρας στα παιδιά του. Γέρον Πορφύριος.

Ευχαριστήσω από καρδιάς και για την αποψινή διορισμένη πορεία μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Να ευχαριστήσω και τον Θανάση Παντελιό για τη φροντίδα του ήχου. Από εμένα την Κυριακή Ελιανού, πολλές ευχές για να έχουμε ένα καλό και ευλογημένο ξύπνο.

0: ο αριθμός που υπολογίζει η ελληνική πλευρά, ότι έχουν εξοντωθεί και ότι δεν παραδόθηκαν ποτέ με την ανταλλαγή των εχμαλώτων. Τώρα υπάρχουν μαρτυρίες που έχουν να κάνουν με τον τρόπο κράτησης, με το αν υπήρχαν βασανιστήρια, ποιες ήταν οι συνθήκες της εχμαλωσίας.
1: Η αλήθεια τους φαίνεται ότι ακολουθεί γράφετε, γιατί έχουμε και πολλά περιστατικά, θα γράφετε πολλά περιστατικά εκτέλεση εχμαλώτων και κυρίως των τραυματιών. Δηλαδή, για παράδειγμα, με βάση τα υπερφυστάμενα στοιχεία, μετά οι τραυματίες στην Αστραλή Φεράνο που είχε κυκλωθεί η ομάδα που ήταν επικεφαλής ο στρατηγός Τρικούπης, οι τραυματίες ίσως να τους μεταφέρουν την κατάσταση που επικρατούσε οι εθνικές δυνάμεις. Αυτή εξοδόθηκε κατά νέα τα πράγματα από τους τραυματίες εκεί στην περιοχή του Αλιβέρα. Υπάρχουν ένα χαχμαλό που πέφτει στο σαν και οι οποίοι λένε ότι δεν συνάντησαν κανένα από αυτούς τα χαμαλωλότητα και τα λοιπά, δεν συνάντησαν κανένα από αυτούς τους που είχαν γνώριμες, δηλαδή ανθρώπους που είχαν μείνει εκεί, που είχαν εγκαταληφθεί στην δική κοιλάδα, δεν τους συνάντησαν. Είναι σχεδόν βέβαιο ότι όλοι αυτοί οι εξωτερικοί ήταν όσο συνειδητοποιούν, συλλαμβάνονταν. Thank you.

0: κρίνεις ότι όταν ανέλαβε στο στρατόπεδο ο γιατρός τον Αχμαλώτο, το είδε και εγώ αυτό το σκάλαμα αργότερα, αλλά είχα φτάσει σε βάθος 2,5 με 3 μέτρα. Τι κάνει απελπισία, σχολιάρα. Πέρασε και εκείνο το βράδυ χωρίς σταγόνα νερό, πέρασε και η άλλη μέρα να κύφθηκε και άλλη. Ο κουστάτικος ίνιος καμίνη και πουθενά το παραμικρό δεντράκι χτίσμα να κρύψει στο κεφάλι σου. Άρχισαν ποτέ να έρθουν απ' έξω από τα στήματα πολίτες, μα έδειχναν τελικέδες με νερό, 1000 δραχμές εταιρικές. Έτρεχαν πολλοί, όμως πρώτα το χιλιάρικο και ύστερα εταιρικές. Και πολλές φορές δεν είχε ούτε σταγόνα νερό. Το απομεθήμερο ανοίγουν την είσοδο και μας λένε: όποιος θέλει μπορεί να βγει να πάει στη δύση και να πάρει νερό. Αλόφρονες από τη φοβερή δίψα, όλος εκείνος ο συρφετός, χιλιάδες άνθρωποι, που κάνουν ποιος να πρωτοβγεί. Εκείνοι νόμισαν ότι πάμε να φύγουμε, μπαίνουν μπροστά στην έξοδο του αποκοπάνους και χοντρόξυλα και όποιον πάρει ο χάρος. Μπροστά εκεί στην είσοδο, ύστερα ήταν σοριασμένα εκατοντάδες πτώματα. Μέσα δε στο σύρμα βρίσκονταν πεθαμένοι σκόπιοι, εδώ και εκεί. Δηλαδή, ήταν και η διαδικασία ότι τους απογύμνωσαν, αλλά και ότι τους επέβαλαν στο μαρτύριο της πείνας και της λήψας. Και έχουμε πολλές μαρτυρίες γι' αυτό και όταν πηγαίναν να πάρουν νερό ή τους αφήναν να πάρουν νερό, τους πυροβολούσαν, τους χτυπούσαν, όλα αυτά τα μαρτύρια.
1: Μιλάμε για εγκλήματα πολέμου, αποτρόπαια, έτσι δεν είναι?
0: Σύμφωνα με το δίκαιο του πολέμου, τις διεθνείς συνθήκες, τις οποίες η Τουρκία έχει υπογράψει, όλα ήταν, αυτά που έγιναν ήταν πλήρες παραβίαση όλων των προβλεπομένων. Δηλαδή, της καλής αντιμετώπισης στους αχμαλώτους, στο ότι τους αφαιρείς μόνο τον οπλισμό και τα έγγραφα, δηλαδή υλικό που έχει στρατιωτική αξία και όχι τα προσωπικά τους αντικείμενα, ότι φροντίζεις να έχουν ένα επίπεδο διαβίωσης και διατροφής τουλάχιστον εφάμιλο με εκείνο των δικών σου στρατιωτών. Όλα αυτά που προβλέπονταν παραβιάστηκαν από την τουρκική πλευρά. Όπως επίσης ότι υπήρχε τότε κανόνας ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εργασίες, για αγκαρίες, αν μπορούμε να το πούμε, αλλά στο βαθμό εκείνο που δεν θα είναι υπερβολικές για αυτούς, που δεν θα εξοντωθούν.
1: Εδώ μιλάμε όμως για συνθήκες απάνθρωπες και συνθήκες εξουθένωσης, σαν να υπήρχε έτσι προγραμματισμός για να εξουθενωθούν, για να θανατωθούν όλοι οι άνθρωποι μέσα από αυτά τα μαρτύρια της πείνας, της δίψας και των κακουχιών.
0: Ναι, σε αυτή την πρώτη φάση φαίνεται ότι ανοχή, ότι γίνανε όλα αυτά με την ανοχή με την επίνευση τουλάχιστον σίγουρα με την ανοχή των τουρκικών αρχών. Τώρα, αυτό ήταν μια μαρτυρία ενός στρατιώτη. Να διαβάσουμε και ένα απόσπασμα από ένα απομνημόνευμα, ένα βιβλίο που εκδόθηκε το 1924, δηλαδή μόλις γυρίσαν από την Αχμαλωσία. Αυτό είναι το παξωματικό. Ένα λοχαγό του πυροβολικού, τον Βασίλειο Σιμάκη, με τίτλο «Από τον τάφο, ημερολόγιο είναι 11 μήνων Αχμαλωσίας». Και μιλάει για τις βιοπραγίες που δέχτηκαν οι αξιωματικοί στο Εσκή Σεχίρ. Τους περιφέρουν λοιπόν στο Εσκή Σεχίρ. Μόλις κάναμε αυτή την καμπή, ενώ του δρόμου, άρχισε το πετροβόλημα, πόλεμος οργανωμένος, επισύσεις γενομένοι μόνος στους κανόνας της κατακτικής. Τα ντούβλα πέφτα σαν βροχή, η πέτρα σαν χαλαλάζει. Ένας προχώρησε και χτύπησε το γέρο στρατηγό με μια σόφια κότα στα μούτρα και άλλοι ρίχνουν στους αραπάδες στον ανωτέρα αυγά. Ο κυριότερος στόχος πάλι δεν ήταν αναγνώστης, μα δεν βρήκε σαν στιγμή μου, ήταν στρατιωτικός ιερέας, που ήταν κατανεχμάδος

αυτό το κάθε αυτό το δείτε, βρίσκεστε εξ ελεμενούς σας, ήταν αφάνταστος.

Yeah.

λοιπόν ήταν η πρώτη φάση της αμαλωσίας μέχρι να τους μεταφέρουν στα στρατόπεδα. Κάτι άλλο σημαντικό να πούμε, το γινότανε, έχουμε γι' αυτό πολλές μαρτυρίες. Πάλι από τη μαρτυρία του στρατιώτη που έχει καταγράψει ο γιατρός ο Οικονομίδης, αφού μας ξαλάφωσαν από λεφτά ρολόγια και μαθαίρευτα, μας μετέφεραν στις κοντινές πολιτείες κατά πάσα λεφτή ελαστική, περνώντας μας από διάφορα χωριά. Τα χωριά μας γίνονταν θρησκευτική υποδοχή, όπως εσάς το Ουσάρ. Αλλά μόλις βγαίναμε λίγο έξω από το χωριό, εμφανίζονταν διάφοροι χωρικοί, συμφωνούσαν με τους συνοδούς μας το ποσό της ανταλλαγής. Μας έβαζαν στη γραμμή

0: μυαλό τους ουσιαστικά προς θυσία. Όπως γινόταν και το εξής, πολλοί κατήγγελαν για παράδειγμα κάποιον ότι γνώριζαν αυτό το στρατιώτη, αυτό το αξιωματικό, ότι τους είχε πειράξει, τους είχε
1: ενοχλήσει όσο όταν
0: μάλιστα. Και ως αντίπεινα τον
1: σκότωναν εν ψυχρό.
0: Τον εκτελέσουν, ναι. Όπως επίσης έχουμε και μαρτυρίες ότι για αντίπεινα ψάχναν για εξωματικούς στρατιώτες του πυροβολικού, επειδή είχε σημαντική δράση στο πυροβολικό και τους είχε προκαλέσει απώλειες. Αναζητούσαν τους εξωματικούς στρατιώτες του πυροβολικού για αντίπεινα. Επίσης αυτό που είναι γνωστό είναι ότι εκτελούσαν τους μικρασιατικής καταγωγής στρατιώτες, δηλαδή τους θεωρούσαν ως προδότες, ως Οθωμανούς πολίτες που προδώσαν την Τουρκία και συμμετείχαν στον πόλεμο εναντίον της πατρίδας τους. Αυτούς όταν τους εντοπίζαν, προσπαθούσαν να τους εντοπίζουν και όταν τους εντοπίζαν τους εκτελούσαν. Αυτή λοιπόν είναι η πρώτη φάση της εξόδουσης. Η δεύτερη φάση είναι στα στρατόπεδα των αιχμαλώτων.
1: Είναι που μετά τους όσοι δηλαδή επέμειναν έφτασαν, κατάφεραν να φτάσουν στα στρατόπεδα αιχμαλωσίας.
0: Ναι, όσοι επιβίωσαν από αυτές τις συνθήκες των πρώτων ένα ή δύο μηνών, ήταν στα στρατόπεδα εχμαλώτων και

Thank you.

0: αιχμαλώτους, για τους αιχμαλώτους και τις συνθήκες αιχμαλωσίας. Σε λίγο θα μιλήσουμε και για τα τάγματα εργασίας με τον κύριο Νίκο Κανελόπουλο, ο οποίος είναι επίκουρος καθηγητής στρατιωτικής ιστορίας στην Σχολή Ευελπίδων. Και μας λέγατε, κύριε Κανελόπουλε, ότι αυτή η πρώτη φάση της ταλαιπωρίας, το λέω εντός εισαγωγικών βέβαια, γιατί είναι πολύ ελαφρύς ο χαρακτηρισμός των Ελλήνων αξιωματικών και στρατιωτών που εχμαλωτίστηκαν, ήταν συνθήκες τέτοιες που προωθούσαν την εξόντωσή τους, τη βιολογική τους εξόντωση, γιατί υπήρχαν βασανιστήρια, το μαρτύριο της πείνας και της δίψας, συνθήκες που δεν είχαν σχέση καμία με όσα το διεθνές δίκαιο λέει για τους εχμαλώτους πολέμου, και φτάνουμε μετά από τέτοιου είδους ταλαιπωρία όσοι επέζησαν να βρίσκονται στα στρατόπεδα εχμαλώτων.
1: Έτσι είναι, και μάλιστα η κατάσταση η οποία φτάσαν ήταν δραματική. Δηλαδή καταθέτει λοχαγός τις στρατιώτες γνωστούς μου, λέει, που μερικές μέρες πριν υπηρετούσαν από τις διαταγές μου, δεν φτάσει αδύνατο, λέει, να τους αναγνωρίσω, τόσο είχαν μεταβληθεί οι όψεις τους από τις κακουχίες. Αυτοί δεν ήταν άνθρωποι, αλλά αυτόματα που περπατούσαν. Αυτοί λοιπόν μεταφέρθηκαν σε στρατόπεδα συγκέντρωση, ουσιαστικά τα περισσότερα είναι χώροι, τέστροι, περιφραγμένοι, προσπαθούσαν να κατασκευάσουν μόνοι τους υποτυπωδώς χώρους στέγασης, κοιμούνταν εκτεθειμένοι στο ύπαιθρο ή σε διάφορα καταδεδομένα κτίρια και χρησιμοποιούνταν σε υποχρεωτικές αγκαρίες, κατασκευή δρόμων, καθαρισμό δρόμων, κτιρίων, κατασκευή απογέφυρες, έτσι καταλαβαίνετε, ο λόγο του πολέμου των επιχειρήσεων είχε υποστεί ειδικά η ύπαιθρο σε πολλές ζημιές, και επίσης ορισμένοι χρησιμοποιούνταν από Τούρκους ιδιώτες, δηλαδή εντός εισαγωγικών τους νίκιαζαν Τούρκοι ιδιώτες για να τους χρησιμοποιήσουν σε διάφορες εργασίες. Διότι εκεί εργάζονταν συνήθως με καλύτερες συνθήκες, δηλαδή χωρίς συνεχή ξυλοδαρμό, τους δίνανε τροφή, καμιά φορά κάποια αμοιβή, και ορισμένοι Τούρκοι που τους λιπόντουσαν, τους έδινε και τρόφιμο και ρουχισμό. Γι' αυτό πολλοί από τους εχμαλώτους τους στρατιώτες δήλωναν ψευδός, χωρίς να είναι δηλαδή γνώσεις, ότι ξέραν κάποια τέχνη, άλλος ότι είναι ξυλουργός, άλλος ότι είναι χτίστης. Τις πρακτικές τέχνες που θέλανε οι Τούρκοι, χωρίς να τις γνωρίζουν, παριστάνανε τους τεχνίτες, κάνανε ό,τι μπορούσαν κάπως να ξεφεύγουν από τις άθλιες συνθήκες των καταναγκαστικών έργων.

0: να βγουν από το λίπτυμα, να ικανοποιήσουν τις σωματικές τους ανάγκες, τέλος πάντων, αλλά να εμπαθύσουν. Δηλαδή, ήταν μια κατάσταση που ακόμα και τις πιο
1: βασικές ανάγκες,
0: βασικές κινήσεις, μπορεί να χρειαζόταν να πληρώσουν με κάποιο τρόπο, να δώσουν κάποιο αντάλλαγμα, που να μην ήταν, δεν είχα χρήματα, μπορεί να ήταν επιμορφή, για να τύχουν καλύτερες και ευνοϊκότερες
1: μεταχείρισης.
0: Καταλαβαίνετε δηλαδή σε τι επίπεδο σωματικής και ηθικής κατάπτωσης έφτασαν αυτοί οι άνθρωποι.
1: Άλλωστε είπατε προηγουμένως ότι όσοι... Ότι πάρα πολλοί στρατιώτες που ανταλλάχθηκαν όταν έφτασαν στην Ελλάδα είχαν ασθένειες, όχι μόνο σωματικές, αλλά πολλοί είχαν και ψυχικές ασθένειες. Θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Ένας ακροατής μας θέτει κάποια ερωτήματα, αλλά τα έχετε ήδη απαντήσει. Ενδεχομένως δεν άκουσε από την αρχή την εκπομπή. Εγώ να σας τα υποβάλλω και σε όσα θέλετε απαντάτε. Μας λέει λοιπόν πόσοι εχμαλωτίστηκαν και πόσοι πέθαναν στην Τουρκία, στη Μικρά Ασία.
0: Νομίζω το είπαμε.
1: Δώσατε εσείς
0: αριθμούς.
1: Εγώ το έχω κρατήσει, έχω σημειώσει. Θέλετε να αναφέρω εγώ τους αριθμούς?
0: Αν δεχτούμε την τουρκική εκπτωσή, την αρχική τουρκική εκπτωσή του Οκτωβρίου του 2022, των 32.000 στρατιωτών και των 2.000 περίπου αξιωματικών, μιλάμε ότι χάθηκαν 1.300 αξιωματικοί και περίπου η μισή από αυτούς 15.000 στρατιώτες. Μάλλον τα νούμερα είναι μεγαλύτερα.
1: Μάλιστα.
0: Συνολικά τουλάχιστον επέστρεψαν δηλαδή στην Ελλάδα από τις 32-34.000 που είπαμε, και αυτό το νούμερο είναι σίγουρο γιατί είναι απολύτως καταγεγραμμένη με η αριθμή αυτή, δηλαδή με ονόματα, είναι περίπου 17.500 επέστρεψαν. Δηλαδή είναι τουλάχιστον το 50% χάθηκε στην Μικρά Ασία και οι περισσότεροι εξ αυτών στην Αιχμαλωσία.
1: Η μισή λοιπόν ή κάτι λίγο, ένας αριθμός μικρότερος από τους μισούς κατορθώνει να επιστρέψει, και αυτό πώς γίνεται, πώς κατορθώνουν να διαφύγουν?
0: Ουσιαστικά δεν διέφυγαν πριν ελαχίστων περιπτώσεων, δηλαδή αυτούς τους μεταφέρανε μακριά από τα παράλια. Έχουμε κάποιες ελάχιστες περιπτώσεις μάλλον που καταφέρουν και διαφεύγουν και εξπέφτουν στην Ελλάδα. Αυτά γίνανε με την ανταλλαγή των

αυτό το κατάλαβα σωστά.

Είναι ένας μηχανισμός, όπως ίσως εξόντοντος ίσως των εχμαλωτών. Λοιπόν, λίγη μουσική και συνοψίζουμε για να σας ευχαριστήσουμε και να σας καλημερίσουμε.

0: Μαζί μας, αγαπητοί ακροατές, είναι ο κύριος Νίκος Κανελόπουλος, επίκουρος καθηγητής στρατιωτικής ιστορίας στη Σχολή Ευελπίδων. Μιλάμε για τους εχμαλώτους, τις συνθήκες εχμαλωσίας και τα τάγματα εργασίας. Είναι παρόμοιες οι συνθήκες, μας είπατε, κύριε καθηγητά, και οι στρατιώτες εχμάλωτοι, αλλά και οι πολίτες που ήταν τα μέλη των ταγμάτων εργασίας βάδιζαν προς εξόντωση, σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία μας δώσατε.
1: Ναι, ήταν αντίστοιχοι οι συνθήκες. Τα μέλη των ταγμάτων εργασίας ακόμα χειρότερες, γιατί ενδεχομένως δεν είχαν και μέλλον, δεν είναι ότι εχμάλωτοι. Είχαν και μία ελπίδα ότι θα γίνει ανταλλαγή. Και οι Τούρκοι από κάποια φάση και μετά φρόντισαν να διατηρήσουν ζωντανό ένα αριθμό εχμαλώτων για να γίνει η ανταλλαγή. Ενώ αντίθετα στα τάγματα εργασίας δεν φαινόταν και ελπίδα, κάποια ελπίδα για το μέλλον. Και πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ότι παραβιάζεται κάθε αφαπιστική αρχή και διεθνή συνθήκη για τους εχμαλώτους. Μιλήσαμε για αθρώες εκτελέσεις εχμαλώτων, πραγματιών εχμαλώτων, με τρόπο μαρτυρικό που κομεταχείρισε, έλλειψη τροφής νερού, ξυλοδαρμός, έλλειψη ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, εξοδοτικές αγκαρίες.
0: Ασθένειες πολλές, όπως αναφέρατε.
1: Στη συνέχεια, ανέφερε τα στρατόπεδα κατά την εχμαλωσία λόγω των συνθηκών, των κακών συνθηκών διαβίωσης, διατροφής και της πολύ σκληρής, ολοήμερης εργασίας. Έχουμε τη δεύτερη φάση εξόντωσης και την εμφάνιση αυτών των νομισματικών ασθενειών, κυρίως τον τύφο, τον εξαρτηματικό τύφο, που οδηγεί σε θάνατο χιλιάδες εχμαλώτους. Και διαπιστώσαμε και ότι ήταν και πηγή κέρδους οι εχμάλωτοι, είτε με την καταλήστηση της πρώτης φάσης δροχής ομού, τιμαλφών και τα λοιπά, είτε μέσω των μεθόδων οικονομικής εκμετάλλευσης που είδαμε από την εργασία τους μέχρι και αυτό το σύστημα της δωροδοκίας που λειτουργούσε και των ενδιάμεσων, τα οποία απέδιδαν σε ένα μεγάλο αριθμό Τούρκων μεγάλα κέρδη.
0: Μάλιστα, ήταν λοιπόν μια συστηματική εξόδος. Δεν ξέρω αν το δώσατε στη σημεινά με τα λαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλα και νεαρούς, όσο συγκεκριμένα είναι σε ηλικία. Και έλεγαν ότι όσοι δεν είναι να παρουσιαστεί

Christ.

της Εκκλησίας της Ελλάδος.

στις κλιμακές του ναού σας στο δωμάρι σας θετικά σε αυτό το θα μας συνεχίσουμε την αναφορά σας στις υπήρξε ο πρώτος που άρχισε να δει.